0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες βράδυ στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του, χθες στο αμερικανικό δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Βίτκοφ, και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ, για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Σημαντική κλιμάκωση εντωμεταξύ των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του. Ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθώς βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα της εκεχηρίας. Χθες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου ανακοίνωσε την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. Την ίδια ώρα, για μια εξαιρετικά ασταθή ανθρωπιστική κατάσταση παρά την εκεχηρία, και ενώ οι αμέχοι συνεχίζουν να πλήττονται από τις εχθροπραξίες, κάνει λόγο το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου στο Λίβανο, ενώ ο ρυθμός των θυμάτων αυξάνεται καθημερινά λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων. Την ίδια ώρα, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αποκάλεσε η Χαμάς τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων στο θύλακα. Παράλληλα, κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και τους θεσμούς τους και κυρίως το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσουν θέσεις που εγγυώνται την προστασία του Παλαιστινιακού λαού και να σταματήσουν την επιθετικότητα της σιωνιστικής μηχανής δολοφονίας, όπως αποκαλούν το Ισραήλ, εναντίον των Παλαιστινίων αμάχων. Απέπλεψε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Μπένος Άιρες, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πεθάνε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει αναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκοο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνεργεία ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε την Τρίτη στο Ηράκλειο Κρήτης. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου, που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία, που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία, να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εμπλό, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια, που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain, Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρή ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, οι οποίες κατά τόπους θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 και ημερολόγιον. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 6 Μαΐου του 2026. Η μέρα μεγαλώνει. Σήμερα ο ήλιος ανέτειλε 6 και 21. Θα δύσει 8 και 21. 14 ώρες ο ήλιος ψηλά στον ουρανό. Η Εκκλησία εορτάζει την Μεσοπεντηκοστή, δηλαδή απέχουμε 25 μέρες από το Πάσχα και μένουν 25 μέρες μέχρι την Πεντηκοστή. Η μουσική ανάμνηση της ημέρας, σαν σήμερα 1966, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά. Ο Κιθ και ο Μίκ, ναι. Το έχουν γράψει, αλλά το χαρακτηρίζει η κιθάρα του Μακαρίτη του Brian Jones. Το πολιτικό ημερολόγιο είναι φορτωμένο με δύο σημαντικές επετείους αναμνήσεις γεγονότων μιας δραματικής εποχής που δεν θα την ξεχάσουμε. 2010, σαν σήμερα, στη Βουλή, η ψηφοφορία για το πρώτο μνημόνιο. Περνάμε 172 ψήφους υπέρ, 121 ψήφους κατά. Ήταν η αρχή ενός μεγάλου δράματος και οικονομικού και κοινωνικού, αλλά προπάντων πολιτικού. Εκείνη τη μέρα τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διαγράφηκαν επειδή δεν ψήφισαν το μνημόνιο και μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Ντόρα Μπακογιάννη, διαγράφει γιατί το ψήφισε. Από τότε θα συζητάμε τι θα γινόταν άραγε αν η Ελλάδα είχε ακολουθήσει αυτό που μετά από αυτήν έκαναν η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, δηλαδή να συμφωνήσουν τα μεγάλα, τα συστημικά κόμματα να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη. Άλλωστε από κοινού είχαν την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί η χώρα, να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη, το βάρος της προσπάθειας, της μνημονιακής, του προγράμματος, και να προκηρυχθούν μετά από λίγο εκλογές για να αποφασίσει ο λαός σε ποιον θα αναθέσει να το εφαρμόσει. Αυτό κάνανε οι Ιρλανδοί, αυτό κάνανε οι Πορτογάλοι, σε καλό τους βγήκε, εμάς μας βγήκε σε κακό. Δεν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν τα κόμματα γιατί δεν είχαν αυτή την κουλτούρα. Και όσοι την είχαν διαγράφησαν. Από την άλλη μεριά θα μπορούσε να γίνει εξαναγκαστικά αν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε δεχτεί την ιδέα του Ευάγγελου Βενιζέλου να τεθεί ο όρος ότι επειδή το μνημόνιο αναλάμβανε, η χώρα με το μνημόνιο μάλλον αναλάμβανε μεγάλες υποχρεώσεις, θα έπρεπε να περάσει με πλειοψηφία 2/3, 180. Οπότε το δίλημα θα μεταφερόταν τότε στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν έγινε. Αυτή είναι η μία επέτειος της ημέρας. Η άλλη είναι η επέτειος των εκλογών του 2012. Είχαμε εκλογές σαν σήμερα, πριν 14 χρόνια, τις θυμάστε. Σε εκείνες τις εκλογές έγινε ο μεγάλος σεισμός. Το ΠΑΣΟΚ, που είχε πάρει 44% πριν μερικούς μήνες, βρέθηκε στο 13%. Η Νέα Δημοκρατία, από 33,5% που είχε πάρει πριν μερικούς μήνες, βρέθηκε στο 18,8%. Περίπου 2.200.000 ψήφους έχασε το ΠΑΣΟΚ. 1.100.000 έχασε η Νέα Δημοκρατία. 300 οι δύο μεγάλοι μαζί, τα δύο μεγάλα κόμματα, έχασαν μέσα σε λίγους μήνες 3.300.000 ψήφους, το μισό εκλογικό σώμα. Πού πήγαν αυτοί? Ο ένας στους τρεις πήγε στην αποχή και από εκεί δεν γύρισε ποτέ, δεν ξαναψήφισε ποτέ. Από το 2012 εκείνο το 1/3 ή 700-800.000, έγιναν και περισσότεροι κάποια στιγμή, που δεν ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου του 2012, δεν ξαναψήφισαν ποτέ και μέχρι σήμερα. 1/3 πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ που εκτοξεύθηκε από το 4 στο 16 και το υπόλοιπο μοιράστηκε σε διάφορα κόμματα. 7 κόμματα μπήκαν σε εκείνη τη Βουλή, ανάμεσά τους και η Χρυσή Αυγή. Χρήσιμη υπόμνηση. Απλώς πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι θα συζητάμε πάντα, για πολλά χρόνια τουλάχιστον, τι συνέβη το 2015. Πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι το 2015 δεν ξεκίνησε το 2015. Είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και έχει μια εξήγηση. Αν είδατε το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δεδρινού, πέρασε απαρατήρητη μια μικρή φράση που έχωσε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, που είπε: «Η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ, αλλά χωρίς η πολιτική της τάξη να έχει επίγνωση των συνεπειών αυτής της κίνησης». Η Ελλάδα, μπαίνοντας στο ευρώ, κέρδισε πολλά, αλλά έχασε
τα νομισματικά εργαλεία με τα οποία διόρθωνε τα δημοσιονομικά της λάθη, τα δημοσιονομικά της πάθη. Δηλαδή έχασε τη δυνατότητα της υποτίμησης ή της διολύθμισης του εθνικού νομίσματος. Δεν είχε πια εθνικό νόμισμα, αλλά αυτό σήμαινε άλλου τύπου δεσμεύσεις, άλλου τύπου υποχρεώσεις, υποχρέωνε σε άλλου τύπου πολιτική. Αυτό δεν έγινε κατανοητό παρά πολλά χρόνια αργότερα. Μπορεί να μην έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητό από όλους, αλλά με αυτή την αμεριμνησία που κορυφώθηκε στα χρόνια 2004-2009, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ιστερόγραφο, το λέω πάντα γιατί το έχω κρατήσει στην άκρη, είναι πραγματικά το πιο εντυπωσιακό και πιο, πώς να πω, η πιο καθαρή απόδειξη του τι σεισμός έγινε σε εκείνες τις εκλογές Μάιο του 12, τι οργή δημιούργησε εκείνη την ηφαιστειακή έκρηξη. Να πάρουμε μια μικρή εικόνα, δηλαδή έναν δήμο, τον Δήμο Ασπροπύργου, που είναι ένας δήμος της Αττικής, όχι μικρός, που παραδοσιακά ψήφιζε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Σε εκείνες τις εκλογές του Μαΐου του 12, στον Ασπρόπυργο, πρώτο κόμμα ήρθαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, δεύτερο το ΚΚΕ και τρίτη η Χρυσή Αυγή. Καταλάβατε?

από τα παλιά στα καινούργια. Πέρασε και ακούστηκε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν χθες στην Αθήνα, μίλησε στη Βουλή. Η ομιλία του αξίζει της προσοχής σας. Κρατάω δύο φράσεις. Η πρώτη είναι αυτή που εξηγεί και υπερασπίζεται την οικολογική διάσταση που έδωσε στην Μεγάλη Εκκλησία ο ίδιος, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ήταν εκείνος που πρώτος κατάλαβε ότι τη σημασία της εφηρμοσμένης οικολογίας και την μεταφορά της στην εκκλησιαστική ζωή. Είπε μια ωραία φράση: η οικονομική δραστηριότης, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, είναι οικοανομία. Και έπειτα είπε και για το δεύτερο μεγάλο θέμα της ομιλίας του, είπε αυτή την φράση: ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης. Ήταν πάντοτε κατάκτησης. Αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας, αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας, διαρκής αγών για τη δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Μιλώντας για οικολογία και ειρήνη, το θέμα της ημέρας φυσικά είναι αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ο πρόεδρος Τραμπ, μετά από πολλές ανακοινώσεις, αυτόν τον μακρύ μονόλογο που παρακολουθούμε εδώ και 67 μέρες, είπε ότι η προσπάθεια που είχε πριν δύο μέρες ξεκινήσει, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται θα έσπαγαν τον αποκλεισμό από το Ιράν των στενών του Ορμούζ και θα βοηθούσαν τα πλοία με κάποιο τρόπο να βγουν από αυτό, διακόπτεται, γιατί ξαφνικά το Ιράν είναι πιο έτοιμο για συμφωνία, οπότε διακόπτουμε την επιχείρηση. Αυτό είπε.

0: Αυτή είναι η μεγάλη Μάρλεν Ντίτριχ. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1992. Αυτό το τραγούδι που χάθηκαν όλα τα λουλούδια. Ακουγόταν, αν τη θυμάστε, στο τέλος της τελευταίας τελείας του Γιώργου Λάνθιμου. Με αυτή την υπόκρουση, λοιπόν, παρακολουθούμε εδώ και 67 ημέρες που διαρκεί η περιπέτεια στον Περσικό κόλπο έναν μακρύ μονόλογο, ο οποίος αλλάζει από μέρα σε μέρα τόνο, ύφος, θεματική και συμπέρασμα. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με την ρητή δήλωση και υπόσχεση ότι αυτός δεν είναι ένας πόλεμος του Βιετνάμ ή του Ιράκ που θα διαρκέσει για πάντα, θα είναι πάρα πολύ σύντομος και πολύ γρήγορα θα οδηγήσει σε νίκη. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο κ. Τραμπ είχε πει ότι το Ιράκ έχει στην πραγματικότητα συμφωνήσει με όλες του τις απαιτήσεις και συνεπώς επίκειται μια συμφωνία ότι όλα τελειώνουν. Πριν τρεις εβδομάδες αυτό. Αλλά λίγο αργότερα είπε ότι το Ιράν έχει τόσο άκαμπτες θέσεις και τόσο κακές προτάσεις, ώστε δεν αξίζει καν τον κόπο να ταξιδέψουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μέχρι το Πακιστάν για τον επόμενο γύρο των συνομιλιών. Την Παρασκευή απέρριψε τη συμφωνία που πρότεινε το Ιράν, τους όρους του. Το Σάββατο είπε θα το ξαναδώ, την Κυριακή το ξαναπέρριψε. Μετά είπε αυτό, ότι το Αμερικανικό ναυτικό θα βοηθάει τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο να βγουν. Χτες είπε ότι αυτό σταματά γιατί είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν πάλι. Πώς να βρούμε άκρη σε αυτό το όλα αυτά, παρακάλεσα τον ειδικό, τον καθηγητή των διεθνών σχέσεων, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας κύριε Τσίμα, καλημέρα σας.
0: Τώρα να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει είναι...
1: Προκαταβολικά να σας πω ότι σηκώνω και εγώ τα χέρια ψηλά.
0: Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό. Ίσως πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε πού πηγαίνουν όλα αυτά. Γιατί διαβάζω όλο και περισσότερο αναλύσεις που λένε ότι η μοιραία κατάληξη αυτού που συμβαίνει είναι επειδή καμία από τις δύο πλευρές δεν θα δεχθεί να ταπεινωθεί, είναι μοιραία η κλιμάκωση των συγκρούσεων. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Είναι ένα ενδεχόμενο. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει κλείσει σχεδόν ένας μήνας χωρίς στρατιωτική εμπλοκή. Τουλάχιστον αυτοί που ξέραμε, έτσι, έχουν περάσει. Είναι σαν να ήταν χθες η κατάπαυση του πυρός, αλλά είναι σχεδόν ένας μήνας. Ήταν τη μεγάλη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά.
0: 28 Απριλίου. Λοιπόν, ναι, 8 Απριλίου, όχι 28. 8 Απριλίου. Ναι.
1: Μεγάλη Τετάρτη.
0: Μεγάλη Τετάρτη. Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δηλαδή έχουμε ένα μήνα σχετικής ηρεμίας, υπό την έννοια δεν έχουμε βομβαρδισμούς, δεν έχουμε πυράβλους να πετάνε, τουλάχιστον με το ρυθμό που πέταγαν. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε μια συμβατική διαπραγματευτική διαδικασία και παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, φαίνεται ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να ξαναπάει, να γυρίσει πίσω στο μοτίβο της αντιπαράθεσης.
0: Αυτό είναι το θετικό. Το θετικό. Το κακό είναι ότι η μία πλευρά πιέζει την άλλη, προσπαθώντας να εξασφαλίσει υποχωρήσεις, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση ακόμη και από παρεξήγηση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ήθελα να πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι βεβαίως και το γεγονός ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα στενά του Ορμούς. Έτσι, όσο αυτό το αδιέξοδο συνεχίζεται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για μια κλιμάκωση, ακόμα και αν δεν τη θέλουν. Έτσι, γιατί λειτουργούν και οι δύο πλευρές, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, λειτουργούν στο όριο που λέμε, στο κατόφλι της επανάληψης της σύγκρουσης, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή αυτή η στρατηγική του απόλυτου ρίσκου είναι πολύ, πολύ επικίνδυνη, και αφήνω εκτός βεβαίως τις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία που έχουμε βαρεθεί να τις συζητάμε, αλλά είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή, εκτός αν ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη φορά ξέρει κάτι περισσότερο, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα φτάναμε σε μια συμφωνία, εκτός αν υπάρχει μια παρέμβαση του Πεκίνου η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει...
0: Α, προλάβατε την ερώτησή μου. Αυτή τώρα που μιλάμε, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είναι στο Πεκίνο. Το Πεκίνο είναι ένας παράγοντας της εξίσωσης, γιατί επίκειται και το περίφημο ταξίδι...
1: Ακριβώς, σε 10 μέρες.
0: ...στο Πεκίνο. Και εξ αρχής είχε γίνει σαφές ότι πάντως δεν μπορεί να πάει στο Πεκίνο με έναν πόλεμο στον Περσικό κόλπο σε εξέλιξη.
1: Ναι, γιατί δεν θα υπήρχε κάτι για να συζητηθεί μεταξύ των δύο. Θα ήταν δηλαδή το απόλυτο φιάσκο. Κοιτάξτε, βλέπουμε όλοι, κοιτάμε προς το Πεκίνο με την ελπίδα ότι το Πεκίνο έχει μία φόρμουλα η οποία θα ανάγκαζε και τις δύο πλευρές να έρθουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, σε ένα πλαίσιο ενός συμβιβασμού, το οποίο μετά βεβαίως επικοινωνιακά και οι δύο πλευρές θα το πουλούσαν ή θα το πουλήσουν ως νίκη, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί σε αυτή την τη φάση. Αλλά και αυτό είναι μια εικασία. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι τώρα είναι στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ευχόμαστε βεβαίως να έχει όντως μια εντολή, ένα mandate να διαπραγματευτεί από τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Γιατί είναι και αυτό. Είναι, ναι. Και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: είναι δηλαδή το ερώτημα ποιος στα αλήθεια ακριβώς αποφασίζει για λογαριασμό του Ιράν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά είναι το ταξίδι στο Πεκίνο. Για τον πρόεδρο Τραμπ η σχέση με την Κίνα, παρά το μπραβάντο και την πολύ μάτσο ρητορική που έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς για την επιβολή δασμών, η σχέση με την Κίνα είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική, για λόγους που ίσως δεν έχουμε χρόνο τώρα να συζητήσουμε.
0: Άρα θα πρέπει όταν πλησιάσει η ώρα της επίσκεψης, αν τελικά όλα πάνε καλά και γίνει, ενώ της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε τότε για να καταλάβουμε
1: σωστά.
0: Το τι παίζεται. Ωραία, προς το παρόν είμαστε πάντα στην ίδια ομίχλια.
1: Ακριβώς. Η αβεβαιότητα είναι μεγάλη, γιατί δυστυχώς, και το λέω πραγματικά έτσι, δεν υπάρχει τρόπος να κάποιος να είναι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτά που λέει όντως ισχύουν. Έτσι. Δηλαδή η αξιοπιστία των δηλώσεών του, των αναρτήσεών του είναι ελάχιστη, είναι στον αδύρ.
0: Όντως. Μένει βέβαια η δήλωση του Ρούμπιο ότι η επιθετική φάση του πολέμου αυτού έχει τελειώσει. Τώρα πια είναι μόνο αμυντικές ενέργειες για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ. Αυτή είναι η χθεσινή δήλωση του Ρούμπιο, που δεν ταιριάζει απόλυτα με όσα δήλωσε χτες ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά είναι η καλή εκδοχή.
1: Είναι η λογική εκδοχή, υπό την έννοια ότι μια επανάληψη των βομβαρδισμών, όσο σφοδρή και να ήταν, δεν πιστεύει κανείς ότι θα οδηγούσε ακριβώς. Ίσα ίσα η αντίδραση ενδεχομένως του Ιράν με πάνω από 1000 πλοία εγκλωβισμένα στο στενό του Ορμούς θα μπορούσε να είναι να οδηγήσει σε κάτι πραγματικά εφιαλτικό. Μια ανάλυση κόστος οφέλους, την οποία είμαι σίγουρος ότι στο State Department έχουν κάνει και αυτό εξέφρασε και ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι αυτή. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ του αρέσει να παίζει έτσι, το παίγνιο του τρελού, για όσους
0: εμπασπεπτώσει με τη στρατηγική.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιφαντή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Κώστας Ιφαντής, για όσα συμβαίνουν στον Περισκό Κόλπο. Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη ωρία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες βράδυ στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σύρινες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός την ίδια ώρα εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι την εξουδετερώση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα ανώτια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, κατά τη διάρκεια επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Για κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων στο θύλακα, έκανε λόγο η Χαμάς μετά τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Απέπλεψε χτες βράδυ από το πράσινο ακροτηρί το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 μέρες στην Τενερίφη, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αρές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες σήμερα στην Αττική. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τη μυθική φωνή της Μαρλέν Ντίτριχ. Επιστρέφουμε στο ημερολόγιο. Η Μαρλέν Ντίτριχ έφυγε από τη ζωή σας σήμερα και τη θυμόμαστε. Θυμόμαστε και τα γενέθλια της ημέρας. Καταρχήν, σήμερα είναι η μέρα γέννησης του πατέρα της ψυχανάλυσης, του Σίγμουντ Φρόιντ. Έχουν γενέθλια και χρόνια τους πολλά. Ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος παραπιπτόντος, σαν σήμερα το 2007, ανήμερα των γενεθλίων του, κέρδισε τον τελικό της Ευρωλίγκας με την ΤΣΣΚΑ του Παπαλουκά. 93-91 είχε τελειώσει εκείνο το μυθικό μάτς. Ο Διαμαντίδης ήταν MVP. Γιόρτασε τα γενέθλιά του ράβοντας το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του, σε μια ομάδα που έπαιζαν, τώρα τους θυμάμαι πρόχειρα, ο Αλβέρτης, ναι, ο Μπατίστ, ο Χατζιβρέτας, ο Σισκάουσκας, τον θυμάστε τον Σισκάουσκας. Το πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας εδώ σε εμάς το κλέβω από τον Σταύρο Παπαντονίου στην Καθημερινή. Χτες το πρωί λοιπόν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στην οδό Παναγή Κυριακού, όπου είναι το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Συναντήθηκαν οι δυο τους, μίλησαν πάνω από μία ώρα, λέει το ρεπορτάζ. Αφορμή ήταν, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν λίγες μέρες με την κυρία Μπακογιάννη και το είχε προαναγγείλει, ότι η κυρία Μπακογιάννη γράφει, έχει σχεδόν τελειώσει ένα μεγάλο βιβλίο αυτοβιογραφικό που διηγείται την περιπέτειά της στην πολιτική από την αρχή τη ζωή της. Πήγε για να δώσει στον Καραμαλή να διαβάσει τα αποσπάσματα που αφορούν την περίοδο της συμμετοχή της στην κυβέρνησή του και την εξωτερική πολιτική. Παράλληλα βέβαια πήγε για να του πει ότι κατά τη γνώμη της ο Καραμαλής πρέπει να πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να δώσει το παρόν. Το συνέδριο επίκειται, αλλά σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ ο Καραμαλής είπε όχι. Πληροφορίες λένε, αυτό ρεπορτάζ δηλαδή του Σταύρου Παπαντονίου λέει, ότι ο Καραμαλής είπε και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα κάνει ποτέ ζημιά στο κόμμα του, στη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλει με τη συμμετοχή του να δηλώσει οποιαδήποτε συμμετοχή στην ευθύνη για όσα συμβαίνουν τώρα. Μεθαύριο Παρασκευή είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναγγέλλεται ως κρίσιμη, γιατί έχουμε μπροστά μας κρίσιμες ψηφοφορίες στη Βουλή και υπάρχει και μια αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα με τους βουλευτές ενοχλημένους, θυμωμένους, διαμαρτυρόμενους. Θα μιλήσουν αρκετοί από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη συνεδρία της Παρασκευής. Παρακάλεσα τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Χαρακόπουλε.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Είπα λάθος, μεθαύριο, αύριο είναι.
1: Αύριο είναι η συνέδρια,
0: αύριο το πρωί. Ναι, σωστά, λάθος έκανα εγώ. Αύριο το πρωί, μάλιστα. Λοιπόν, είναι αναστρέψιμο. Δηλαδή, νομίζω όσο παρακολουθώ τα πράγματα, ότι από το 2016 τουλάχιστον και ύστερα δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια αναταραχή μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η προοπτική της νίκης, η επίτευξη της νίκης, η επίτευξη νέας νίκης, όλα αυτά δημιουργούσαν μια προσδοκία που λειτουργούσε συσπηρωτικά. Νομίζω ότι αυτό που βλέπω εγώ με την εμπειρία μου, όσο έχω πολιτική εμπειρία ως συντάκτης, νομίζω ότι υπάρχουν φαινόμενα γκρίνιας και αποσυσπήρωσης.
1: Κύριε Τσίμα, επειδή παρακολουθείτε χρόνια το ρεπορτάζ, και η Νέα Δημοκρατία είναι ένας ιστορικός οργανισμός, ένας ζωντανός οργανισμός από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, έχει αποδείξει ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο γιατί δικαιώθηκε η ιδεολογία της παγκοσμίως, κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, τη συμμετοχή στην Ευρωατλαντική Συμμαχία.
0: Σύμφω.
1: Αλλά και γιατί είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, το οποίο σέβεται τη διαφορετική άποψη όταν διατυπώνεται εντός των οργάνων και όταν βεβαίως όλοι δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις των οργάνων, δεν κατεβαίνουμε ως ανεξάρτητοι βουλευτές, πολιτευόμαστε με τη σημαία ενός κόμματος, άρα δεσμευόμαστε από κοινές αρχές και αξίες και από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που εγκρίνει ο ελληνικός λαός και μας στέλνει στη Βουλή. Υπό αυτή την έννοια, η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, είναι απόλυτα ανοιχτή σε κάθε διαφορετική γνώμη που στόχο έχει την βελτίωση του κυβερνητικού έργου, την βελτίωση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος, και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Άλλωστε, το βασικό ζήτημα που θα συζητήσουμε είναι οι προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν γίνεται συνταγματική αναθεώρηση κάθε μέρα. Αυτή η Βουλή θα είναι η προτείνουσα και η επόμενη θα είναι η αναθεωρητική Βουλή.
0: Αυτό, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση, δεν μπορώ να το βεβαιώσω εγώ γιατί δεν κάνω εγώ πια αυτό το ρεπορτάζ, αλλά το έχω κάνει παλιότερα, πολύ παλιότερα, αλλά η αίσθηση που υπάρχει στους συναδέλφους μου είναι ότι ναι μεν το, τυπικά το θέμα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος και οι προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και κάποιοι θα μιλήσουν γι' αυτό, αλλά οι περισσότεροι θα το χρησιμοποιήσουν ως μια ευκαιρία για να ζητήσουν κάτι να αλλάξει συνολικά, κάτι να αλλάξει στην...
1: Χρήσιμες είναι όλες οι παρατηρήσεις και οι επισημάσεις των βουλευτών, κύριε Τσίμα. Οι βουλευτές έχουν κατ' επανάληψη τονίσει, άλλωστε και εγώ από την ελληνική περιφέρεια προέρχομαι, είναι οι καλύτεροι ημάντες μηνυμάτων της κοινωνίας προς την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα όταν έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν και αρκετοί εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Χρειαζόμαστε λοιπόν το οξυγόνο, τη φωνή που, την καθαρή φωνή που μεταφέρουν οι βουλευτές από τις τοπικές τους κοινωνίες, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στην εκτελεστική εξουσία. Από τη στιγμή που μιλούμε και για την αναθεώρηση του συντάγματος, ξαναμπαίνει επί της ουσίας και η συζήτηση για τον ρόλο, το περιθώριο δράσης, την ευθύνη του βουλευτή. Ο βουλευτής δεν εκφράζει απλά το έθνος, αλλά μεταφέρει και τη φωνή των εντολέων του, των πολιτών που τον εκλέγουν, των τοπικών του κοινωνιών.
0: Αυτή είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Αυτή είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί μας πάει στην άλλη κουβέντα. Δηλαδή, αυτό το ότι ο βουλευτής πρέπει να εκφράζει όχι απλώς το έθνος, αλλά και τους εντολείς του, που είναι σωστό, σημαίνει ότι δικαιούται να ζητά και ατομικές εξυπηρετήσεις για λογαριασμό των εκλογέων του, ακόμη και αν είναι νόμιμες, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα γι' αυτό τον τελευταία της τελευταίας.
1: Ναι, πραγματικά άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα με αφορμή τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ πιστεύω ότι ο χρέος του βουλευτή είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα της ιδιαίτερης εκλογικής του περιφέρειας, των πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες τέτοιων ζητημάτων, θεμάτων, παραπώνων. Δεν ρωτούμε ποιος είναι αυτός που χτυπάει το κουδούνι του βουλευτικού γραφείου το Σαββατοκύριακο, που ο βουλευτής που βρίσκεται στην εκλογή του περιφέρεια και δέχεται πολίτες. Δεν ρωτούμε αν έχει ψηφίσει το κυβερνών κόμμα, αν έχει ψηφίσει τον βουλευτή που, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, που έρχεται να μου θέσει ένα ζήτημα. Εξετάζω αν αυτό που μου ζητά, όπως μου το παρουσιάζει, ακούγεται εύλογο και δίκαιο, και τότε θα ζητήσουμε την παρέμβαση της διοίκησης για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά βεβαίως, κύριε Τζίμα, δεν θα χρειαζόντουσαν εάν η διοίκηση, το ψηφιακό κράτος ήταν σε έναν άριστο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η ανθρώπινη διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, αλλά υπάρχουν ακόμη θέματα στα οποία θα πρέπει να τρέξουμε με ακόμη μεγαλύτερο βηματισμό. Μέχρι τότε όμως ο πολίτης που ταλαιπωρείται ζητά το δίκιο του καταφεύγοντας στον βουλευτή.
0: Έχετε βρει ένα
1: αντιπρόσωπό του.
0: Επειδή έχετε μια μεγάλη πια εμπειρία, εκπροσωπείτε πολλά χρόνια την περιφέρειά σας στη Βουλή. Έχετε βρει έναν απλό κανόνα που να διαχωρίζει αυτό που είναι η θεμητή μεταφορά ενός αιτήματος που εσείς το βρίσκετε δίκαιο προς τη διοίκηση, η οποία αδικεί, ολιγορεί ή οτιδήποτε, από το ρουσφέτη που είναι μια πρακτική που μάλλον
1: πρώτα
0: δεν
1: απ' όλα αυτό που λέμε ρουσφέτη, κύριε Τσίμα, σε μεγάλο βαθμό δεν υφίσταται σήμερα. Το μεγαλύτερο ρουσφέτη τα παλαιότερα χρόνια ήταν ο διορισμός στο δημόσιο. Θυμούμε πρωτοεκλεγής βουλευτής το 2004 να έρχεται ένας παππούς με τον εγγονό και ζητώντας να διοριστεί ο εγγονός στην ΔΕΗ, προσκομίζοντάς μου ένα μπιλετάκι από πολιτικό της δεκαετίας του 60 που έλεγε «Οφέρον την κάρτα αυτή όπως διοριστεί». Επικαλούμενος ότι ο ίδιος έτσι διορίστηκε. Και πιστεύοντας ότι και ο εγγονός του θα μπορούσε να διοριστεί. Υπάρχουν αυτά σήμερα. Το να ζητάει λοιπόν κάποιος να βρει το δίκιο του εμπροκειμένο σε μια αγροτική περιοχή όπως είναι η Λάρισα, διότι υπάρχουν λάθη σε δασικούς χάρτες, υπάρχουν λάθη στο κτηματολόγιο. Και σήμερα το πρωί, πριν μιλήσουμε μαζί, δέχτηκα τηλέφωνα από συμπατριώτες μου επάνω, γιατί δόθηκαν πετσοκομμένες οι αγροτικές ενισχύσεις, οι κοινοτικές ενισχύσεις, διότι υπάρχει λάθος από την πλευρά της ΑΔΕΠΙΑ, του διαδόχου σχήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έλαβε υπόψη τους δασικούς χάρτες του 2017, ενώ αυτοί έχουν διορθωθεί μετά τις ενστάσεις παραγωγών, αναρτήθηκαν νέοι δασικοί χάρτες του 2021 και οι άνθρωποι έχουν πάρει πετσοκομμένες τις επιδοτήσεις και αδυνατούν να τα φέρουν βόλτα. Λοιπόν, υπό άλλες συνθήκες τέτοια ζητήματα μπορεί να λύνονταν με ένα τηλέφωνο. Πλέον καταθέτουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αναφορά και η διοίκηση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να εξετάσει και να απαντήσει στα ζητήματα αυτά. Αυτό είναι ουσιαστικά πολλές φορές αυτό που βαφτίζεται ρουσφέτη. Η προσπάθεια να βρει το δίκιο του πιο γρήγορα ο πολίτης.
0: Ναι. Υπάρχει πάντα το όριο ανάμεσα στην προσπάθεια να βρει το δίκιο του πολίτης. Και το επειδή ο διοικητής του οργανισμού είναι και αυτός, υπήρξε κάποτε στέλεχος του κόμματος και συνεπώς έχουμε το θάρρος, του λέμε: κάνε μόνο τα στραβά μάτια τώρα. Κάν τα χεράτα ή με άλλες εκφράσεις τέτοιες παρόμοιες που συζητήθηκαν πολύ.
1: Όπου υπάρχει κάτι επιλείψιμο, προφανώς η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, κύριε Τσίμα.
0: Τώρα, επειδή το κάπως αναφερθήκατε και εσείς αυτό, δηλαδή στο ότι στην κυβέρνηση υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μη κοινοβουλευτικών υπουργών, και αυτό προκάλεσε επίσης, ήταν ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν γκρίνιες, ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να μου πείτε την άποψή σας. Είναι σωστό ή είναι λάθος? Δηλαδή, συμφωνείτε με τους συναδέλφους σας που λένε το έχουμε παρακάνει, είναι πάρα πολύ εξωκοινοβουλευτική, πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα να
1: εκπροσωπείτε? Πάντοτε υπήρξε μια ισορροπία στην χρήση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω την κριτική όμως που εστιάζεται όχι κυρίως στα πρόσωπα όσο στη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Να δούμε τι παραπάνω χρειάζεται για να βελτιωθεί, αλλά ως σύλληψη νομίζω είναι ορθή. Άλλωστε, επειδή μνημονεύσατε νωρίτερα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να θυμίσουμε ότι η συζήτηση για τη βελτίωση του κράτους είχε ξεκινήσει από τότε με τη λεγόμενη επανίδρυση του κράτους. Ναι. Ακριβώς διότι είχε προηγηθεί η ομολογία αποτυχίας σε μια δύσκολη στιγμή του Κώστα Σιμίτη, όταν είχε πει αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν συμβιβάστηκαν με αυτή τη λογική, το αυτή είναι η Ελλάδα. Και αυτόν τον στόχο επιχειρεί να θεραπεύσει, αν θέλετε, το επιτελικό κράτος. Τι είναι επιτελικό κράτος, γιατί το δαιμονοποιούμε πολλές φορές? Είναι, θέτουμε στόχους, θέτουμε χρονοδιαγράμματα και παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης αυτών των στόχων εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Υπάρχει δηλαδή μια λογοδοσία. Νομίζω επ' αυτού ποιος μπορεί να διατυπώσει ενστάσεις ή διαφωνίες.
0: Επειδή αναφερθήκατε στον Κώστα Καραμαλή, από ό,τι καταλαβαίνω το ρεπορτάζ είναι αυτό και δεν διαψεύδεται ώστε να έχουμε επιφυλάξεις. Ο Κώστας Καραμαλής δεν θα έρθει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρότι του το ζήτησε και η Ντόρα Μπακογιάννη και του το, εν πάση περιπτώσει, είπε την άποψή της. Και αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί αλλιώς παρά σαν κάποια αποδοκιμασία, κάποιες όψεις του κόμματος όπως είναι σήμερα ή της κυβερνητικής πολιτικής, προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός τις αποδοκιμάζει.
1: Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Εκείνο που θέλω να καταγραφεί είναι ότι θα επιθυμούσα πολύ και εγώ και πιστεύω και όλοι οι νεοδημοκράτες να είναι ο πρόεδρος στο συνέδριο μας. Ένας πρώην Πρωθυπουργός έχει γράψει σελίδες από την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια και ως αρχηγός και ως πρωθυπουργός πιστεύω ότι έπρεπε να είναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα τελευταίο ερώτημα, υπάρχει ανοιχτό μπροστά μας ένα πεδίο πολλών και κρίσιμων ψηφοφοριών για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για το θέμα των υποκλοπών, δηλαδή η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή. Ακούγονται πολλά για το κατά πόσον μπορεί μια δυσαρέσκεια των βουλευτών να εκφραστεί σε διαφορετική ψήφο, καθώς είναι μυστική η ψηφοφορία και αυτό μπορεί να συμβεί στις ψηφοφορίες αυτές. Τι λέτε? Κατά κάποιο τρόπο είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, ας πούμε.
1: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι λειτουργούν με θεσμική ευθύνη. Το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι υπάρχει θεσμική ασυνέπεια ή και μικρότητα ή και μικροψυχία από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο δε μάλλον της ίσονος αντιπολίτευσης και των κομμάτων που επενδύουν στον αντισυστημισμό. Είδαμε αυτή την θεσμική ασυνέπεια και με την οπισθοχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην διάσκεψη των Προέδρων, όταν υπαναχώρησε στην συμφωνία που υπήρξε
0: για την εκείνη από το ΠΑΣΟΚ το διαψεύδουν, λένε ότι δεν
1: δύο επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Νομίζω ότι δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και εξηγήσεις και υπόθηκαν πολλά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις συνεννοήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Όσοι συμμετέχουμε στη διάσκεψη είδαμε και την αντίδραση που υπήρχε ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Δουδονή, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω κατεγράφησαν αυτά. Εκείνο που εγώ μπορώ να σας πω, κύριε Τσίμα, είναι ότι επειδή ακριβώς καταγράφεται ένα έλλειμμα πιστικής αναλλακτικής πρότασης από την αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο δε μάλλον τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιχειρείται να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Δηλαδή επιχειρείται επί υπαρκτών σκανδάλων να καλλιεργηθεί μια σκανδαλολογία με την εμπλοκή συνεχώς πολιτικών προσώπων, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν αποχρώσεις ένδειξης. Αυτό λογικό είναι να μην βοηθά, αν θέλετε, τον ομαλό πολιτικό βίο. Υπάρχει μια έξαρση τοξικού λόγου, τοξικότητας, που δεν βοηθάει καθόλου τα πολιτικά πράγματα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στα στοιχειώδη. Ο συνταγματικός νομοθέτης έχει βάλει μια αυξημένη πλειοψηφία 3/5 για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και χρόνια τώρα έχει λήξει η θητεία σε πολλούς εξ αυτών. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε

0: ενός προσώπου με συνενετικές διαδικασίες ήταν αφορμή η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση να μπλοκάρει την εκλογή για να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Αυτό ζούμε και τώρα. Έχουμε δηλαδή ένα θεσμικό αδιέξοδο στην επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και είναι καθαρά ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαρακόπουλε. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα μπορούσα να σας πω ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κακομεταχειρίστηκε αυτούς τους θεσμούς και αυτό είναι που προκαλεί την αδυναμία συνένεσης. Αλλά αυτό θα μας πήγαινε μακριά και θα ήταν μια καθαρά πολιτική κουβέντα. Θα την κάνουμε, ελπίζω, με άλλη αφορμή, άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε τα νέα από την αυριανή συνεδρίαση. Καλημέρα.

τελευταία σελίδα σε ημερολόγιο με ένα από τα τραγούδια που σωρεύονται στη λίστα των νέων κυκλοφοριών και τα ακούω ενδιαμέσως της δουλειάς. Αυτή είναι η Cassie Musgrave, μεγάλη στάρ της country μουσικής. Κυκλοφόρησε πρόσφατα, τώρα πριν λίγες μέρες, ένα άλμπουμ με τίτλο «Στη μέση του πουθενά». Αναφέρεται στο χωριό της κάπου στο Τέξας. Λοιπόν, στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Τώρα βλέπω στο BBC ένα μεγάλο ρεπορτάζ. Ό,τι και να λέμε για το Ορμούζ, αυτή τη στιγμή η κίνηση στα στενά του Ορμούζ από το Marine Traffic φαίνεται να είναι μηδενική, δεν κουνιέται τίποτα. Υπάρχει βέβαια η επιφύλαξη ότι πολλά πλοία που κινούνται κλείνουν τα GPS τους ώστε να μην εντοπίζονται, και δεύτερον ότι πολλές φορές υπάρχουν και παρεμβολές στα σήματα στην περιοχή, οπότε μπορεί ο χάρτης να μην είναι απολύτως ακριβής. Πάντως η κίνηση στο Marine Traffic φαίνεται μηδενική. Μία ακόμη τελευταία ανακοίνωση. Πρώτον, υπόμνηση, όπως επιβεβαιώθηκε χθες από την κυρία Γκυλφόιλ, περιμένουμε όχι απλώς τον πρόεδρο Τραμπ μέσα στο 26, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο και τον υπουργό άμυνας Χέξεθ, όλοι από την Αθήνα θα περάσουν. Πριν σας αποχαιρετήσω, ξέρετε ότι ξέρουμε ήδη τον έναν από τους δύο στον τελικό του Champions League. Θα είναι η Arsenal, η άλλη θα κριθεί απόψε μεταξύ Paris Saint-Germain και Bayern.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί η συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες βράδυ στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του, χθες, στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις ΗΠΑ και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθώς βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα της εκεχηρίας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, χθες ανακοίνωσε την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού. Την ίδια ώρα, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Ο Χαλίλ Αλ Χάγια επιβεβαίωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ο γιος του τραυματίστηκε σε Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, λέγοντας πως ούτε η δολοφονία των γιών μας, ούτε ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών μας θα μας εκφοβήσουν. Κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός αποκάλεσε η Χαμάς τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις και συνέχισε του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων, στο θύλακα. Παράλληλα, κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και τους θεσμούς τους και κυρίως το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσουν θέσεις που να εγγυώνται την προστασία του Παλαιστινιακού λαού και να σταματήσουν την επιθετικότητα της σιωνιστικής μηχανής δολοφονίας, όπως αποκαλούν το Ισραήλ, εναντίον των Παλαιστινίων αμάχων. Απέπλεψε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρούσματων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Μπένος Άιρες, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικός στον Χανταϊό. Τον επόμενο μήνα, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών χαρακτηρίζει την Ευρώπη η κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΠΑ, ένα κείμενο που δημοσιοποιήθηκε εχθές από τον Λευκό Οίκο. Η εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΠΑ ορίζει τρεις βασικές απειλές: τους ναρκοτρομοκράτες, τους ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών. Το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτές οι εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει, σημειώνει το έγγραφο του Λευκού Οίκου. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια, που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, οι οποίες κατά τόπους θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μοσογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό για Μελιάρη. 2 10 48 0 0 170 έως 4.

0: Τι έγινε, Νότι?
1: Είμαι παρόν.
0: Καλώς
1: είναι σαφές ότι είμαι παρόν.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει? Έγινε ένα στάτος εχθές που έγινε.
1: Γιατί?
0: Δεν είπα τίποτα, γιατί δεν θέλω να λέω κάτι στην όταν απουσιάζεις. Αλλά λέγανε όλοι γιατί λείπει ο Νότης. Δεν πιστεύω να κόλλησε κανένα χανταϊό εκεί που γυρνούσε στη Νότια Αμερική. Έχεις κάνει κανένα τεστ?
1: Πράγματι, πράγματι. Το πλοίο αυτό ξεκίνησε από την Ουσουάια, που είναι το νεότερο τμήμα πριν από την Ανταρκτική.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω πως...
0: Ναι, και το κονόμησα λέει στις Άνδες.
1: Νομίζω είναι από ποντίκια τα οποία ήταν μέσα στο πλοίο.
0: Όχι, δεν ήταν. Αυτό έχει εξακριβωθεί.
1: Α, ναι.
0: Είχαν πάει εκδρομή στη ζούγκλα εκεί που γύρναγες κι εσύ.
1: Ναι.
0: Και κάποιος το κονόμησε εκεί και το κουβάλισε στο πλοίο. Καλά, αυτή η ιστορία με το χανταϊό, δεν ξέρω πόσο έχετε ασχοληθεί, είναι κανονικό σενάριο για ταινία στο Netflix.
1: Και τώρα εγκλωβισμένοι εκεί 150 άτομα.
0: Πρόσεξε.
1: Κανένας δεν τους δέχεται.
0: Να έχει πάει κρουαζιέρα. Ακριβή κρουαζιέρα, γιατί αυτοί τώρα από εκεί λέει θα πάνε στα Κανάρια νησιά. Σιγά μην τους δεχτούν τα Κανάρια νησιά, θα το βουλιάξουν.
1: Στα Φόκλαντς θα πήγανε πρώτα και μετά στα Κανάρια νησιά.
0: Ωραία, προσέξτε τώρα. Να έχεις πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Να είσαι με τη γυναίκα σου, την αγαπημένη σου, το φίλο σου, δεν ξέρω εγώ με ποιον θα είσαι. Αν και μερικοί λέει κάνουν ταξίδι μόνοι τους. Αυτός λέει που πέθανε, ταξίδευε μόνος του. Τώρα πώς πας μόνος σου κρουαζιέρα? Έτσι κι αλλιώς πρέπει να είσαι λίγο περίεργος τύπος να πας μόνος σου κρουαζιέρα. Αλλά είναι λέει κλεισμένοι μέσα στην καμπίνα. Τους κάνουνε, τα έλεγαν τα παιδιά από τα διεθνή τώρα και τα άκουγα και είχα μείνει άναυδος. Είναι μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο στο οποίο δεν βγαίνουν από την καμπίνα. Τους πάνε δύο φορές την ημέρα
1: φαγητό.
0: Απαγορεύεται να πάνε στο σαλόνι. Δύο φορές την ημέρα τους κάνουν ένα briefing και μπαινοβγαίνουν οι γιατροί.
1: Πάλι καλά που δεν τους έχουν βάλει στις βάρκες, να τους ομολύσουν στο πέλαγος.
0: Και τώρα λέει αυτό, λέει το πλοίο θα πάει στα Κανάρια. Τώρα σκέψω, ας πούμε, αυτό το πλοίο να ερχόταν στον Πειραιά να δέσει.
1: Πάλι καμία.
0: Θα γινόταν εδώ.
1: Όλοι στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα γινόταν εδώ. Απορώ πως θα πάει στα Κανάρια. Αυτοί οι ταλέποροι οι άνθρωποι δεν ξέρω που θα καταλήξουν.
1: Και αυτό πως το κολλάς, δαγκώνει το ποντίκι δηλαδή?
0: Όχι, άκουγα χθες τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ που τον είχε βγάλει ο Γιατζόγλου το βράδυ, που έλεγε ότι καταρχάς αυτοί είναι διάφορες μορφές ιού. Μία είναι πιθανόν να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μεταδίδονται. Και μεταδίδεται από τα περιτώματα, τα ούρα, αν έχουν πέσει σε κανένα φρούτο και έχεις πάει εσύ στη ζούγκλα και πεις «Α, ωραία, να δοκιμάσω ένα άγριο μάγκο», την πάτησες. Κάπως έτσι.
1: Εσύ πας στη ζούγκλα και δοκιμάζεις άγρια μάγκο?
0: Εγώ δεν πάω στη ζούγκλα έτσι κι αλλιώς, δεν κάνω τέτοια ταξίδια. Αλλά για φαντάσου, ας πούμε. Ναι, όχι, εμείς ας πούμε στη Μυτιλήνη όταν πηγαίνουμε στο δάσος τρώμε κούμαρα. Τα ξέρεις τα κούμαρα?
1: Κούμαρα.
0: Ωραία. Κούμαρα τρώω. Καμιά φορά έβλεπα και καμιά κατσίκα δίπλα και λέω
1: χρήστο. Και έκανα αμύγδαλο, φαντάζομαι.
0: Το κόβεις κατσίκα τα κούμαρα και εγώ να τα τρώω, ας πούμε. Τα πλέναμε λίγο στη θάλασσα εκεί σε Καναριά.
1: Και μούρα, δεν τρως μούρα?
0: Μούρα όχι, δεν κόβω από τα δέντρα, διότι δεν υπάρχει χειρότερο φρούτο από το μούρο.
1: Απλώς βάφει, αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Όχι απλώς βάφει. Έτσι και το πιάσεις με το χέρι,
1: είναι κόκκινο,
0: είναι κόκκινο τρεις μέρες. Άμα πέσεις στο μπλουζάκι, το πετάς το μπλουζάκι.
1: Σωστό είναι.
0: Το κάναμε πιτσιρικάδες, το ανεβαίναμε στις μουριές και τρώγαμε τα μούρα. Και μετά γυρνάγαμε σπίτι και τρώγαμε μια παντόφλα.
1: Εγώ τρώω μούρα πάντως.
0: Διότι τα ρούχα δεν περισσεύανε στα μικρά τα μας. Και έλεγε η μάνα μου, το κατέστρεψες το μπλουζάκι, αυτό δεν βγαίνει με τίποτα. Τι τα θες τα μούρα? Φά ένα πορτοκάλι, ένα μήλο. Κατάλαβες? Σωστό. Τι γίνεται, κύριε Νότη? Αυτά για το. Άρα είσαι εντάξει.
1: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Να μην κάθομαι μακριά.
1: Όχι, μην κάθεσαι. Δεν κολλάω τι πράγματα.
0: Για να δούμε. Δεν κολλάς, λες, δεν κολλάς, αλλά είσαι αρπάξει κανένα δυο κορονοϊός.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Αύριο θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας.
0: Ναι, βέβαια ότι θα γίνει.
1: Είναι
0: βέβαιο. Όχι απλώς θα γίνει. Ειδοποίησαν τους βουλευτές και τους υπουργούς που θα είναι άπαντες παρόντες να μην κανονίσουν τίποτα, λέει, γιατί θα φτάσει μέχρι το απόγευμα. Θα ξεκινήσει το πρωί και θα φτάσει μέχρι το απόγευμα.
1: Αν θα μιλήσουν, να εκτονωθούν.
0: Ναι, βέβαια λέει τρία λεπτά ο καθένας θα έχει. Τώρα στα τρία λεπτά τι να πεις? Λίγα πράγματα, αλλά θα μιλήσουν, ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι θα σηκωθεί ο Μητσοτάκης, λέει, και θα μιλήσει για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα παρουσιάσει τις προτάσεις του. Μετά θα λάβει το λόγο ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης, που μάλλον θα είναι ο εισηγητής.
1: Με συγχωρείτε, θα του λένε ότι το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει και τα ρίχνει όλα πάνω μας και ο εκείνος θα μιλάει για το Σύνταγμα.
0: Κοίταξε, στην πρωτολογία θα μιλήσει για το Σύνταγμα. Μετά οι βουλευτές θα μιλήσουν για το Σύνταγμα και για ό,τι άλλο θέλουν. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θα τους μιλάει για το Σύνταγμα και αυτοί θα του μιλάνε για το επιτελικό κράτος του Σκέρτσο. Ωραίος διάλογος θα γίνει. Μια χαρά. Και στο τέλος, φαντάζομαι, θα κλείσει ο Μητσοτάκης με τη δευτερολογία του.
1: Ο Καραμαλής πάντως είπε δεν θα πάει.
0: Ο Καραμαλής δεν θα πάει. Καταρχάς, πρώτα-πρώτα, επειδή γράφουν όλοι ότι η Ντόρα είδε χτες η Ντόρα Μπακογιάννη, είδε τον Καραμαλή. Ακριβές είναι, αλλά αυτό που δεν λένε οι συνάδελφοι είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει σήμερα γενέθλια.
1: Εντάξει, χρόνια πολλά.
0: Και ευχόμαστε ολόψυχα να είναι καλά, χρόνια πολλά και καλά να έχει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, έκανε την προσπάθειά της, γιατί έχουν μία σχέση δεκαετιών. Αλλά ο Καραμαλής είπε ότι δεν θα πάει τελικά στο συνέδριο. Έχουν πέσει διάφοροι καραμαλικοί, όπως ο Στυλιανίδης, ο Ρουσόπουλος, να του πούνε, ρε παιδί μου, τώρα πέρα από τις διαφορές, εσύ είσαι παραταξιακός. Μα έλα στο συνέδριο.
1: Έχει πει χοντρά λόγια ο Καραμαλής για το θέμα των υποκλοπών.
0: Και είπε, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είπε ο Καραμαλής, εγώ κόντρα στην παράταξή μου δεν πρόκειται να πάω. Αλλά στο συνέδριο δεν θέλω να έρθω, δεν θέλω να έχω σχέση με αυτά. Αυτό που δεν λέει, αλλά μάλλον αυτή είναι η κύρια αιτία, είναι ότι τα έχει πάρει άγρια με την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Ναι, ναι. Μα θυμάμαι ότι είχε πει ότι η κοινή γνώμη δεν έχει πιστεί,
0: ναι,
1: για τις ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί στο θέμα της υποκλοπές, ναι, ναι, ναι, και το ένα και το άλλο. Και τις σκοπιμότητες, γιατί γίνανε, ποιοι το κάνανε, και ότι αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη δικαιοσύνη.
0: Για το οποίο θεωρεί ότι η κυβέρνηση έκανε φάουλ, είναι το θέμα των υποκλοπών. Έχει και τις απόψεις του για τα εθνικά θέματα. Εντάξει, δικαίωμά του είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι αυτό το συνέδριο που πας να κάνεις, ένα συνέδριο να εκπέμψεις ενότητα για να κηρύξεις και επισήμως την προεκλογική περίοδο, θα γίνει με απόντες τους δύο πρωθυπουργούς. Και ένα κόμμα που έχει το προνόμιο να έχει στις τάξεις του τρεις πρωθυπουργούς, οι δύο να λείπουν, ο ένας να είναι και διαγραμμένος, δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Και να κατηγορήσεις και για θεσμικές, ας πούμε, απρέπειες.
0: Θα είναι μια δύσκολη συνεδρίαση, αλλά το ξέρει ο Μητσοτάκης. Αλλά θα το υποστεί, θα τους ακούσει, να φύγει ο ατμός από το καζάνι, για να πάνε πιο ήρεμα στο συνέδριο του άλλου Σαββατοκύριακου, γιατί το άλλο Σαββατοκύριακο έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Να κλείσει αυτή την εσωστρέφεια, το κεφάλαιο της εσωστρέφειας, για να μπορέσει να ξεδιπλώσει την ατζέντα του μετά και να αλλάξει και την ροή των συζητήσεων. Με το Σύνταγμα θα ασχοληθούμε αναλυτικά. Είμαι περίεργος και εγώ να δω από όλες αυτές τις προτάσεις που είπε ότι θέτει στο δημόσιο διάλογο, ποιες θα υπερασπιστεί αύριο και ποιες θα τις εγκαταλείψει. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή...
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε, Βασίλη.
0: Αυτό
1: δεν θα περάσει τίποτα.
0: Το σχέδιο του γερμανικού μοντέλου, η κοινοβουλευτική ομάδα θα το απορρίψει.
1: Μα δεν μπορεί να υπάρξει, να περάσει τίποτα όταν δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Έτσι, τώρα για τις ανεξάρτητες αρχές γίνεται κόλαση.
0: Ναι.
1: Και ρίχνει την κυβέρνηση το σφάλμα στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, τα δούμε.
1: Είναι βέβαιο που και οι δύο έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Δεν θέλει κανένας να υπάρξει συμφωνία. Αλλά εντάξει, υψηλή τόνη. Και τώρα να σου πω και μεταξύ μας, είναι και λίγο υποκριτικό όλο αυτό.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, όταν έχεις εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας με 151 ψήφους, ενώ το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να είναι κοινή συνενέση, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε ότι εγώ το αλλάζω το Σύνταγμα, αλλά θα βάλουμε πρόεδρο που θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους άλλους για θεσμικές απρέπειες. Καταλαβαίνεις τι λέω?
0: Ναι. Όχι. Όχι, δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις άδικο. Σε πολλά πράγματα διαφωνούμε, σε αυτό δεν μπορώ να σου πω ότι διαφωνώ. Και επιπλέον, ναι, αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης ότι είναι θεσμικός. Εδώ η θεσμικότητα λίγο του έχει φύγει. Λίγο με αυτό που είπες, λίγο με τις υποκλοπές, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το μόνο θεσμικό που το απέμεινε είναι ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο. Αφού δεν είσαι που δεν είσαι, άλλαξε και τον εκλογικό νόμο να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε κυβέρνηση και αύριο.
1: Να μην τρέχουμε.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, όχι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όποια.
0: Μια κυβέρνηση. Ναι. Φτιάξε ένα σύστημα που ό,τι και να γίνει, να έχουμε κυβέρνηση. Εμένα η ακυβερνησία με τρομάζει. Δεν με νοιάζει αν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας. Ας θέλει, ας είναι όποιος είναι.
1: 450 εκατομμύρια επιπλέον, λέει, πληρώσαμε για τα καύσιμα τους δύο μήνες. Λέει η καθημερινή.
0: Τώρα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Δηλαδή, ό,τι τους τα δώσε, τους τα πήρε.
0: Ενέρεση, τι νομίζεις τώρα.
1: Δύσκολο.
0: Επίσης να σας πω ότι ο Μάιος το ξέραμε ότι θα είναι πυκνός σε πολιτικά γεγονότα. Έρχεται άλλο ένα, διότι διαβάζω δημοσιεύματα σήμερα που προφανώς εκπορεύονται από αυτούς που θα τα δημιουργήσουν, ότι μάλλον 21 Μαΐου θα έχουμε το κόμμα της Καριστιανού. Το κόμμα της Καριστιανού.
1: Όλα τα είχαμε.
0: 21 Μαΐου του 21 Αγίου Μαΐου. Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, βοήθειά μας, θα γίνει το κόμμα.
1: Καλημέρα.
2: Συγγνώμη που διακόπτω.
0: Βρε καλώς στα παιδιά.
2: Τα δικά μας.
0: Πώς από εδώ.
2: Ήρθα γιατί ήθελα κάτι να ζητήσω. Δεν είχα σκοπό να γίνω αντιληπτή. Αλλά...
0: στο πρώτο.
2: Α, στο πρώτο.
0: Στο πρώτο.
2: Καλή συνέχεια, δεν ξέρω τι λέγατε, αλλά δίκιο θα έχετε.
0: Μαζί μας.
2: Όχι, τώρα δεν προλαβαίνω. Θα τα πούμε την Παρασκευή στο ραντεβού μας.
0: Σε περιμένουμε.
2: Φιλάκια.
0: Καλημέρα. Φυσία. Καλό βόλι. Τι έλεγα. Α, το κόμμα Καριστιανού. Ναι. Λένε αυτοί που γνωρίζουν, εγώ δεν γνωρίζω, ότι επειδή και στην πρώτη φορά που προανήγγειλε το κόμμα μίλησε κάτι για ελπίδα, ότι το όνομα του κόμματός της κάπου θα έχει μέσα την ελπίδα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία είναι η ελπίδα. Εμένα μου αρέσει. Καταρχάς πεθαίνει τελευταία.
1: Σωστά.
0: Άρα όταν κάνεις ένα κόμμα και βάζεις μέσα το ελπίδα, λες αμέσως εγώ θα πεθάνω τελευταίος. Άρα ωραίο είναι. Τώρα να το δούμε λίγο το κόμμα, να ακούσουμε τι έχει να μας πει, να το μετρήσουμε επιτέλους και στις δημοσκοπήσεις.
1: Και δεν θα σπεύσει ο κύριος Τσίπρας να κάνει το δικό του νωρίτερα.
0: Έλα μου ντε.
1: Αφού...
0: είχα την αίσθηση ότι και εκείνος μες στο Μάιο θα έκανε. Αλλά τώρα πού να το κάνεις μέσα στο χιλιοστό. Γιατί το πρώτο επεισόδιο ήταν λίγο βαρύ. Το... και από ό,τι μαθαίνω, τα επόμενα θα είναι ακόμα βαρύτερα.
1: Δεν θα είναι. Λογικό.
0: Δηλαδή, του χαλάει λίγο τη σούπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μάιος θα το φάμε το Μάιο παρακολουθώντας
1: Βαρδισιώτη Βαντρινό. Δεν θέλει και καθόλου να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Προσπαθεί να αφήσει το 2015 πίσω του, λέει. Αλλά δεν μένει πίσω.
0: Μα τώρα προσπαθεί. Μόνο για το 2015 μιλάει. Έχει κάνει 40 παρουσιάσεις βιβλίων. Μόνο γι' αυτό μιλάει.
1: Για ποιο να μιλάει, για το μέλλον.
0: Και τώρα λέει...
1: έχει κάτι καινούριο να πει για το μέλλον, Βασίλη.
0: Ναι, αλλά και για το παρελθόν δεν έχει κάτι να πει.
1: Τι να πει.
0: Και άμα δεν έχεις κάτι να πεις για το παρελθόν, δεν έχεις κάτι να πεις και για το μέλλον, χαιρετίσματα.
1: Δεν έχει γίνει σαφές γιατί παραιτήθηκε όταν είχε 17% και τώρα θα κάνει κόμμα το οποίο θα πάρει 5, 6, 7, 8, 10.
0: Δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα. Πάει να κάνει ένα κόμμα, έχει πει ότι θα το κάνει με νέα στελέχη, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι όλα τα παλιά
1: περιμένουν
0: στην πόρτα να τους πάρει πίσω και κάποιος.
1: Και πρέπει να κάνει καταλόγους για όλη τη χώρα, εκλογικούς. Πού θα βρεις αυτούς τους ανθρώπους και που δεν έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν ξέρω.
1: Τρελά πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη καιρή για νέα κόμματα.
1: Να, για πριγκίπες.
0: Η αλήθεια είναι. Αλλά
1: και αυτό βλέπω εδώ, ο Βαρθολομαίος λέει, μίλησε για την ειρήνη στη Βουλή, αλλά οι διάφοροι βουλευτές οι οποίοι κάνουν δηλώσεις και έχουν πίσω Παναγιές και Χριστούς και τα εικονίσματα, δεν ήταν εκεί. Ούτε υπουργοί, ούτε καμία.
0: Ναι, δεν το είδα.
1: Υποκρισία.
0: Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Πρώτη φορά νομίζω θα μιλήσει δημοσίως, ναι. Θα μας δώσει μια συνέντευξη. Έχουμε πολλά να πούμε με τον κύριο Σχοινά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει διορία μίας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σύρινες ήξαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αερίο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε την εξουδετερώση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Al Jazeera, κατά τη διάρκεια επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια. Για κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων στο θύλακα, έκανε λόγο η Χαμάς μετά τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα. Απέβλεψε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιου, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημένου Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους δύο.
0: Λοιπόν, λέγαμε με τον Νότη την ημέρα που ανακοινώθηκε το όνομά σας, πώς θα σας φανεί η πρώτη μέρα στο Υπουργείο που, όπως λέγαμε τότε, από τα σαλόνια των Βρυξελών βρεθήκατε ξαφνικά στα αλόνια, κυριολεκτικά στα αλόνια. Πώς είναι οι πρώτες ημέρες στο Υπουργείο?
2: Κοιτάξτε, τώρα είπα και στους αδελφούς, θα το πω και εδώ σε εσάς, ότι υπάρχει μια ασυμμετρία ανάμεσα σε αυτό που μεταξύ του ρόλου και της σημασίας που έχει αυτό το Υπουργείο για την Ελλάδα και την οικονομία και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, έτσι. Δηλαδή, ένα Υπουργείο που φέρνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη χώρα, το γραφείο του Υπουργού μόλις μπαίνεις έχει μια τρύπα.
1: Έχει το γραφείο.
0: Το πάτωμα ή το ταβάνι?
2: Το πάτωμα.
1: Γιατί ακρύβεστε?
2: Όχι, νομίζω ότι από την πολλή χρήση έχει μείνει, έχει ξεφτύσει το πάτωμα και κανένας ποτέ, ας πούμε, δεν του δώσω σημασία. Εγώ του δίνω μεγάλη σημασία. Γιατί,
0: και μάλιστα, γιατί άμα ζήτησα, πέσει στην τρύπα θα είναι λίγο άσχημα.
2: Όχι, όχι. ζήτησα να μην διορθωθεί ακριβώς, ναι, το ξεφτίσμα για να καταστεί σαφής αυτή η ασυμμετρία μεταξύ του πού μπορεί να φτάσει αυτού του Υπουργείου και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έτσι, απαντώ στην ερώτησή σας με παρησία για το πώς είναι οι πρώτες μέρες εδώ.
0: Κατάλαβα. Και όταν...
1: Δηλαδή το βρήκατε παρατημένο το Υπουργείο?
2: Όχι, κοιτάξτε, τώρα δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε πολλά λόγια. Το Υπουργείο όντως, όταν έγιναν όσα έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αλλαγή του συστήματος πληρωμών, δεν ήταν στο καλύτερο σημείο που μπορούσα να το βρω. Ήταν ένα Υπουργείο το οποίο υπέστη ένα πολύ μεγάλο σοκ, έτσι, είχε τριγμούς.
0: Ναι.
2: Προσπαθούμε τώρα λοιπόν να δουλέψουμε σε αυτά τα τρία βασικά εργοτάξια που έχουμε μπροστά μας, τα οποία είναι μάλιστα και πολύ επίγοντα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ούτε πολιτικό ούτε πραγματικό, για να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Πέρα το από τον αυτό, έτσι,
1: η Ευρώπη τα δέχεται, αυτό εν πάση περιπτώσει τώρα δουλεύει το πράγμα, που πήγε στην ΑΕΔ.
2: Ναι, ο πρώτο είναι ακριβώς αυτή η μετάβαση, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΕΔ. Έχουμε συμφωνήσει ο Κωστής Χατζηδάκης ένα πολύ άρτιο και φιλόδοξο πρόγραμμα για να γίνει αυτή η μετάβαση. Τώρα πρέπει να πείσουμε τις Βρυξέλλες ότι αυτή η μετάβαση θα γίνει και οι προϋποθέσεις θα γίνουν σεβαστές. Και μάλιστα είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει εν κινήσει. Πρέπει να πληρώνουμε και να αλλάζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον να αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε. Έτσι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι ίσως η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, αλλά θα γίνει, πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Το δεύτερο είναι η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική που ήδη ξεκινήσαμε να τη διαπραγματευόμαστε στις Βρυξέλλες για μετά το 28. Και το τρίτο είναι φυσικά οι επιζωοτίες, η μόση των ζώων που δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Πέρα από τη διαχείριση των προβλημάτων, υπάρχει όραμα σε αυτό το Υπουργείο? Φαντάζομαι ότι όταν σας κάλεσε ο Πρωθυπουργός να σας πει να το αναλάβετε, συζητήσατε λίγο και πιο μακροπρόθεσμα, ότι κάποια στιγμή σε αυτό το Υπουργείο, όταν αυτή η κυβέρνηση αποχωρήσει, πρέπει να αφήσει κάτι πίσω, όχι μόνο τη διαχείριση της καθημερινότητας των αγροτών, σωστά?
2: Σωστά, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω είναι γνωστή η φράση, νομίζω αποδίδεται στον Χέλμουτ Κόλ, που έλεγε ότι όποιος ψάχνει για όραμα πρέπει να επισκεφθεί έναν οφθαλμίατρο. Εγώ δεν έχω πολύ χρόνο για μεγάλα φαραωνικά σχέδια. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε στα τρία αυτά βασικά εργοτάξια, για τα οποία εγώ κλήθηκα από την εφεδρεία να συνεισφέρω. Θα το κάνω με όσες δυνάμεις έχω και θέλω επίσης αυτό, όταν έρθει η ώρα, να γίνει η μαγιά για να συμβεί κάποια στιγμή αυτό που συμβαίνει με επιτυχία στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, να ξαναανθίσει η ύπαιθρος, να γίνει μια ανάταξη της υπαίθρου, της αγροτικής οικονομίας. Με πονάει να το βλέπω αυτό να γίνεται αλλού στην Ευρώπη. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει.
1: Και ερημώνει η ύπαιθρος, δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Είναι συνέπεια αυτού. Όταν οι πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα επί δεκαετίες εξαντλώνταν σε ένα σύστημα κατά βάση πληρωμών.
1: Σωστό.
2: Είναι σαφές ότι οι πληρωμές έπαιξαν και ένα ρόλο που συνέβαλε στην ατροφία της ανάπτυξης, έτσι. Πληρώνεις, παίρνεις, φεύγεις, ξανάρχεσαι, πληρώνεσαι. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε μέτρα διαρθρωτικά που θα αλλάξουν τη φύση της οικονομίας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά πρώτα πρέπει να συμμαζέψουμε αυτά τα τρία βασικά ζητούμενα για τα οποία σας μίλησα.
0: Τώρα, εγώ το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στο νησί μου, είναι πραγματικά σε απόγνωση.
1: Λαδωτήρι, πήρες μαζί σου.
0: Και η αλήθεια είναι, αυτό θα έλεγα. Πήγα να ταξιδέψω και ο αεροσυνοδός μου ζήταγε αν στις αποσκευές έχω κανένα λαδωτήρι μαζί, λέει, κανένα τυρί. Πότε θα λήξει αυτός ο αποκλεισμός των προϊόντων? Γιατί οι τυροκόμοι στη Λέσβο λέγανε, μα τα τυριά παράγονται μήνες πριν, δεν κινδυνεύουν. Άρα γιατί έχουμε αυτή την τιμωρία από τις αρχές? Ένα αυτό, θα λέω και τα δύο για να τα απαντήσετε μαζί. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε αν τελικά αυτή η επιδημία που ξέσπασε στο νησί με τον Αφθόδη έχει τελικώς ελεγχθεί ή όχι ακόμα.
1: Γιατί βλέπουμε κιόλας ένα δημοσίευμα σήμερα που λέει ότι πρέπει να κάνουν να εμβολιάσουν τα ζώα, λέει, για τον Αφθόδη.
2: Ξεκινάω την πρώτη ερώτηση και μοιράζομαι μαζί σας ίσως τη μοναδική καλή είδηση των τελευταίων ημερών. Από χτες επιτρέψαμε τις εξαγωγές των ορίμων τυριών από τη Λέσβο. Στη βάση πολύ αυστηρών πρωτοκόλων βιοασφάλειας, αλλά για πρώτη φορά από χτες δεν υπάρχει απαγόρευση των εξαγωγών για τα όρημα τυριά. Είναι παρήγορο, κύριε Χιώτη, ότι σας ρώτησαν αν κουβαλούσατε, γιατί αυτό έγινε χτες. Αν ταξιδέψατε προχτές, είναι σωστό.
0: Ναι, την Κυριακή ταξίδεψα.
2: Ναι, ναι, είναι σωστό, γιατί τότε όντως δεν ήταν έτοιμα τα πρωτόκολλα διασφάλειας. Τώρα είναι.
1: Δεν είναι πρώτο πρόβλημα όμως το προϊόν, είναι στην συσκευασία.
2: Έρχομαι στα υπόλοιπα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν είναι το προϊόν αυτό καθεαυτό, αλλά ο ιός μεταφέρεται στις παλέτες, στις ρόδες των φορτηγών, τη συσκευασία, και πρέπει όλα αυτά τα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα διασφάλειας που συνοδεύουν τις εξαγωγές των όριμων τυριών να τηρηθούν απολύτως. Αν δεν τηρηθούν και έχουμε κλιμάκια του ΕΦΕΤ που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά στο νησί, μας διαβεβαιώνουν ότι τηρούνται. Όσο τηρούνται, θα βγαίνουν τα τυριά.
0: Άρα από σήμερα θα φορτωθεί στο βαπόρι φορτίο με φέτα, λαδοτήρι, αυτές τις παραγγελίες.
2: Νομίζω φορτώθηκαν ήδη χτες, κύριε Χιώτη. Φορτώθηκαν ήδη τρία φορτία από χτες. Λοιπόν, ναι, είναι η καλή είδηση της ημέρας. Τώρα έρχομαι στα υπόλοιπα. Στη Λέσβο δίνει η χώρα μια πολύ μεγάλη μάχη. Κρίσιμη μάχη. Ο Αφθόδης πυρετός είναι το COVID των ζώων επί 100. Δεν είναι η ώρα των ευθυνών. Η εξάπλωση του ιού σημαίνει ότι κάποιοι εκεί δεν έκαναν τη δουλειά τους, ενώ υπήρχαν σαφέστατα ενδείξεις ότι ο ιός κυκλοφορούσε και ότι έπρεπε είχαν να έχουν πάρει μέτρα νωρίτερα. Δεν είναι όμως τώρα η ώρα για την απόδοση των ευθυνών. Θα έρθει αυτή η ώρα. Τώρα είναι η ώρα της μάχης. Ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί είναι η απόλυτη εφαρμογή των πρωτοκόλων που προκύπτουν από την κοινοτική νομοθεσία που είναι αυτοματοποιημένα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γίνει κάτι άλλο πέρα από το να θανατώνουμε τα ζώα που βρίσκονται θετικά και το κοπάδι γύρω από αυτά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Προς το παρόν αυτό είναι υποχρέωση της χώρας. Μπορεί ενδεχομένως κάποια στιγμή να συνοδευτεί με εμβολιασμό, αλλά ο εμβολιασμός, αυτή η πολιτική ηγεσία δεν θα πολιτικοποιήσει αυτό το ζήτημα. Αυτό θα το αποφασίσουν οι επιστήμονες, οι κτηνίατροι. Είναι αυτοί που θα μας πούν ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε και εμβολιασμό. Αλλά θέλω να πω κάτι που δεν είναι γνωστό. Ο εμβολιασμός δεν είναι εναλλακτική για τη σφαγή των ζώων. Γίνεται παράλληλα με τη σφαγή των ζώων που βρίσκονται θετικά. Άρα είναι μια κίνηση σημαντική, για την οποία όμως η απόφαση θα βασιστεί, αν έρθει αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο στις εισηγήσεις.
0: Πότε θα σας πούνε οι επιστήμονες αν πρέπει να γίνει εμβολιασμός?
1: Και οι σφαγές προχωράνε δηλαδή στο νησί?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στη λογική αυτή της εκρίζωσης, της αρρώστιας. Προχωράνε οι διαδικασίες. Έχουμε αιμοληψίες, δείγματα, ανάλυση, θετικότητα, σφαγές. Ιρίστον παρόντο αποζημιώνουμε ό,τι σφάζεται και το προσδοκόμενο όφελος από τα ζώα που σφάζονται. Αλλά όταν οι κτηνίατροι κρίνουν ότι ο ρυθμός της εξάπλωσης χρειάζεται να συμπληρωθεί και με εμβολιασμό, θα μας το πούν. Αλλά αυτό δεν θα το πούμε εμείς στους κτηνιάτρους, θα το πούν οι κτηνίατροι σε εμάς. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το φαινόμενο πώς ξαφνικά ξέσπασε σε ένα ελληνικό νησί, διότι δεν είναι το μόνο μέρος που έχει ξεσπάσει και στην Κύπρο έχουν αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση πώς συμβαίνει ξαφνικά ευρωπαϊκές χώρες να έχουν προβλήματα αυθόδους?
2: Ναι, είναι, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι λίγο ύποπτο. Μου θυμίζει λίγο τα χρόνια μου στο μεταναστευτικό, όταν είχαμε τα προβλήματα στα σύνορα να εισάγονται προς την Ευρώπη. Εδώ είναι λίγο πολύ το ίδιο. Έχουμε αυτές τις ζωνώσεις που μπαίνουν όντως από τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από τους γείτονες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Ενδεχομένως κάποιοι δικοί μας κτηνοτρόφοι
1: το Μυτιλίνη πάνε και παίρνουν ζώα απέναντι.
0: Εισάγουν ελαφρέα ζώα.
2: Ναι, με προλάβατε, ήταν το δεύτερο που περνούσε από το μυαλό μου, το είπατε εσείς αντί για μένα. Αλλά πρέπει να μας προβληματίσει ότι αυτές οι αρρώστιες των ζώων όχι απλώς συμβαίνουν στα εξωτερικά μας σύνορα, αλλά συμβαίνουν και σε χρόνο που ίσως είναι και πολιτικά ύποπτος. Συμβαίνει στην Ουγγαρία όταν ήταν σε προεκλογική περίοδο. Στην Κύπρο επίσης σε προεκλογική περίοδο. Δεν θέλω να πιστέψω.
0: Άρα
2: ότι
0: λέτε ότι μπορεί να
2: άλλο.
0: Είναι μέρος ενός σχεδίου, ας πούμε, υβριδικής απειλής?
2: Δεν θέλω να πω τίποτα προς ώρας. Τώρα είναι η ώρα της μάχης. Αλλά και στις συζητήσεις που κάνω με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου, πρέπει να σας πω ότι αρχίζουμε λίγο να πονηρευόμαστε για το πώς ξαφνικά σε αυτές τις περιοχές αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο θέμα. Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Τα παρακολουθούμε όλα, είμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι και προσπαθούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη με την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να το πω αυτό με βεβαιότητα. Είναι η ώρα του αγώνα.
1: Ξέρετε, τώρα αυτό ακούγεται σαν αυτά που λέγανε παλιά ότι οι φωτιές τις βάζουν οι Τούρκοι.
2: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο, ούτε έχω αποδείξεις γι' αυτό. Σας μεταφέρω ένα προβληματισμό που συζητήσαμε και με τους συναδέλφους μου άτυπα, ότι σίγουρα δεν είναι εντελώς αθώα η εμφάνιση αυτών των ζωονόσων στις περιοχές της Ευρώπης που εμφανίζονται και δείχνει, αυτή είναι η ευνοϊκή εγκροχή, ότι κάποιοι γείτονες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Τώρα, μιας και σας έχουμε στη γραμμή, έχουμε και κάνα δυο ακόμα ερωτήματα έτσι που μάλλον θα είχατε...
1: Στο ένα είχε απαντήσει, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντήσει και τώρα πάλι το ίδιο.
0: Για κάντο.
1: Σας είχαμε ρωτήσει αν θα κατέβετε σαν βουλευτής και είχατε πει ότι δεν ενδιαφέρεστε. Τώρα το βλέπετε αλλιώς, γιατί θέλω να πω τώρα, όλοι οι βουλευτές την έχουν πέσει στο σκέρτσο, ότι είναι στο Μαξίμου και αποφασίζει για αυτούς.
0: Και διαβάζουμε συνεχώς δημοσιεύματα ότι το έχετε αποφασίσει και απλώς ταλαντεύεστε αν θα είναι στη Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική.
2: Κοιτάξτε, δεν θα σας κρύψω ότι το σκέφτομαι, δεν το έχω αποφασίσει, δεν εξαρτάται αυτό από μένα. Εκκρεμεί μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν ένα μεγάλο λάθος τώρα στην αρχή της υπουργικής μου θητείας και με όλα τα προβλήματα που έχω εδώ στο γραφείο μου, να αγγείλω αποφάσεις για το πολιτικό μου μέλλον. Πιστεύω ότι μόνο κακό θα έκαναν στη δουλειά μου εδώ και στην αφοσίωσή μου στα υπουργικά μου καθήκοντα. Όταν ή αν έρθει αυτή η στιγμή, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
0: Και κάτι τελευταίο. Διάβασα ότι σήμερα...
1: Χρειαζόμαστε όμως ανθρώπους με το δικό σας, εν πάση περιπτώσει. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν εμπειρίες, να μπορούν να μιλήσουν γλώσσες, να ξέρουν πώς δουλεύει η Ευρώπη στην Ελληνική Βουλή.
0: Για να πάει μετά στη Βουλή, να τσακώνεται με την Κωνσταντοπούλου, με διαφόρους άλλους τύπους.
1: Άνθρωποι με προσόντα να μπουν στη Βουλή.
2: Θα συνεκτιμήσω.
0: Δίστανται οι απόψεις μας, κύριε Υπουργέ. Κάτι τελευταίο. Θα μιλήσετε σήμερα σε εκδήλωση για το κρασί μαζί με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό?
2: Α, ναι. Σήμερα το βράδυ έχουμε όντως μια εκδήλωση στο Πικέρμι, στα Μεσόγεια, όπου θα γιορτάσουμε τα 75 χρόνια της Κεντρικής Επιτροπής του Συνεταιριστικού Κινήματος του Κρασιού. Συμπληρώνει 75 χρόνια. Θα τιμήσουμε τέους υπουργούς γεωργίας οι οποίοι έπαιξαν ρόλο σε αυτή την πορεία του ελληνικού κρασιού. Και ναι, αντιλαμβάνομαι ότι την κεντρική ομιλία θα την κάνει ο Κώστας ο Καραμαλής. Χαίρομαι πολύ, γιατί εσείς το ξέρετε, ο Κώστας ο Καραμαλής με έβαλε στην πολιτική το 2004.
0: Ναι, και σας έκοψε μετά από το Ευρωψηφοδέλτιο, το θυμόμαστε.
2: Εντάξει, η πολιτική έχει και τα μπασίμα, και τις εισόδους και τις εξόδους.
1: Μα ο Κώστας ο Καραμαλής εξός από το καπνά ασχολείται και με το κρασί.
2: Είναι ο επίτιμος προσκεκλημένος για να κάνει την κύρια ομιλία.
0: Το πίνει, το πίνει. Αν και νομίζω ότι πιο πολύ πίνει τσίπουρο παρά κρασί. Όπως και εσείς, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι και εγώ ακριβώς. Και εγώ είμαι και του τσίπουρου.
0: Αλλά τώρα τι κρασί, τι τσίπουρο. Καλός ο Μήλος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε.
0: Ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, διαβάζω τώρα στο SkyGR ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Μου θυμίζει λίγο την έναρξη του κορονοϊού, θυμάσαι?

0: μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εδώ διεξάγονται εξετάσεις από ό,τι διαβάζω στο δημοσίευμα του SkyGR για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων. Νοτί, δεν παίρνεις και μια εβδομάδα άδεια. Δεν πας πείτε λίγο να ξεκουραστείς. Το μόνο τύπο ιού χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Έχει συνέχεια το σιριάλ αυτό και να δούμε πού θα καταλήξει. Για το κλείσιμο σας έχουμε μία δήλωση που έκανε νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, διότι όπως είπε ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο για να θεσπίσει ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών, διότι όπως διαπιστώνεται από τις έρευνες υπάρχει ένα 13% γυναικών εργαζομένων που υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες. Για ακούστε τι είπε.
2: Υπάρχει μισθολογικό χάσμα. Υπάρχουν ίδιες θέσεις εργασίας, στις οποίες ο άντρας και η γυναίκα που δουλεύει, ο άντρας αμείβεται περισσότερο, κατά περίπου 13% στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν φέρνουμε ναι ένα νομοσχέδιο, μετά από ευρωπαϊκή οδηγία. Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία? Λέει ότι πρέπει όλες οι προκηρύξεις θέσεων να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Και μπαίνουν και διάφορες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψη. Δηλαδή, εάν εσύ έχεις την υποψία ότι σε μία αντίστοιχη θέση είσαι γυναίκα και ένας άντρας αμείβεται περισσότερο, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις στοιχεία.
0: Ναι, και άμα τα ζητήσεις θα στα δώσω.
1: Μα σε πολλές χώρες αυτό το πράγμα ισχύει. Αλλά στην πράξη δεν γίνεται δυστυχώς.
0: Αυτό είναι ρινότι. Άσε τι ισχύει στα χαρτιά τώρα. Είναι όπως το τετραήμερο. Που θεωρητικά μπορεί να λειτουργήσει. Πρακτικά είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Ωραία είναι αυτά τα νομοσχέδια, μπορεί κάτι να βοηθήσουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν τακτοποιείται έτσι η αγορά εργασίας με νομοσχέδια.
1: Είναι δύσκολο. Ότι θυμίζω ότι πριν από 20-30 χρόνια υπήρχε μια τράπεζα η οποία δεν έκανε προσλήψεις γυναικών.
0: Ναι.
1: Διότι οι γυναίκες κάνουν παιδιά και πλήπουν ένα και δύο
0: και
1: χρόνια.
0: Σου λέει τώρα τι θα σε πάρω εγώ να σε πληρώνω για να είσαι σπίτι. Αυτά όλα έχουν διορθωθεί σημαντικά, η κοινωνία προοδεύει, αλλά από την άλλη, από τη μια μέρα στην άλλη τέτοιου είδους ζητήματα δεν νομίζω ότι λύνονται με νομοσχέδια. Μακάρι να λυθούν.
1: Υπάρχει αυτό το γυάλινο ταβάνι, λένε, που οι γυναίκες δεν μπορούν να υπερβούν, κυρίως γιατί πολλοί άντρες είναι αυτοί οι οποίοι προωθούνται στις μεγάλες θέσεις.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε ότι ό,τι συμβαίνει γίνεται για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις τους, χθες στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για υπογραφή συμφωνίας. Σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χθες ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Ο Χαλίλ Αλ Χάγια επιβεβαίωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ο γιος του όντως τραυματίστηκε στην Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, λέγοντας πως ούτε η δολοφονία των γιών μας, ούτε ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών μας θα μας εκφοβήσουν. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών χαρακτηρίζει την Ευρώπη η κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα κείμενο που δημοσιοποιήθηκε χθες από το Λευκό Οίκο. Η εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών ορίζει τρεις βασικές απειλές: τους ναρκοτρομοκράτες, τους ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών. Το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτές οι εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει, σημειώνει το έγγραφο του Λευκού Οίκου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια, που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρή ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπάγερν Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5η 7 Μαΐου 2026. Εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Ένα όμορφο πρωινό στον Sky 100,3. Με όλη την ζωγραφία, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών. Και πάνω απ' όλα με όλους εσάς, την καθημερινή παρουσία σας εδώ, στην καθημερινή επικοινωνία μαζί, έτσι ώστε να ξεκινάει η μέρα μας ακόμη πιο όμορφα, ακόμη πιο καλά. Να είστε λοιπόν καλά, δυνατοί και γεροί. Και όλα τα σημαντικά θα τα αναλύσουμε και θα σας τα παρουσιάσουμε εδώ για να έχετε την πλήρη ενημέρωση με όλους εμάς και όλους εσάς εδώ που έχουμε συνδεθεί και ξεκινάμε το πρωινό μας. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκτιμά τα ξημερώματα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα βεβαίως που επιδιώκει και μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί με στα στενά του Ορμούζ, και φυσικά το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παράλληλα έχει πει και επαναλαμβάνει ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ορθά ανοιχτό. Όλα αυτά βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μεγάλη εικόνα, στα δεδομένα του πολέμου και βεβαίως όλων όσων συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν ξεκινήσει ένα αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρητού για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά. Όλα αυτά βεβαίως επίσης και στην παράλληλη δράση του Ισραήλ προς τον Λίβανο. Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, και δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Το Ιράν επίσης αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου σήμερα. Σήμερα, Πέμπτη, δηλώνει η πηγή στο CNN. Ο πρόεδρος τώρα του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Γκαλιμπάφ, απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή αναστολή της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερίας σε στενά του Ορμούζ. Όλα τα μέρη πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό των στενών χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς όρους, δηλώνει εδώ από την Ευρώπη ο ηγέτης της Γαλλίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν, τον κ. Πεζεσκιάν. Αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη εικόνα των δεδομένων, η στροφή. Τραμπ προφανώς και γεννάει ελπίδες, βλέπει μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν, και αυτό το οποίο λέμε, αυτή η χαραμάδα, για να μην πούμε και για να μην έτσι δημιουργήσουμε μεγαλύτερες ελπίδες και όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως να συμβούν. Ας πούμε ότι μιλάμε για χαραμάδες ερευνητικών συγκλήσεων, διανοίγονται πλέον μετά και αυτές τις τελευταίες μεταστροφές του κ. Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ανέστειλε, όπως ακούσατε και όπως ξέρετε, την επιχείρηση ελευθερία στα στενά. Σημειώνεται ωστόσο ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο όλα αυτά διεξάγονται είναι πλήρως ναρκοθετημένο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Την ίδια ώρα υπάρχει ένα ανησυχητικό δημοσίευμα των New York Times, αλλάζοντας θέμα, ότι βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής, μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε πολυτελές κρασιερόπουλο Ολλανδικής προέλευσης. Όπως αναφέρεται λοιπόν, κανένα από τα άτομα πάντως που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια της ασθένειας. Πάντως το Reuters προσπάθησε να ζητήσει κάποια επίσημη και πιο επίσημη απάντηση. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Ωστόσο, όπως ακούτε και από την Αθήνα Μαράκη και ακούσατε, απέπλεψε χθες το βράδυ το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Hondius, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων και θα φτάσει στο λιμάνι της Τενερίφης, όπου και εκεί υπάρχουν σχετικές αντιδράσεις. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε την σημερινή συνεδρία συνολικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, 11 ώρα το πρωί, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται εκεί, με τους βουλευτές να είναι εκεί. Γύρω στους 60 με 70 έχουν δηλώσει και έχουν ζητήσει να εγγραφούν. Εκεί περίπου είναι ο αριθμός των βουλευτών. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, και βεβαίως υπάρχει και εισήγηση από τον Διότι έχει θέμα και η κοινοβουλευτική ομάδα, έχει θέμα τη σταγματική αναθεώρηση και αυτήν την έχει αναλάβει ο σύγητη ο κ. Στυλιανίδη. Θα υπάρξει και ομιλία του κ. Στυλιανίδη αλλά και του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί βεβαίω φαίνεται να προσπαθούν να λειτουργήσει η κοινοβουλευτική ομάδα ω μια βαλβίδα αποσυμπίεση σε αυτή την χύτρα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που βράζει με όλα αυτά τι δηλώσει, με όλε αυτέ τι τα άρθρα βουλευτών, παρεμβάσει, όλα αυτά μέχρι και φυσικά και το συνέδριο το οποίο είναι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε λοιπόν θα είμαστε εκεί βεβαίως με τον Γιάννη Καντέλη για ό,τι φυσικά υπάρχει σήμερα στη διάρκεια της ημέρας. Από την άλλη βεβαίως έχουμε όλη αυτή την υπόθεση που δυστυχώς έρχεται στο φως της δημοσιότητας στην Κρήτη. Όλα αυτά τα οποία γίνανε στο νησί με αυτήν την κατάσταση και με όλη αυτήν την διαδικασία και φυσικά με αυτήν την κατάληξη που είχε ένα τροχαίο πριν κάποια χρόνια με τον πατέρα του αδικοχαμένου νεάρου από το τροχαίο να οπλίζει με το χέρι του και να σκοτώνει τον φίλο και οδηγό τότε του τροχαίου 20χρονο νεάρο. Όλα αυτά βέβαια στην Κρήτη χθες με τους δύο γονείς να έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον την δικαιοσύνη. Δεν λείπουν επίσης και οι υπόλοιπες πολιτικές κόντρες εντός και εκτός κοινοβουλίου. Η χαρακτηριστικότερη χθες η επίθεση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στον κύριο Νότι Μηταράκη στο κοινοβούλιο. Όλα αυτά βεβαίως υπάρχουν στις σχετικά ρεπορτάζ τα οποία και θα ακούσουμε. Το ότι μας ακούτε και ακούτε την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας αυτιά οφείλεται ο Παναγιώτης Μπακαλούσης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174. Και η Αθήνα Μαράκη έχει ετοιμάσει και έχει επιμεληθεί τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων. Με αυτούς θα ξεκινήσουμε και συνέχεια η παράθεση και ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας εχθές το βράδυ στο δίκτυο του Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξο ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις, χθες αμερικανικό δημόσιο δίκτυο το PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος, παράλληλα, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον άτυπο σύμβουλο του και γαμπρό του Τζάρεν Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις ΗΠΑ και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε χθες Τετάρτη ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα. Είπε ο κ. Νετανιάχου, υπογράμμιζε πως υπάρχει πλήρης ασυντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού τους. Είχαν πάντως και μια σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων που καταγράφηκε τις τελευταίες 24 ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σιρήνες ήγησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, όπου ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ενέργειο στόχο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν επιλυγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθώς βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα της εκεχηρίας. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν εχθές το βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλτζαζίρα, αναφερόντας επίσης ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια. Υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται σε άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες ΗΠΑ μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε Κουρασγερόπουλιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Το Reuters πάντως σημείωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία. Την ίδια ώρα απέπλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήριο το κοριζιρόπλαιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Εχθές απομακρύνθηκαν από το κοριζιρόπλαιο τα τρία τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα τώρα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι όπου, από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο Καρζιρόπλιο. Σε εξέλιξη πάντως βρίσκεται και η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει αναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει και ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο Καρζιρόπλιο, όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπηκό, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικός στον ιό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγό του 54χρονου και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα. Ενώ εντωμεταξύ, σήμερα αναμένεται να τελεστεί και η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΕΠ το 2027. Το Μπραντεφέρ, κυβέρνηση αντιπολίτευση για τον χρόνο των εκλογών, συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλο σχεδιασμό πέραν από την εξάντληση τη ετρετία, με το Πασόκ και τα άλλα κόμματα τη μειοψηφία να ζητούν να στηθούν οι πρόορε κάλπε. Η αντιπαράθεση πάντω τροφοδοτείται και από την απόρριψη τη κυβέρνηση για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για του εμπλεκόμενου υπουργού για την υπόθεση του ΠΚΠ αλλά και για την εξεταστική για τι παρακολουθήσει. Στις 11 σήμερα το μεσημέρι, σήμερα το πρωί, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό. Οι εργασίες θα αρχίσουν με ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στις συνεδρίες έχουν εγγραφεί ή να πάρουν το λόγο 40 βουλευτές του κόμματος. Συγγνώμη, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις οικογραφίες για την υπόθεση του ΠΚΠ. Κλήση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 του μηνός για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της οικογραφίας για τον ΠΚΠ, αν και περισσότεροι έλεγχοι είναι για πλημέλημα. Υπενθυμίζεται πάντως ότι μόνο δύο βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύλιο Λίβανο, και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή. Στην ανάγκη ενίσχυση του πρωτογενού τομέα μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμάλης, μιλώντας εχθές στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Εμπελαιονικών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Στη Βουλή τώρα το θερμόμετρο ανέβηκε χθες όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως ο νου της Μηταράκης δεν θα έπρεπε να προεδρεύσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς έχει αρθεί ασυλία του για την υπόθεση του ΠΚΠ. Ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε την αποβολή της Προέδρου της Βουλής Ελευθερίας από την συνεδρίαση. Δίτες του λιμενικού σώματος είναι προγραμματισμένο να κατατεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το δεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εν πλώ με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Τόσο ο πλήρωχος και ο αξιωματικός γέφυρας έχουν συλληφθεί. Με βραχιολάκι θα γίνεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου η ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται ακόμη οικονομική, θα γίνεται και χωρίς ακόμη οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό εχθές το βράδυ στη διόρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η 15χρονη είχε γίνει αντιληπτή να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα πρανή από περαστικό, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές. Δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση σχηματίστηκε σε βάρος του ενός 49χρονου οδηγού για ταχύ αυτοκινήτου μετά από επεισοδιακή καταδίωξη χθες Τετάρτη τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι. Ο άνδρας δεν σταμάτησε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό, ενώ στου Ρέντι έχασαν τον έλεγχο του γιοταχή και προσέκρουσε σε κυκλειδώματα. Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάρι νοσοκομείο. Σε ποινή κάθριξης 6 χρόνων για αναστολή καταδικάστηκε από το μονολές εφετείο κρυμάτων Βορείου Αιγαίου άνδρας κάτοικος του χωριού Ήπιος της Λέσβου, ο οποίος πριν από 5 χρόνια το Μάιο του 2021 πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά εδάσπετο γατάκι. Σε μία από τις 4 κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών του 2024, εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Αν και δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας. Με τη συμμετοχή περίπου 400 εκθετών και 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για τα παιδιά και εφήβους, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης ανοίγει σήμερα 7 Μαΐου τις απειλές της για το κοινό στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Πόλης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των επίσημων εγγενειών, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι το σημαντικότερο γεγονός της βιβλιοπαραγωγής της χώρας. Είναι ένα παράθυρο στην παγκόσμια γνώση και στην παγκόσμια βιβλιοπαραγωγή. Πρώτη Ιουνίου του 1980 και ο Ted Turner στέκεται σε αίθουσα σύνταξης του CNN και που εκπέμπει για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα. Το πρώτο λοιπόν ενημερωτικό κανάλι 24 ώρες κάλυψης είναι πλέον γεγονός. Όλα αυτά το 1980. Ο Turner, ο οποίος έφυγε χθες, ηλικία 87 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα ενημέρωσης σε ηλικία 24 ετών και εντός ολίγων ετών είχε μια αυτοκρατορία, ποντάροντας το τολμηρό όραμά του γύρω από τη ζωντανή μετάδοση των ειδήσεων. Όλα αυτά που έφυγε ο οραματιστής του CNN. Πέτρα από κοιλάιδα χορταριάς, έλεγαν οι παλαιότεροι, αν και οι Rolling Stones, στο μυστικό της αδιάλειπτης παρουσίας τους στο μουσικό τοπίο είναι μάλλον η σταθερότητα. Τα δύο νέα τραγούδια που παρουσίασαν έχουν χαρακτηριστικά στοιχεία μιας καριέρας όπου διαρκεί πάνω από 6 δεκαετίες και θα συμπεριλαμβάνονται στο 25ο άλμπουμ των Βρετανών, ναι, το οποίο και θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου. Και στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια αποβλήθηκαν μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ τους και τους διαιτητές. Και τέλος, Παρίσι Ζερμέν Άρσεναλ είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπάγερν Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 τον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε τελικά το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Σκάει 100,3 λοιπόν στα ραδιοφωνά σας και έχουμε λοιπόν αυτήν την αλλαγή, αυτήν την εκτίμηση από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, επανέλαβε χθες με δηλώσεις του και συνεντεύξεις του δεν σταματάει. Σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί η συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ορθά ανοιχτό. Όλα αυτά από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, από την πλευρά του Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Νετανιάχου, τόνισε κατά έναρξη της συνεδρίας εχθές του Συμβουλίου του Ασφαλείας που συγκάλεσε ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας ΗΠΑ, μιλάμε με τον πρόεδρο, είναι ενήμερος. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η ΣΥΑ, ένα τάνκερ με σημαία Ιράν, το οποίο επιχειρούσε να φτάσει σε ιρανικά λιμάνια, να περάσει τα στενά του Ορμούς, χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν από αεροσκάφος F-18 του Αμερικανικού Ναυτικού, το οποίο απογειώθηκε από το Abraham Lincoln. Και μάλιστα το αεροσκάφος χτύπησε, άνοιξε πυρ με το πυροβόλο του των 20 χιλιοστών και χτύπησε το συγκεκριμένο δεξαμενόπλιο, το οποίο ακινητοποίησε και στη συνέχεια βεβαίως έντρασαν οι υπόλοιπες αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται ανεπτυγμένες στο σημείο. Υπενθυμίζοντας με αυτόν τον τρόπο οι Αμερικανοί πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Μπορεί η επιχείρηση Ελευθερία να πάγωσε, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει.
2: Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν πιο σαφές. Έγινε... Και έχουμε μία επίσης εξέλιξη, μία ακόμη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Μία νέα επικοινωνία μεταξύ Τραμπ-Νετανιάχου. Όλοι πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια, ναι, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στο τραπέζι της συζήτησης, αυτό το μνημόνιο της μιας σελίδας. Τι άραγε συζήτησαν?
1: Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά και προκειμένου να διαλύσει όλες τις υπόνοιες για ευνηδιασμό του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε απόλυτο συντονισμό, ότι έχουμε διαρκή επαφή, είπε, με τον πρόεδρο Τραμπ, μιλάμε συνέχεια. Είπε ακόμη πως έχουμε κοινούς στόχους, με πιο σημαντικό από αυτούς την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν. Και βεβαίως την καταστροφή των εργαστηρίων, ώστε να μην μπορούν να εμπλουτίσουν ουράνιο οι Ιρανοί. Θέτει ακόμη πιο συγκεκριμένους στόχους ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ αξιωματούχοι της Ισραηλινής κυβέρνησης λένε ότι έχουν μεταφέρει στους Αμερικανούς πως θέλουν δεσμεύσεις και για το βαλιστικό πρόγραμμα και για τα παγωμένα κεφάλαια που ζητάει πίσω το Ιράν, ώστε να μην χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς λόγους, αλλά θέλει και ελευθερία επιχειρήσεων το Ισραήλ, ώστε όταν εντοπίζει απειλές να μπορεί να δρά χωρίς περιορισμούς.
2: Πάντως ένα χτύπημα στη Βηρυτό πριν από λίγο.
1: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου την κυβέρνησή του.
2: Α, μάλιστα. Πάντως πήγα να πω ότι ένα χτύπημα του Ισραήλ νωρίτερα στη Βηρυτό προκαλεί πλέον σοβαρές ανησυχίες για την εξέλιξη της εκεχηρίας στην πολυπαθή χώρα, στο Λίβανο. Είναι το πρώτο χτύπημα μετά από εβδομάδες στην πρωτεύουσα της χώρας.
1: Στην συνοικία Ντάχια, στο προπύργιο της Χεσμπολά, πριν από λίγα λεπτά, χτύπημα από την αεροπορία του Ισραήλ κατά του διοικητή των δυνάμεων Ραντουάν της Χεσμπολά. Μάλιστα, όπως ανέφερε πριν από δύο λεπτά ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο ίδιος με εντολές του Πρωθυπουργού έδωσαν οδηγίες στον στρατό για να επιτεθεί εφόσον εντοπίστηκε ο στόχος, και είναι πράγματι ασία το πρώτο χτύπημα εδώ και πολλές εβδομάδες έξω από τα όρια της εκεχηρίας, θα έλεγε κανείς, διότι δεν είχαν ξαναχτυπήσει στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο οι Ισραηλινοί. Να δούμε τι επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει
2: αυτό
1: το χτύπημα.
2: Μπορεί να προϊονίζεται αυτό.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, χθες βράδυ, είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σύρινες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε την εξουδετερώση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, κατά τη διάρκεια επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια. Ο Χαλίλ Αλχάγια επιβεβαίωσε στο Αλτζαζίρα τον τραυματισμό του γιου του και δήλωσε πως ούτε η δολοφονία των γιών μας, ούτε ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών μας θα μας εκφοβήσουν. απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στην Τενερίφη, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατ' τόπους πυκνότερες σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Εδώ είστε συντονισμένοι, στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Εδώ επίσης και εμείς σας απαντάμε και σας καλημερίζουμε και ευχόμεθα τα ίδια. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 5ης, 7 Μαΐου, τον ενού ουρανό φανέντος σημείου Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου, μαρτύρων Ιου, Βεναλίου, Ακακίου και Κοδράτου, ανατολή του Λίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, δύση του Λίου 21 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα, και 558 θα πάμε τώρα, στο 558 δηλαδή, τόσα χρόνια πίσω, όπου ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιούς Τινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1915 το γερμανικό παυρίχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κοριζερόπλιο Λουζιτάνια. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία δεκαετία του 80 θα μετανομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1833 γεννιέται ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 γεννιέται ο Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, ενώ το 1919 γεννιέται η Εβίτα Περόν, σύζυγος του παρέδου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. 1941 φεύγει από τη ζωή ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Κόρμακ, νοτιοαμερικανός φυσικός, ενώ το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Μπαλαστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τη βοήθεια του Σαν Σήμερα. Και Παναγιώτης θα προγραμματίσει την επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι από βεβαίως, διότι σαν σήμερα το 1824 η Ενάτη, ή ο ύμνος της χαράς, η Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη 1824. Ακούστε, ο Δώση, ο Γιάννης τα ξέρει αυτά.

Καλημέρα, καλό, καλό πρωινό. Καλημέρα, Στέρι, το Μελίσια, να σε καλά. Τάσο Κάρλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, Δήμητρα, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την Βελπίδων, καλό πρωινό. Μαρία Μαμάχρησα από το Χαλάνδρη. Και σαν σήμερα, το 1840, επίσης μια τεράστια, τεράστιο κεφάλαιο στην μουσική, στην παγκόσμια μουσική και βεβαίως στην κλασική μουσική. Σαν σήμερα, το 1840, γεννιέται ο Τσαϊκόφσκι.

και δεν χορεύουν τη λίμνη των Κύκνων τώρα ο Γιάννης με τον Μάνο. Μη γελάς, Θεοδόση Πάνου, δεν επιτρέπεται να γελάς. Καλημέρα Γιάννη μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Δεν ξέρω αν εχθές βάλατε τραγούδια με την Μαρία, δεν άκουσα εχθές και να χόρεψε λίγο και τα καρκλάδικα. Καλημέρα πάντως, καλό πρωινό Μάνο, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα Νης Γιώγα, καλό πρωινό Παναγιώτη Στάθη. Καλημέρα στον Νίκο Ποφάντη, να σε καλά Νικολή, καλή δύναμη και στην Αλεξάνδρα Καημένου. Η Βιβί Μπουγιούρα βεβαίω στην αρχισυνταξία εκεί και στο τηλεοπτικό σταθμό σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και επίσης, μια που είμαστε και στις ημέρες του Ακύλα και μια που είμαστε και στις ημέρες του Φέρτο, σαν σήμερα το 1977 είχε προγραμματιστεί και διεξήχθη ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η νικήτρια είναι η Γαλλία, χώρα, ενώ εμείς η Ελλάδα συμμετέχει με ένα από τα πιο ωραία τραγούδια, έτσι που έχει μείνει στην ιστορία. Βεβαίως και η Μαρία Αναστασοπούλου τώρα έχει εντρυφήσει και μιλάει και με την τηλεόραση και με τον Άρη και με τον Άρη Πρωτοσέλτη, μιλάνε και με τους ειδικούς της Eurovision. Σαν σήμερα λοιπόν στη Eurovision μας εκπροσωπούν ο Γιώργος Χατζηνάσιος και η Σεβή Τηλιακού με το μάθημα Σολφές.

0: Καλημέρα, Λουκά Γαγωγένε. Καλημέρα, μαμά Μανταλένα. Να είστε καλά από τον Άγιο Παντελήμωνα. Καλό πρωινό στην Αυστραλία που στέλνει τα μηνύματά σα εδώ και σα αρέσουν οι επιλογέ αυτέ. Έτσι και πώ τα συνδυάζουμε. Να είστε καλά, Δημήτρη από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Αδελαίδα. Καλημέρα, Σίδνεϊ. Να είστε καλά, Αρούμπα, Αλάσκα. Καλημέρα, Νέο Δελχή. Όπου φτάνει το σήμα του Σκάι μέσω του διαδικτύου και φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Επιστρέφουμε στην πολιτική, διότι στην τριμερή συνάντηση Ελλάδο-Κύπρου-Ιορδανία που δόθηκε χθε έμφαση στην ανάγκη άμεση εκτόνωση τη κρίση στη Μέση Ανατολή. Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να επιμένει στη σημασία εξασφάλιση ελεύθερη ναυσιπλοεία, ειδικά στα στενά του ορμού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον πολιτικό μα συντάκτη Γιάννη Καντέλη.
1: Την κοινή προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στη μείωση των εντάσεων και συνοικοδόμηση ενός πλαισίου περιφερειακής ειρήνης εξέφρασαν οι ηγέτες των τριών χωρών στην τριμερή συνάντηση κορυφής στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε και διμερή συνάντηση με τον βασιλιά Αμπντάλα, τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
0: Ίσως υπάρχει λόγος για κάποια συγκεκριμένη αισιοδοξία, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό τώρα να διασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης και την επιλογή της διπλωματικής οδού. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo.
1: Ο πρόεδρος της Κύπρου χαρακτήρισε την τριμερή συνεργασία ως γέφυρα της Ιορδανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο βασιλιάς Αμπντάλα επισήμανε ότι η συνεργασία των τριών κρατών μπορεί να συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.
0: Η εμβάθυνση της εργασίας μας είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων από τη μετανάστευση στην κλιματική αλλαγή, στην περιφερειακή σταθερότητα και φυσικά στην προώθηση ευκαιριών όπως η οικονομική συνεργασία και η ενεργειακή μετάβαση. Κ. Χρυστοδουλίδης. Συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οικονομικές επιπτώσεις και κίνδυνοι για την ασφάλεια απαιτούν στη συνεχή συνεργασία ο βασιλιάς Αμπντάλα. Τώρα, στα παράλληλα και στα παράπλευρα, μέτρα για την αντιμετώπιση και βέβαια μέτρα στήριξη στην ακρίβεια. Με την αμόλυβδη να έχει ξεφύγει σχεδόν στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο, οι οδηγοί είναι αγανακτισμένοι. Τουλάχιστον έτσι δηλώνεται. Το βλέπουμε και φυσικά και στους δρόμους και το αντιμετωπίζετε καθημερινά κι εσείς. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Στο οικονομικό τώρα επιτελείο εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο παράταση του Fuel Pass και τη επιδότηση στον diesel, ενώ προς το παρόν αποκλείεται ένα νέο Market Pass για τα σούπερ μάρκετ. Πάμε να ακούσουμε τη Μέρη Τούμπα.
2: Ο κόσμος, το βλέπετε, πάει συνέχεια στα βενζινάδικα και βάζει. Παίρνει και για το σπίτι κιόλας.
3: Με την αμόλυβδη μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο, οι πολίτες καταφεύγουν στο χιούμορ.
4: Πού θα φτάσει, θα τα αφήσουμε στην άκρη και δεν ξέρουμε πώς θα πάμε.
5: Ελπάς, τι θα κάνει.
4: Το έχω κάνει κι αυτό, αλλά τι να κάνει. Μια φορά στις τόσες.
3: Η αγορά ελπίζει ότι η βελτίωση της εικόνας στη Μέση Ανατολή θα περάσει και στις τιμές των καυσίμων.
6: Βλέπουμε σήμερα ότι τα χρηματιστήρια πέφτουν. Αν αυτό ισχύσει για 2 μέρες ή για 3 μέρες, σίγουρα αυτό θα περάσει και στην ελληνική αγορά, θα περάσει μέσω διυλισμένων προϊόντων στα δηληστήρια και κατ' επέκταση στην Αγγλία.
3: Ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά βαρύς. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η μέση επιβάρυνση φέτος από το ενεργειακό σοκ θα είναι της τάξης των 400 ευρώ.
7: Σε πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το επιπλέον κόστος που πλήρωσαν οι καταναλωτές για καύσιμα κατά το πρώτο δίμηνο των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν.
8: Δύσκολα. Έχουμε περιορίσει τις μετακινήσεις. Να είναι καλά το μετρό και το τρένο.
7: Πήρατε το Fuel Pass εσείς?
8: Βεβαίως, αλλά εντάξει, τίποτα.
7: Τώρα αν βγει κι άλλο καινούριο θα κάνετε πάλι αίτηση?
8: Βέβαια, γιατί όχι.
3: Σε αυτό το περιβάλλον μελετάτε η ανανέωση του Fuel Pass και της επιδότησης στον diesel.
9: Εξετάζουμε ενδεχόμενα παράταση υφιστάμενων μέτρων, αν αυτό απαιτηθεί για το μήνα Ιούνιο.
7: Εσείς κάνατε αίτηση για το Fuel Pass, το πήρατε?
10: Ναι, αλλά αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό.
11: Όλα είναι μια βοήθεια, αλλά το πρόβλημα υφίσταται.
3: Η στήριξη φαίνεται πάντως ότι θα περιοριστεί στα καύσιμα, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών αποκλείει προς το παρόν την εφαρμογή Market Pass για τις αγορές σε σούπερ μάρκετ.
0: Αλλάζουμε θέμα και πάμε στα ζητήματα του Χανταϊού, διότι σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊού βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Την ίδια ώρα έχει αποπλέψει από χθες το βράδυ κιόλας από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Μπουένος Άιρες, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβαστής στο Κωνσταντινόπολιο. Σε εξέλιξη πάντως βρίσκεται και η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, την ανακοίνωση του Υπουργείου δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει αναφερθεί κρούσμα χνταϊού από το 1996. Εντάξει, επίσης ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο Κωνσταντινόπολιο, όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε όμως στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικός. Τι συμβαίνει τώρα, τι είναι, τι γίνεται, μπορεί να έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα χανταϊού στο Κωνσταντινόπολιο, αυτό όμως προκαλεί συναγερμό στους επιστήμονες, είναι ο μακρύς χρόνος επόασης του ιού που μπορεί πραγματικά να φτάσει ακόμα και τις 8 εβδομάδες. Στο μικροσκόπιο του βρίσκεται το κύριο στέλεχος του οποίου μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έλληνα Χελβατζόγλου.
5: Ένας ιός σπάνιος αλλά γνωστός εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής μετά τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο. Οι ειδικοί εξηγούν τι είναι ο χανταϊός και πώς μεταδίδεται.
12: Υπάρχει στα τοπτικά, δηλαδή στα ποντίκια και τους αρουραίους. Ο ιός αυτός μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσα από τα περιτώματα των ζώων αυτών, τα οποία πέφτουν στο έδαφος, εκεί πέρα μετατρέπονται σε μια ξηρή σκόνη την οποία εισπνέει ο άνθρωπος και μολύνεται. Επίσης μπορεί να μολυθεί ο άνθρωπος από δάγκωμα κάποιου τέτοιου τροκτικού ή ενδεχομένως από μια ανοιχτή πληγή που ήρθε σε επαφή με τροκτικά.
5: Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες είναι ο χρόνος επόασης του ιού, που μπορεί να φτάσει έως και τις 8 εβδομάδες.
13: Ο χρόνος από τη στιγμή που προσλήθηκε κάποιος μέχρι τη στιγμή που θα εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να είναι από μία εβδομάδα μέχρι 8 εβδομάδες. Μπορεί να προκαλέσει και ελαφρά νόσηση, όπως γρυπώδη συνδρομή. Όμως υπάρχει αυξημένη πιθανότητα σοβαρής νόσησης και θανάτου.
5: Τα πρώτα συμπτώματα μοιάζουν με απλή ίωση.
12: Έχουμε πυρετό, πονοκέφαλο, πολλά τα κοκαλά μας, οι μύες μας, μπορεί να έχουμε γαστρικό. Όσον αφορά τους ιούς χανταϊούς που είναι στη Λατινική Αμερική, συνήθως προκαλούν πνευμονική νόσο και σε κάποια στιγμή έχει αναπνευστική δυσχέρεια, δεν μπορεί να αναπνεύσει και ενδεχομένως να χρειάζεται και να διασωληνωθεί. Στην Ευρώπη γενικότερα προκαλούν ένα άλλο είδος, ένα άλλο κλινικό σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από αιμορραγικές εκδηλώσεις, δηλαδή κάνουμε μελανιές, έχουμε ματουρία και επίσης προσβάλλονται και τα νεφρά. Τώρα η μορφή που είναι στη Λατινική Αμερική που έκανε τα κρούσματα στο πλοίο έχει μεγάλη θνητότητα, είναι πάνω από 30% έως και 40-50%. Αντίθετα, η μορφή που είναι στην Ελλάδα με τις αιμορραγικές εκδηλώσεις και τις νεφρικές βλάβες, η θνητότητα είναι γύρω στο 10%.
5: Σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων, οι γιατροί τονίζουν την ανάγκη άμεσης ιατρικής εκτίμησης.
13: Η ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι σημαντική ώστε να ενημερωθούν για ένα σπάνιο ιό και επειδή έχουμε νοπές τις εμπειρίες από την πρόσφατη πανδημία, γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη προσοχή.
12: Να αποφεύγουμε την έκθεση σε τροκτικά και σε περιτώματα τροκτικών, αλλά και χώρους στους οποίους διαμπηρούν τροκτικά.
5: Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των κρουσμάτων.
0: Προσοχή, ο κύριος Σύψας, 1:30 με τον Βασίλη Χιώτη και τον Παπαδόπουλο, ο καθηγητής, ενημερώνει για τα πάντα βεβαίως ότι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε και ο συμπέτειο για το χαμό του γιού του ισοτροχείου δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε η σύζυγο του 54χρονου και οι δύο συζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προλεγηθούν την Δευτέρα. Νίκος Μαλιαράκης σε όλο το ρεπορτάζ.
14: Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα, πόσες μάνες μαυροφόρες, πόσα σπίτια κλειστά, πόσα παιδιά στο χώμα.
15: Σκότωσε το φίλο του γιού του. Ο γιος του ντρέπεται για πάρτι του.
16: Ήταν σίγουρο ότι κάτι γινόταν.
17: Ήταν άναδρο, σκοτώσαν το παιδί μας.
18: Έξι πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου. Μια εμψυχρό δολοφονία που συγκλονίζει την Κρήτη. Και ένας πατέρας που θεωρεί ότι εκδικείται για το θάνατο του γιού του, στερώντας τη ζωή σε έναν ακόμη νέο.
17: Ήταν άναδρο, σκοτώσαν το παιδί μας.
19: Η αστυνομία φταίει, δεν τα μάζεψε.
17: Το σκοτώσαν.
18: Απόγευμα Τρίτη σε κεντρικό σημείο της Αμουδάρας Ηρακλείου. Το 21 ετών θύμα κινείται στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ξαφνικά, το δρόμο του κλείνει, ο 54χρονος που κινείται με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. πέφτει πάνω του και συγκρούονται με τοπικά. Ο νεαρός κατεβαίνει από το κόκκινο αυτοκίνητό του και αρχίζει να τρέχει με κατεύθυνση ένα κοντινό ξενοδοχείο για να ξεφύγει. Η προσπάθειά του είναι μάταιη. Ο 54χρονος τον πυροβολεί 6 φορές με περίστροφο. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον ήχο των πυροβολισμών.
4: Με το που ακούσαμε τους πυροβολισμούς και τα αυτοκίνητα και φρεναρίσματα και αστυνομία και όλα αυτά, κατεβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα από την Τούινα προσπαθεί να τον επαναφέρει. 20 χρονών παιδί.
18: Πειθυσμένος για χρόνια στον πόνο και την οργή για το τροχαίο που πριν από 2,5 χρόνια στέρισε τη ζωή του γιού του, ο 54χρονος δεν διστάζει λεπτό.
20: Ο 20χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του όταν του έκλεισε το δρόμο ο δράστης. Εκείνος, όταν τον είδε, άρχισε να τρέχει με σκοπό να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς ο δράστης άρχισε να τον πυροβολεί.
21: Το τράκαρε το παιδί, κατέβηκε να δει και μόλις θα αντιλήφθηκε ποιοι ήταν. Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο και τον πυροβόλησε.
18: Χρειάστηκε κάτι περισσότερο από ένα λεπτό για να ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κοντά στο σημείο της εμψυχρό εκτέλεσης καταγράφει αρχικά το αυτοκίνητο του θύματος να περνά από το σημείο στις 6:42 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 6:43 πρώτα λεπτά, ο δράστης είχε εγκαταλείψει το σημείο και κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
22: Έκανα αυτό που έπρεπε. Τώρα ξαλάφρωσα. Θόλωσα όταν με ειρωνεύτηκε το θύμα. Έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα. Εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε το δυστύχημα με το παιδί μου.
18: Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του 54χρονου αφού παραδίνεται στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Νωρίτερα κάνει μια στάση στο σπίτι για να αφήσει τη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τελικά και την ίδια για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας.
23: Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω τον σύζυγό μου. Μόλις είδε τον 20χρονο τον εμβόλησε. Κατέβηκε και άρχισε να τον πυροβολεί. Εγώ φώναζα μη Κώστα.
18: Το θύμα μεταφέρεται στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο φτάνουν φίλοι και συγγενείς. Ακολουθούν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.
24: Είχε του κάνει 2-3 απόπειρες του κοπελιού. Με κουκούλα στο σπίτι απόξω, με μπαλωθιές και εξέφυγενε. Παλιά, 2-3 φορές. Ήπρεπε να τον έχουνε παιδί μου πιασμένα, να τον έχουνε μέσα βάλει και να προωθήσουνε το παιδί μας να φύγει, να πάει στο εξωτερικό να ζήσει, να μην το σκοτώσουμε, διότι αυτό δεν έφταιγε το κοπέλι.

0: Μαγιάς, κάποιου! Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω? Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους?
1: Αυτή δεν ήταν η πρώτη επίθεση του 54χρονου στο θύμα. Συνολικά είχαν σημειωθεί 4 περιστατικά απειλών. Στο πρώτο μάλιστα από αυτά, ο δράστης επιτέθηκε στο νεαρό με ξύλο κάτω από το σπίτι του. Όταν αυτός αντέδρασε, φαίνεται ότι άρχισε να πυροβολεί και τότε προς τη μεριά του.
2: Τότε του αφαιρέθηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα και η άδεια, ενώ μια άδεια οπλοφορίας που κατήχε για κυνηγητικό οπλισμό, αφαιρέθηκε φυσικά και ο οπλισμός και μάλιστα προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση ώστε να μην πλησιάζει το θύμα ο δράστης.
3: Το παιδί αυτό βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια περίπου έναν εφιάλτη. Με συνεχείς παρακολουθήσεις, απειλές, έχουν υποβληθεί μηνύσεις 2. Συστάσεις αρκετές.
1: Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι ένας από τους βασικούς λόγους που του όπλησαν το χέρι ήταν η καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.
0: Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα. Πόσες μάνες μαυροφόρες. Πόσα σπίτια κλειστά. Πόσα παιδιά στο χώμα. Δεν παίρνεις τη ζωή κάποιου και την πετάς. Σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Να ξανακούσει πατέρα. Να ξαναπεί γε μου. Να ξαναβεί παιδί μου!
4: Είναι σύνθετο το φαινόμενο, είναι μια κλασική μορφή, θα έλεγα εγώ, χρονίζουσας συνθήκης βρασμού ψυχικής ορμής. Δεν κατόρθωσε ποτέ ο Κώστας, ποτέ, να ξεπεράσει τον αδόκη και το θάνατο του παιδιού του.
1: Το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του νεαρού θύματος τον προέτρεπε να φύγει από το νησί. Κανείς όμως δεν μπόρεσε τελικά να αποτρέψει το φωνικό.
5: Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι δύο, το ζευγάρι το οποίο έκανε αυτή την πράξη που έκανε. Τώρα ερχόμαστε στην εδώ πολιτική επικαιρότητα, διότι το Brand FR κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τον χρόνο των εκλογών συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου τώρα επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλο σχεδιασμός πέρα από την εξάντληση της ετραετίας με το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας να ζητούν να στηθούν πρόωρες κάλπες. Πινελόπη Γκάλι στο ρεπορτάζ.
6: Άρωμα εκλογών αποκτά η πολιτική αντιπαράθεση μετά τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα της αντιπολίτευσης για πρόωρες κάλπες, αλλά και το φρένο που βάζει η κυβέρνηση στα σενάρια, παραπέμποντας τη λήξη της τετραετίας.
7: Εγώ εκλογές θα γίνουν το 2027. Κάπου προς την άνοιξη του 2027. Τι θέλουν, να πάμε στις εκλογές και μέχρι τις εκλογές, με μια βουλή που να έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών.
8: Υπάρχει και αξιακή η μάχη των επόμενων εκλογών. Απ' τη μία θα έχουμε ένα τυχοδιοκτικό σύστημα το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστακτο. Και από την άλλη θα είμαστε εμείς. Αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα.
9: Ούτε θα πάμε στις εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ούτε θα πάμε στις εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι. Έχουμε μπει, η αλήθεια είναι, αντικειμενικά, στον τελευταίο χρόνο.
10: Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε.
11: Πρέπει.
10: Για να βγει η χώρα από το τέλμα. Και να γυρίσει η χώρα σελίδα.
1: Σήμερα ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και φυσικά από όλους τους επίδοξους διαχειριστές της.
6: Άγνωστος χ στα εκλογικά σενάρια παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντά μοιρασμένες αντιδράσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.
12: Αντικειμενικά. Δεν μπορεί παρά να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Διότι είναι πρώην πρωθυπουργός, πρώτον, και δεύτερον, διότι ο ίδιος επιλέγει να επανέλθει ενεργά στο προσκήνιο.
13: Τι να μας πει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά και τώρα παριστάνει τον άμωμο.
6: Η αντιπαράθεση τροφοδοτείται και από την απόρριψη της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις.
7: Για την εξεταστική. Θα απαντήσουμε συντόμως.
14: Συντόμως.
7: Λοιπόν. Αλλά να πω κάτι. Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική. Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμική συνέπεια, να μάθει να τη σέβεται.
15: Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο.
16: Φοβάστε και το αποφεύγετε γι' αυτό ως ο διάβολος στο λιβάνι.
6: Έτοιμα για εξεταστική επιτροπή έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.
5: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Βουλή, διότι το θερμόμετρο ανέβηκε χθες όταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως ενώ της Μηταράκης δεν θα έπρεπε να προεδρεύει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς έχει αρθεί η ασυλία του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε την αποβολή της Προέδρου της Ελευθερίας από τη συνέδρια.

0: Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: τα αίματα άναψαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νότι Μηταράκη. Όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι ο Νότις Μηταράκης δεν θα έπρεπε να είναι στη θέση του εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς έχει αρθεί η ασυλία του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Άρα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κ. Μηταράκης εδώ.
1: Μη διακόπτεται.
3: Επειδή ήρθε η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια. Εντάξει.
1: Κύριο, είναι απαράδεκτα και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
3: Έχουμε το Μηταράκη τώρα υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
1: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα?
4: Ορίστε, κύριε Μηταράκη.
1: Καταρχήν θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
3: Άρα είστε αθώοι, λοιπόν. Αθώοι.
1: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
2: Η άγρια κόντρα συνεχίστηκε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να ζητά την αποβολή της Προέδρου της Πλεύσης από την Επιτροπή.
3: Με άλλους 12.
1: Να αποβληθεί, κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Όχι άλλη
1: διακοπή. Όχι άλλη διακοπή. Να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με τη δημοκρατία,
4: κύριε Κωνσταντοπούλου. Συνεχίστε, κύριε Μηταράκη, επί του.
3: Ναι, είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του Κοσμάκη.
0: Αυτά λοιπόν από εμάς. Αλεχάντρο, καλημέρα. Σπύρο από το Βοτανικό, Στέφανος από το Γέρακα, Σοφία από το Χαλάνδρε, Φροντίδη από τα Βρυλίσια, Βούλα από το Παγκράτη. Πολλές καλημέρες εδώ, στη λήξη της πρωινής μας εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ψάλτης, αφού όμως ακούσουμε την Αθηνά Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε και σε 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο του Sky, στις 7 κάθε πρωί και φυσικά όπως πάντα αύριο το πρωί στις 5. Κλείνουμε με 2 ειδήσεις. Με βροχελάκι θα γίνεται από τη Δευτέρα 18 του μηνός ηλεκτρονική επιτήρηση των υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια σε όλη την ελληνική επικράτεια, κάτι το οποίο βεβαίως πρέπει να υποθεί και να το σημειώσουμε. Την ίδια ώρα, δίτες σε ένα άλλο περιστατικό το οποίο είχαμε, δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδεθούν σήμερα το πρωί στο ναυάγιο του φορτηγού πλοίου υπό τη σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα χθες στην Άνδρο. Λιμενικό αλλά και ΕΥΠ εξετάζουν το δεχόμενο ότι στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Τέλος, σε ποινή κάθριξη 6 χρόνων με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές εφετείο κακοκαιρημάτων Βορείου Αιγαίου άνδρας, κάτοικος του χωριού Ήπιος της Λέσβου, ο οποίος πριν από 5 χρόνια, το Μάιο δηλαδή του 2021, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά αδέσποτο γατάκι, επειδή, όπως ανέφερε ο δράστης, το μικρό ζώο έσκιζε σακούλες απορριμμάτων. Έξι ακριβώς, σας αφήνουμε η Αθηνά στο μικρόφωνο, εμείς στις 7 και αύριο στις 5. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια χαρά.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει διορία μίας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του, χθες, στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουρανιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Πρόσθεσε επίσης ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, ανακοίνωσε χθες την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλτζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια. Ο Χαλίλ Αλχάγια επιβεβαίωσε στο Αλτζαζίρα τον τραυματισμό του γιού του και δήλωσε πως ούτε η δολοφονία των γιών μας, ούτε ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών μας θα μας εκφοβήσουν. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφη. Της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η υποιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από το Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμή σημάδια ασθένειας. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομα που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στον ιό. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130 του ΑΕΠ το 2027. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε ένπλο με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήθησαν. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια που μίωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal, το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρή ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα το τραγούδι μπήκε, το συγκεκριμένο, που έχει να κάνει με τον Πειραιά βέβαια, που βρίσκεται κοντά σε εμάς κλπ. Για τον Άγιο Νίλο βέβαια, το εορτολόγιο μιλάει για Όσιο Νίλο, παρακαλώ πάρα πολύ, τον Μυροβλήτη, που καταγόταν από τον Άγιο Πέτρο της Κινουρίας, την Πελοπόννησο προφανώς, και έζησε ασκητικά στον Άθωνα τον 17ο αιώνα. Εκεί πήγε σε μοναστήρι προφανώς και μαζί με έναν θείο του, λέει, τον ιερομόναχο Μακάριο. Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται, εορτάζεται, λέει, η έβρεση και ανακομιδή των λειψάνων του που έγινε το 1815, ενώ η κύρια μνήμη της κοιμήσεώς του 12 Νοεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλιστα, επίσης βλέπω στο αγιολόγιο εορτολόγιο, αφού ξεκινάμε με αυτό το δυναμικό τρόπο, του εν ουρανό φανέντος σημείου του τιμίου σταυρού διαβάζω, Ακακίου. Για σκέψου να βγάλεις το παιδί σου Ακάκιο. Ε, Ακάκι, τα μακαρόνια μην ξεχάσεις και λοιπά, το ξέρετε. Είδατε όμως τι δουλειά κάνουν, τη διαφημίσα, μα οι καλές. Μόλις πούμε το, λέει, το θέμα, το όνομα Ακάκιος, αμέσως το μυαλό μας πάει στα ζυμαρικά. Βέβαια. Όλα στο φαγητό, όλα στην κοιλιά. Βέβαια. Λοιπόν, Μαξίμου βλέπω, Νίλου Οσίου και Παχωμίου του Ρώσου το Σιωμάρτυρα. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, ο μήνας έχει 7, ανατολή του ηλίου 6 και 23 πρώτα λεπτά. Τι ωραίο πράγμα αυτό, να ξημερώνει παιδιά από τις 6. Για εμάς που ξυπνάμε αχάραγα, μέσα τη μαύρη νύχτα, τι αχάραγα. Σήμερα το μεταξύ κατά τη μια μέση μας τυπήσαν τον κουδούνι, δεν ξέρω ποιος ήταν. Ξύπιος ήμουν να ξέρετε, αλλά λέω, άσε μη σηκώνεσαι ψάλτη, κάτσε κάτω. Μη σηκωθείς, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Δύση ηλίου στις 8 και 21 σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία, μεγαλώνει, συνεχίζει και μεγαλώνει η μέρα και την απολαμβάνουμε και θα μεγαλώνει μέχρι 20, 21, 22, 23 Ιουνίου που θα ξεκινάει το δρομολόγιο του ήλιου, εννοώ, στις 6 και 2, 6 και 3 και θα δει στις 9 παρα 6, παρα 5, παρα 4, κάπου εκεί. Και μετά, τούμπα. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα του Sky 100,3 και πάλι σήμερα έχουμε πράγματα και θάματα να κουβεντιάσουμε, μικρά και μεγάλα, σοβαρά και μη σοβαρά. Αυτά τα οποία αποτελούν, που λέμε, την καθημερινότητά μας, η οποία πολλές φορές είναι και αρκετά ιδιόρυθμη, θα έλεγε κανείς, κυρίως με αφορμή αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες χρειάστηκε μόνο μια κουβέντα να υποθεί από το Άξιος, λέει, για μια σελίδα συμφωνίας που μπορεί να υπογραφούν μεταξύ των δύο πλευρών. Κάπου είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεν έχει σημασία πού, θα μου πεις και αυτό, σωστό είναι. Το θέμα είναι να πέσουν οι υπογραφές και οι δεσμεύσεις. Λοιπόν, για να πέσουν τα πετρέλαια, να πέσει το Brent και κάτω από τα 100 δολάρια. Χθες ξεκινήσαμε τέτοια ώρα και λέγαμε 108. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα βλέπω 102. Ψιλοτσιμπήσανε σε σχέση με τη νύχτα που τα έκλεισα. Αυτό είναι το Brent. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 95 και 7, παρακαλώ πάρα πολύ. Και το φυσικό αέριο έκλεισε χθες στα 44,5 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα τώρα, μέσα και λέμε για τα καύσιμα, και επειδή έχουμε και το φίλο μας το Γιώργη εκεί από τη Νέα Υόρκη για τα καύσιμα που μας στέλνει κάθε μέρα τα στοιχεία, είναι, λέει, ένα μεγάλο θέμα για τους Αμερικανούς η τιμή των καυσίμων. Δεν είναι επεξεγγέλαση η ιστορία. Θα μου πεις γιατί ψάλτη μόνο στους Αμερικανούς είναι. Όχι προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι επειδή οι Αμερικανοί έχουν και μεγάλα αυτοκίνητα, εννοώ μεγάλους κινητήρες, τα οποία είναι και ενεργοβόρο, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έχουν και μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Όσοι έχετε πάει στην Αμερική, θα το έχετε διαπιστώσει. Σας το έχω πει, έχει πολύ μεγάλη πλάκα η ιστορία αυτή. Την πρώτη φορά που πήγα στην Αμερική, είμαι καλεσμένος με έναν καλό μου φίλο, τον Δημήτρη. Ήταν εκεί στην Καλιφόρνια. Μου λέει, θα πάμε για καφέ. Λέω, θα πάμε για καφέ, θα πάμε για καφέ. Μάλιστα, ο άνθρωπος είχε δύο αυτοκίνητα. Μου λέει, πάρ' το ένα το δικό μου, βάλ' την οικογένεια μέσα. Και με ακολουθείς, μου λέει, πρόσεχε και λοιπά, τα stop, τα φανάρια εκεί έχουν μια τρέλα. Τέλος πάντων, οκ, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, λέω, θα πάμε για καφέ. Πόση ώρα πάμε για καφέ, κάνουμε 20 λεπτά, κάνουμε 25 λεπτά, στην παραλία ήμασταν. Ρε, πηγαίναμε και πηγαίναμε. Πέρασε μία ώρα, πέρασε μία μισή ώρα, πέρασαν δύο ώρες. Κάποια στιγμή του λέω, ρε, εσύ Δημήτρη, πού πάμε. Εδώ, μου λέει, δίπλα. Τι δίπλα, ρε μεγάλε, του λέω, δύο ώρες έχουμε φτάσει στη Λαμία. Θα πάμε για καφέ, καφέ, μου λέει, εδώ δίπλα είναι, εδώ έτσι είναι η Αμερική, μου λέει. Άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν μετράνε και πολύ πολύ τις αποστάσεις με τον τρόπο που τις μετράμε εμείς. Βλέπω λοιπόν σε ρεπορτάζ ότι η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση τιμή, λέει, στο γαλόνι είναι 4,52 δολάρια. και η πορεία λέει είναι ανησυχητική. Πλησιάζει λέει και το Σαββατοκύριακο της ημέρας μνήμης, στο το οποίο Σαββατοκύριακο παραδοσιακά σηματοδοτεί λέει την έναρξη του καλοκαιριού, με τους Αμερικανούς να προετοιμάζονται λέει για αποδράσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αποτελούν και πολιτικό κίνδυνο για τον πρόεδρο εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών, των εκλογών βαρόμετρο του Νοεμβρίου. Διότι και εκεί υπάρχει μουρμούρα. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει μουρμούρα μόνο σε εμάς, που το έχουμε εμείς το σόι και το χούι. Βέβαια. Οι τιμές βενζίνης δεν ξεπέρασαν τα 4 δολάρια τέλη Μαρτίου, ένα επίπεδο που είχε καταγραφεί την τελευταία φορά λέει, τον Αύγουστο του 2022. Στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά την εισβολή που κάνανε οι Ρώσοι. Η υψηλότερη μέση τιμή λέει της χώρας καταγράφηκε στην Καλιφόρνια, 6,14 δολάρια το γαλόνι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ τα στενά του Ορμούς και τα αυτά και τα... πώς το λένε, τα πλοία τα οποία είναι μπλοκαρισμένα και πρέπει να μετακινηθούν και λοιπά. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα που αναφέρουν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Σαουδική Αραβία λέει, αυτό προσέξτε, είναι δημοσίευμα, είναι μάλλον ρεπορτάζ του NBC. Αρνήθηκε λέει η Σαουδική Αραβία, το Ριάντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση στις βάσεις και στον εναέριο χώρο της για την ειρήνη, το σχέδιο ειρήνης. Και ουσιαστικά λέει έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε λέει πολύ γρήγορα και έριξε τον μπαλάκι ότι κοίταξε να δεις, έχουμε πολύ καλές διαβουλεύσεις με τους Ιρανούς και τα πράγματα, προσέξτε, υπαναχώρηση και όχι υποχώρηση, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, γιατί εμείς έχουμε και πλούσια γλώσσα, υπαναχώρηση. Λέει λοιπόν το NBC, το οποίο επικαλείται λέει Αμερικανούς αξιωματούχους, δύο διαφορετικές πηγές που δεν τις ονοματίζει, ότι ο Δονάλτιος ευνηδίασε λέει τους συμμάχους των χωρών του κόλπου ανακοινώνοντας το συγκεκριμένο σχέδιο ειρήνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Κυριακής και δεν είχε υπάρξει λέει συντονισμός. Και μάλιστα αυτό προκάλεσε λέει και την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας, του Ριάντ. Το Βασίλειο αμέσως λέει ενημέρωσε την Ουάσιγκτον ότι δεν θα δώσει το πράσινο φως στον Αμερικανικό στρατό να απογειώνει αεροσκάφη από τη βάση Πριν Σουλτάν νοτιοανατολικά του Ριάντ, ούτε να διέρχονται λέει μέσω του Σαουδαραβικού εναέριου χώρου για να υποστηρίξουν την επιχείρηση. Θυμίζω ότι αυτή η επιχείρηση ναι μεν είχε πλοία, αλλά κυρίως είχε αεροπορική επιμέλεια πάνω από τα πλοία τα οποία ήθελαν. Εν τω μεταξύ από αυτή την επιχείρηση δύο πλοία βγήκαν λέει μόνο από τον κόλπο. Δύο. Και μετά τέλος. Υπήρξε λέει και απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία του Δονάλτιου με τον Σαλμάν, που δεν έλυσε το ζήτημα, παρά λέει τα όσα είπε από την πλευρά της Αμερικής ο πρόεδρος. Αναγκάστηκε λέει να παγώσει το project, γιατί έπρεπε με κάποιον τρόπο να αποκατασταθεί και όλη αυτή η ιστορία. Τρίτη, έτσι, προχθές ουσιαστικά, πάγωσε η διαδικασία αυτή. Η διπλωματία βεβαίως τρέχει και μακάρι η αλήθεια είναι, γιατί χθες υπήρξε μια πραγματικά πολύ μεγάλη ανάσα με αφορμή την είδηση ότι υπάρχουν 14 όροι, για τους όρους τους οποίους βέβαια πρέπει να σας πω ότι η Τεχεράνη άλλα λέει και άλλα λέει από τη δική του πλευρά Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δική τους πλευρά Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το ζήτημα και πώς, αν και εφόσον και με ποιες διαδικασίες θα πάμε σε ένα κλείσιμο αυτού του μετόπου. Βέβαια το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εύκολα μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δύσκολα βγαίνεις από τον πόλεμο αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το φωτεινό παράδειγμα είναι η ιστορία του μετόπου Ουκρανίας-Μόσχας, Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, επειδή λέω και για τα χρηματιστήρια που παίζουν το δικό τους ρόλο, τώρα η Ανατολή που είναι ανοιχτή, καλπάζει πρέπει να σας πω. Δηλαδή, η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 5,6%. Το Hong Kong πάνω 1,5%, η Αυστραλία πάνω 0,83% και Σανγκάι, εντάξει, είναι ωριακά πάνω 0,24% και ο χρυσός ενισχύεται και είναι στα 4.716-17 βλέπω τώρα δολάρια η ουγγιά. Μάλιστα. Και η Αθήνα χθες λέει κάλπασε. Μα τι γίνεται, μια πολλούς καλπασμούς βλέπω. Εν τω μεταξύ, τι ιστορία και αυτή με το πλοίο το οποίο βυθίστηκε χθες έξω από την Άνδρο. Πόσο λογικό σας φαίνεται ότι κοιμήθηκε, λέει, αυτός ο οποίος ήταν στο πιδάλιο. Το θεωρείτε φυσικό, δηλαδή, ξέρω εγώ, θα μου πεις ανθρώπινα λάθη, ψάλτη. Δεν ξέρω, πάντως λέει ήταν στις μαύρες λίστες το φορτηγό πλοίο Κορσάζ, το οποίο βυθίστηκε τα ξημερώματα. Ενδεχομένως, λέει, να μην είχε μόνο μαγειρική σόδα μέσα. Τι να στείλανε άραγε οι Αλβανοί? Θα μου πεις, την Αλβανία μπήκε το εμπόρευμα. Την Αλβανία ήταν από αλλού. Θα μου πεις, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ψάχνουν, λέει, ναρκωτικά, ψάχνουν όπλα, πήγαινε στην Ουκρανία, λέει αυτό. Τι να την κάνουν τόση σόδα άραγε οι Ουκρανοί? Δεν ξέρω τι να σας πω. Εν τω μεταξύ, να σας πω και τα άλλα, γιατί έχω και άλλα να σας πω. Δύο-τρία πράγματα τα οποία εμένα μου κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι μια δίκη που γίνεται, λέει, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορώ, αυτό είναι εντυπωσιακό. Βέβαια, μας τα είχε πει εδώ ο άνθρωπος ο οποίος χθες πήγε ως μάρτυρας στην ιστορία. Έχει να κάνει, λέει, με τη γνωστή υπόθεση που διατηρούσαν, λέει, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, χιλιάδες στρέμματα γης στην Καστοριά. Τώρα πρόσεξε, φίλε ακροατή, για να καταλάβεις την κομπίνα της κομπίνας. Ο κομπίνα κομπίνα. Λοιπόν, λέει, λοιπόν, ο μάρτυρας, ο οποίος τα έχει καταγγείλει 5-6 φορές, τα έχει πει και στο ραδιόφωνο σε εμάς. Πάω, λέει, το 20 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώ να δω, λέει, τι γίνεται στον ομό Καστοριά, στον ομό του, λέει ο μάρτυρας. Στην Καστοριά, λέει, είχαν δηλώσει 64.000 στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22.000 στρέμματα ελαιόδενδρα, αν και η ηλιά, λέει, δεν μπορεί να ζήσει εκεί, λέει, λόγω του παγετού, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα, σωστό και αυτό. Και 17.000 αμυγδαλιές που επίσης, λέει, δεν δοκιμούν στην περιοχή. Καλά, κανένας αρμόδιος με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία, όχι, μην πάτε μακριά, μία, ρε παιδί μου, πιάσουμε μία. Μία από τις πολλές. Δεν είχε εντοπίσει τη λαμογιά. Ρωτάει, λέει, ο πρόεδρος το μάρτυρα. Πιστεύετε, λέει, ότι όλοι αυτοί οι βοσκότοποι ήταν εικονικοί? Και απαντάει ο μάρτυρας. Προφανώς ήταν εικονικοί. Και άκουσα, λέει, ότι έγινε και επιτόπιος έλεγχος και βγήκα από τα ρούχα μου. Πήγε, δηλαδή, άνθρωπος της υπηρεσίας, ο οποίος έλεγξε και βρήκε. Και τους βοσκότοπους, εντάξει. Και ήλιες και αμυγδαλιές. Καταπληκτικό. Είναι, λέει, στα χίλια μέτρα. Πώς λέει το τραγούδι? Γίνεται η αγάπη όνια. Αυτό. Γίνεται η ελιά πάγος. Πάγο κολόνα. Είχε καταγγελθεί, λέει, αυτό σε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, λέει, στην Καστοριά δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος πάνω από 100 στρέμματα. Αλλά μοιράζει. Και για το ενίκιο είναι το θέμα. Λέει, την πληρώνανε. Δεν υπήρχε καμία τέτοια σχέση με τα λεφτά που φαίνεται ότι υπήρχαν μέσα. Με λίγα λόγια, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εν τω μεταξύ, χθες, να μην το ξεχάσω και αυτό, υπήρξε μια ομιλία, λέει, που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν πήγε στο Βενιζέλο. Που έγινε εκεί, του δώσανε του. Ο Βενιζέλος, εντάξει, συνταξιούχος τώρα. Ναι, okay. Λοιπόν, ο οποίος, λέει, είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, τώρα ξαναλέω, έτσι. Τα τελευταία χρόνια, είπε, έχω την ομιλία του, όχι τίποτα άλλο, τόσο στην Ευρώπη, λέει, όσο και στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Λέει, λοιπόν, τα δικά του και πάμε στην ιστορία αυτών που γινόντουσαν εμέσως πλην σαφώς το υπογράμμισε ο Καραμαλής. Λοιπόν, λέει, καθυστερήσει στην καταβολή αποζημιώσεων για τους αγρότες τώρα. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Μάλιστα. Αυτά για τους αγρότες. Στην Παλίνη τα είπε αυτά ο Καραμαλής. Ήταν, λέει, για την επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων, είπε, μεταξύ άλλων, ο Καραμαλής. Μάλιστα. Οκ. Okay. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτή η ιστορία του ΠΚΠ είναι δηλαδή η πρόκληση της πρόκλησης, ξαναλέω. Θα μου πεις η μόνη ψάλτη. Σωστό και αυτό. Τώρα, χθες έκαναν η αστυνομία μια επιχείρηση για νέο κύκλωμα από τα πολλά υπαλλήλων του ΔΔΕ. Η γνωστή ιστορία που παραμυθιάζουν κόσμο, που του λένε βάλε τα χρυσαφικά σου. Έμαθα, λέει, ότι μία από τις τελευταίες ιστορίες ήταν πάντα χρυσές λίρες. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τις χρυσές λίρες? Εντυπωσιακό. Λεφτά και χρυσαφικά. Το επιχειρησιακό κέντρο, λέει, της ιστορίας στο Ζεφύρι, στα Άνω Λιώσια και στο Μενίδη. Η ελληνική αστυνομία έχει ξεχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης, ενώ όλοι τα παράνομα κέρδη υπολογίζονται πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ή 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Για να καταλάβετε το μέγεθος της κομπίνας. Εκείνη εντωμεταξύ, λέει, είναι και χαμηλής επικινδυνότητας. Γιατί το θέμα είναι να σε πιάσουν. Το θέμα είναι, που λέει και η ταινία, ο Βουτσάς, να τρουπώσω. Τρουπώνεις, λοιπόν, με κάποιον τρόπο και πείθεις το θύμα. Και μετά του λες βγάλ' τα απ' έξω, γιατί θα διακοπεί το ρεύμα και θα πάθει ζημιά. Το πιστεύει ο άλλος ο έρμος. Άιντε και γίνεται ζημιά. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί γάτοι και γάτες, οι οποίοι τους κάνουν και πλάκα από ό,τι γίνεται γνωστό. Βλέπω διάφορα, τέλος πάντων. Ναι. Και κάτι άλλο ακόμα που θέλω να πω για να κλείσουμε, γιατί αυτό... Α, μην ξεχνάτε, παιδιά, σήμερα έχουμε ρίζο, 8 παρατέταρτο, άρα κανονίστε την πορεία σας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραήτη στο 210-48-00-170 έως 174, είτε μέσω του skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράψτε το ερώτημα. Έχω και μερικά από την περασμένη εβδομάδα, αλλά θα το οργανώσουμε, αν είσαστε και εσείς οργανωτικοί, για να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο τα θέματα τα οποία σας απασχολούν, που έχουν να κάνουν είτε με το συνταξιδοτικό είτε με το ασφαλιστικό σας πρόβλημα. Και κλείνω με αφορμή την ιστορία αυτών των παράνομων, εντός εισαγωγικών η λέξη παράνομη, γιατί παράνομη είναι επί της ουσίας, χώρων ηλικιωμένων που τελευταία έχουμε εντοπίσει κάνα 2-3 περιπτώσεις. Μία εδώ κάπου στην Κυψέλη, μία, λέει, κάπου στον Πύργο. Υπήρχαν και άλλες στο παρελθόν όπου εντοπίστηκαν, λέει, επιχειρήσεις παράνομες, χωρίς άδειες, με συνθήκες εξαθλειωμένες, με πώς να το πει κανείς, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα υγείας και οι δικοί τους, γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος, πάνε και τους παρκάρουν σε τέτοιους χώρους, έχουν εντοπιστεί, επιβάλλονται πρόστιμα, πηγαίνουν οι ιδιοκτήτες στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Άρα πρέπει κάτι να γίνει με αυτήν την ιστορία. Γιατί το βλέπω να έρχεται, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμείς ως χώρα γερνάμε. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Άρα πρέπει να το κάνουμε όπως Αμερική, που λέει ο λόγος. Την Αμερική παίρνεις πρωτοβουλία μόνος σου όταν περάσουν τα χρόνια. Αυτό μου λέγανε χθες το απόγευμα φίλοι ακροατές πέραν του Ατλαντικού. Και λες, εγώ θα πάω εκεί. Ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του καθενός, οριοθετείται και η απόφασή του. Που θα παρκάρει, εντός εισαγωγικών και πάλι. Διότι αυτό που συμβαίνει εδώ σε μας δείχνει ότι πρέπει το σύστημα να ξαναμετρηθεί. Μερίδιο ευθύνης έχουν και προφανώς όλοι αυτοί οι οποίοι το παίζουν επιχειρηματίες, αλλά απλώς βγάζουν πολλά λεφτά, μαύρα λεφτά. Οι συνθήκες είναι κακές για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Βεβαίως, κατά την άποψή μου, μερίδιο ευθύνης έχουν και οι συγγενείς. Τεράστιο θέμα και για όλους αυτούς, τα παιδιά, ξέρω εγώ, τα αγόρια, τα κορίτσια κλπ, που οδηγούν παππούδες και γιαγιάδες σε τέτοιους χώρους. Ξαναλέω, σοβαρότατο το ζήτημα. Όταν θα γυρίσουμε από τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τις προσλήψεις. Θες, είδα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Κορκίδη, του Προέδρου του Βιοτεχνικού Μελτηρίου Πειραιά, για το ποιες είναι οι, πώς το λένε, ποια επαγγέλματα έχουν μέλλον. Και σήμερα προκύπτουν και στοιχεία από τη Στατιστική Αρχή. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ψέματα, από το Υπουργείο Εργασίας. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν θα γυρίσουμε. Λοιπόν, η Δέσποινα είναι εδώ, μεγαλεία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει τη διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί τη συμφωνία με τον Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο εν αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ, ωραία μηνύματα, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, πώς είστε, τι κάνετε, πώς πάνε τα πράγματα παιδιά. Θα έχουμε επίσκεψη σκόνης λέει το Σαββατοκυριακό, άνοιξε το μεταξύ μια πολύ ωραία σελίδα, να το πω και αυτό, μας ενημέρωσε η υπηρεσία εννοώ το ΜΕΤΕΟ, ότι πλέον έχει ειδική σελίδα για τα περί της σκόνης. Λοιπόν, και βλέπω και έρχεται, βλέπω, ναι, παρατηρητήριο μεταφοράς ερημικής σκόνης. Ωραίο είναι το ερημικής σκόνης, μου αρέσει. Έρχεται από απέναντι, απέναντι που λέμε, μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό, λίγη συννεφιά βλέπω στα βόρεια της χώρας, αλλά θερμοκρασίες καλές, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Λοιπόν, μου στείλε το πρωί μια φίλη ακροάτρια με την ανάρτηση που κάνω καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα. Και μου λέει, ωραία, ψάλτη, στη γειτονιά μου, λέει, ζέστη λέει, κάνει η γειτονισά μου. Τι ζέστη, παιδιά, συγγνώμη, το λέω. Εδώ βγαίνει το πόδι κάτω από το πάπλωμα και μετά από κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο το ξαναβάζει κάτω από το πάπλωμα. Κατσίτε καλά, μου λέει και ένα φίλο μου από τη Ρόδα. Από τη Ρόδο. Διότι ακόμα τα σπίτια είναι δροσερά, θα έλεγα. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο μου. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλή επιτυχία στο μπάσκετ της ΝΑΕΚΑΡΑ σήμερα. 10 η ώρα το βράδυ. Δεν θα το δούμε, θα κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Θα τα μάθουμε τα νέα. Έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι στο Final Four η ΝΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Για να δούμε. Όμως έχει αύριο τον επόμενο αγώνα. Μακάρι να τα καταφέρει. Είπαμε, στις τρεις νίκες περνάνε οι ομάδες για το Final Four. Ο Ολυμπιακός πέρασε. Άντε, μπας και περάσει και ο Παναθηναϊκός. Αύριο για να έχουμε εδώ, γιατί θα γίνει στο ΆΚΑ το Final Four φέτος, Άντε να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναπού Θοδωρή. Καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα Παναγιώτη μου. Το νου σου με τη μηχανή, κανόνισε την πορεία σου. Καλημέρα, Κώστα. Ναι, το ξέρω ότι διάβασα την είδηση ότι έφυγε ο Παπατσάκαλος. Λέω έτσι, κλείνει ένας κύκλος τώρα και με αφορμή την είδηση αυτή του και του Παπατσάκαλου. Ήταν μια πολύ έτσι ιδιόρυθμη προσωπικότητα, αλλά ήταν δουλευταράς, ήταν ένας παπάς ο οποίος δούλευε για την ενορία και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας. Μου επιτρέπετε να πω και μια κουβέντα για έναν άνθρωπο που είχε να κάνει με το αθλητικό ρεπορτάζ. Για μένα ήταν δάσκαλος, μιλάω για την απώλεια ενός πολύ γνωστού σε όλους μας ανθρώπου του αθλητικού ρεπορτάζ, του συγχωρεμένου του Τσόχου, του Σταύρου Τσόχου, ο οποίος μάθαμε ότι έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Λοιπόν, 1989 ή 90 είμαι στη σχολή, λοιπόν, και έρχεται ο συγχωρεμένος για να μας κάνει μάθημα για το αθλητικό ρεπορτάζ. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πολύ του αθλητικού. Αλλά εμφανίζεται ένας, καταρχήν ήταν πολύ γνωστός, δεν χρειάζεται να πω πολλά, πάρα πολύ έτσι αυστηρός στο ύφος και λοιπά, πολύ μετρημένος, πολύ χαμηλών τόνων, πολύ ήπιος και λοιπά, για να μας μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία του, γιατί η δημοσιογραφία κατά κύριο λόγο είναι εμπειρική δουλειά για να σου πουν τα μυστικά κλπ. Okay. Λοιπόν, και τον θυμάμαι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να δώσει, έδωσε, ήταν πολύ ευγενής σε εμάς τους Ούνους εκεί πέρα που υποτίθεται ότι ήμασταν στα τμήματα και παρακολουθούσαμε τις διαλέξεις τις οποίες έκανε. Και μάλιστα από ό,τι εκ των υστέρων έμαθα, αξιοποίησε αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στον χώρο της δημοσιογραφίας 35 χρόνια μετά, και όπου πήγε άφησε το καλύτερο αποτύπωμα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή στο μετά, αρκετά χρόνια μετά, πρέπει να έχει στη Σύφνο, πρέπει να έχει σχέση, πρέπει να είναι καταγωγή του από εκεί κλπ. Κάπου είχε επικοινωνήσει κάτι, ήθελε, δεν θυμάμαι όμως τι ακριβώς ήθελε, αλλά μου είχε μείνει πάντως αυτή έτσι η πολύ ωραία φιγούρα, πολύ περιποιημένος, πολύ έτσι στη λεπτομέρεια, αλλά πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Και μου στείλανε κιόλας χθες το βράδυ κάποιοι συνάδελφοι, παρόλο που ήταν νομίζω πιο κοντά στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, είχε ασχοληθεί και με τον αθλητισμό, αλλά μου στείλανε χθες το βράδυ μία μετάδοση που είχε κάνει για την ΑΕΚ, δεν θυμάμαι, σε κάποια υποχρέωση της ποδοσφαιρική, και που είχε στον αέρα έκλειγε. θέλοντας να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, πέρα από τι μπορεί να αγαπούσε ή να μην αγαπούσε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε τα αθλήματα. Και νομίζω ότι πέρασε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και από την κρατική τηλεόραση και από το Μέγκα, μετά πέρασε και από τον Αντένα. Νομίζω ότι αίσθησε και τα αθλητικά τμήματα των τηλεοπτικών σταθμών. Και ξαναλέω, με όποιους μίλησα χθες το απόγευμα, μου έχουν από το αθλητικό κομμάτι, που ξαναλέω, εγώ δεν είμαι και πολύ ειδικός, δεν έχω περάσει, τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Καλό ταξίδι να έχει ο Σταύρος Τσόχος, και νομίζω ότι κλείνουν κύκλοι έτσι σιγά σιγά. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα μονόδρομο. Εκεί θέλω να καταλήξω, το πιάνετε το μήνυμα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν τώρα στα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τι μου λέτε εδώ πέρα, και ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας μιλούν για το μαγικό 2030, αλλά μας έχουν υπενθυμίσει ότι τότε λήγουν οι προθεσμίες μνημονιακών δανείων του 2015. Από την 1η-1η του 32 θα πληρώνουμε κάθε χρόνο για μεγάλο διάστημα δισεκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί έχουμε χρέη. Γι' αυτό πληρώνουμε τώρα. Ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Κιμιονή, ότι θα δώσουμε ένα ποσό περίπου 7 δις, για την ακρίβεια 6,9, για τα δάνεια, τα πιο ακριβά δάνεια που είχαμε πάρει για το πρώτο μνημόνιο. Και μάλιστα ο προγραμματισμός λέει, του περίφημου Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ότι το 2027. Θα είμαστε, λέει, στο 130%, θα μας περνάει πλέον η Ιταλία στο χρέος, στο δημόσιο χρέος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε χρέη. Μην νομίζω ότι το ξεπεράσαμε το ζήτημα των χρεών. Γι' αυτό κάνουμε κινήσεις που, με αφορμή τώρα και όλα όσα συμβαίνουν και με την Ουκρανία, το μέτωπο εκεί και την αναμπομπούλα που έφερε και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχει ανοίξει και μια συζήτηση αν είναι ορθή η τακτική να επιμείνουμε στην προώρη αποπληρωμή. Αλλά υπάρχει η άλλη πλευρά του νομίσματος που λέει ότι, παρά τις αντικσότητες και τις ιδιαιτερότητες και τους κυματισμούς κλπ. Η Αθήνα εκπέμπει ένα μήνυμα σταθερότητας ότι θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη. Είναι άδικο, μου λέει, έκπτωση 20 λεπτά στο πετρέλαιο. Αν το κάνεις, λέει, για συγκράτηση των τιμών, κάντο για τα επαγγελματικά οχήματα. Γιατί εσύ π.χ. να έχεις έκπτωση στο πετρέλαιο και εγώ με τη βενζίνη να μην έχω. Ως επιχείρημα, Παναγιώτη μου, δεν έχεις άδικο. Αλλά επειδή δεν μπορεί να το κρίνει, υποψιάζομαι, ούτε μπορεί να βρει έναν τρόπο να πει μόνο για τα επαγγελματικά, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτό θα το καθυστερούσε αρκετά. Κάντε την άποψή μου. Σας έλεγα από χθες ότι, με αφορμή του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα της κρίσης, τα 200 εκατομμύρια στα οποία έχει στην άκρη η κυβέρνηση, και το λέει συνέχεια και το είπε προσφάτως και ο Πιερακάκης, το λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αν τα πράγματα κανονικά πρέπει, κατά την άποψή μου, να εφαρμοστεί, γιατί οι τιμές των καυσίμων είναι πολύ ψηλές. Δηλαδή η αμόλυβδη που είναι 2,070 ή 2,080 ή 2,10 ή και παραπάνω σε κάποια νησιά ενδεχομένως. Πρέπει να υπάρξει και άλλο fuel pass. Αυτό το ποσό το οποίο δίνει. Άλλο ένα ακόμα, λογικά. Και θα δούμε. Διότι, από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω πότε θα κλείσει αυτή η ιστορία. Και αν κλείσει, θα κλείσει άμεσα. Δηλαδή, θα έχουμε καύσιμα γρήγορα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα, Σεραφίνα. Αυτά είναι τα πολύ ωραία. Με πάχνει, λέει η Εύη. Είναι σχεδόν καλημέρι, λέει, απέναντι. Πρέπει να έχει ωραία θέα, Πάνο, Καλημέρα. Γεια σου, Σπύρο. Ο Σπύρος είναι στο Χαλάδρι, μου λέει: αν και ανέβηκε η θερμοκρασία, η υγρασία καλά κρατείται. Κατάλαβα τίποτα, το παιδιά, το πρωί που κατέβηκα. Είναι ωραία, ωραία. Πώς να σας το πω τώρα, η εποχή για τη μηχανή. Δηλαδή το πρωί είχε 16 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα έχει 8,5. Σήμερα Πέμπτη έχει 16. Στις 4 παρατέταρτο που κυκλοφορώ. Κατερίνα μου, θα το ρωτήσω αυτό στον Ρίζο. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα πάει περισσότερο στον κύριο Σεϊμένη. Αυτό που λες για το παιδί που θα εργαστεί σε ζών και πρέπει να το δηλώσω στην υπηρεσία μου. Γιατί να το δηλώσει στην υπηρεσία σου? Είναι υποχρεωτικό αυτό, δεν το ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Σεϊμένη. Καλημέρα, Λευτέρη, καλημέρα στη Σαλαμίνα. Μια και μίλησε, λέει, για ΟΠΕΚΕΠΕ και ασυδοσία, θα ήθελα, λέει, να σου καταγγείλω, λέει, την απαράδεκτη συμπεριφορά της τροχέας Σαλαμίνας, που λειτουργεί, λέει, ως εισπρακτική εταιρεία. Οι έλεγχοι γίνονται, λέει, σε σημεία παγίδες, μόνο και μόνο για να κοπούν πρόστιμα, και δεν υπάρχει καμία πρόθεση, λέει, προστασίας των πολιτών. Προσυπογράφω, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα παραπάνω. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, παιδιά, με αφορμή αυτό που λέει ο Λευτέρης, είναι αυτό που βλέπω κάθε μέρα στην Αττική οδό που μπαίνω, όπου υπάρχει ένα περιπολικό. Είναι μόλις μπαίνεις στο, πώς το λένε, στο, εδώ από, τη, από το ποτάμι, μπαίνεις μέσα δεξιά και πας μέτωπο δηλαδή προς το αεροδρόμιο. Στο Μαρκοπούλο, Μαρκοπούλο που λένε και οι Ιταλοί. Λοιπόν, δεν, υπάρχει ένα περιπολικό μονίμως το οποίο είναι ανεβασμένο στο πεζοδρόμιο σε μια εσοχή του δρόμου και είναι κρυμμένο. Θα μου πεις, επίτηδες είναι κρυμμένο ψάλτη για να τσιμπάει, ξέρω εγώ, αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στη Λέα. Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, τι είναι αυτό τώρα το παιχνίδι, έτσι πρέπει να τους βρίσκει δηλαδή τους, την υπηρεσία, η υπηρεσία τους παράνομους. Να φαίνονται. Να φαίνονται, δεν είναι κακό. Αλλά υπάρχει αυτή η λογική, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Νίκο στην Καλαμάτα, τη Σόφη που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα, Σόφη μας. Πού είναι ο αδερφός μας εκεί πέρα που μας ακούει από το Πήλιο? Το χάσαμε, η αλήθεια είναι. Ε? Ζαγορά, ναι, σωστό. Θες εσύ να πας Ζαγορά, σε βλέπω έτσι. Έτοιμος είσαι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Μετά θα σας πω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος με αφορμή και τις πανελλαδικές που έχουμε σε λίγες μέρες. Μια είδηση που έτσι με εντυπωσίασε και θέλω να την κρατήσουμε. Σε ιστορικά υψηλά λέει είναι το παγκόσμιο χρέος. Όλος ο πλανήτης χρωστάει, κρατηθείτε, 353 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το IIF, το θυμάστε το IIF, είναι το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών. Αυτό είναι για το πρώτο τρίμηνο, λέει, του 26. 353 τρισεκατομμύρια. Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε, λέει, το πρώτο τρίμηνο κατά 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ποιος χρωστάει, πού χρωστάει? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Καταλάβατε τι εννοώ? Ρε παιδί μου, αν ξαφνικά πούνε όλες τις χώρες του κόσμου, τέρμα, δεν χρωστάμε τίποτα. Μηδενίζουμε το καντράν. Τα χιλιόμετρα. Μπορεί να γίνει κάτι ή δεν μπορεί να γίνει κάτι? Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ, πολλά χρωστάει. Διάβαζα χθες ή προχθές στην Καθημερινή και είναι, νομίζω, και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αναδυόμενες, λέει, αγορές εξαιρωμένες της Κίνας είδαν τα επίπεδα του χρέους να αυξάνονται στα 36,8 τρισεκατομμύρια. Καταπληκτικό. Οι ωραίοι έχουν χρέη, είναι εντυπωσιακό. 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Χρέος, δώσε μου χρέος και πάρε μου την ψυχή, που λέει ο άλλος. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Α, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε μία τάξη στην αταξία. Καλημέρα, Αντώνη. Λοιπόν, λέει ο εξής. Ξεκινάω, λέει, τώρα από Ανατολική Αττική για μεταφορές σε 14 διαφορετικά σημεία στο κέντρο. Απαγορεύεται, λέει, με την παρούσα, λέει ο Αντώνης, οποιοδήποτε ατύχημα σήμερα. Ούτε χαζομάρες στο δρόμο, ούτε επικίνδυνες προσπεράσεις κλπ. Όλα ήσυχα και φρόνημα. Αυτό έλεγα το πρωί χθες, Αντώνη, μετά το τέλος της εκπομπής, στον Κολιομιχάλη. Με αφορμή τις τέσσερις μηχανές που συγκρούστηκαν, λέει, και μετά είχαμε κι άλλα κι άλλα. Είναι να μην σου κάτσει η ιστορία, Αντώνη μου. Διότι άμα σου κάτσει, μια καθημερινότητα που είναι έτσι κι αλλιώς επιβαρημένη γίνεται ακόμα χειρότερη. Παρακαλάς, ανάβεις μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι σου, για να μην έχουμε κανένα ευτράπελο στο δρόμο. Και δόξα τον μεγαλοδύναμο από ευθράπελα μπόλικα, ε! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρετε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: πώς πήγες ρε εσύ από τον Παπατσάκαλο, μου λες τον Τζόχο. Λέω: απώλεια η μία και απώλεια και η άλλη, ρε παιδί μου. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις, τόσο μαθηματικά είναι αυτό. Έφυγε ο Παπατσάκαλος και λέω: αφού μιλάμε για την απώλεια, άρα το μεγάλο ταξίδι που έρχεται, ξέρετε, είναι μπροστά μας, μην νομίζετε. Ε, ναι, καλά, καλά. Χτύπα ξύλο εσύ. Χτύπα ξύλο Παναγιωτάκη. Χτύπα ξύλο εσύ. Εντάξει, θα σωθείς με το ξύλο. Επίσης να πω για να σοβαρευτούμε και λίγο. Καλή επιτυχία Πινελόπη μου. Σήμερα να πάνε όλα καλά τα πράγματα, όσο καλύτερα μπορούν να πάνε. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Και εύχομαι πράγματι να μην είναι τίποτα. Θοδωρή, καλημέρα, ωραία. Μπήκε στα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Ανδρέα. Ωραία, το κρατάω για τον Σεημένη αύριο. Τώρα γιατί με μπερδεύετε λίγο. Και με τον Σεημένη και με τον Ρίζο δεν θα βρούμε δουλειά, θα μπλεχτούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πώς το λέει ο

0: Atlas, όλοι μπαίνουν στο Atlas όπως καταλαβαίνεις τώρα, που φαίνεται η ασφαλιστική προϊστορία, το διάστημα αυτό πλέον δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι ήμουν ασφαλισμένος για την περίοδο εκείνη. Γιατί μέχρι τώρα λέει είναι όλα μηδενικά. Δεν φαίνονται δηλαδή.
1: Γιατί είπε κάποιος πρέπει να πάει να μπει να τα περάσει εκείνη τα data αυτά.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν έχουν περαστεί από την υπηρεσία, όταν περαστεί θα τα δει.
0: Okay. Άρα δηλαδή θέλω να πω.
1: Είναι επίσημο το Atlas.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: θέλω αυτό να εξηγήσουμε.
1: Μια ανεπίσημη εικόνα η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι λάθος, δεν είναι κάτι επίσημο.
0: Okay. Ο Παναγιώτης, γιατί με τις ίδιες αποδοχές και 40 χρόνια ένσημα η σύνταξη τα 67 είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη τα 62, πάλι στο, υποψιάζουμε στο σύστημα που βάζουν κάποιοι για να δηλώσουν τι περίπου σύνταξη θα πάρουν.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι λέει ο ακροατής.
1: Τι λέει με τις ίδιες αποδοχές, ξανά λίγο.
0: Λέει, το ερώτημα είναι, γιατί με τις ίδιες αποδοχές και 40 χρόνια ένσημα η σύνταξη στα 67 είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη στα 62.
1: Δεν είναι.
0: Okay.
1: Εάν πάρουμε μια περίπτωση που κάποιος είναι σήμερα 62 ετών και έχει 40 χρόνια ασφάλισης και κάνει αίτηση για σύνταξη, και πάρουμε την ίδια περίπτωση 5 χρόνια από σήμερα και κάνει την αίτηση σε 5 χρόνια από σήμερα, πάλι όμως με 40 χρόνια ασφάλιση, η μοναδική διαφορά τους είναι ότι ο συντελεστής ορίμανσης μετά από 5 χρόνια θα είναι μεγαλύτερος, άρα θα είναι μια μικρή διαφορά σε αυτό το κομμάτι.
0: Okay. Πάντως θα υπάρχει διαφορά, αυτό καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι. Μικρή, αλλά θα υπάρχει μια διαφορά. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο ερώτημα. Ένας φίλος ακροατής είναι φαρμακοποιός. Έγινε γεννημένος το 62, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ασφαλισμένος από το 86 μέχρι σήμερα στο τσάι. Δεν θέλω, λέει, να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο. Πότε μπορώ να διακόψω εργασία και να πάρω πλήρη σύνταξη γύρατος? Γεννημένος το 62, ξαναλέω.
1: Αν έχει γραφτεί στο τσάι τον Ιούνιο του 86, συμπλήρωνε 40 τον Ιούνιο του 26. Είναι ανάλογα με ποιο μήνα έχει γραφτεί και αν έχει κενό ασφάλιση.
0: Okay. Άρα δηλαδή αυτό
1: πρέπει. Αν δεν έχει κενό, πάμε απευθείας. 86-26.
0: Okay. Άρα λοιπόν σύντομα υποψιάζουμε. Άλλος φίλος ακροατής. Θέλω να καταθέσω σύνταξη αναπηρίας και μου είπαν ότι πρέπει πρώτα να καταθέσω την αίτησή μου για να περάσω και πάει, γιατί έχει αλλάξει η διαδικασία. Τι ακριβώς σημαίνει, τι έχει αλλάξει, ρωτάει ένας φίλος ακροατής.
1: Υποβάλλεται ξεχωριστά η αίτηση συνταξιοδότησης, μετά υποβάλλεται η αίτηση για να περάσεις από το ΚΕΠΑ, συνδυάζονται όταν πάρεις το ποσοστό και βγαίνει η σύνταξη αναπηρίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί οι αλλαγές.
0: Δεν ξέρω. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Αυτά που μου στέλνουν το ερώτημα, αυτό σου λέω. Και εγώ δεν έχω εικόνα.
1: Αυτή είναι η διαδικασία
0: πάντα. Okay, okay. Άλλος φίλος ακροατής. Καθώς ελεύθερος επαγγελματίας, θέλω, λέει, να εξαγοράσω 4 πλασματικά έτη για να φτάσω στα 40. Με ποιον τρόπο, λέει, εξοφλώ τα πλασματικά? Έχω κάποια έκπτωση.
1: Για παρακράτηση από τη σύνταξη.
0: Ναι, μπορεί να τα δώσει, αυτός από ό,τι καταλαβαίνω βάζει και το ερώτημα, να τα δώσω εφάπαξ τα λεφτά αυτά.
1: Με 4, είναι, η έκπτωση είναι 2% για κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή αν είναι 4 χρόνια, 4-2, 8%.
0: Okay. Και ακόμα έχουμε χρόνο. Άλλο ένα ερώτημα από ό,τι βλέπω. Είναι νέα ασφαλισμένη φίλη ακροάτρια στο ΤΕΒΕ. Ενδιάμεσα ήμουνα και στο ΙΚΑ και έκτοτε ασφαλίζομαι μέχρι σήμερα, λέει, ως αυτοαπασχολούμενη. Δικαίουμαι μειωμένη σύνταξη στα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης?
1: Δικαιούται στα 62, εφόσον δεν είναι όλος ο χρόνος του ΙΚΑ παράλληλος, θα απορρίψει το ΤΕΒΕ, θα το κυρίσει το ΙΚΑ, θα το κρίνει το ΙΚΑ και αν έχει 4.500 μέρες ασφάλισης και τουλάχιστον 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία, εφόσον είναι ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ, θα τη χορηγηθεί στα 62 προώρη μειωμένη σύνταξη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Διονύση μου. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στο κράτος.
0: Καλημέρα, να είμαστε καλά. Διονύση Τρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Βρήκα και τον Επαμεινόντα, να ξέρετε. Το πλοίο που το έχουν καταλάβει οι Ιρανοί. Το είδα, παιδιά, το στίγμα του. Το παραψάχνω να το βρω κάθε μέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά και τα ωραία. Για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα μας εδώ στον Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στις λεωφόρους Κατεχάκη και Κανελοπούλου και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο, δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει διορία μίας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του χθες επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουρανιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αεροαντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότο και τον ανατολικό Λίβανο. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Al Jazeera, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Σε 3 ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταΐου που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβεβαστεί στο πλοίο. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Βουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα πως αναθεώρηση άρθρα έχουν 3 στόχους: να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να εκκινήσει στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε χθες το Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτο που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε χθες στο ΟΑΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρή ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5ης 7 Μαΐου, καιρικές συνθήκες εξαιρετικές. Αρχίζουμε την ημέρα μας με έναν καταγάλανο ουρανό. Φαντάζομαι και εύχομαι με καλή διάθεση, παρά τα όσα κουβαλάει ο καθένας πάνω του. Ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε είσαστε στην παρέα μας εδώ από την Ελλαδική Επικράτεια, είτε είσαστε στην παρέα μας από το διεθνές περιβάλλον, από όπου κατοικεί ο καθένας και κάθε μία και έχετε την δυνατότητα να ακούτε μέσω διαδικτύου ή για εσάς που θα ακούσετε σε άλλη χρονική στιγμή. Να ευχηθώ λοιπόν σε κάθε περίπτωση να έχετε μια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μέρα καλή και να καταλήξετε επίσης στο σπίτι σας κάποια στιγμή όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, να απλώσω και εγώ τη δική μου πραμάτια. Γιατί ξέρετε, η δημοσιογραφία κάθε πρωί απλώνει μια πραμάτια. Το ίδιο κάνει ο άνθρωπος στη λαϊκή αγορά, το ίδιο κάνει ο εμποροϋπάλληλος. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, από τις επιχειρήσεις, ο καθένας στον τομέα του, είτε στις υπηρεσίες είτε στα προϊόντα, απλώνουμε μια πραμάτια. Αν όμως μου έλεγες ποιο από όλα τα θέματα ξεχωρίζει σήμερα, θα στεκόμουν κυρίες και κύριοι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας πρωτοπόρος, μια ξεχωριστή περίπτωση στην βιομηχανία της ενημέρωσης, ένας πρωτοπόρος άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε το 1938 και έφυγε το 2026 στα 87 του χρόνια. Ονομάζονταν Τεντ Τέρνερ, θα μείνει στην ιστορία, κυρίες και κύριοι, αυτός ο άνθρωπος, διότι ήταν εκείνος ο οποίος εισήγαγε την ανθρωπότητα στην αντίληψη των 24ωρων ειδήσεων. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι ζουν με τις ειδήσεις. Τους αρέσουν ως προϊόν οι ειδήσεις. Είναι πάρα πολλοί, τουλάχιστον εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που τους κινητοποιεί, δηλαδή άλλος ξυπνάει και λέει να βάλω ένα πρωινάδικο. Άλλος ξυπνάει, άλλη ξυπνάει να βάλω ένα ψυχαγωγικό. Άλλος λέει εκείνο. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που λένε όχι, θέλω να πάρω ενημέρωση. Προσέξτε λοιπόν πως αυτός ο άνθρωπος, του οποίου ο πατέρας είχε αυτοκτονήσει, κατάφερε μια επιχείρηση να την κάνει αυτό που λέμε το CNN, αυτόν τον κολοσσό. φίλες και φίλοι, αυτόν τον κολοσσό ο οποίος η αντίληψή του δηλαδή εισήγαγε την 1η Ιουνίου του 1980 το πρώτο 24ωρο ειδησιογραφικό δίκτυο, φέρνοντας την ανθρωπότητα face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, με τα γεγονότα και τις ειδήσεις. Εκεί σε κάθε γεγονός υπήρχε η κάμερα. Η κάμερα η οποία κατέγραφε και έδινε εικόνα, αυτό που λέμε ζωντανή. Δεν υπάρχει ζωντανή ούτε πεθαμένη, είναι αυτό που λέμε απευθείας μετάδοση, αλλά στην ελληνική γλώσσα, επειδή προσπαθώντας να κάνουμε το live, να το κάνουμε ελληνικά, είπαμε ζωντανά τώρα. Ζωντανά με την έννοια ότι το βίντεο είναι ψόφιο, ενώ το ζωντανό, ενώ το εκείνη την ώρα είναι το ζωντανό που σπαρταράει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην κολλήσουμε στο πώς εκφραζόμαστε, είναι μια άλλη ιστορία. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, όπως διαβάζω σήμερα σε ένα μικρό αφιέρωμα στην εφημερίδα Τα Νέα, την Κατερίνα Τζαβάρα, δούλευα μέχρι τις 7 η ώρα, εννοεί το απόγευμα, και γύριζα σπίτι. Όταν γύριζα, οι ειδήσεις είχαν τελειώσει. Διότι τα δελτία τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν των μεγάλων δικτύων, οι ειδήσεις ήταν στις 6.30 το απόγευμα. Γύριζε 7, δεν έβλεπε ειδήσεις. Έτσι λοιπόν έχανα τελείως τις τηλεοπτικές ειδήσεις. Και σκέφτηκα, είπε ο Τέρνερ, ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα. Και κάπως έτσι βγήκε στον αέρα το CNN που το θεωρούσε παιδί του. Και μάλιστα λέει ότι για 20 χρόνια ζούσα κυριολεκτικά στο γραφείο μου προκειμένου να οργανώσει και να θεριέψει αυτό το πράγμα που λέγεται αυτό την αντίληψη και το κανάλι που λέγεται CNN. Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν και άλλα πολλά που θα πούμε στην σημερινή μας συζήτηση, αλλά είπα ότι θα ξεχώριζα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στον τομέα του. Είχε παντρευτεί 3 φορές, απέκτησε 5 παιδιά, 14 εγγόνια και 2 δυσέγγωνα. Ο γάμος του, για τον οποίο έμεινε στα κοσμικά μιας εποχής, είναι ότι ενυμφεύθη την Τζέιν Φόντα και έμειναν μαζί 10 χρόνια, πήρε διαζύγιο το 2001 σε αυτήν την πολυτάραχη και προσωπική ζωή. Λοιπόν, πρώτος προσκεκριμένος για σήμερα, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν, σήμερα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε.
7: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσέλιδη, σας και στους ακρότες.
6: Με την ιδιότητα του Προέδρου τώρα του ΕΟΔΗ, κύριε Βασιλακόπουλε, τι είναι η ιστορία αυτή που βγάζει κάτι περίεργα πράγματα, η ιστορία με τον Χανταϊό? Για βάλτε τα μας σε μια σειρά, παρακαλώ πολύ.
7: Να πω καταρχήν ότι ο Χανταϊός είναι ένας ιός που δεν είναι καθόλου καινούριος. Τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο δίνει παγκόσμια κρούσματα. Στην Ελλάδα, από το 2004 που επιτηρείται ο Χανταϊός, κάθε χρόνο έχουμε...
6: Επαναλάβατε, παρακαλώ, στην Ελλάδα, από το 2000, ξαναπείτε το...
7: 2004, από το 2004 που επιτηρεί ο ΕΟΔΗ, το επιτηρεί, δηλαδή το ξέρει και το ελέγχει κάθε χρόνο, παίρνουμε τα κρούσματα που έχουμε στην Ελλάδα. Τα παρακολουθούμε, είναι επιτηρούμενο νόσημα, δηλώνονται δηλαδή. Από το 2004 μέχρι τώρα, κάθε χρόνο στην Ελλάδα, έχουμε 1 με 2 τέτοια κρούσματα. Μία χρονιά είχαμε και 4. Αν αφρίσουμε όλα αυτά τα κρούσματα, όλα αυτά τα χρόνια, μία μόνο δυστυχώς ανθρώπινη απώλεια θρυνήσαμε. Έτσι, το λέω για να πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο, δεν θυμίζει το παραμικρό τον κορονοϊό που κάποτε ξεκίνησε στην Κίνα και έχει και άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να μας καθησυχάζουν.
6: Ναι. Τώρα, μεταδίδεται απάδοση άνθρωπο, διότι εδώ προκύπτουν κάποια πράγματα, ότι όπως κατέβηκαν στην Αγία Ελένη οι δύο Ολλανδοί, το ζεύγος των Ολλανδών, έφυγαν μαζί και άλλοι επιβάτες και εδώ αρχίζει τώρα η διασπορά. Υπάρχει αυτό το δεδομένο ή όχι?
7: Λοιπόν, από όλα τα... ο ιός αυτός έχει πολλές παραλλαγές. Έτσι, πολλές παραλλαγές που έχουν ονομαστεί κυρίως από την περιοχή που ανακαλύφθηκαν οι παραλλαγές. Λέγονται στελέχη. από όλα τα στελέχη που είναι πάνω από 20, ένα μόνο, το στέλεχος των Άνδεων, υπάρχει τεκμηρίωση ότι μπορεί, όχι πάντα, αλλά μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει παρατεταμένη πολύ στενή επαφή. Ας πούμε σε ένα ζευγάρι που συμβεί, κοιμούνται μαζί, είναι συνεχώς μαζί, η πιθανότητα ο ένας να κολλήσει τον άλλον είναι υπαρκτή. Αν κάποιος καθίσει ένα 20 λεπτό με κάποιον άλλον που νοσεί, η πιθανότητα είναι πολύ πολύ πολύ πολύ μικρή.
6: Να συμφάγουν σε ένα τραπέζι ένας ασθενής που δεν ξέρει ότι, γιατί έχει... ναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή μέχρι το στη φάση της εποάσεως, ας πούμε, συντρώει με άλλους σε ένα τραπέζι, μπορεί να μεταδώσει?
7: Εξαιρετικά μικρή πιθανότητα, εξαιρετικά μικρή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχει γίνει το πείραμα που λέει θα καθίσω με κάποιον που νοσεί μισή ώρα, μία ώρα, τρεις ώρες και θα συγκρίνω. Η επιδημιολογική γνώση μέχρι τώρα λέει ότι είναι πάρα πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να κολλήσω, εξαιρετικά μικρή, ή αν έχω βραχυχρόνια έκθεση σε κάποιον ο οποίος είναι μολυσματικός.
6: Σε μια κλειστή καμπίνα αεροσκάφους για μια παρατεταμένη διάρκεια, εννοώ στη διάρκεια μιας πτήσεως, μπορεί ο...
7: Εάν τυχόν είναι ο διπλανός μου και συνεχώς μιλάω, δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν είναι το σύνηθες. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Υπάρχουν ιοί που έχουν τρομερά υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Ας πούμε ο ιός της Σιλαράς. Τρομερά υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Ο κορονοϊός, λιγότερο από την Ιλαρά, αλλά είχε υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Εδώ ο ρυθμός μετάδοσης είναι πάρα πολύ χαμηλός. Ακόμα και αν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό το, να θυμίσω έτσι από τα χρόνια του κορονοϊού, το R που λέγαμε έτσι, που είχαμε γίνει όλοι ειδικοί, είναι πάρα πολύ χαμηλό.
6: Και είναι σε ένα, είπατε, σε ένα στέλεχος από τα 20 αυτού του ιού.
7: Από τα πάνω από 20 που υπάρχουν. Από τα πάνω από 20. Λέγεται στέλεχος των Άνδεων.
6: Ναι.
7: Τώρα, εκεί στο κρουαζιερόπλοιο υπάρχει τεκμηριωμένο κρούσμα από στέλεχος των Άνδεων. Έχει τεκμηριωθεί ότι ένα από τα τρία τεκμηριωμένα κρούσματα μέχρι στούδες...
6: Και τα θύματα και τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.
7: Όχι, δεν έχουμε τεκμηρίωση από αυτούς, αλλά από αυτόν που νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στη Νότια Αφρική. Υπάρχει ένας ασθενής που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική. Οπότε, η όλη διαχείριση από πλευράς επιδημιολογικής προσέγγισης γίνεται ως αν και όλα τα κρούσματα να είναι αυτοστέλεχος των Άνδεων, παρότι προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, δεν έχουμε αυτή την επιστημονική πληροφορία, αλλά πηγαίνοντας με το maximum των μέτρων προστασίας, έτσι, θεωρούμε ότι όλα τα κρούσματα, η επιστημονική κοινότητα, όχι εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι να μην το μπερδεύουμε, ότι μάλλον είναι όλα τα κρούσματα.
6: Εσείς παίρνετε διεθνή πληροφόρηση τώρα, αυτή μας μεταφέρετε, αυτό θέλουμε.
7: Προφανώς.
6: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Αυτά, για αυτά τα τρία κρούσματα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχετε μάθει, δηλαδή ενημερώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
7: Δεν έχουμε κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως ενημερώνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, του οποίου είμαστε μέλη.
6: Ωραία. Τι είναι αυτά τα τρία, αυτά οι τρεις άνθρωποι για τους οποίους μιλούμε εκεί στις αντίστοιχες πολιτείες?
7: Αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις απώλειες. Έτσι, τρεις απώλειες. Έχουμε έναν άνθρωπο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά προς το παρόν σταθερός στην Νότια Αφρική. Και έχουμε και δύο άλλους ανθρώπους, οι τρεις, οι οποίοι έχουν μεταβεί στην Ολλανδία με ειδική ιατρική διακομιδή και οι οποίοι προς το παρόν είναι εκτός κινδύνου. Απλά δεν είχαν συμπτώματα. Σοβαρά συμπτώματα και έγινε αυτή, κρίθηκε σκόπιμη αυτή η μεταφορά. Άλλες πληροφορίες δεν έχουμε και θέλω να το τονίσω αυτό. Οι μόνοι που μπορεί να έχουν πληροφορίες είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, διότι ήταν Ολλανδικής σημαίας το καράβι.
6: Ναι.
7: Όλα τα άλλα είναι μη έγκυρες πληροφορίες, μπορεί να ισχύουν, μπορεί να μην ισχύουν, δηλαδή δεν μπορώ να γνωρίζω αν κάποιος από το καράβι έχει κάποιο μηχανισμό επικοινωνίας με κάποιον άλλον. Έτσι, προς το παρόν, το καράβι είναι...
6: Κάποιος άλλος δεν νοσηλεύεται, νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.
7: Αυτός είναι, που νοσηλεύεται...
6: Είναι το 8ο κρούσμα, ναι.
7: Ναι, αλλά αυτός βγήκε από το καράβι πολύ νωρίτερα, δεν βγήκε όταν εκδηλώθηκε να το πω έτσι, η νόσης στο καράβι.
6: Μάλιστα.
7: Επέστρεψε στην χώρα που ζει, νομίζω είναι Γερμανός αλλά ζει στην Ελβετία, και πολύ αργότερα εκδήλωσε...
6: ναι. Πόσες μέρες είναι η ΕΠΟΑΣΗ, κύριε Βασιλακόπουλε?
7: Από μία εβδομάδα μέχρι έξι το maximum.
6: Α, παίρνει τόσο πολύ, μάλιστα.
7: Μπορεί να πάρει.
6: Μάλιστα.
7: Συνήθως είναι 2-3 εβδομάδες, αλλά το έλασον μία εβδομάδα,
6: ναι.
7: Το maximum 6 εβδομάδες.
6: Τώρα, ο άνθρωπος είναι ξενιστής ή όχι?
7: Όχι, σε καμία περίπτωση.
6: Σε καμία περίπτωση, μάλιστα.
7: Ξενιστές είναι μόνο τροκτικά. Άγρια ζώα.
6: Μάλιστα. 21 άνθρωποι λέει ότι αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης στις 21 Απριλίου. Από Αυστραλία, ναι. Ταϊβάν, ΗΠΑ, Βρετανία και Ολλανδία. Αυτοί έχουν διασκορπιστεί προφανώς, έτσι. Ναι.
7: Γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αποβιβαστεί. Δηλαδή τους έχουν βρει γιατί έχουν τη λίστα για να δουν πώς είναι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι νοσούν. Δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι μέρες. Αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων λένε ξεκάθαρα ότι ο κίνδυνος για τις κοινότητες υποδοχής, όπου και αν βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι μετά,
6: ναι.
7: Είναι εξαιρετικά μικρός.
6: Όπως για τα Κανάρια τώρα που υπάρχει τοπική αντίδραση εκεί, που δεν θέλουν να καταπλέψει το πλοίο.
7: Θα ήθελα να πω ότι η τοπική αντίδραση που υπάρχει εκεί έχει να κάνει με την φοβία για κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος και την, να τους το δώσουμε των ανθρώπων, οι άνθρωποι αυτοί ζουν από τον τουρισμό.
6: Σωστά.
7: Δεν θέλουν να ακουστεί ότι εκεί βρέθηκαν άνθρωποι που είχαν αυτό το άγνωστο στην παγκόσμια κοινότητα πρόβλημα, γιατί φοβούνται ότι θα πληγεί ο τουρισμός τους. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο το ότι για την τοπική κοινωνία εκεί το να καταπλέψει το πλοίο είναι μια υγειονομική βόμβα. Και νομίζω ότι η απόφαση που έλαβε η ισπανική κυβέρνηση είναι να καταπλέψει το πλοίο εκεί.
6: Ναι, θα καταπλέψει τελικώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ αυτό με τα δικά μας κρούσματα λεπτοσπύρωσης, δηλαδή υπάρχει έτσι, πώς να το πω, συγγένεια αυτού του ιού, κύριε Βασιλακόπουλε?
7: Όχι, καμία συγγένεια δεν υπάρχει αυτού του ιού. Δυστυχώς, το μόνο που τα ενώνει είναι ότι φορέας, ξενιστής...
6: Είναι τα τροκτικά. Γι' αυτό το έθεσα, γι' αυτό το συνδύασα, αν υπάρχει, μάλιστα. Και στην Ελλάδα από πού προέρχεται πάλι, από τροκτικά, δηλαδή αυτοί που ασθένησαν σε αυτά τα χρόνια που είπατε, κύριε Βασιλακόπουλε, πάλι από
7: πάντα
6: τροκτικά,
7: από τροκτικά έτσι, πάντα από τροκτικά είναι.
6: Αγροτικές δουλειές εκτεθειμένοι δηλαδή με ναι. Σώμα ας πούμε με πληγή εκτεθειμένο σε βρωμόνερα που μέσα υπάρχουν, ναι. Τροκτικά και σχετικά.
7: Ναι. Υπάρχει κάτι ακόμα,
6: ναι.
7: Επειδή αυτό μπορεί και με αερογενός να μεταδοθεί, πολλές φορές πάμε να καθαρίσουμε στο σπίτι, στην αποθήκη μας και τα λοιπά, περιτώματα τροκτικών.
6: Μάλιστα.
7: Και δημιουργείται σκόνη την οποία εισπνέουμε.
6: Άρα αυτό πρέπει να γίνεται με μάσκα συνεπώς.
7: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Όταν πάμε να καθαρίσουμε, μάλιστα, κάτι τέτοιο, μάσκα υψηλής προστασίας και γαντάκια.
6: Και γαντάκια. Στην διατροφή από λαχανικά και τα λοιπά, τα οποία ενώ προϊόντα της γης, τα οποία πρέπει να τα πλύνουμε καλά, πρέπει να τα πλένουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλακόπουλε? Δηλαδή ενώ στην εστίαση πρέπει να υπάρχει προσοχή και τα λοιπά.
7: θεωρώ δεδομένο ότι θα έπρεπε στην εστίαση να υπάρχει.
6: Εντάξει, ωραία, αυτό.
7: Τώρα, όταν βρεθώ στη φύση,
6: ναι.
7: Όταν βρεθώ στη φύση, έτσι, γιατί υπάρχουν φυσιολάτρες και η φύση είναι κάτι υπέροχο, νομίζω ότι δεν πρέπει το φρούτο που θα κόψουμε από εκεί, αυτό που θα βρούμε, τον καρπό, να τον φάμε κατευθείαν. Ας τον κρατήσουμε και αφού, να τον φάμε αφού τον πλύνουμε, είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πάνω του κάτι.
6: Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλακόπουλε, χάρηκα πολύ
7: την καλημέρα σας,
6: να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος με την ιδιότητα του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για αυτά που πιθανώς διαβάζετε, ακούτε και πιθανώς ανησυχείτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ σιγά σιγά για να ετοιμαστούμε φίλες και φίλοι για τις ειδήσεις σε τίτλους με τη ΔΕΗ παρούσα. Ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να θυμάσαι, αυτό είναι το energyoutloud.gr της ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague. Μπαίνεις τώρα για να πάρεις μέρος στον μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Διότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. Δηλώνει συμμετοχή σήμερα στο energyoutloud.gr και θυμάσαι ότι είναι η ΔΕΗ αυτή που δίνει ενέργεια. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας θα συμπεριλάβουμε την ενέργεια της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας, δόρισε 12 οχήματα, δηλαδή 4 Jeep, 4 Pickup και 4 Van, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της περιφέρειας όποτε αυτά χρειαστούν. Μια πολύ σημαντική δωρεά για την Ελλάδα. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας πρώτα με την Εθνική Ασφαλιστική.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας, στις λεωφόρους Κατεχάκη και Κανελοπούλου λόγω τροχαίων, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του. Ανέφερε πως ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερία στα ασθενά του ορμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βασιών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, σύμφωνα με το NBC. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου, λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα. Εάν εξαιρέσουμε τη λεωφόρο Κηφισού, στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε τεράστια αμποτιλιαρίσματα, αλλά έχουμε παντού κίνηση. Για να μην σας κουράζω, αρχίζω από την Κηφισού, η οποία στην άνοδό της από τα ΚΤΕΛ έχει ακινητοποίηση προς το λεμπομπούκαλο της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό πολλά προβλήματα. Η άνοδος της Κηφισίας από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς την Αγία Βαρβάρα έχει μποτιλιάρισμα ισχυρό και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε. Κλείνω με την Παραλιακή. Η Παραλιακή προς τον Πειραιά έχει και στο ύψος του Φαλιρικού δέλτα κίνηση λόγω τροχαίου που έγινε στο ύψος της Καλυθέας. Επαναλαμβάνω, Παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος της Καλυθέας τροχαίο. Ανοίγει ο δρόμος, ξανακλίνει στο ύψος του Σκάι μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι, το οποίο λιμάνι στο δεξιό στροφό του, από την Ιετιόνια ακτή δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι και αυτή ακινητοποιημένη άρη.
13: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Για την πραμάτια της δημοσιογραφίας μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, πρωταρχικό προϊόν είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Από την εκδοχή του «Σήμερα πέφτει ο Μητσοτάκης» μέχρι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Τα έχει όλα ο Μπαξιές, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε όλη την ποικιλία των προϊόντων. Από το «Μην ανησυχείτε, δεν θα γίνει κάτι», είχαμε μεγάλη φαγούρα όλη τη νύχτα, δεν σταυρώσαμε ύπνο, σας λέω, το τι θα γίνει σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εξαρτάται το μέλλον μας, όπως αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε ότι η ύπαρξή μας και η ζωή μας είναι, πώς θα το πω, συνδεδεμένη απόλυτα με το μέλλον του βουλευτού ή της κυρίας βουλευτού. Πρώτα απ' όλα, μεγάλο άγχος, θα εκλεγεί ή δεν θα εκλεγεί? Και αν εκλεγεί, θα γίνει έστω υφυπουργός? Διότι αν γίνει υπουργός, σωθήκαμε όλοι. Κυκλοφόρησε χθες, μετά το έσχος των κενών εδράνων των υπουργικών στο Κοινοβούλιο, μεγίστη προσβολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έγινε αυτό. Δηλαδή, ένας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, δεν είπε, βρε παιδιά, γιατί να είναι όλο γεμάτο, να κρέμονται τσαμπιά οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια, που έλεγε και ο συγχωρημένος ο Πάγκαλος, γιατί κάποτε καθόταν κάτω από τα μπαλκόνια και κάπνιζε αρημανίως την πίπα του, το τσιμπούκου του, στο τέλος της Βουλής, αλλά αυτά στο τέλος των καθισμάτων. Δεν είπε ένας, για να ξαναγυρίσω στο χθες, δεν είπε ένας, γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα. Και αν θέλεις να κάνεις μια κριτική στο κράτος των επιτελικών, θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε παιδιά, επιτελικό κράτος, γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα, δεν τους τραβάτε να έρθουν να καθίσουν, γιατί ξεφτιλιζόμαστε? Αλλά αυτό σήμερα λείπει το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ενώ ψηρίζεται η μαϊμού σε κάθε παράπονο βουλευτίου, σήμερα αυτό το θέμα της μεγίστης προσβολής στον Οικουμενικό Πατριάρχη δεν το είδα πουθενά γραμμένο. Να πει ένας, γιατί ήταν άδεια τα υπουργικά έδρανα? Κανείς. Τσιμουδιά. Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, ήταν, όπως θα δείτε και θα ακούσετε φαντάζομαι στις εκπομπές, είναι η χειραψία της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά. Ω Θεέ μου, έγινε τέτοιο πράγμα. Και όμως, αντί να τον φτύσει, αντί να τον μπατσίσει, αντί να του γυρίσει την πλάτη στην καλύτερη των περιπτώσεων, που ανταμώνουν ούτε σε απόσταση τέτοια που μπορεί να μεταδοθεί ο Χανταϊός, όμοια κούφια η ώρα, θέλω να πω δηλαδή, είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη του δίνει το χέρι και του λέει «γεια σας». Αυτή η ενέργεια θεωρείται, τι να πω, πράξη καθοσιώσεως εναντίον του Μητσοτάκη, γιατί χθες στην τελετή αναγορεύσεως του κυρίου Βενιζέλου ως επίτιμου διδάκτορος και της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτό που συνέβη είναι ότι μαζεύτηκε όλο το αντιμητσοτακικό μπλοκ. Και εκεί πήγαν και ορισμένοι υπουργοί της κυβερνήσεως και βουλευτές, όπως η κυρία Μπακογιάννη, η οποία έδωσε το χέρι της πολύ σωστά και έκανε χειραψία με τον κύριο Σαμαρά. Μέγα θέμα για την δημοσιογραφία, κάτι σημαίνει αυτή η χειραψία. Το λύσαμε. Μιχάλης Ιγνατίου, Μάικλ Ουάσινγκτον. Τι έχουμε, παρακαλώ.
1: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα, λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση που δεν βεβαιώθηκε ακόμα από την Ουάσιγκτον είναι λοιπόν η διαρροή από το Πακιστάν ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους Αμερικανούς μέσω του Ισλαμαμπάπ. Αν είναι θετική απάντηση, θα ξεκινήσουν το Σαββατοκυριακό οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω προλαβαίνουν. Ο Λευκός Οίκος απόψε τονίζει κάποια πράγματα που είναι οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα, Ο Λευκόσυχος ζητά 20 χρόνια απαγόρευση εμπλουτισμού. Ζητά παράδοση όλου του εμπλουτισμένου υλικού. Πρέπει να δοθεί βεβαίωση και πρέπει να υπάρχει επαλήθευση από τα Ηνωμένα Έθνη και από άλλους εργανισμούς ότι δεν θα επιδιώξει ξανά απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και τέλος, έχει ειδική γραμμή για τις επιθεωρήσεις. Αν υπάρχουν παραβιάσεις, θα ακολουθούν κυρώσεις. Υπάρχει μια αποκάλυψη του τηλεοπτικού δικτύου του NBC. Φαίνεται ότι υπάρχει μια υπόγεια κρίση μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Ριάτ. Αυτό σταμάτησε διότι ο πρίγκιπας διάδοχος τηλεφώνησε στον κύριο Τραμπ και του είπε ότι αν δεν σταματήσει αυτή η ιστορία θα σου απαγορεύσω να χρησιμοποιείς την πιο σημαντική σου βάση, την αεροπορική βάση του πρίγκιπα Σουλτάν. Το τρίτο είναι το Ισραήλ. Τηλεφώνησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου του είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνεις. Για μένα δεν τελείωσε η δουλειά. Εάν επιμένεις σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ό,τι ήθελες να κερδίσεις με τον πόλεμο, το κερδίζεις με τις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου εχθές έκανε μια κίνηση, η οποία εκλαμβάνεται εδώ ως μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ. Έκανε πίεση εναντίον της Βηρητού. Αυτό δεν περιλαμβάνεται, απαγορεύεται από τη συμφωνία. Έστειλε και ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μπορεί να κάνω και κάποια πράγματα μόνος μου.
0: Πριν κάνω το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, ο Ομέρ Μπάρτοφ. Ο Ομέρ Μπάρτοφ είναι κοσμήτορ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σπουδές για το Ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία και συγγραφέας πολλών βιβλίων. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο κυκλοφορεί το βιβλίο του με τον τίτλο «Ισραήλ, τι πήγε λάθος». Τη μετάφραση έκανε ο Στέφανος Καβαλιαράκης, προλογίζει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης. Στο Οπισθόφυλλο διαβάζω, ο κορυφαίος Ισραηλινός διανοούμενος αναλύει με τόλμη και οξυδέρκεια τη δραματική στροφή της πατρίδας του στη βία, τον εθνοκρατισμό και τον αποκλεισμό. Εκδόσεις Μετέχμιο για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Η Εθνική Ασφαλιστική για την Περιφέρεια Θεσσαλίας δόρισε 12 οχήματα τα οποία θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κατοικού μηχανισμού να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Δόρισε 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 van. Το κλίμα αλλάζει, είναι το σύνθημα της Εθνικής Ασφαλιστικής. Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Subaru 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να αναγγείλω ότι... είχα πει πως σήμερα τέτοια ώρα θα συζητούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη οικονομικά θέματα και μεταξύ αυτών το σπίτι μου 2, αυτό το πρόγραμμα το οποίο το σταματάει η κυβέρνηση φέρνοντας σε αδιέξοδο πολλούς συμπολίτες μας. Δεν ξέρω τον πραγματικό αριθμό, αλλά φαντάζομαι ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ο οποίος βρίσκεται προαπρόπτου και αυτό είναι τεράστιο θέμα, δεν το συζητώ. Με τον Νίκο, επειδή με τον προγραμματισμό που έκανα έπεσα έξω, γι' αυτό λοιπόν ο Νίκος θα είναι αύριο μαζί μας μετά τις 9 το πρωί για να το συζητήσουμε. Το αναγγέλλω για όσους και όσες μου γράψατε, οπότε να ξέρετε ότι αύριο θα το συζητήσουμε το θέμα. Τώρα, αυτό που ακολουθεί είναι... αυτό το οποίο το εντόπισε ο Άδωνης Γεωργιάδης και το έβαλε στην πλατφόρμα X, το πήραν μετά και πολλοί ακόμη άνθρωποι, στην ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου της Ανταρσία ως Δημοτικού Συμβούλου εκτυλίχθηκαν σκηνές κωμωδίας που ξεφτιλίζουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, ξεφτιλίζουν το Δήμο Αθηναίων, διότι ο κύριος Κωνσταντίνου κάνει ότι, μάλλον υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος αντιδήμαρχος, ο οποίος του λέει τον όρκο. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου διαβάζει έναν δικό του όρκο, θα τον ακούσετε τώρα. Στη συνέχεια όμως, ο εξευτελισμός του θεσμού έρχεται με το ότι ο Πέτρος Κωνσταντίνου υπογράφει το γνήσιο της ορκομοσίας. Δηλαδή όλοι μαζί κοροϊδεύουν το θεσμό τον οποίον υπηρετούν. Εδώ δεν είναι μόνο... δεν είναι μόνο ο Πέτρος Κωνσταντίνου που ξεφτιλίζει το θεσμό, είναι και ο αντιδήμαρχος ο οποίος συμμετέχει στον ευτελισμό του θεσμού. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον Θάνο Τζίμερο. Προηγουμένως ας ακούσουμε στο πρώτο μέρος, στα ελάχιστα δευτερόλεπτα, είναι ο κανονικός όρκος και μετά αρχίζει και λέει τον δικό του όρκο ο κύριος Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που είναι ένα πράγμα Ισλαμό, ελάτε αδέλφια όλοι από το Πακιστάν και διάφορα. Θα τα ακούσετε, είναι comedy. Κόμεντι, δηλαδή τραγωδία κόμεντι.
12: Σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα την κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου. Προχωρήσαμε. Δηλώνω, επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τιμή και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
13: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την καινοτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την αριστερή κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάντ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζονται για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Εννοείται ότι είναι με μαντήλες παλαιστινιακές και τα λοιπά, όλα αυτά είναι ολόκληρο, ένα καραγκιοζιλίκι ολόκληρο, αντιλαμβάνεστε, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν στον θεσμό που ονομάζεται τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτάκι δεν έχει δρώσει ως τώρα, σε συγχαίρω το κράτος, το νόμο, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον ίδιο το θεσμό, τον Δήμαρχο Αθηναίων τον ίδιο. Βέβαια θα μου πεις, ένας δήμαρχος που εκλέχθηκε με την Ανταρσία, με ψήφους από τους Ανταρσίες, πώς να διαμαρτυρηθεί τώρα και να... Και να τι να πω, είναι όλο ένα πράγμα συχαμερό, το πώς δηλαδή συμμετέχουμε όλοι σε έναν ευτελισμό, εξευτελισμό ενός κεντρικού βασικού θεσμού που όλοι μαζί συζητούμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και λέμε διάφορες μην πω τι λογίες. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
10: Εγώ θα έδινα συγχαρητήρια στον Επαναστάτη με την καφύγια, διότι είναι ειλικρινής και μάλιστα σε ανακοίνωσή του το λέει ότι, παιδιά, εγώ έτσι ορκίζομαι από το 10. Τρεις άλλες φορές ορκίστηκα έτσι. Εγώ όταν ήμουν περιφερειακός σύμβουλος το 2014 διαπίστωσα ότι η αριστερίλα ορκιζόταν σε ό,τι ήθελε. Η Δούρου είπε κουτσά στραβά τον όρκο και κόλλησε και ένα μαρξιστικό παρελκόμενο για το λαό, από το λαό, με το λαό κλπ. Οι άλλοι όμως, που Κουκουέ, Ανταρσία, ορκίστηκαν σε ό,τι γούσταραν με υψωμένη τη γροθιά. Επειδή ξέρω ότι το Σύνταγμα στο άρθρο 19 και ο νόμος, ο 3852 του 10, λέει ότι αυτός είναι ο όρκος και είναι το στοιχειώδες που πρέπει να λέει κάποιος αιρετός ή υπηρεσιακός και υπάλληλοι όταν πιάνουν δουλειά στο κράτος, αυτό τον όρκο λέει. Δηλαδή, πίστη στην πατρίδα, υπακούει στο Σύνταγμα και, και τους νόμους και να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου, τη μείωση και συνείδηση. Αυτά.
0: Τρία αρκεί το Σύνταγμα να είναι δικό μου, βέβαια. Μάλλον υπό την προϋπόθεση ότι το Σύνταγμα είναι δικό μου και όχι το γενικό.
10: Ναι, αλλά ο νόμος λέει το Σύνταγμα για το υπάρχον. Όχι για αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του, που μπορεί να μην είναι καν Σύνταγμα.
0: Ναι, αλλά είπαμε τι κάνουμε τον νόμο εμείς εδώ στον τόπο μας.
10: Λαϊκή εξουσία. Ναι. Όταν λοιπόν πήγα την αποκεντρωμένη διοίκηση, διότι αυτή είναι η εποπτεύουσα αρχή, και έκανα αναφορά λέγοντας ότι θα πρέπει να εκπέσουν του αξιώματος, διότι ο νόμος στο επόμενο άρθρο από τον όρκο, στο άρθρο 53, λέει ότι όποιος δεν ορκίζεται εκπίπτει του αξιώματος. Μου είπαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση το και τώρα, ναι, δίκιο έχετε από πλευράς νομικής, αλλά τι θέλετε να κάνουμε τώρα, να ακυρώσουμε την εκλογή της Δούρου και όλη τη αριστερά, θα καεί η Αθήνα. Εγώ ζήτησα να έχω έγγραφη απάντηση. Α, ναι, έγγραφη απάντηση. Ναι, δεξιά διοίκηση τότε, στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι, θα το στείλουμε στο νομικό συμβούλιο του κράτους.

0: απέρριψε ο εισαγγελέας μια άλλη μηνυτήρια αναφορά για ίδιου ίδιας ποιότητας παρανομίες στην περιφέρεια. Διότι ο εγκαλούμενος ήταν κατά του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου τότε. Λέει ότι ο εγκαλών, εγώ δηλαδή, έχει ακραία συμπεριφορά. Αντιθέτως δε ο εγκαλούμενος έχει σεμνή, μετρημένη, χωρίς εξάρσεις και αποτελεσματική παρουσία και είναι αποδεκτός από το Σύνολο των Παρατάξεων.
1: Ο δικαστικός το έγραψε.
0: Αυτό το έχω μπροστά μου. Είναι η απορριπτική εξήγηση του εισαγγελέα. Για ποιο λόγο απέρριψε την έγκληση για παρανομίες που πήγα και βίντεο, καραμπινάτες.
1: Μάλιστα.
0: Άρα,
1: είναι μέσα στον λυρισμό ο εισαγγελέας. Είναι λυρικός, θα έλεγα. Είναι θέμα για τον ναι. Θεοδωρόπουλο, τον Τάκη. Ναι, λυρικός εισαγγελέας.
0: Αλλά είναι ακόμα στην έδρα.
1: Θα είναι,
0: η ουσία όμως, κύριε Πορτοσάλτε, είναι εξής, και κρυβόμαστε πίσω από τον όργο. Για μένα θα έπρεπε να εκπέσει το αξιώματος και μάλιστα θα έπρεπε να διωχθεί και ο αντιδήμαρχος.
1: Και ο αντιδήμαρχος, ο οποίος μισό το συμμετέχει, ο αντιδήμαρχος είναι άλλο καραγκιοζηλίκι, γιατί είπαμε αριστερός είναι, μπιπ δεν είναι. Υπογράφει το χαρτί με την κανονική ορκομοσία. Είναι όλοι μαζί στην απατεωνία, δηλαδή.
0: Βεβαίως, αυτό όμως είναι ποινικό αδίκημα. Είναι το άρθρο 242 του ποινικού κώδικα. Είναι ψευδής βεβαίωση που έχει ένομη σημασία. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η υπογραφή του αντιδημάρχου και έλεγε Φιλαράκο, δεν ορκίστηκες με τον προβλεπόμενο όρκο, δεν μπορείς να αναλάβεις καθήκοντα. Τελειώσαμε. Αν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση, δεν θα ήταν σύμβουλος ο συγκεκριμένος. Άρα θα πρέπει και οι δύο να πάνε.
1: Ναι. Ποιος ήταν εκ των αρμοδίως αντιδημάρχων, κύριε Τσίμερε, ξέρετε?
0: Ναι, Γιάνναρος λέγεται.
1: Νομίζω είναι οικονομικών. Αντιδήμαρχος οικονομικών, Γεώργιος Γιάνναρος, μάλιστα.
0: Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αλλά βλέποντας τον όρκο, διότι να το δούμε και στην ουσία και φιλοσοφικά. Τι σημαίνει ορκίζουμε? Ορκίζουμε σε αυτά που πιστεύω. Δηλαδή, όταν λέει ο άλλος, ορκίζουμε στην τιμή και στην υπόλοιψή μου. Και όπως φαίνεται ο κύριος Κωνσταντίνου τα σέβεται αυτά. Λέει ότι εγώ...
1: Δεν σέβεται, όχι, αφού υπογράφει το χαρτί το κανονικό.
0: Όχι, συμπαθάτε με. Ναι. Σέβεται την τιμή και την υπόλοιψή του.
1: Ναι.
0: Άρα λέει ότι εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα για τους στόχους που έχω. Ποιοι είναι οι στόχοι του Ανταρσία, τους ξέρουμε? Η επαναστατική, τους διαβάζω, η επαναστατική κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και η συντριβή του αστικού κράτους για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Όλα τα χρόνια που οι συνάδελφοί σας καλούν αριστερούς, τους ρώτησαν ποτέ, παιδιά, όταν λέτε επαναστατική ανατροπή, επανάσταση, το λέτε μεταφορικά όπως λέμε μια επαναστατική, ας πούμε, ανακάλυψη, ξέρω εγώ, η AI, ή το λέτε κυριολεκτικά?
1: Αν λέει, το κάνουν αυτό, όλα θα βγουν ότι έχουν τοξικό λόγο, κύριε Τσίμερε. Τα έχει καθαρίσει αυτά η γλυκιά μας δημοκρατία και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όπως θέλετε, δεν συμπίπτουν με τον κεντρό λόγο, κύριε Τσίμερε, όλα αυτά που λέτε τώρα.
0: Θα έλεγα λοιπόν, ναι, σε όσους πολύ αργά αντιλήφθηκαν ότι αυτοί ορκίζονται σε αυτά που πιστεύουν, να δουν την ουσία του πράγματος. Πρώτα να εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή περιμένω από τους δικαστικούς, γιατί κάποιος θα μας ακούει, φαντάζομαι όχι ο εισαγγελέας που υπέγραψε αυτό που σας διάβασα πριν, κάποιος να καλέσει τον αντιδήμαρχα και να του πει: παλικάρι μου, εδώ άλλα είπε και άλλα υπέγραψε. Αυτό είναι αδίκημα. Για πες μας γιατί το έκανε. Και να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκπτωση του συγκεκριμένου και όλων των άλλων. Αλλά παραμένει το ουσιαστικό ερώτημα. Κάποιος ο οποίος έχει στόχο εκπεφρασμένο την ανατροπή του πολιτεύματος με όπλα, και αυτό αφορά και τον Ανταρσία και αφορά και τον Κουκουέ, το έχω πει ένα σωρό φορές, το οποίο φορά παρτίδα, λέει, στα σημερινές του θέσεις, όχι στις θέσεις του 49, ότι ο σκοπός μας είναι να φέρουμε την επανάσταση και τη δικτατορία του προλεταριάτου. Μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική.
1: Το 74, το 74 το λέει αυτό, όταν επαναλειτουργήσε ως...
0: Το λέει και σήμερα.
1: Ναι, αυτό λέω, από το 1974.
0: Βεβαίως. Να, το διαβάζω, το έχω μπροστά μου. Στρατηγικός στόχος του ΚΚΕ είναι η κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής εξουσίας.
1: Δεν το πιστεύει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Δεν τα πιστεύει όλα αυτά, κύριε Τσίμερε, ότι μπορούν να σας συμβούν. Και γι' αυτό λοιπόν μέσα στη μεγαλοθυμία και στη μεγαλοκαρδία της αφήνει όλους, όλα τα πουλάκια μου να υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά αυτά τα πουλάκια που υπάρχουν,
1: ναι,
0: έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μπλοκάρισμα της ζωής, μπλοκάρισμα της Αθήνας, δηλαδή γράφει
1: το επιτρέπει
0: ο συγκεκριμένος, ναι, επαναστάτης.
1: Ναι.
0: Έχουμε αγώνες μπροστά.

0: και λέει 13 Πέμπτου, απεργία της ΑΔΔΗ για αυτό πορεία. 15 Πέμπτου, κινητοποίηση αλληλεγγύη στον Τζαβέτ του Υπουργείου.
1: Το μεγάθυμον κράτος μας επίσης με τους φόρους μας, επειδή είναι κυμπάριδες οι υπουργοί μας και οι πολιτικοί μας, επιτρέπουν με τα λεφτά μας να πληρωθεί ο απεργός που δεν θα δουλέψει. Τα έχουμε λύσει αυτά, κύριε Τζίμερε, είστε μειοψηφία, καταλαβαίνετε. Τα έχουμε λύσει αυτά.
0: Πορεία και το απόγευμα. Ναι, αλλά εγώ που πληρώνω αυτούς τους φόρους, θέλω να πάω στη δουλειά μου. Θέλω να κυκλοφορώ κανονικά. Δεν θέλω να είμαι συνέχεια με το φόβο ότι θα
1: εντάξει,
0: δω και
1: επεισόδια
0: και θα πάω.
1: Δεν την ξέρετε την απάντηση. Εντάξει, μωρέ, τώρα για μισή μέρα κάνεις έτσι. Ναι, θα κάτσουμε όλοι. Ναι, ναι.
0: Όταν λοιπόν ξαναφέρετε το φίλο μου τον Άδωνη, ναι, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε.
1: Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Χρόνο, κύριε Τζίμερε, θα είναι εδώ αύριο το πρωί.
0: Ναι, ναι. Και αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση.
1: Θα το ακούσετε. Όχι, δεν θα σας καλέσω εσάς, θα την ακούσετε την ατάκα μου. Εντάξει.
0: Τι κάνει λοιπόν το κράτος και πότε επιβάλλεται ο νόμος? Όταν δεν φοβόμαστε τις αντιδράσεις της αριστερίλας ή πάντα?
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Τζίμερε. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Δελτίο, μάλλον διάλειμμα. Στο Δελτίο Ειδήσεων ο κύριος Γιαννίρης. Έρχομαι με την αναγγελία της ώρας.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γόναρη, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Πειραιός προς την Ομόνια και στην πλατεία Καραϊσκάκη. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχούρη τον Απρίλιο του 25 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση συνέλαβαν τρεις ημεδαπούς. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 24 και σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας ασθενά του Ορμούς και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο, το σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση εναερίου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σαουδική Αραβία, όπως και άλλες χώρες του κόλπου, εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση του Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης την Κυριακή. Ο πρόεδρος ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, πάντως, χθες το βράδυ είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σε άλλες του δηλώσεις, χθες επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων χαντεοϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα, εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα χαντεοϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του ιού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο πλοίο. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον ιό, βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρισκόντουσαν υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα έχουν τρεις στόχους. Πρώτον, να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα. Δεύτερον, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Και τρίτον, ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διεσώθησαν 268 άτομα. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΟΑΚΑ με σκόρ 91-87 από την Βαλένθια που μείωσε σε 2-1-4. Παρί Σαν-Ζερμέν Άρσεναλ είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο ειστήριο του τελικού.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
7: Αρκετές δυσκολίες συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματά της, στο ύψος Ελληνικού και Γλυφάδας, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να βελτιώνεται. Αλλά ακόμα έχει πολλή κίνηση από την Ιετιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από εδώ από τη γειτονιά μας, από το Σκάι και το Νέο Φάληρο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι. Στο κέντρο της Αθήνας πολύ πυκνή ροή και τροχαία ατυχήματα και βεβαίως ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου είναι η λεωφόρος Κηφισού, σχεδόν πάντα. Στο ανωδικό ρεύμα από τα ΚΤΕΛ με σοβαρή ακινητοποίηση και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Κλείνουμε με την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Αττική Οδός προς τον κόμβο Κηφισίας έχει τις συνήθεις και κάτι παραπάνω καθυστερήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, στο υπέροχο πρωινό της 5ης 7 Μαΐου. Μπαίνετε τώρα στο περιβάλλον μας εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, στον Sky 100,3, για να συζητήσουμε αυτά που έχω επιλέξει προς παρουσίαση. Καλώς ορίσατε λοιπόν, είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια εδώ στη μεγάλη πρωινή παρέα του Sky 100,3, είτε επίσης από τη μεγάλη παρέα της Διασποράς, ομογένεια αλλά και μετικήσαντες τα τελευταία χρόνια οι οποίοι ζείτε στο εξωτερικό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για την ανταλλαγή απόψεων, για τα μηνύματα, για τον τρόπο των πολιτισμικά θέματα που συναντάτε και μέσα στα οποία ζείτε στις κοινωνίες που έχετε εκεί επιλέξει να ζήσετε λόγω της επιλογής του επαγγελματικής θέσεως, και ευχαριστώ πάρα πολύ γενικότερα για την αλληλεπίδραση που έχουμε. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Εύχομαι άλλη μια φορά υγεία, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας, στις υποχρεώσεις μας, για να πάμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στο σπίτι με το καλό.

0: Δυστυχώς, δυστυχέστατα, στην κοινωνία της Κρήτης, όχι σε όλο το εύρος της εννοείται, αλλά σε κάποια κομμάτια της κοινωνίας της Κρήτης υπάρχει ένα πολιτισμικό κατάλοιπο που είναι έτσι ερεβώδες. Έρχεται από πού, πολύ παλιά, αλλά δυστυχώς δεν στέκεται ικανή η σύγχρονη κοινωνία των Κρητών, οι διανοούμενοι της, οι άνθρωποι, οι σοφοί της, οι άνθρωποι της καθημερινότητας με την δική τους σοφία και εμπειρία ζωής, να καθυποτάξουν αυτό το από μέσα το ερεβώδες, αυτό το πολύ σκοτεινό που λέει εκδίκηση, μάλλον αυτοδικία και εκδίκηση για ό,τι συνέβη. Άλλες του εκφράσεις είναι η οπλοκατοχή, άλλη του έκφραση είναι η κλοπή ζώων, άλλη του έκφραση είναι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά λοιπόν τα πολύ σκοτεινά κομμάτια, τα οποία δυστυχέστατα, γιατί στην Κρήτη υπάρχουν προφανέστατα άνθρωποι διαμάντια, άνθρωποι ψυχούλες, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει και αυτό το πολύ σκοτεινό. Σε κάποιες εποχές αυτό το αποδίδαμε στον χαρακτήρα, τον αψί χαρακτήρα ενός κριτικού λεβέντη, ο οποίος εισήρθε στην πολιτική ζωή από έναν άνθρωπο που θέλει να αλλάξει τώρα τα πράγματα. Είναι ένας ωραίος τύπος, ο οποίος αφού κυβέρνησε 5 χρόνια και αφού μας σύστησε και μας εισήγαγε στην πολιτική ζωή, δήμαρχος Φακίων, ο οποίος είχε διπλά βιβλία και το έλεγε με καμάρι, ότι εγώ έχω ένα κανονικό βιβλίο και έχω και ένα παράνομο βιβλίο για τα μαύρα του Δήμου. αυτόν τον τύπο λοιπόν τον εισήγαγε αυτός ο ωραίος ο Χαβαλές, ο οποίος γενικώς θα έλεγα παραλίας, μια που κατοικεί και κοντά στη θάλασσα, λοιπόν, παραλίας τύπος, ο οποίος θέλει τώρα να έρθει να αναμορφώσει την Ελλάδα και να φέρει το κάτι άλλο, το διαφορετικό λοιπόν, για να μην τα λέω τόσο άγρια, γιατί εκνευρίζεται και η καλή μου κυρία η Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη και μου γράφει ένα ολόκληρο βιβλίο σήμερα στην πλατφόρμα 1003, κυρία μου, αποκλείεται να το διαβάσω. Αν θέλετε το πόνημά σας, για το οποίο πονώ και εγώ δηλαδή, για τον κόπο που καταβάλατε, στο portosaltatsky.gr, παρακαλώ πολύ, διότι ξέρω θέλετε να απολογηθείτε για όλη την αριστερά η οποία κουβαλάει όλα αυτά τα ερεβώδη πράγματα, και αντιλαμβάνομαι ότι έτσι δυσανασχετείτε ακούγοντάς με, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, η ιστορία πώς έχει, φίλες και φίλοι, γιατί το ερεβώδες είναι μέσα στο πολιτισμικό, αυτό το οποίο ο κύριος αυτός πρώην πρωθυπουργός το χαρακτήρισε, του προσέδωσε τον χαρακτήρα του αψίκορου, ας πούμε, για αυτήν την προσωπικότητα που μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ σε μια συζήτηση που είχα εδώ με την κυρία Μπακογιάννη είχε αποδώσει κάποιες ενέργειες που είχαν γίνει του λιμενάρχη Χανίων, ότι είναι, βρε παιδί μου, στον χαρακτήρα μας. Ξέρετε τώρα πως είναι αυτός ο χαρακτήρας μας εκεί στα Χανιά. Μάλιστα. Αυτός ο χαρακτήρας όμως, στην ακρότατη του έκφραση, εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι δολοφόνοι, σε καμία περίπτωση αλλοί και τρισαλλοί, αλλά στην ακρότατη του περίπτωση συγκάνει το εξής αποτέλεσμα. Δύο εφηβάκια 16-17 χρονών πηγαίνουν και μπεκροπίνουν ένα βράδυ. Μάλιστα. Και όπως έχουν μπεκροπιεί και είναι ντύρλα, είναι αδελφικοί φίλοι, έτσι. Παίρνει ο ένας το οδηγεί το αυτοκίνητο και δυστυχώς γίνεται το ατύχημα. Δεν σχολιάζει κανείς βέβαια το γεγονός ότι έγινε το ατύχημα επειδή αυτά ήταν πιωμένα ντύρλα και πήραν να οδηγήσουν. Δυστυχώς το ατύχημα φέρνει δυστυχία και δυστύχημα, γιατί τραυματίζεται ο οδηγός, αλλά δυστυχώς σκοτώνεται ο φίλος του, το αδελφικός του φίλος, παιδί μου, πώς να το πω, δηλαδή σκοτώνεται το παιδάκι, το άλλο, το εφηβάκι, σε αυτή την πρόσκουρση του αυτοκινήτου πάνω στο διάζωμα. Οι γονείς του συγχωρεμένου παιδιού δεν αντέχουν τον πόνο ότι χάνουν το παιδί τους. Μάλιστα, το χειρότερο κακό που μπορεί να βρει έναν άνθρωπο, να χάσει το παιδί του. Όμως τους τρώει και κάτι άλλο μέσα τους, ότι δηλαδή δεν θα αποδώσει δικαιοσύνη, αλλά θα αποδώσει ο πατέρας δικαιοσύνη, ο μπαμπάς του θανόντος παιδιού, αυτού που σκοτώθηκε από το ατύχημα, το οποίο μετατράπησε δυστύχημα αυτοκινητιστικό. Και δεν ξέρω, ίσως και με την παρότρινση της μάνας, γιατί η μάνα παίζει και ένα ισχυρό ρόλο στην αντίληψη την πολιτισμική της Κρήτης. Ο άντρας αυτός, ο σύζυγος αυτός, επιχειρεί πολλές φορές να αφαιρέσει τη ζωή του παλικαριού που οδηγούσε, ο οποίος στο μεταξύ έχει μεγαλώσει, έχει γίνει 20 χρονών, ξέρω εγώ. Η δικαιοσύνη ξέρει, η αστυνομία στην Κρήτη ξέρει ότι ένας άνθρωπος έχει πάρει στο κατόπι και προσπαθεί να δολοφονήσει τον υπαίτιο κατά τη δική του αντίληψη του θανάτου του παιδιού του και θέλει να του δώσει εκείνος δικαιοσύνη κατά τη δική του, από αυτήν την, είπαμε, την αντίληψη του ερευόδους πολιτισμικού που χαρακτηρίζει κάποιους ανθρώπους δυστυχώς ακόμη στην Κρήτη. Κανείς δεν έκανε τίποτα όμως. Το παραμικρό. Δεν κουνήθηκε, άνθρωπος δεν κουνήθηκε. Η δικαιοσύνη ήξερε, βγήκαν ασφαλιστικά μέτρα κτλ. Αλλά αυτό στο τέλος, επειδή το είχε βάλει στο μυαλό του, πήγε και τον δολοφόνησε τον νεαρό. Τώρα έχουν κηδείες, έχουν αυτό, γίνεται. Ναι. Εννοείται ότι με αυτά ασχολείται το τηλεοπτικό σκέλος της δημοσιογραφίας. Αλλά είναι θέμα όμως, είναι τεράστιο θέμα. Για το δηλαδή, μπορεί η πολιτεία μας, η συντεταγμένη, η θεσμική κοινωνία, μάλλον η κοινωνία με τους θεσμούς, να προλάβει δολοφονίες ανθρώπων που είναι προδιαγεγραμμένες, που φαίνεται ότι θα γίνουν, διότι υπάρχει αυτό το κατάλοιπο πάνω στο, για το οποίο μιλούσαμε. Οπλοφορία, οπλοχρησία και αντίληψη κυρίως. Και συνέβη, δυστυχώς. Πήγε ο πατέρας και όπως αποκαλύπτεται τώρα από ένα βίντεο που θα τα δείξουμε αυτά το μεσημέρι, όχι απλώς τον δολοφονεί, τον κλωτσάει και από πάνω. Το νεκρό σώμα το κλωτσάει ο πατέρας. Μιλάμε τώρα για τέτοια κατάσταση βίας, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό είναι ψυχαναλυτικό. Τώρα το κλείνω εδώ. Απλώς θέλω να πω ότι κάτι πρέπει να κάνει το θεσμικό κράτος. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω πραγματικά που είναι το θέμα, δηλαδή ως προς την πρόληψη εννοώ. Φαντάζομαι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μελετούν αυτά τα ζητήματα και θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Πρώτος προσκεκλημένος για σήμερα σε αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, με αφορμή, να το εντοπίσω κιόλας, με αφορμή το περιεχόμενο του άρθρου που έγραψε την Κυριακή που μας πέρασε ο Κώστας Καλίτσης στην εφημερίδα Καθημερινή με τον τίτλο «Πληθωρισμός κερδών», είναι ο καθηγητής Πάνος Τσακλόγλου. Καλημέρα σας, κύριε Τσακλόγλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Πορτοσάν.
0: Ο Κώστας Καλίτσης, αρθρογράφος κάθε Κυριακή στην εφημερίδα Καθημερινή, επισημαίνει προβλήματα. Και αυτό λοιπόν που επισημαίνει είναι, κύριε Τσακλόγλου, ότι εμείς σε σχέση με άλλα κράτη έχουμε τσιμπημένο πληθωρισμό εκεί με αυτά με τους δείκτες τιμών κτλ. Ότι λέει, ας πούμε, ότι ο χαμηλότερος πληθωρισμός στη Φιλανδία 2,3, στην Μάλτα 2,4, στην Ολλανδία και στη Γαλλία 2,5. Εμείς γιατί είμαστε στη χωρία των κρατών με υψηλότερο πληθωρισμό? Τι συμβαίνει σε εμάς που δεν μπορεί να το ελέγξει η κυβέρνηση?
1: Πρώτα-πρώτα, πραγματικά εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι όντως ο ελληνικός πληθωρισμός είναι πάνω από τον πληθωρισμό το μέσο όρο της Ευρωζώνης και γενικά των χωρών με τους οποίους συναλλασσόμαστε, και δεδομένου του ότι έχουμε και σταθερή συναλλαγματική ισοτιμή, είμαστε μέσα στο ευρώ, αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας των άλλων παραγόντων παραμένοντων σταθερών. Αυτό τώρα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Ένας από τους οποίους όμως, αυτό ουσιαστικά λέει και ο κ. Καλίτσης, υπενήσεται στο άρθρο του, είναι ότι υπάρχουν τομείς στην οικονομία μας οι οποίοι μπορεί να μην λειτουργούν ανταγωνιστικά. Δεν είναι εύκολο πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχουν, να μην μπω σε συγκεκριμένα ονόματα κλάδων, αλλά σε πολλούς κλάδους μπορεί να υπάρχουν αυτό το πράγμα που λέμε πολύ μεγάλες οικονομίες κλίμακας. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκεί πολλές επιχειρήσεις. Μία, δύο, τρεις το πολύ. Εκεί πραγματικά υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών σε δύο τόπους, σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν είναι θέμα που να το κάνει απευθείας η κυβέρνηση αυτό. Η κυβέρνηση είναι στο τελευταίο σκαλοπάτι την οποία έχουμε. Και το δεύτερο είναι για να δούμε το ότι αν αυτός ο χώρος, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είναι για λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αν μπορεί να καλυφθεί με ζήτηση από εισαγωγές. Γιατί αν οι εισαγωγές είναι χαμηλές, εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να κρατήσουν ψηλά τις τιμές οι εγχώριες επιχειρήσεις. Οπότε είναι ένα πλέγμα παραγόντων το οποίο πραγματικά μας οδηγεί προς τα εκεί.
0: Εγώ πάντως ως πολίτης, κύριε Τσακλόγλου, δεν είμαι ικανοποιημένος από την Επιτροπή, από την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαχρονικά. Διότι κάτι συμβαίνει που δεν μας το λέει. Θα ήταν προτιμότερο να το πούμε ότι έχουμε μια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Λέει ο παραγωγός, φεύγει από μένα. Ξέρω εγώ, χι ποσό, ας πούμε ένα ευρώ, αναζητήστε πώς πολλαπλασιάζεται και φτάνει στον καταναλωτή το προϊόν από τις ενδιάμεσες κατηγορίες. Κάτι πρέπει να συμβαίνει με τις ενδιάμεσες κατηγορίες. Ακούμε ότι κατά καιρούς περιορίζεται το ποσοστό κέρδους των ενδιαμέσων μέχρι να φτάσουμε στον τελικό πολιτή, ας πούμε αν είναι τα τρόφιμα που είναι, δεν θέλετε να αγγίξετε τομείς επιχειρήσεων, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, αλλά κάτι πρέπει να γίνεται ή κλέβουμε ο ένας τον άλλον και δεν θέλουμε να το πούμε δημοσίως, αλλά ξέρουμε όλοι ότι συμβαίνει. Δεν μπορεί κάτι υπάρχει.
1: Το ακούω και εγώ πάρα πολλές φορές αυτό το επιχείρημα. Ή οικονομία της αγοράς θα έχουμε, ή αγορανομικούς ελέγχους στα πάντα για επίπεδο κερδών θα έχουμε. Και τα δύο πράγματα δεν μπορούμε να τα έχουμε μαζί. Ελέγχους τιμών και λοιπά μπορούμε να έχουμε σε τομείς πραγματικά οι οποίοι να βλέπουμε ότι είναι μη ανταγωνιστικοί. Τώρα στο πώς φεύγει η τιμή για το πορτοκάλι από τον παραγωγό και φτάνει σε ψηλή τιμή στην αγορά, αυτό πραγματικά είναι ένα πρόβλημα, αλλά σίγουρα εκεί δεν είναι πρόβλημα ανταγωνισμού. Και θα ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα ίδια τα αγαθά αυτά τα πουλούν οι ίδιοι οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές. Και εκεί είναι ψηλές οι τιμές. Γιατί? Άρα κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει.
0: Ναι. Γιατί η Ολλανδία και η Γαλλία έχουν 2,5 και εμείς έχουμε παραπάνω?
1: Πιθανόν οι αγορές να λειτουργούν περισσότερο ανταγωνιστικά από ότι η ελληνική, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι. Αυτό όμως το αφήνουμε να το ρυθμίσει η αγορά
1: στην
0: ανοιχτή μας κοινωνία, την φιλελεύθερη.
1: Και έχει και κάτι ακόμα. Να μην ξεχνάμε ότι γενικά η αύξηση των τιμών αντανακλά την αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, τι να πω, ένα βιβλίο που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό έχει, για να γίνει, χρειάζονται διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές, των οποίων οι τιμές μεταβάλλονται. Ένας από τους σημαντικούς παραγωγικούς συντελεστές που έχουμε είναι και η εργασία. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι το μέσο κόστος της εργασίας υπερβαίνει το κόστος του πληθωρισμού χωρίς να έχουμε. Δηλαδή, αν βάλουμε και τη μεταβολή της παραγωγικότητας, μένει ένα μικρό υπόλοιπο το οποίο δεν έχει τίποτα άλλο παρά να πάει πάνω στις τιμές. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, ο κ. Καλίτσης λέει από τη δική του πλευρά, με τη δική του αντίληψη, λέει ότι αυτό το αφήνει η κυβέρνηση σκοπίμως προκειμένου να μαζεύει έσοδα από τον ΦΠΑ και όλα αυτά και προκειμένου να μαζεύει έσοδα και μετά να τα ξαναδιανύμει για να κάνει αυτό που λέμε την κοινωνική πολιτική. Ότι έχει δηλαδή αυτό το ενδιάμεσο κέρδος το επιτρέπει η κυβέρνηση να είναι έτσι, ας πούμε, να το πούμε στην αντίληψη, ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω, δεν θέλω να τον ερμηνεύσω τώρα τον άνθρωπο, αλλά να είναι ανεξέλεγκτο, ας πούμε.
1: Τώρα νομίζω ότι παρέμεινε κοινική αυτή η άποψη και πλέον η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κόστος το οποίο υφίσταται ακριβώς από τον πληθωρισμό. Ό,τι έρευνα γνώμης και αν έχουμε αυτή τη στιγμή, το πρώτο πρόβλημα το οποίο μας αναφέρει είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Οπότε θα ήταν αρκετά, ας το πω, ρυψοκίνδυνο ή έστω και αφελές από την πλευρά της κυβέρνησης αν έκανε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά το κοιτάμε όμως και η κυβέρνηση είναι απολογούμενη σε αυτό. Και αυτό δεν είναι ένα παράδοξο, κύριε Τσακλόγλου, δηλαδή.
1: Όχι, το καταλαβαίνω απολύτως αυτό το πράγμα. Και κύριε Πορτοσάλτε, επειδή η χώρα μας έχει ιστορία που είναι μεγάλη τα τελευταία χρόνια και είναι και πολύ κύμαντη. Στα χρόνια πριν από την κρίση, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε και ήταν και αυτό αντανάκλαση της έλλειψης ανταγωνιστικότητας ήταν ψηλότερος ο πληθωρισμός συστηματικά στην Ελλάδα από ό,τι ήταν στις άλλες ανταγωνίστρες χώρες μας. Το οποίο σημαίνει ότι με δεδομένο το ότι δεν είχαμε κάποια μεγάλη έκρηξη της παραγωγικότητας της οικονομίας μας, το οποίο σημαίνει ότι χάναμε ανταγωνιστικότητα. Ελπίζω ότι δεν θα ξαναμπούμε σε ένα τέτοιο μονοπάτι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Τσακλόγλου.
0: Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Η ελεύθερη οικονομία ή κρατικίστικη οικονομία που θα ορίζεις τι είναι, ποια τιμή θα πωλείται. Θα έχεις επάρκεια? Όχι, δεν πατάξεις όλα στη ζωή, δεν θα έχεις επάρκεια. Άλλοι πάλι λένε ότι, ρε παιδί μου, μικρός τόπος, μικρός ανταγωνισμός. Ναι, μεγαλύτερες χώρες, μεγαλύτερο περιθώριο για περισσότερες πωλήσεις σε κράτη με πληθυσμούς άνω των, ξέρω εγώ, το επίπεδο των 50 εκατομμυρίων πολιτών. Σε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, αυτό. Έχω την αίσθηση προσωπικά και κάνω μπακάλι και εντελώς, ζητώ συγγνώμη από το επάγγελμα του Παντοπόλου, κάνω προσέγγιση εντελώς δική μου, είναι ότι γουστάρουμε να κλέβουμε ένα στον άλλον. Διάλειμμα εδώ, πάμε παρακάτω.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
8: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τίποτα! Μεχάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Καταχαϊκή προς την Αγία Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την Αττική Οδό, στην άνοδο της Βασιλεύς Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Πανεπιστημίου, την Πειραιώς προς Ομόνια, τον Σκαραμαγκά στο λιμάνι του Πειραιά από Άγιο Διονύσιο προς Δημητρίου Γούναρη και στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις συμμεδαπούς καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα ασθενά του Ορμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νύχτα του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Και ο καιρός αρέσνευε όσες κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
19: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
20: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
19: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
20: Δικό σου.
19: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
20: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
19: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
20: Ναι.
19: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
21: Ένα εισιτήριο.
19: Ναι.
21: Για το Final Four.
19: Ναι.
21: Στην Αθήνα.
19: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
20: Δεν ξέρεις γιατί λες.
19: Κέρδισα.
20: Τι.
19: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
20: Πώς.
22: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
23: Αφεντέ με πας μαζί σου.
22: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε.
24: Ο δυσκολότερος δρόμος παραμένει η λεωφόρος Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα από τα ΚΤΕΛ σημειωτών προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Και η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας έχει ακόμα καθυστερήσεις. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και ο άξονας Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας. Άρη.
25: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
26: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
27: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
28: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
27: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
29: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Με αφορμή τη συζήτηση που είχα προηγουμένως με τον καθηγητή κύριο Πάνο Τσακλόγλου, δύο μηνύματα που έλαβα μέσω της πλατφόρμας X. Ο πρώτος φίλος είναι ο Βασίλης, μου γράφει «Καλημέρα Άρη, καλημέρα αγαπητέ Βασίλη». Μου λέει «Παράδειγμα η αγορά τσιμέντου. Το κράτος εμποδίζει την εισαγωγή και κρατάει το ολιγοπόλιο και τις τιμές ψηλά. Κανείς δεν αναρωτήθηκε γιατί τόσα χρόνια έχουμε 2,5 μόνο εταιρείες τσιμέντου με σταθερά μερίδια αγοράς. Τυχαίο είναι? Τι έγινε με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού την εποχή των μνημονίων? Τι έγινε? Ξέρω εγώ τι έγινε. Τίποτα. Λοιπόν, τη Δευτέρα, από Δευτέρα μάλλον θα έχουμε, έχουμε προσκαλέσει την κυρία Πρόεδρο της καινούργιας Επιτροπής, την οποία έχει συγκροτήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης κύριος Θεοδωρικάκος, και φαντάζομαι ότι θα καταφέρουμε να είναι μαζί μας για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα που θα μου στέλνετε κι εσείς, εννοείται. Έρχεται ο Σπύρος και εκείνος από τη δική του πλευρά μου λέει «Μόλις τώρα αγόρασα μπαταρίες για τα κομπιτεράκια που βάζουμε στις βεράντες για το πότισμα των γλαστρών. Κανονικά πρέπει να κόψω ψηφιακό δελτίο αποστολής και να γράψω πού πάω να τοποθετήσω τις μπαταρίες. Στο μεταξύ πάω σε 10 διαφορετικούς πελάτες. Πόσα δελτία αποστολής να κόψω? Είναι για γέλια το όλο σκεπτικό». Με συγχωρείς Σπύρο μου. 10 δελτία πρέπει να κόψω. Δηλαδή μισό λεπτό Σπύρο μου. Για να είσαι κανονικός και να συνεπείς θα κόψεις 10 δελτία. Τώρα μην με κάνεις όμως εγώ τώρα να φαίνομαι δάσκαλος, δεν μ' αρέσει. Έτσι, οπότε όλοι θέλουμε με έναν τρόπο, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας από τη δική του πλευρά, έτσι πώς να το πω, δίνεται επιβεβαιώσεις του τύπου ότι είμαστε μαθημένοι να ψιλοκλέβουμε ο ένας τον άλλον. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη είναι σε αυτήν την καινούργια αρχή που θέσπισε η κυβέρνηση και ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, οπότε την έχουμε καλέσει την κυρία Τσαγκάρη και φαντάζομαι θα ανταποκριθεί. Έλεγα λοιπόν, Σπύρο μου, ότι μάλλον έχουμε εμπεδώσει όλη χρόνια τώρα ότι εντάξει ρε παιδί μου, να τσιμπάει ο ένας από τον άλλον ό,τι μπορεί. Δεν είναι τίποτα ανέφικτο, φίλε μου. Με συγχωρείς επειδή μου έστειλες την απάντηση ότι είναι ανέφικτο να κόβεις μπλοκάκι, θα κόψεις δελτίο αποστολής. Εκτός και αν δεν θέλεις, οπότε συμμετέχεις και εσύ σε αυτό που καταγγέλουμε όλοι μαζί, γιατί έχουμε πληθωρισμό σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Τσαγκάρη είναι η πρόεδρος επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτών. Μάλιστα. Θα είναι μαζί μας, φαντάζομαι, από Δευτέρα. Πάμε με ένα τραγούδι, παρακαλώ. Αφού λύσαμε το θέμα του πληθωρισμού, πάμε παρακάτω. Σαρκάζω, και αυτό σαρκάζομαι προφανώς, διότι δεν θέλει κανείς να λύσει το θέμα του. Για να είμαστε κανονικοί τώρα και να συμφωνούμε, εκτός από τον άκρατο λαϊκισμό του Πασόκ που έγινε Τσίπρας, το λέει πολύ ωραία, το λέει πολύ ωραία σήμερα καταλήγοντας ο Στέφανος Κασιμάτης. Ο Τσίπρας απέτυχε να γίνει Πασόκ, το Πασόκ όμως τρέχει, θα έλεγα εγώ επίσης πλησίστιο να γίνει Τσίπρας. Διότι είχα το πρωί, ας πούμε, έναν συνάδελφό μου στην τηλεοπτική μας αντιπαράθεση, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Το τι αράντιαζε δεν λέγεται. Ένα πράγμα, ένα τουρλουμπούκι εκεί όλα μαζί, κόλαση για να μας δείξει ότι ζούμε την εποχή της ακρίδας Μητσοτάκη. Δεν είναι έτσι. Και όσο τσιπρίζει ο Ανδρουλάκης, τόσο απομακρύνεται, είμαι βέβαιος, από αυτούς τους κεντρώους που θα ήθελε να τον ψηφίσουν. Σήμερα όμως μην χαθούμε, είναι η μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η μέρα που τα νεοδημοκρατόπουλα και οι νεοδημοκρατοπούλες της κοινοβουλευτικής ομάδος θα πάνε να τα ψάλουν στον πρόεδρο Μητσοτάκη. Μετά από 7 χρόνια κατάλαβαν ότι υπάρχει ένα επιτελικό κράτος και είδαν μπροστά τους έναν σκέρτσο που τους βασανίζει. Επειδή λέει θα τους δοθούν μόλις 3 λεπτά, εγώ θα ήθελα να ακούσω από τους βουλευτές, γιατί πράγματι οι βουλευτές κάποια στιγμή πρέπει να χειραθετηθούν. Πράγματι ο κύριος Μητσοτάκης, εάν θέλει να αναβαθμίσει την πολιτική ζωή, πρέπει να επιτρέψει στην νομοθετική εξουσία να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, να μην έρχονται τα νομοσχέδια έτοιμα από τους υπουργούς και από το Μαξίμου. Αλλά θα ήθελα ταυτοχρόνως, καθώς ακούμε τους συγχωρεμένους Τέρνερ και Μπάρι Γουάιτ, να μας πούν σε αυτά τα 3 λεπτά, να προλάβουν να μας πούν οι βουλευτές μας οι καλοί, ποιο ήταν εκείνο το σχέδιο νόμου, εκείνο το νομοθέτημα που ετοίμασαν είτε κατά μόνας είτε ομαδικά, και δεν αναφέρουμε μόνο για την τακτοποίηση των υποθέσεων ψηφοφόρων τους, αλλά ένα νομοθέτημα που να απηχεί την Ελλάδα, την κοινωνία, το οποίο... για το οποίο αδιαφόρησε ο Σκέρτσος, αν ο Άκης Σκέρτσος είναι το κακό του Μαξίμου και είναι το συνώνυμο με το κακό του επιτελικού κράτους, να μας πούν οι βουλευτές και οι βουλευτίνες μας ποιο ήταν εκείνο το νομοθέτημα που το ετοίμασαν και το πήγαν στο Σκέρτσο και ο Σκέρτσος είτε το πέταξε στο καλάθι είτε αδιαφόρησε και το έβαλε σε ένα συρτάρι μέσα. Αν μας πούν θα με βοηθήσουν πάρα πολύ, γιατί είμαι μαζί τους, αλλά φοβάμαι ότι το παράπονο των βουλευτών είναι ότι δεν έγιναν υφυπουργοί ή υπουργοί. Ζητώ συγγνώμη, κυρίες και κύριοι της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχω τον προσήκοντα σεβασμό προς το μεγάλο αίτημά σας για αυτήν την αθλειότητα του επιτελικού κράτους που σας καταδυναστεύει και σας έχει βάλει και να κουβαλάτε και μια βαριά μπάλα όπως κάποτε η κατάδικη, αυτός ο Μητσοτάκης ο άθλιος. Κατά τα λοιπά, χθες, κυρίες και κύριοι, έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση όπου ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πράγματι πολύ ωραία εκδήλωση. Πήγαν όλοι, Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς, Ντόρα Μπακογιάννη, Νίκος Δένδιας, βλέπω πολλές φωτογραφίες κτλ. Πήγε η κυρία Ζαχαράκη σωστά, πήγε ο κύριος Κικίλιας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Γιάννης Τουρνάρας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, Χρήστος Ταϊκούρας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, όλοι μαζί πήγαν εκεί, πάρα πολύ ωραία. για να πούν του Μητσοτάκη, κοίτα δεις Κυριάκο, εμείς με το Βαγγέλη είμαστε, καλά κάνει και σου ταχώνει. Λέω, όχι, δεν πήγαν γι' αυτό. Πήγαν, αλίμονο. Πήγαν για να παραστούν στην τελετή αναγόρευσης του Βαγγέλη Βενιζέλου. Τώρα, συνέβη και το εξής, το οποίο αποτυπώνεται στο βίντεο, είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, την ώρα που μπαίνει, είναι εκεί μπροστά ο Αντώνης Σαμαράς και η γυναίκα, πολύ σωστά, όπως κάθε άνθρωπος δηλαδή, δίνει το χέρι της και κάνει χειραψία με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό σχολιάζεται σήμερα από τη δημοσιογραφία ότι είναι μέγιστο μήνυμα, κάτι συμβαίνει, διότι περίμενε η δημοσιογραφία σήμερα ή να προσπεράσει τώρα Μπακογιάννη, να τον, πώς το λένε, να τον αδιαφορήσει, δηλαδή, ενώ είναι δίπλα-δίπλα, έτσι, δίπλα-δίπλα. Ενώ να αδιαφορήσει και να προσπεράσει, δηλαδή, να δείξει ότι είναι αγενής δηλαδή, ή αλλιώς να τον μπατσίσει και να του πει «Άτι με έριξες τον πατέρα μου πριν από 30 χρόνια» ή να τον φτύσει στην καλύτερη των περιπτώσεων, για τότε η δημοσιογραφία μας θα έλεγε επιτέλους να μια κίνηση, να μια κίνηση πολιτική επιτέλους, που η Ντόρα Μπακογιάννη δείχνει ότι με τον Σαμαρά δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να κάνει χειραψία. Τι να σας πω, σε αυτή την κατάσταση είναι η δημοσιογραφία μας. Και κύριε Γκαβέλα, καλημέρα σας. Ποιος είναι ο κύριος Γκαβέλας? Είναι δικηγόρος ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Γκαβέλα, εσείς είστε νομικός, έχετε την υποστήριξη, να το πω αλλιώς.
1: Έχω αναλάβει την υποστήριξη κατηγορίας.
0: Ωραία. Θα πείτε την περίπτωση. Τι θέλω να, εγώ απλώς να βάλω ένα γενικό τίτλο. Ότι είσαστε, συμμετέχετε ως δικηγόρος σε μία ακόμη φάση βίας στην κοινωνία μας. Ορίστε παρακαλώ, πείτε τα το εσείς τώρα.
1: Ναι, κοιτάξτε. Εγώ έχω αναλάβει την εντολή για να δηλώσω υποστήριξη κατηγορίας για έναν βίαιο ξυλοδαρμό που υπέστησαν δύο άτομα. Ένας ανήλικος και η νεαρή ενήλικη αδερφή του. Ο ανήλικος υπέστη συντριπτικό κάταγμα της Γνάθου και η νεαρή ενήλικη αδερφή του υπέστη κάταγμα Ρινός. Και όλο αυτό για το τίποτε.
0: Ναι.
1: Ένα απρόκλητο περιστατικό και η εκδήλωση μιας ομής βίας.
0: Μάλιστα. Ποιος τους έδιρε?
1: Ένας 25χρονος ενήλικος σε μια πανήγυρη στην περιοχή της Νέας Φιλαδελφίας, όπου τραγουδούσε μια γνωστή, είχε προσκληθεί να τραγουδήσει μια γνωστή τραγουδίστρια, και προφανώς σε τέτοιες καταστάσεις επικρατεί ο συνωστισμός, προφανώς και κάποια στιγμή ο ένας μπορεί και να σκουντήξει τον άλλον. Αυτό είναι πασίδητο, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε.
0: Και αυτός ο 25χρονος φέρεται ότι είναι και ένας αθλητής του καράτε, δηλαδή είναι και γυμνασμένος κιόλας και προπονημένος σε μια τεχνική όπου μπορεί να δέρνει, ας πούμε, εκτός γηπέδου εννοώ.
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει αναδείξει η δημοσιογραφική έρευνα. Τώρα εγώ, επειδή δεν μπορώ να γνωρίζω ακόμη, ξέρετε, ως συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας μέχρι την απολογία των κατηγορουμένων στην ανάκριση, δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Το δικογραφικό υλικό θα το λάβουμε μετά την απολογία του συγκεκριμένου κατηγορουμένου και της συγκατηγορουμένης του. Αλλά ανακύπτει ένα ευρύτερο ζήτημα. Ένα ζήτημα.
0: Παραπάει η βία στον τόπο μας, κύριε Γκαβέλα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ένα ελλείμματος παιδείας, πολιτισμού και γενικότερα, ξέρετε, νομίζω ότι ξεκινά από το πρώτο κύτταρο που είναι η οικογένεια, που είναι το σχολείο, το δεύτερο κύτταρο και το τρίτο κύτταρο. Είναι το πόσον, κατά πόσον η πολιτική ταγή του τόπου με τη δική τους παρουσία εμπνέουν συνθήκες βίας.
0: Ναι, σωστά. Και δυστυχώς εμπνέουν. Υπάρχουν πολιτικοί που εμπνέουν βία, κύριε Γκαβέλα. Και προωθούν τη βία σαν να είναι ένα προϊόν πολιτικό, κομματικό τους προϊόν δηλαδή. Ναι.
1: Μα δυστυχώς η πολιτική τους ξεκίνησε από υπό συνθήκες βίας, με συνθήματα που προάγουν τη βία. Και τι να σας πω, δεν ξέρω, υπάρχει μια έξαρση σε αυτό το τομέα.
0: Ναι. Και δεν βλέπω να συγκινείται και κανείς. Και τα κρούσματα βίας, προχθές ένας άλλος 50χρονος ξυλοκόπησε μια κοπέλα που πήγε να σταθμεύσει. Δηλαδή μέχρι το ακρότατον, αυτό που τώρα ζει η Κρήτη, όπου γονιός Και σωστά, και ευχαριστώ πολύ την συνάδελφό μου, την κυρία Βλάχου, την Ίνα Βλάχου, μου λέει, Άρη, σου ξέφυγε, όντως μου ξέφυγε, δεν το ήξερα αυτό, ότι αυτά τα δύο παιδιά, τα εφηβάκια για τα οποία μιλούσα προηγουμένως, τα οποία πήγαν να διασκεδάσουν, ήπιαν και μετά μπήκαν στο αυτοκίνητο, ήταν το αυτοκίνητο που τους έδωσε η μαμά τους, η μαμά του θύματος, να πάνε βόλτα, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αντί να συζητούμε λοιπόν το θέμα, τώρα συζητούμε πώς ο πατέρας, ο γονιός, εκδικήθηκε δολοφονώντας τον αδελφικό φίλο του παιδιού του που σκοτώθηκε στο τροχείο που οδηγούσε το άλλο παλικαράκι. Μάλιστα.
1: Ναι, ξέρετε, δεν ξέρω. Υπάρχει μια κατάσταση γενικευμένη όπου έχουν παραχθεί σκέψεις και ιδεολογίες ανομίας και ότι ο καθένας μπορεί να πάρει τον νόμο στα δικά του χέρια. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι έχουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Ότι ζούμε σε μια κοινωνία με κάποιους κανόνες. Εάν αυτό δεν γίνει κατανοητό από όλους μας και συνείδηση από όλους μας, τότε δυστυχώς τα φαινόμενα, αντί να μειώνονται, θα αυξάνονται. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Και ξέρετε, είχαμε ξανακάνει μια συζήτηση για το αν και κατά πόσον μόνο η αυστηροποίηση των ποινών μπορεί να οδηγήσει σε πρόληψη της εγκληματικότητας. Ξέρετε, εγώ τι έχω διαπιστώσει? Ότι μόνο η γνώση ή η υπόνοια εκ μέρους του υποτιθέμενου δράστου ότι θα συλληφθεί, μόνο αυτό μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά. Κανείς δεν σκέφτεται όταν πρόκειται να διαπράξει ένα έγκλημα πόσα χρόνια θα μείνει στη φυλακή. Αυτό που ενδεχομένως να τον απασχολήσει είναι το αν και κατά πόσον θα συλληφθεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβέλα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πριν κάνω το διάλειμμα, ο Ανδρέας, μου άρεσε το αστείο σας με τους διανοούμενους της Κρήτης. Τους έχω ψάξει και εγώ για άλλα θέματα. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει, τίποτα δεν θα αλλάξει, δεν υπάρχει βούληση. Συμφωνώ απολύτως, Ανδρέα μου, έως στιγμής. Τουλάχιστον μακάρι στο μέλλον να έρθουν αυτοί οι διανοούμενοι της Κρήτης για να σταματήσουν αυτά τα ερεβόδη που βγαίνουν σε ορισμένους κριτικούς. Σε ορισμένους πάντα, εννοείται. Η Γεωργία, όσο συμβαίνουν τέτοιες γελοιότητες στη χώρα μας, όπως αυτή η ορκομοσία του Δημοτικού Συμβούλου της Ανταρσίας στο Δήμο Αθηναίων, όσο δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, όσο δεν ακούγονται λογικές φωνές όπως του Τζίμερου, κανένας Έλληνας στο εξωτερικού δεν πρόκειται να επιστρέψει στην πατρίδα. Δεν πάει να τα λέει αλλιώς η κυρία Κεραμέως, μου λέει στο μήνυμά της η κυρία Γράφουσα. Και φαντάζομαι, το θυμόσαστε αυτό ότι, που λέγαμε χθες, ότι ο κύριος Κωνσταντίνου της Ανταρσίας ορκίστηκε σε έναν όρκο δικό του, αλλά υπέγραψε χαρτί με τον κανονικό όρκο. Άρα και ο δημοτικό και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ο κύριος Κωνσταντίνου θα έπρεπε να υποστούν τις συνέπειες ότι μετατρέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση σε καραγκιοζηλίκη. Αλλά που αυτά δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί και η ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών και ο νόμος και το κράτος γενικότερα στον εξευτελισμό που υφίσταται δεν ανταποκρίνεται. Διάλειμμα παρακαλώ, για να μιλήσουμε για μια εκδήλωση που οργανώνουν οι Ρωμιών Πράξεις, μια εθελοντική ομάδα με την κυρία Έλλη Κόβη ως επικεφαλής και ποτεργάτρια.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο? Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για

0: Στο θέατρο Παλάς στις 5:30 το απόγευμα εκδήλωση, αλλά η ώρα προσελεύσεως είναι μία ώρα νωρίτερα στις 4:30 με την υποστήριξη του Δήμου Αλίμου και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εκδήλωση με τον τίτλο «Διαχρονία και οικουμενικότητα, άνω κάτω τελεία, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στο σύγχρονο κόσμο». Θα κεντρικός ομιλητής ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος ο Πρώτος. Κυρία Κόβη, καλημέρα σας. Ορίστε παρακαλώ.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πορτοσάστη, που μου δίνετε την ευκαιρία να πω μια κουβέντα έτσι για μας τους Κωνσταντινοπολίτες και για την εκδήλωση. Μόνο να προσθέσω ότι είμαστε και υπό την αιγίδα της Βουλής και να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη.
0: Πολύ ωραία. Και θα έχετε και άλλους ομιλητάς εκτός από τον κύριο Παναγιώτατο.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε φυσικά τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον Άγγελο Συρίγο που είναι μόνιμα μαζί μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είχαμε μια πορεία μεγάλη με τα Σεπτεμβριανά, και θα έχουμε και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου θα κάνει μια ανακοίνωση για ένα μνημείο, για ένα διαγωνισμό μνημείου. Αυτά όμως θα τα πούμε αργότερα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, έχετε...
1: Είναι ανοιχτή στο κοινό και έχει ένα καινούριο, κάτι καινούριο, διότι έχουμε αντιπροσωπευτικούς από κάθε σύλλογο, δηλαδή έχουμε τους Καπαδόκες μαζί μας, έχουμε τους Μικρασιάτες, τους Ήμβριους, τους Βόρειο Υπηρώτες και τους Κυπρίους με παραδοσιακές στολές, για να υποδεχθούμε τον Πατριάρχη μας έτσι όλοι μαζί, για να δώσουμε μια έμφαση στην οικουμενικότητα ίσως. Αυτό προσπαθήσαμε να είναι...
0: Σωστά, γιατί ο Πατριάρχης, άλλο αν εμείς οι Κωνσταντινοπολίτες τον αντιλαμβανόμαστε ως τον δικό μας Πατριάρχη, αλλά είναι οικουμενικός.
1: Ακριβώς.
0: Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σωστά το λέτε, σωστά.
1: Και υπάρχει και μια έννοια της διαχρονίας, διότι η διαχρονία αποκτά νόημα μέσα από τη διαχρονικότητα του Πατριαρχείου, ενός θεσμού που ιδρύθηκε σε μια ιστορική περίοδο, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται στο ίδιο μέρος εδώ και περίπου 20 αιώνες.
0: Και αφήστε που ενοχλεί και αυτό και προκαλεί και άλλα πράγματα, άλλες παρενέργειες.
1: Όχι, όμως είναι μια πραγματικότητα,
0: σωστά,
1: διότι θεσμοί ζωντανοί επί τόσες αιώνες σχεδόν δεν υπάρχουν. Από ό,τι ξέρω εγώ δεν υπάρχουν. Αλλά μπορεί, δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού. Δεν υπάρχουν 20 αιώνες. Θεσμός ο οποίος λειτουργεί στο ίδιο μέρος με την ίδια παγκόσμια εμβέλεια.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Κόβη, καλή επιτυχία, σας εύχομαι.
1: Περιμένουμε όλους,
0: να
1: περιμένουμε
0: καλά.
1: Και εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι μια πολιτιστική εκδήλωση που οργάνωσε η ομάδα εθελοντών Ρωμιών Πράξης σήμερα, κυρίες και κύριοι, 5:30 το απόγευμα στο Θέατρο Παλάς, αλλά για να βρείτε θέση προφανώς πρέπει να πάτε νωρίτερα, κατά μία ώρα όπως λένε εδώ οι διοργανωτές. Ώρα προσελεύσεως 4:30 Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5 στην Αθήνα. Φεύγοντας, να πω άλλη μια φορά, τώρα ο κύριος Βασάλος δεν ξέρω αν μου το έχει γράψει ο ίδιος, αλλά εν πάση περιπτώσει πιθανώς κάποιοι άλλοι, δεν είναι πρώτη φορά που μου λέει προσπαθεί ο κύριος Βασάλος να με θέσει πρώτων ευθυνών μου, μου λέει θυμίσου που μας έλεγε Σαμαράς τα λες και τα κλαις. Ναι, το έλεγα και εξακολουθώ να το λέω. δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό ή αν δεν μπορείτε να το χωνέψετε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Αντώνης Σαμαράς κατ' εμέ ήταν ένας επιτυχημένος πρωθυπουργός. Μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο έφεραν το τέλος του 2014, αγαπητέ μου κύριε Βασάλε, Ιωάννη Βασάλε, έφεραν την Ελλάδα να βγαίνει παρά μία αξιολόγηση να κλείνει το δεύτερο μνημόνιο. Δυστυχώς η Μαντάμ Μέρκελ τράβηξε το χαλάκι τότε. Η κοινωνία ήθελε να ψηφίσει, δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν ήσασταν εσείς ανάμεσά τους, κύριε Βασάλε μου, ήθελε να ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα, τον ψήφισε και μετά είδαμε, για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη τουρκική, τα χαΐρια τα οποία ζούμε και τα απολαμβάνουμε τώρα που μας τα δείχνουν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Γεια σας και χαρά σας.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον οδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Σταδίου και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη τον Απριλίο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση συνέλαβαν τρεις συμμεδαπούς καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024 και σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Εκτιμάται ότι σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Μάλιστα φέρονται να παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα προσώπου που σχετίζεται με το άτομο που σκόπευαν να δολοφονήσουν και βρίσκεται έγκλειστο στις φυλακές. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα ασθενά του Ορμούς και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση του ενάοηρου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σαουδική Αραβία όπως και άλλες χώρες του κόλπου εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση του Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης την Κυριακή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, είχε δηλώσει το μεταξύ χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε υποστηρικτές του. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έχουν ως στόχους μεταξύ άλλων να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Τη ζωή του έχασε 49χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Μαλακοπής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, προσέκρουσε σε πινακίδα και στη θέα ασφαλείας και ανετράπη. Δίτες του λιμενικού αναμένεται να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, καθώς κατά τις καλοκαιρινές διακοπές του στην ΚΟ το 2024 δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα. Ο άνδρας μήνυσε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα, λέγοντας ότι παρότι ξυπνούσε στις 6 κάθε πρωί, ήταν αδύνατο να βρει ελεύθερη ξαπλώστρα λόγω άλλων επισκεπτών του ξενοδοχείου που τοποθετούσαν τις πετσέτες τους. Δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 91-87 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ και έχασε το πρώτο match ball για το Final Four της Ευρωλίγκας. Οι πράσινοι, οι οποίοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά, θα έχουν άλλη μια ευκαιρία στο Telecom Center την Παρασκευή. Έντονη λογομαχία είχαν ο Εργίνα Ταμάν και ο προπονητής της Ισπανικής ομάδας Πέδρο Μαρτίνεθ με αποτέλεσμα να αποβληθούν. Σε 2-1 μείωσε τη σειρά και η Ζαλγκίρις. Οι Λιθουανοί επικράτησαν 81-78 της Φενέρ στο Κάουνας. Paris Saint-Germain Arsenal θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Μετά το 5-4 στο Παρίσι, οι Γάλλοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και θα ταξιδέψουν στη Βουδαπέστη για να υπερασπιστούν τα κεκτημένα.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σας άφησα να ακούσετε λίγο από το τραγούδι, γιατί είναι είδηση, είναι φρέσκο. Παρουσιάστηκε προχτές, δηλαδή τι, πριν από με ελληνική ώρα, πριν από 24 ώρες στη Νέα Υόρκη. Είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε από το επόμενο άλμπουμ των Rolling Stones. Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το 25ο άλμπουμ της καριέρας τους, αν έχετε Θεό. Θα κυκλοφορήσει 10 Ιουλίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν ο Μικ Τζάγερ γιορτάσει τα 83 του γενέθλια. Τίτλος του άλμπουμ «Ξένες γλώσσες». Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 5η σήμερα, 7 Μαΐου του 2021. 26, συγγνώμη. Είναι η γιορτή του Αγίου Νείλου σήμερα. Ένας Άγιος, αν δεν κάνω λάθος, κάπου από την Πελοπόννησο, ο οποίος γενικώς θα διέλαθε της προσοχής μας αν δεν είχε χτιστεί μια εκκλησία στο όνομά του κάπου στον Πειραιά, η οποία εκκλησία χώρεσε σε ένα τραγούδι διάσημο του Μπαγιαντέρα, αυτό που λέει: «Από βραδύς ξεκίνησα με ένα παλιό μου φίλο για το Χατζικυριάκιο και για τον Άγιο Νείλο». Η εκκλησία είναι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον τα μηνύματα που στέλνετε. Αν τα στείλετε στο skyradio.gr και βρείτε το ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Ξεκινήσαμε με το τελευταίο εσωδίας τραγούδι των Rolling Stones, αλλά σήμερα είναι και μια επέτειος. Σαν σήμερα δημιουργήθηκε με ένα παράξενο τρόπο ίσως το σπουδαιότερο ή πάντως το διασημότερο τραγούδι τους. Ήταν 7 Αυγούστου, ξημερώματα μάλιστα, 7 Μαΐου, συγγνώμη, όχι Αυγούστου, ξημερώματα 7 Μαΐου σαν σήμερα, το 1966, οι Rolling Stones κάνανε περιοδεία στην Αμερική. Τα λεφτά που είχαν πάρει εδώ τα χρησιμοποίησε ο Keith Jarrett για να αγοράσει μια καινούρια κιθάρα. Έπεσε το βράδυ να κοιμηθεί στο ξενοδοχείο του κάπου σε μια πόλη της Φλόριντα. Ξύπνησε στη μέση της νύχτας με κάτι να γυρίζει στο μυαλό του. Πήρε την κιθάρα, πάτησε και το ρεκ στο κασετοφωνάκι που και αυτό καινούριο είναι, μόλις το έχει αγοράσει. Και μετά παίζοντας τον πύρο ύπνος. Όταν ξύπνησε το πρωί, έβαλε να ακούσει τι έγραφε η κασέτα. Είχε 2 λεπτά, τα 2 πρώτα λεπτά, το διασημότερο ίσως ριφ στην ιστορία της ροκ μουσικής, και μετά 40 λεπτά ροχαλιτό.

0: Μια μικρή σημείωση στην αρχή του σημερινού ημερολογίου. Θα ακούσετε την είδηση. Χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Ted Turner, ο άνθρωπος που έφτιαξε το CNN και άλλαξε το μηδιακό περιβάλλον. Το CNN δημιουργήθηκε το 1980. Ήταν το πρώτο κανάλι που είχε 24 ώρες την ημέρα ειδήσεις και ενημέρωση, το πρώτο κανάλι που είχε μόνο ειδήσεις και ενημέρωση, το πρώτο κανάλι που ήταν 24 ώρες το 24ωρο live, και ήταν ένα κανάλι το οποίο άλλαξε τις συνήθειες της τηλεθέασης. Κάποια στιγμή στην ακμή του είχε περίπου 80 εκατομμύρια θεατές την ημέρα. Και άλλαξε και τη σχέση της πολιτικής και της διπλωματίας με τα μίντια. Μπήκαμε στην εποχή CNN, η οποία έχει τελειώσει πια, τώρα είμαστε στην εποχή διαδικτύου. Αλλά αυτή η εποχή CNN σφράγισε τα πράγματα, άλλαξε τον τρόπο που γίνονται οι πόλεμοι, τον τρόπο που μαθαίνουμε για τους πολέμους, τον τρόπο που και οι πολιτικοί αντιδρούν στους πολέμους ή στα μεγάλα γεγονότα, γιατί μέχρι τότε είχαν το χρόνο να συσκεφτούν με τους συμβούλους τους και να σκεφτούν πώς θα απαντήσουν ή τι θα κάνουν. Από τη στιγμή που το CNN μπήκε στα σπίτια, δεν είχαν πια χρόνο. Το CNN το μετέδιδε live και εκείνοι έπρεπε να απαντήσουν στο λεπτό. Υπάρχει ένα περίφημο ανέκδοτο, πραγματικό όμως. Αύγουστο του 1990 το Ιράκ είχε εισβάλει στο Κουβέιτ, ήμασταν ακόμη στις πρώτες μέρες, δεν ήταν σαφές τι θα γίνει, ότι θα οδηγηθούμε σε πόλεμο δηλαδή, και η Αμερική αποφάσισε να μετακινήσει στρατεύματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και ο τότε υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο James Baker, από διπλωματική ευγένεια αλλά και σοφία, τηλεφώνησε στον σοβιετικό ακόμη ομολογό του, τον Έντβαρντ Σεβαρτνάτζε, για να τον ενημερώσει ότι η Αμερική θα κάνει αυτή την κίνηση, θα στείλει στρατεύματα στη Μέση Ανατολή. Χτυπάει το τηλέφωνο, λένε καλημέρα, καλημέρα, και ανακοινώνει. Του λέει: Έντβαρντ, ήθελα να σε ενημερώσω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να μετακινούμε στρατεύματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ήθελα να το ξέρεις εν καιρός. Και ο Έντβαρντ Σεβαρτνάτζε του απάντησε: μα το είδα ήδη στο CNN. Εδώ στα δικά μας οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν φυσικά είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Εδώ πολιτικά το θέμα της ημέρας αναμένεται να είναι και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σε 45 λεπτά, αν αρχίσει στην ώρα της, για τις 11 είναι προγραμματισμένη. Πάμε γρήγορα. Γιάννης Καντέλης, ο συνάδελφος που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στο κυβερνών κόμμα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Πήγες γήπεδο χτες, αλλά δεν σου βγήκε σε καλό.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: έμαθα. Αλήθεια είναι. Ευελπιστούμε για την Παρασκευή, Παύλο.
0: Εντάξει.
1: Πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
0: Αν πιστεύεις τα γούρια, μην κάτσεις στο ίδιο κάθισμα.
1: Ναι. Κοίτα, έτσι όπως είχε γίνει και με παραπάνω κόσμο μέσα και να ήθελες το καθισμά σου σε μερικές θύρες, να ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις.
0: Σωστά, σωστά. Ξέρω πώς γίνεται.
1: Οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα.
0: Για πες μου τώρα, υπάρχει από τη μια μεριά η αίσθηση ότι εντάξει, θα μιλήσουν καμιά πενταριά βουλευτές, θα πούνε κάποιοι, θα γκρινιάξουν, αλλά δεν θα γίνει και τίποτα σπουδαίο. Και υπάρχει και μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι η πρώτη συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας από το 2016, όπου θα γίνει κάτι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα είναι η πιο ζωντανή κοινοβουλευτική ομάδα από το 2016, γιατί οι προηγούμενες σε ζωντάνια και σε πολύ έντονες αντιπαραθέσεις δεν μας είχαν συνηθίσει. Νομίζω όμως ότι η πραγματικότητα θα είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, πια ότι θα υπάρχουν αρκετοί βουλευτές από τους 40 που έχουν δηλώσει να μιλήσουν, που θα εκφράσουν γκρινιές, παράπονα, παρατηρήσεις, ενστάσεις, διαφωνίες σε μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί το τελευταίο διάστημα και με δημόσιες παρεμβάσεις αρκετών βουλευτών. Ωστόσο, δεν θα ξεφύγουν από το όριο το οποίο μπορεί να μιλάμε πλέον για ένα εσωκομματικό, ισχυρό εσωκομματικό ζήτημα στην Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί όσο αρχίζει και φουντώνει η συζήτηση για τις εκλογές στο φθινόπωρο, όσο υπάρχει πλέον και μια ζήμωση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες με κάποιους από τους βουλευτές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από στενούς τους συνεργάτες όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κύριος Χατζηδάκης ή ο σύμβουλός του κύριος Συνέζης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Χαρακόπουλος, προκειμένου να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι είναι το στίγμα που αναμένεται να δώσει και στην ομιλία του κ. Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή... είναι κρίσιμο φυσικά πώς θα ανοίξει τη συνεδρίαση ο Πρωθυπουργός. Τι ακούς, τι μαθαίνεις.
1: Έχει δύο διαστάσεις. Η μία, για να το συνδέσουμε, είναι το σοκοματικό. Μας στείλει ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ, σας ακούμε, βελτιωνόμαστε. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος ρόλος για τον βουλευτή. Η κάλυψη που θα επαναλάβει προς όσους έχουν μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τους 13 βουλευτές που θεωρούν στην κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν, αυτά τα, για τα οποία κατηγορούνται δεν συνιστούν κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο. Και από την άλλη, να κάνει και μια βαριά θεσμική ομιλία, γιατί η σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και εκεί να βάλει μια σειρά από ζητήματα, να δούμε αν και κατά πόσον θα επιμείνει και με ποιον τρόπο θα το διατυπώσει το θέμα της, το ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή, το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου σε δεύτερο χρόνο, με την εφαρμογή και λίστα σε κάποιες περιφέρειες. Αυτά είναι ζητήματα που τσιγκλούν τους βουλευτές, οπότε να δούμε κατά πόσο ο κ. Μητσοτάκης θα επιμείνει σε αυτά, θα τα βάλει σε μια μορφή που θα είναι υποσυζήτηση και βλέπουμε αν και φόσον. Οπότε αυτό μπορεί να καλμάρει επίσης τον αναβρασμό στο ιστορικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σίγουρα πάντως θα έχουμε και τοποθετήσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν και μια αίσθηση και έναν θόρυβο, αλλά είναι και κάποιοι που κρατιούνται και για το συνέδριο, γιατί σε περίπου 10 μέρες, ναι, σε 10 μέρες ακριβώς, είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου και εκεί αναμένεται να αποτυπωθούν ισορροπίες.
0: Πες μου κάτι, Γιάννη, γιατί διαβάζω και άκουγα χθες ότι υπάρχει, διατυπώθηκε ένα αίτημα από κάποιους βουλευτές να είναι και οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί παρόντες, αυτοί που τα ακούνε την κρίνια των βουλευτών. Θα είναι?
1: Δεν έχει αποσαφινιστεί αυτό. Νομίζω πως δεν θα είναι όλοι. Αυτή η εικόνα υπάρχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μένει να το δούμε, γιατί πριν λίγο τελείωσε και ο πρωινός καφές στο Μεγάλο Μαξίμου, οπότε να δούμε αν άλλαξε κάτι ως προς αυτή την συμμετοχή των εξωκοινοβουλευτικών. Εντάξει, από τους εξωκοινοβουλευτικούς ένας είναι στο στόχαστρο, κακά τα ψέματα, των περισσότερων βουλευτών, ο κύριος Κέρκης.
0: Άρα αυτό έχει ενδιαφέρον, να δούμε αν θα είναι εκεί.
1: Είναι το μόνο που έχει σημασία.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Καλημέρα.

0: περιμένοντας τα εσωτερικά πολιτικά της ημέρας, περιμένουμε πάντα τις εξελίξεις στο μεγάλο διεθνές θέμα, τον πόλεμο στο Ιράν και τις εξελίξεις γύρω από αυτόν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε κολλημένοι στο διαδίκτυο, στο Truth Social, παρακολουθώντας από ώρα σε ώρα τις δηλώσεις ή τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ. Η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι από εκεί νόημα δεν μπορείς να βγάλεις, γιατί αυτά αλλάζουν δύο και τρεις φορές μέσα στη μέρα και προφανώς ποτέ δεν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Είναι αυτό που ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να λέει ότι συμβαίνει. Τι ξέρουμε με βεβαιότητα? Ότι 14-15 Μαΐου έχει οριστεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Για αυτόν είναι πολύ σημαντική, για τον κόσμο είναι πολύ σημαντική. Έχει ήδη αναβληθεί μια φορά, συνεπώς να αναβαλόταν και δεύτερη θα ήταν ένα θέμα. Υπάρχει αίσθηση ότι θα πρέπει να έχει κλείσει με κάποιο τρόπο, κάπως, ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο ως τότε. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια, γιατί από τη μια μεριά ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μικρό μνημόνιο, μια σελίδα είναι όλο και όλο, 14 σημεία, το οποίο διαπραγματεύεται το Ιράν με την Αμερική. Η βασική ιδέα είναι μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αν είναι αυτό, αναρωτιέται κανείς, άξιζε δύο μήνες, 67 μέρες, αυτός ο χαμός που έχει γίνει στον κόσμο, αυτό το κόστος, απλώς για ένα μορατόριουμ που θα λέει το Ιράν αναστέλει τον εμπλουτισμό του ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν σταδιακή άρση των κυρώσεων? Υπάρχει άλλη εκδοχή, ότι απλώς κερδίζουμε χρόνο να γίνει η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο χωρίς τα όπλα να μιλάνε στον Περσικό κόλπο και μετά βλέπουμε. Θα αναζητήσω απάντηση. Είναι ο Κώστας Λάβδας στην τηλεφωνική γραμμή, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε Λάβδα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη? Δηλαδή, ή μάλλον εκτίμηση, αν στα αλήθεια υπάρχει, θα μπορούσαμε να έχουμε μια οριστική λύση αυτής της κρίσης με αυτό το μορατόριουμ που είναι στο τραπέζι, μια σελιδούλα, ή απλώς κερδίζουμε χρόνο για να γίνει κάποια στιγμή αργότερα μια κλιμακωμένη μεγάλη επιχείρηση?
1: Νομίζω ότι η πρόβλεψη δεν μπορεί να κάνει κανείς. Μπορεί να συζητήσει διαφορετικά σενάρια. Η πρόβλεψη δεν είναι δυνατή γενικώς στην πραγματικότητα. Στα αντικείμενα που συζητάμε είναι πολύ παραγωγικά και εξαρτώνται βεβαίως και από ερμηνευτικές διαστάσεις, αλλά μπορεί κανείς να συζητάει σενάρια και να βρίσκει πιθανότητες ανάλογα με την κίνηση των μεταβλητών. Θα έλεγα ότι πρώτον, εάν υπάρξει τώρα μια εκεχηρία η οποία θα έχει κάποια διάρκεια, θα αφορά πράγματι αυτό που είπατε, την επίσκεψη, όταν με καλέσατε, σας άκουσα, την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Για να δει ακριβώς πώς εξελίσσονται οι σχέσεις και να συζητήσουν και το θέμα του Ιράν. Το Πεκίνο μέχρι στιγμής έχει κρατήσει μια πραγματιστική στάση. Αφενός κάνει δηλώσεις για την ανάγκη να παρακαμψούν οι άδικες και παράνομες αμερικανικές κυρώσεις. Αφετέρου γνωρίζουμε από χθες ότι ο ρυθμιστής, που σαφώς εξαρτάται βέβαια στην κυβέρνηση στην περίπτωση του Πεκίνου, ο αρμόδιος ρυθμιστής έχει δώσει οδηγίες στις τράπεζες κινέζικες να σταματήσουν το δανεισμό δηληστηρίων που χρησιμοποιούν ιρανικό πετρέλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι μια είδηση που πλήρως νομίζω το Bloomberg την αναλύει πολύ διεξοδικά σήμερα, αφορά χθεσινή εξέλιξη όμως στην Κίνα, που δείχνει αυτό που είπα, ότι είναι μια πραγματιστική στάση και άρα σύνεται συζήτηση. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος με τον οποίο μπορεί να έχουμε ίσως μια κεχηρία. Αλλά θα είναι κεχηρία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο στάδιο των 30 ημερών που ο Αμερικανικός Ομοσπονδιακός Νόμος 1973, που είναι ενισχύ, δίνει στον Πρόεδρο 60 συν maximum 30, είμαστε στην 67η, αν δεν απατώμε, να συνεχιστούν επιχειρήσεις ενώ δεν έχει κηρύξει πόλεμο το Κογκρέσο. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα, σημαντικό όμως, γιατί είναι χρονιά εκλογών και γιατί υπάρχουν και ρεπουμπλικάνοι και βουλευτές και γερουσιαστές που έχουν
0: θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πρόεδρος μπορεί να περιφρονήσει την υποχρέωση του από το Σύνταγμα.
1: Αλλά 60 μέρες.
0: Αυτό σημαίνει όμως ότι θα έρθει σε σύγκρουση και με τους δικούς του βουλευτές.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι κάτι που θέλει να κάνει και σίγουρα όχι σε χρονιά εκλογών, γιατί πάμε προς τις ενδιάμεσες. Τώρα, άρα μπορεί να έχετε μια εκεχηρία διαρκείας. Όμως το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν είναι το μόνο θέμα. Υπάρχουν πλέον τα στενά του Ορμούζ, που εκεί έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη, δυσάρεστη για όλους μας. Και είναι δύσκολο για τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο το οποίο θα αποδέχεται έστω, ας το πούμε έτσι, με έναν τρόπο υπόρρητο, ότι έχει αλλάξει το στάτους εκεί. Θα πρέπει το Ιράν να δεσμευτεί ότι δεν εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει ένα νέο καθεστώς πλέον που του επιτρέπει να ζητά ενδεχομένως ανάλογα με τη δική του πολιτική δασμού κτλ. Άρα το θέμα των Στράτων Ορμούς είναι εξίσου, μην πω περισσότερο, κρίσιμο.
0: Σωστά.
1: Και όσο δεν βρίσκουμε μία λύση σε αυτό, τόσο είναι αδύνατο να σκεφτούμε ότι η όποια κυχηρία θα μετασχηματιστεί σε ειρήνη. Και τέλος, ξέρετε, όλο αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε πραγματικό Plan B στην προσέγγιση Τραμπ στον πόλεμο. Το οποίο ενδεχομένως έχει να κάνει με την ποιότητα του intelligence που του ερχόταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε σχέση με την εσωτερική κατάσταση στο Ιράν, τις εισηγήσεις των επιτελείων. Αλλά νομίζω ότι η πληροφόρηση είναι το μείζον. Φαίνεται όλη αυτή η περιπέτεια να βασίζεται σε ελλειπή πληροφόρηση. Όχι λανθασμένη, αλλά ελλειπή. Mm. Φάνηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι οι περιφερειακές διοικήσεις των φρόντων της Επανάστασης άντεξαν παρά τις εντυπωσιακές αρχικές εκτελέσεις, γιατί αυτό είναι πρόκειτο.
0: Ενώ υπήρχε η εντύπωση ότι αυτό θα ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: θα ήταν καταλυτικό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν καταλυτικό.
0: Ίσως είναι το τίμημα που πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το γεγονός ότι σε αυτή τη θητεία του ο πρόεδρος περιβάλλεται από ανθρώπους που ξέρουν να του λένε μόνο ναι. Και ποτέ
1: αυτό
0: τίποτα δυσάρεστο.
1: Αυτό είναι σωστό. Και ενώ υπήρξε για την Μέση Ανατολή και θετικό πρόσημο στην πρώτη περίοδο, το Τραμπ, η συμφωνία του Αβραάμ ήταν μια κρίσιμη και θετική βεβαίως. Τώρα βλέπουμε ότι είμαστε στην κόψη του ξηραφιού για μια ενδεχομένως αντίστροφη μέτρηση. Βλέπετε ότι το ρήγμα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων βαθαίνει κάθε μέρα. Και αυτό δείχνει μια τάση αποσταθεροποίησης, ενώ η συμφωνία στο Αβραάμ ήταν μια κρίσιμη στιγμή θετική αναγνώρισης του Ισραήλ από τους Άραβες, ώστε να μπούμε σε μια νέα σταθερότητα. Είναι στην κόψη του ξηραφιού. Είναι σαφές ότι η έξοδος των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ Plus δημιουργεί ένα προηγούμενο το οποίο αποσταθεροποιεί την ισχυρή παρουσία της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ από την άλλη μεριά, αν σκεφτείτε ότι επί Τραμπ 2 είχαμε και τη συμφωνία την κρισιμότατη της Σαουδικής Αραβίας με το Πακιστάν, που είναι η μόνη μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, η οποία σίγουρα δεν είναι συμφωνία η οποία ανεξαρτήτως των σχέσεων του Τραμπ με το Πακιστάν κτλ. Και σε προσωπικό επίπεδο και τις δηλώσεις του, την οποία το αμερικανικό στρατηγικό κατεστημένο βλέπει θετικά. Άρα κινδυνεύει ο Τραμπ, όχι ακόμα, δεν το έχει κάνει, αλλά κινδυνεύει να μπει σε μια περίοδο που θα αρχίσει να αποδομεί τις κατακτήσεις της πρώτης περίοδου και ειδικά τον ορίζοντα που έδωσαν οι συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαύδα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λε.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, κατά μήκος του Αμαρουσίου αλλά και στη Μάρνη Προσπατησίων. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχούρη τον Απριλίο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες συνέλαβαν τρεις συμμεταπούς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα τον Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει την διακοπή του σχεδίου. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρούας γερόπλιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταΐου που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταΐου που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 268 άτομα. Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν χθες βράδυ να απαγορεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν να δημιουργούνται ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες προσώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι 5η, 7 Μαΐου του 2026. Να σας θυμίσω πρώτον, αν ενδιαφέρεστε, η Εθνική Τράπεζα μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε ένα δάνειο έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης μιας ακόμη και πολύ μικρής, ακόμη και ατομικής επιχείρησης, έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια, χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, επιδότηση επιτοκίου και όλα αυτά, χάρη στο Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, ρωτήστε σε ένα κατάστημα εθνικής ή μπείτε στο nbg.gr. Σας θυμίζω επίσης, σήμερα είναι 7, μεθαύριο το βράδυ οι Μετάλλικα έρχονται στο Ολυμπιακό Στάδιο για μια μεγάλη συναυλία, που την οποία πολλοί οι φίλοι τους τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα περιμένουν. Πριν πάτε στην συναυλία, αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, περάστε από το booth της Cosmote Telecom, happenings, δώρα και μια εμπειρία που θα ενισχύσει την εμπειρία της ίδιας συναυλίας. Όταν ξεκινήσαμε το σημερινό ημερολόγιο, είπα ότι το εισαγωγικό riff του Satisfaction είναι ίσως το διασημότερο riff στην ιστορία της ροκ μουσικής. Ένας ακροατής που ξέρει κιθάρα με διόρθωση μου λέει: όχι, είναι από το Smoke on the Water το διασημότερο. Κούστα. Επίσης κάποιοι λένε ότι αυτό είναι το σημαντικότερο έργο της, σε όλο το αρχιπέλαγος της κλασικής μουσικής, της δυτικής κλασικής μουσικής τουλάχιστον. Είναι το δεύτερο μέρος από την 9η συμφωνία του Μπετόβεν, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σαν σήμερα 1824 στη Βιέννη. Και αυτό είναι το διάσημο βάλς του Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1840. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σημείωση στο ημερολόγιο, αν το ημερολόγιο δεν είναι πλημμυρισμένο από ειδήσεις και θέματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Χτες το IIF, το Διεθνές Οικονομικό Ινστιτούτο, ανακοίνωσε, όπως κάνει τακτικά, τα στοιχεία για το παγκόσμιο χρέος. Λοιπόν, η ανθρωπότητα συνολικά, δηλαδή το σύνολο των χωρών του κόσμου, χρωστάν 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ρεκόρ. Αν αυτά τα 353 τρισεκατομμύρια τα διαιρέσουμε δια των 8,2 δισεκατομμυρίων περίπου που είμαστε οι άνθρωποι πάνω στη γη, αυτό σημαίνει ότι χρωστάς, Παναγιώτη, 43.050 δολάρια. Τόσο αναλογεί στον καθένα από εμάς. Βέβαια, το πιο ενδιαφέρον από τις χθεσινές ανακοινώσεις του IIF δεν είναι αυτό, που είναι απλώς ένας αριθμός, είναι η διαπίστωση ότι οι επενδυτές σιγά σιγά κουνάνε τα χρήματά τους από τα αμερικανικά προϊόντα προς άλλα, διαφοροποιούνται. Είναι μια από τις συνέπειες αυτών που συμβαίνουν στον κόσμο τώρα. Και τι συμβαίνει στον κόσμο τώρα? Προφανώς προπάντων ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Λάβδα, η αίσθηση ότι δεν υπάρχει Plan B και κυρίως δεν υπάρχει ένα σαφές σχέδιο εξόδου από αυτήν την κρίση. Προσέχουμε τι συμβαίνει εκεί. Τι συμβαίνει εκεί? Πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα σχέδιο μιας σελίδας, ένα memorandum, 14 σημεία όλα και όλα, με διάφορες ρυθμίσεις που δεν τις ξέρουμε όλες. Κάποιες έχουν δοθεί, έχουν διαρρεύσει στη δημοσιότητα, αλλά και για αυτές δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ακριβείς. Το ερώτημα που θα τεθεί, αν συμφωνηθεί, είναι καλύτερο από αυτό που είχε ήδη η Αμερική και ο Τραμπ το έσκησε, δηλαδή τη συμφωνία από πυρηνικοποίηση του Ιράν που είχε γίνει στα χρόνια του Ομπάμα, συμφωνία που καταργήθηκε από τον Τραμπ και τώρα χρειάστηκε ένας πόλεμος 67 ημερών για να έρθει, αν έρθει αυτό το καινούριο χαρτί. Μια άλλη όψη αυτό που συμβαίνουν εκεί είναι αυτή που περνάει απαρατήρητη, ότι στη Γάζα ο πόλεμος συνεχίζεται κάτω από τα ραντάρ και ότι σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που δημοσίευσαν σήμερα οι Times της Νέας Υόρκης, το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο εφαρμόζει τακτική Γάζας, δηλαδή υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν ότι ο Ισραηλινός στρατός κυριολεκτικά ισοπεδώνει το Νότιο Λίβανο. Εδώ στα δικά μας είχαμε την, έχουμε μάλλον σε λίγο, σε 20 λεπτά, αν είναι στην ώρα της, την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κουβεντιάζαμε για αυτήν προηγουμένως. Από τα χθεσινά γεγονότα, είναι ένα θέμα που κουβεντιάστηκε πολύ, η εκδήλωση που έγινε για την αναγόρευση στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ ταυτόχρονα της νομικής αλλά και της θεολογικής σχολής. Σήμερα είναι γεμάτες οι εφημερίδες με ρεπορτάζ, ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιος κάθισε με ποιον, ποιος μίλησε με ποιον, ποιος χαιρέτησε ποιον, ποιος από την κυβέρνηση, ποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Λίγη σημασία δίνουν στο τι είπε ο Βενιζέλος σε αυτήν την ομιλία που έκανε κατά την αναγόρευσή του. Είπε κάτι όμως που έχει σημασία και το είπε πολύ επιγραμματικά. Είπε ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και του διαδικτύου και της συλλογής και επεξεργασίας Big Data είναι ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών, ανάμεσα σε εταιρείες και κράτη, ανάμεσα σε κράτη, αλλά στο βάθος του αναδεικνύει ότι το επίδικο αντικείμενο είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία η ίδια. Και το κρίσιμο δίλημα της εποχής είναι αν η δυτική, φιλελεύθερη, συνταγματική δημοκρατία δεν προστατεύσει τον εαυτό της απέναντι στον κίνδυνο μιας θεσμικής και αξιακής υπονόμευσής της μέσω ανεξέλεγκτων νέων τεχνολογιών, τότε δεν θα έχει νόημα αν θα κερδίσει η Δύση την κούρσα της νέας τεχνολογίας ή θα την κερδίσει η Κίνα ή κάποιος άλλος. Αυτό έχει μια σημασία, γιατί παραπέμπει εμέσως σε ένα άλλο θέμα, είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής σήμερα, που θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ημέρας αν δεν είχαμε τόσο φορτωμένη διεθνή και πολιτική ατζέντα. Εκείνο το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί με πολλά ταραταντζούμ, η εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, το Trust Your Stars, που ήταν ένα πρόγραμμα επιβράβευσης αριστείας και χρηματοδότησης διευκόλυνσης της επιστροφής στην Ελλάδα νέων που έφυγαν και διέπρεψαν στις επιστήμες τους αλλού στον κόσμο. Η είδηση ότι σε αυτό το πολύ διαφημισμένο έργο μπαίνουν οριστικά τίτλοι τέλους. Τέλειωσε. Δεν λειτουργήσε. Μια ακόμη ωραία ιδέα που να βάγισε. Διάλειμμα διαφημίσεις.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Επιστροφή στο ημερολόγιο με μια συζήτηση που τη χρωστά από μέρες, γιατί την περασμένη Παρασκευή δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της κίνησης της οποίας επικεφαλής έχει τεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Το μανιφέστο έχει συντάξει μια ομάδα επιστημόνων, έχει προκαλέσει ήδη πολλές συζητήσεις. Η επικεφαλής αυτής της ομάδας ήταν ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Χιακαντάρη, ευχαριστώ πολύ.
7: Καλημέρα σας, Τσίπρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
6: Γιατί μανιφέστο?
7: Γιατί δεν είναι διακήρυξη κόμματος και δεν είναι πρόγραμμα κόμματος. Και γιατί δεν είμαστε κόμμα. Mm. Γιατί το πρόγραμμα το φτιάχνει ένα κόμμα. Δεν το φτιάχνει μια ομάδα επιστημόνων. Και τη διακήρυξη την ανακοινώνει ο αρχηγός ενός κόμματος. Επομένως, μανιφέστο με την έννοια ότι είναι μια περιγραφή, καταγραφή αξιών και αρχών έτσι όπως θα θέλαμε να δούμε εμείς σήμερα αυτό που ονομάζεται και από, αμέσως από την επικεφαλίδα του μανιφέστου, η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής.
6: Η κεντρική ιδέα, αν την διαβάζω σωστά, είναι μια συνάντηση των τριών ρευμάτων, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Μόνο που η κριτική, μια πρώτη κριτική που έγινε, είναι ότι αυτό που στην πραγματικότητα προτείνεται με αλφαγιώτα από το μανιφέστο είναι η μεν σοσιαλδημοκρατία να αλλάξει, η δε πολιτική οικολογία να ενσωματωθεί και αυτή η συνάντηση να γίνει υπό την ηγεμονία της ριζοσπαστικής αριστεράς. Γιατί?
7: Όχι, όχι, δεν είναι λανθασμένη με ανάγνωση αυτού του πονήματος. Δεν προτείνουμε ότι η σοσιαλδημοκρατία προτείνουμε να συναντηθεί με το πνεύμα του ριζοσπαστισμού, αλλά και η ριζοσπαστική και η ανανεωτική αριστερά να επεξεργαστεί ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές, ούτως ώστε να συναντηθεί και αυτή με το πνεύμα της σοσιαλδημοκρατίας όσον αφορά τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λαοί. Και ταυτοχρόνως η πολιτική οικολογία. Εδώ είναι το σημαντικό, να ενσωματωθεί στο πυρήνα ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα συνδυάζει την κριτική που αυτή ασκεί σε αυτό το σημερινό μοντέλο. Επομένως, εδώ δεν ζητάμε ο ένας να γίνει ο άλλος και ο τρίτος να γίνει ο ένας, αλλά ζητάμε όλοι μαζί να συναντηθούν σε ένα νέο επίπεδο. Δηλαδή, έχουμε διαπιστώσει και στο κείμενο και κατηδία, ότι ό,τι είχαν να δώσουν αυτές οι τρεις δυνάμεις και δεν ήταν λίγο, το δώσαν και σήμερα πλέον για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την κρίση τους πρέπει να αλλάξουν ρότα, να αλλάξουν κατεύθυνση, πορεία.
6: Ναι, αυτό περιλαμβάνει, άρα αν σας καταλαβαίνω σωστά, αυτό σημαίνει ότι και ο χώρος που ονομάζεται ριζοσπαστική αριστερά και είναι ο χώρος με τον οποίο είχε ταυτιστεί ο κύριος Τσίπρας, αφού για αυτόν μιλάμε, πρέπει να αλλάξει πορεία.
7: Δεν νομίζετε ότι ο ίδιος έχει αλλάξει αρκετά από αυτό που ήταν το 2010 ή και το 2012 ή ακόμα και το 2015 ή ακόμα και το 2019. Νομίζω ότι αν το ρωτήσετε, ο ίδιος θα σας πει ότι έχει δώσει δείγματα αλλαγής της στάσης του. Και βέβαια και εμείς έχουμε αλλάξει, και εγώ έχω αλλάξει πραγματικά. Διαπίστωσα από μια στιγμή και ύστερα ότι το αντισύριζα και αντιτσίπρα μέτωπο ήταν αντιαριστερά μέτωπο. Και εγώ θεωρώ ότι είμαι αριστερός, οπότε καταλαβαίνετε και τη στροφή.
6: Αυτό που λέτε τώρα προλαβαίνετε ένα θέμα συζήτησης υποχρεωτικό, γιατί ένα από τα πράγματα που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, ιδίως σε όσους δεν σας ξέρουν, είναι ότι αυτό το μανιφέστο το υπογράφετε εσείς, ένας άνθρωπος που έχει υπογράψει κείμενα πολύ σκληρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ, του τρόπου διακυβέρνησής του, των υποσχέσεών του εκείνη την εποχή.
7: Ναι, γιατί σας ανέφερα ένα λάθος, είδα δικό μου λάθος, όχι των άλλων. Δεν έχω μάθει να αποδίδω τα δικά μου λάθη στους άλλους. Έχω μάθει να αποδίδω τα δικά μου λάθη σε εμένα. Λοιπόν, το δικό μου λάθος ήταν ότι δεν διέβλεψα ότι ουσιαστικά η κριτική στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κριτική στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν κριτική στην αριστερά. Ήταν η κριτική δηλαδή στην εξαφάνιση της έννοιας και της πρακτικής της αριστεράς. Δηλαδή ήταν κριτική που αποσκοπούσε στην επιβεβαίωση του δόγματος δεν υπάρχει εναλλακτική. Και αυτό ακριβώς το δόγμα αφισβητούμε στο μανιφέστο.
6: Εναλλακτική σε επίπεδο ιδεών υπάρχει, στην πράξη υπάρχει, γιατί εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι απλώς η πολιτική σας, η ιδεολογική τοποθέτηση, είναι και το πεδίο της επιστημονικής σας, ας πούμε, δραστηριότητας. Δεν είναι καλύτερη εποχή για τις ιδέες που θα χαρακτήριζε κανείς αριστερές στην Ευρώπη και στον κόσμο.
7: Αναφυσβήτητα, όχι μόνο δεν είναι η καλύτερη εποχή, θα μπορούσα να πω ότι είναι και η χειρότερη εποχή. Αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή και με τον Τραμπ στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Είναι πλέον, δεν χωράει καμίας κριτικής. Ξεπερνάει τα όρια του ανθρώπινου νου. Και επομένως και οι θέσεις της αριστεράς σε αυτή την εποχή βρίσκονται στριμωγμένες. Ακριβώς όμως επειδή βρίσκονται στριμωγμένες, κάπως πρέπει να ανταποδώσει τα χτυπήματα. Και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε. Νομίζω βέβαια δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, αλλά μπορώ να σας δώσω ένα στίγματο. Αντί να στηρίζονται οι κυβερνήσεις στον πλούτο, πρέπει να στραφούν και να στηρίζονται στην εργασία. Τι σημαίνει αυτό, γιατί και αυτό θα μου πείτε αμέσως, κάντε μας το συγκεκριμένο. Τι θα πει στηρίζομαι στην εργασία. Στηρίζομαι στην εργασία σημαίνει υψηλότερους μισθούς, λιγότερες ώρες εργασίας, ποιοτικότερη ζωή. Σημαίνει περισσότερο ασφαλείς θέσεις εργασίας, σημαίνει ουσιαστικά έλεγχο του ανεξέλεκτου των αγορών που αυτές αποφασίζουν πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με 1050 ευρώ μέσο μισθό.
6: Τώρα, η συνάντηση ρευμάτων σε επίπεδο ιδεών για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να μεταφραστεί και σε μια συνάντηση πολιτικών τάσεων στη ζωή. Δηλαδή, αυτό που περιγράφεται ως συνάντηση της αριστεράς, ριζοσπαστικής και ανανοητικής, σοσιαλδημοκρατίας κτλ., στην πράξη, στην Ελλάδα του σήμερα, σημαίνει συνάντηση του χώρου που θέλει να εκπροσωπήσει ο κύριος Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που εγώ βλέπω και όλοι βλέπουμε είναι ότι ειδικά στο διάστημα, στους μήνες που έρχονται από τώρα και μέχρι τις εκλογές, όχι απλώς συνάντηση δεν θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχει πόλεμος με νεκρούς και τραυματίες.
7: Ελπίζω να υπάρχει συνάντηση πολιτών σε αυτό το επίπεδο. Με την έννοια ότι η έκκλησή μας, αν δεν αρέσει ο όρος του μανιφέστου, ας το πάρουμε, η έκκλησή μας απευθύνεται

0: από διάφορες περιφέρειες, από διάφορες πόλεις, από διάφορους δήμους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, συσπυρώνονται. Αυτό θέλω. Βέβαια είναι δύσκολο πράγμα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο πράγμα. Και η κουλτούρα που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα μεταξύ αυτών των χώρων είναι κουλτούρα σύγκρουσης. Και όχι κουλτούρα, δεν είναι κουλτούρα κατανόησης ότι ουσιαστικά αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας. Γιατί κακά τα ψέματα πρέπει με παρησία να το δηλώσουμε και να το καταλάβουν οι άνθρωποι ότι η σοσιαλδημοκρατία, η οικολογία και η ριζοσπαστική αριστερά ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Ανήκουν στην οικογένεια της αριστεράς με τις διαφορές τους, με τις διαφωνίες τους, με τις διαφορετικές πορείες τους.
1: Ναι, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να ανήκουν σε μια ευρύτερη οικογένεια, αλλά ο καθένας έχει το δικό του νοικοκυριό, ας πούμε, και μερικές φορές τα νοικοκυριά είναι ανταγωνιστικά. Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο ότι εσείς μιλάτε για απευθυνόμαστε στους πολίτες, αυτοοργάνωση, δημιουργία μιας κίνησης από τα κάτω, και από την άλλη μεριά το μόνο σημείο αναφοράς αυτού του ρεύματος είναι ένας άνθρωπος, ένα πρόσωπο, ο Τσίπρας.
0: Γι' αυτό και βγήκε και η έκθεσή μας, το μανιφέστο, για να δείξουμε και ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, αλλά και για να καλέσουμε σε αυτό και να συζητήσουμε και να προκαλέσουμε συζήτηση. Και ξέρετε, ακόμα και οι διαφωνίες, ακόμα και οι διαφορές, αν δεν είναι εντελώς απορριπτικές και προσωπικές επιθέσεις, είναι καλοδεχούμενες, ευχάριστες. Μπορώ να σας πω, μας βοηθάνε να δούμε και τα σημεία τα οποία έχουμε παραλείψει. Δεν μπορείς σε ένα κείμενο να τα πεις όλα. Δεν γράψαμε βιβλίο. Ναι. Α, και στο βιβλίο δεν μπορείς να πεις όλα. Ναι, ακόμα σωστό. Και βιβλίο γράψεις, όταν το δώσεις μετά λες, οπα παιδί μου, δεν είπα αυτό, δεν το έγραψα, γιατί.
1: Έχετε καμιά αίσθηση χρόνου, δηλαδή το επόμενο βήμα που δεν μπορεί παρά να είναι η ανακοίνωση?
0: Εγώ να σας πω, έχω μια αίσθηση ότι θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να επισπεστούν και όλα τα άλλα τα οποία μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Πριν το καλοκαίρι.
0: Ναι, νομίζω πριν το καλοκαίρι. Αν είναι τον Οκτώβριο το καλοκαίρι, μετά πάμε Σεπτέμβριο. Νομίζω ο Σεπτέμβριος δεν είναι ο πιο κατάλληλος μήνας όταν ξέρεις ότι τον Οκτώβριο θα πας σε εκλογές.
1: Ευχαριστώ κύριε Σιακαντάρη. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο, άλλο ύφος. Είναι πάντα το Satisfaction του Rolling Stones, αλλά έτσι όπως το ένιωσε ο Otis Redding. Μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αν σας ενδιαφέρει, συντονιστείτε στις 5 ώρα το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να είστε εκεί, νομίζω και διαδικτυακά μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Γίνεται ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο του Οικονομικού Περιεπιμελητηρίου της Ελλάδας. Στις 5 η ώρα έχει προγραμματιστεί μια συζήτηση ανάμεσα σε 3 πρώην υπουργούς εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, Ευάγγελος Βενιζέλος και Νίκος Κοντζιάς. Συζητάνε μεταξύ τους για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, τις συνέπειες του στην Ελλάδα και τις ιδέες του για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε αυτόν τον κόσμο. Θυμηθείτε να ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr ή να επισκεφτείτε έναν σύμβουλο σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, ένα business banking σύμβουλο, για να μάθετε πώς μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρησή σας, ακόμη και αν είναι πολύ μικρή, ατομική, από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με πολύ ευνοϊκούς όρους, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου. Και όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, τώρα πια που ξέρουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι στον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, θα είναι η Παρί που έκανε, νομίζω, την καλύτερη, έδωσε την καλύτερη παράσταση σε όλο το τουρνουά, στους δύο ημιτελικούς με την Bayern, και απέναντί της θα βρει την Arsenal. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αγγλογαλλική μάχη στον τελικό. Αν θέλετε να είστε εκεί, μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό και ναι, μπορεί να είστε εσείς εκεί, στις εξέδρες του σταδίου. Καλημέρα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και

0: Εκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. COSMOTE TELECOM. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στις σταδίου, στη Βασίλισσα Αμαλίας και Βασίλισσα Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, το Μαρούσι, το Άκα και την Κατεχάκη. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση συνέλαβαν τρεις συμμεταπούς καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024 και σε πράξη παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Φέρονται μάλιστα να παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα προσώπου που σχετίζεται με το άτομο που σκόπευαν να δολοφονήσουν και βρίσκεται έγκλειστο στις φυλακές. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας ασθενά του Ορμούς και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση του εναερίου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα παρήγγυπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα, εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έχουν ως στόχους, μεταξύ άλλων, να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο. Τη ζωή του έχασε 49χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τα 8 η ώρα το βράδυ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Μαλακοπής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, προσέκουσε σε πινακίδα και στη θέα ασφαλείας και ανετράπη. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο κινούνταν 22χρονος οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Συγκεκριμένο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο συγκεκριμένο σημείο είναι τα 70 χιλιόμετρα. Εις βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθησαν 268 άτομα. Αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ κέρδισαν ένας Γερμανός τουρίστας, καθώς κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές στην ΚΟ το 2024 δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα. Ο άνδρας μείνει το ταξιδιωτικό του πράκτορα, λέγοντας ότι παρότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί, ήταν αδύνατο να βρει ελεύθερη ξαπλώστρα λόγω άλλων επισκεπτών του ξενοδοχείου που τοποθετούσαν τις πετσέτες τους και δέσμευαν επί ώρες. Δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή, 7 Μαρτίου. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Άλλη μια μέρα, συνεχίζουμε.
0: Άλλη μια μέρα με πολλά πολιτικά σήμερα. Έχουμε πολλές πολιτικές ειδήσεις από όλα τα κόμματα. Έχουμε και τα διεθνή προφανώς. Τι θα γίνει με τον πόλεμο, το κυρίαρχο θέμα, βεβαίως. Επειδή ακριβώς είναι το κυρίαρχο θέμα στα διεθνή, έχουμε ξεχάσει εντελώς, Δημήτρης, το τι γίνεται στη Γάζα και το τι γίνεται στην Ουκρανία. Δεν το ακούμε πουθενά και ό,τι διαβάζουμε στις αναλύσεις στα ξένα μέσα είναι και αυτά πολύ περιορισμένα.
1: Τα έχει λύσει αυτά ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος που τα λύνει όλα.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Όμως, τα έχει λύσει όλα.
0: Αν εξαιρέσουμε τον πρόεδρο Τραμπ, είναι δύο πολύ σημαντικά μέτωπα, τα οποία εμείς εδώ στην επικαιρότητά μας, και όχι μόνο εμείς, και στον δυτικό κόσμο, τα έχουμε. Αν όχι ξεχάσει, παραμερίσει. Είμαι λάθος αυτό?
1: Όχι, δεν είσαι λάθος, αλλά τώρα έχουμε όλοι ανησυχήσει πόσο θα κρατήσει γιατί... η ιστορία στα βενζινάδικα. Αυτό βλέπω να συζητάνε περισσότερο μερικοί.
0: Μα υπάρχει σύνδεση αυτών των δεδομένων. Υπάρχει. Και η Ρωσία ουσιαστικά γίνεται πλουσιότερη
1: κάθε
0: με
1: μέρα,
0: την κρίση.
1: Κάθε μέρα,
0: ασθενά,
1: σταθερά.
0: Άρα και ισχυρότερη στον πόλεμό της στην εισβολή της στην Ουκρανία. Και κρίση ενεργειακή έχουμε στην Ευρώπη, γιατί πια δεν προμηθευόμαστε αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, αλλά κυρίως από την Αμερική και δευτερευόντως από άλλες χώρες. Και έχουμε και ζήτημα με την Γάζα. Είναι μια ανοιχτή πληγή που οι άνθρωποι εκεί πρέπει να ξέρουν πώς θα συνεχίζουν τη ζωή
1: τους. Ετοιμάζει σχέδια real estate ο πρόεδρος και θα προχωρήσει, είναι βέβαιο. Τώρα στην πραγματικότητα, εκείνο που μου έκανε εντύπωση εμένα χτες, νομίζω ότι έχει μια σημασία να το σχολιάσουμε, ήταν η δήλωση που έκανε ο φυλακισμένος, τι να πούμε τώρα, τέος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ή δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ο Ιμάμογλου, που έκανε μια αυστηρή κριτική στην...
0: Αποκαθιλωθείς
1: και περιμένει τη δίκη του.
0: Ναι, έκανε σκληρή
1: απέναντι στη Φοντερ Λάιν, επειδή είχε πει η Φοντερ Λάιν ότι η Ευρώπη πρέπει στη στρατηγική της να μην είναι δεσμευμένη από τα κέντρα της Μόσχας, του Πεκίνου και της Άγκυρας. Θα μου πεις τώρα και η Φοντερ Λάιν, μια δήλωση μάλλον της ξέφυγε λίγο στο πόσο τα τοποθέτησε, αλλά το ότι ο Ιμάμογλου βγήκε και είπε ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίζεται η Άγκυρα με το Πεκίνο και με τη Μόσχα μέσα από τη φυλακή, το κρατάμε. Έτσι, έχει μια σημασία.
0: Ναι, από την άλλη, Δημήτρη...
1: Γιατί πολλοί λένε ότι γίνονται διάφορες διεργασίες και στο πολιτικό μέτωπο της Άγκυρας. Θα δούμε.
0: Δεν έχω εικόνα για αυτό. Πάντως ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή έχει...
1: Και πολλοί άλλοι δήμαρχοι.
0: Ναι,
1: και
0: τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του με οποιονδήποτε τρόπο, το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αν κρίνει δηλαδή αυτό που θα πει ότι είναι καλό για τον ίδιο και για τη χώρα του ίσως, εφόσον είναι και πολιτικός ακόμα. Θα σου πω όμως κάτι το οποίο θα έπρεπε κατά την άποψή μου να λέει ο Ιμάμογλου και κάθε άλλος που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν στην Τουρκία, ότι ευρωπαϊκό κριτήριο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη στις σχέσεις της Ευρώπης.
1: Πρέπει,
0: και
1: ναι,
0: με
1: σταθέλες.
0: Τρίτα κράτη, ακριβώς, και με κράτη τα οποία έχουν μπει σε μια διαδικασία σχέσης ειδικής με την Ένωση, αν όχι ένταξη σε δεύτερο βαθμό. Εκεί λοιπόν η Τουρκία δεν παίρνει καλό βαθμό, δεν παίρνει καλό βαθμό αποδεδειγμένα, ελέγχει πλήρως την δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης, τον στρατό. Νομίζω ότι δεν θα σου πω για τους πολιτικούς που έχει φυλακίσει και δεν αναφέρομαι μόνο στον Ιμάμογλου, αναφέρομαι σε πολλούς
1: Σωριδών.
0: Και στον επικεφαλής του Κουρδικού κόμματος στην Βουλή που μπήκε μέσα χωρίς στοιχεία, ως τρομοκράτης και πολύ.
1: Βεβαίως την ίδια στιγμή μας έδειξε ένα φοβερό πύραυλο η Άγκυρα εχθές.
0: Ναι, υπερηχητικό.
1: Ο οποίος λέει είναι ο καλύτερος στον κόσμο, ο πιο ισχυρός. Κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι ανάλογο με την Τεχεράνη που έλεγε ότι έχω τους μεγάλους πυράβλους.
0: Έχει εμβέλεια 6.000 χιλιόμετρων.
1: Φοβερό λέει. Μπορεί να φτάσει, λέει, άμα πάει πιο δυτικά στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πώς φαντασιώνονται μερικοί στρατηγοί στη γειτονική χώρα. Μπορεί να φτάσει μέχρι την Αμερική. Λέτε να ανησυχήσει ο Τραμπ. Είναι ωραίες αυτές οι δηλώσεις. Δηλαδή φτάνει στο σημείο για τραγέλαφο εντελώς. Τώρα από εκεί και πέρα το να γίνεται μια έκθεση και να παρουσιάζεται αυτός ο επιμήκης σούπερ πύραυλος.
0: Κοίταξε, ξέρεις γιατί το κάνει αυτό η Άγκυρα.
1: Δείχνει και τη λογική της αυτοκρατορίας σε εισαγωγικά.
0: Έχεις δίκιο, αλλά είναι λίγο πιεσμένη στους εξοπλισμούς της για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζεται, αν θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα είναι ένας ενδυνάμει ανταγωνιστής της Τουρκίας, που είναι και στην θάλασσα και στον αέρα και στην ξηρά. Και από την άλλη, η Τουρκία έχει πρόβλημα στον εξοπλισμό της, κυρίως στα αεροπλάνα, διότι η Αμερική ακόμα την έχει μπλοκαρισμένη στα F-35. 35, αλλά και η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η Γερμανία και η Βρετανία θα την εντάξουν στο πρόγραμμα των Eurofighter, ακόμα δεν έχει πάρει το πράσινο φως οριστικά για να ξέρει πώς θα προχωρήσει. Οπότε είναι, φαίνεται πιεσμένη και προφανώς θέλει να δώσει ένα στίγμα κυρίως στο εσωτερικό και δευτερευόντως στο εξωτερικό για την στρατιωτική της ισχύ. Όμως ποιος θα αντιμετωπίσει αυτή την στρατιωτική ισχύ, Δημήτρη? Θα σου πω αμέσως. Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, ο οποίος, σου θυμίζω, ο καινούριος, είχε δηλώσει ότι είχε ελληνικό DNA και ότι ήταν συγγενής του Μεγαλέξανδρο. Το έχεις διαβάσει αυτή τη δήλωση που είχε κάνει ο αρχηγός στρατού?
1: Εκεί εντελώς συμπτωματικά έχουν φουλ δημοκρατία, έτσι, εντελώς πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι, ειλικρινά δεν έχω κοιτάξει το. Είδα όμως ότι είναι χριστιανός.
1: Γιος της κατάστασης. Μάλιστα. Είναι επίσης οικογενειακή.
0: Εγώ θα σου πω τώρα, μέσα στα αστεία, δεν είναι κακό.
1: Αρχιστράτηγος, ιστορικός. Και άλλα πολλά. Έχει ελέγξει
0: μέσα
1: λέει,
0: στα
1: DNA.
0: Αστεία που κάνουμε. Δεν είναι κακό κάποιος να θεωρεί τόσο σημαντική και επιδραστική προσωπικότητα τον Μεγαλέξανδρο με την ελληνική του προφανώς καταγωγή και να θεωρεί ότι μπορεί να τον έχει ως πρότυπο, έστω και με αυτό τον
1: Μήπως θεωρείς
0: τρόπο.
1: Κανείς ότι πρέπει να γίνει κανένα ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών εκεί?
0: Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Αφού έχουμε
0: τόσες
1: αναφορές.
0: Ξέρεις τι δήλωσε ο εν λόγω κύριος? Καθίβρισε τους Τούρκους, τους είπε διαβολικούς, θα μπουν στις θέσεις τους και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, επειδή το ανέφερες, να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι, λέει, η αυτοκρατορία του διαβόλου και είναι αντίχριστος ο επικεφαλής τους. Νομίζω λοιπόν ότι έμπλεξαν οι Τούρκοι με τον αρχιστράτηγο της Ουγκάντα, με το αίμα του Μεγαλέξανδρου. Βέβαια, κάποιος να τον ενημερώσει ότι ο Μεγαλέξανδρος πρώτα πέρασε από τα μέρη του της νυν Τουρκίας και μετά έφτασε, που δεν έφτασε στην Ουγκάντα, νομίζω.
1: Δεν μπορεί να νομίζω ότι χάθηκε εκεί στην έρημο τότε, στη Σίβα, που τον ψάχνουμε ακόμα. να πήγε λίγο παρακάτω, τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά αν θέλουμε να πάμε λίγο παρακάτω,
0: είπε επίσης ότι είναι
1: διδακτορικό, δικτατορικό.
0: Πριν το πεις, ότι είναι σύμμαχος του Ισραήλ και απείλησε μάλιστα ότι θα μπορούσε να καταλάβει την Ταχεράνη σε 2 εβδομάδες.
1: Ωραία, με πρόλαβες.
0: Επικίνδυνα πράγματα είναι αυτά.
1: Νομίζω ότι αν γίνει μια καλή προσφορά οικονομική από την πλευρά της Άγκυρας, μπορεί να ξαναδεί και τα ιστορικά θέματα και το DNA. Ένα τέτοιο δικτατορικό καθεστώς και άλλα πολλά. Άλλωστε, γίνεται χαμός και στην Αφρική. Μπορούμε να το πιάσουμε άλλη φορά, ένα ωραίο θέμα, διότι έχει βάλει μεγάλο ποδάρι το Πεκίνο και η Μόσχα του κυρίου Πούτιν.
0: Βεβαίως.
1: Παρότι δεν πάει και πολύ καλά τώρα τελευταία, γιατί είδαμε ότι οι τζιχαντιστές, ακόμα και στις χώρες που υποτίθεται ότι με τη στήριξη των μισθοφόρων των Ρώσων που έχει στείλει εκεί η Μόσχα, κοντεύουν να καταλάβουν την πρωτεύουσα στο Μάλι και πάει λέγοντας. Θυμίζω ότι τότε υποτίθεται ότι απαντήσαν στην παλιά από αποικιοκρατική δύναμη της Γαλλίας, είπαν ότι έχουν ζητήματα, προσδέθηκαν στο άρμα του νέου τσάρου και από ό,τι φαίνεται δεν τα καταφέρνουν παρά τις μοιρασιές. Εν ολίγης, τα δικτατορικά καθεστώσα το μόνο που κάνουν είναι να καταστρέφουν τις όποιες ελάχιστες ευκαιρίες έχουν για όποια ανάπτυξη, για όποια δημοκρατία, για όποια κοινωνική διανομή. Βλέπουμε να εναλλάσσονται. Να μην το πω τώρα υποτιμητικά και παρεξηγηθώ.
0: Και στηριζόμενα αυτά τα καθεστώτα σε
1: νεοφύλαρχοι. Νεοφύλαρχοι, οι οποίοι στον καλύτερο προσφέροντα, ανά πάσα συγκυρία, το παίζουν για όσο συγκυρία
0: δίνει. Έχει δίκιο.
1: Συγκυρία κρατηθεί.
0: Τώρα ανεβαίνει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος
1: Μητσοτάκης. Είναι υπομίκρο τη συνεδρίαση.
0: Ναι, και νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Περιμένουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας, όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου και σε μια νέα θητεία, όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της σταγματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών, τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέρφους βουλευτές, παραπάνω από 50, μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας.
0: Ακούσαμε ένα εκτενές απόσπασμα του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε η ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημήτρη, δύο αναφορές κατά την άποψή μου έχουν σημασία. Ένα, το ουσιαστικό για τα συνταγματικά. Έχει δώσει ήδη έναν κατάλογο 30 προτάσεων για τη συνταγματική μεταρρύθμιση και είπε επίσης ότι είναι δυναμική η διαδικασία και ότι κάθε βουλευτής μπορεί να καταθέσει και τη δική του πρόταση. Και δεύτερον, είναι σημαντικό το τι κάνει αυτή τη συνεδρίαση σε ένα κλίμα το οποίο ήταν κλίμα, όπως είχε μεταφερθεί στα μέσα ενημέρωσης, δυσφορίας κάποιων βουλευτών για τις διαδικασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, κυρίως για το επιτελικό κράτος, όπως είχε εκφραστεί και από την επιστολή στα νέα.
1: Οι δυσφορίες νομίζω ότι μαζεύονται σε τέτοιες συνεδριάσεις, το έχουμε ξανασυζητήσει και νομίζω θα μας επιβεβαιώσει και η συνέχεια τη συζήτηση εκτός απρόπτου. Από όσα ακούσαμε πάντως, επειδή πράγματι το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης θα έχει μια σημασία, όποια και να είναι η πολιτική σύγκρουση, θα τη μελετήσουμε και θα δούμε και πώς θα τοποθετηθούν σε μια σειρά ζητήματα αναλυτικά και ο αρμόδιος τώρα ο κύριος Τηλιανίδης. Από όσα ακούσαμε πάντως, θα έλεγα να προσέχουμε μερικές διατυπώσεις. Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι είμαστε η μόνη εθνική δύναμη ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε ένα πρωθυπουργό σε μια δημοκρατική χώρα.
0: Όχι, είπε, είμαστε η μόνη εθνική δύναμη που κάνει α, β, άμα δεν λέει ότι οι άλλοι δεν είναι εθνικές δυνάμεις.
1: Νομίζω πιο προσεκτικές διατυπώσεις βοηθάνε να μην
0: πηγαίνουμε
1: άλλο.
0: Δεν εννοεί αυτό.
1: Ας το προσέξουμε.
0: Ειδικά ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ως επικεφαλής Νέας Δημοκρατίας, okay, πάντα με σεβασμό, τουλάχιστον θεσμικό, μιλάει στους αντιπάλους.
1: Τώρα το αφήνω αυτό γιατί θα το ξανακούσουμε. Καλώς. Εντάξει, εγώ λέω.
0: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Τώρα είναι μια πρόχειρη διατύπωση. Εντάξει, δεν θέλω να τα τεντώνω εγώ, αλλά βλέπω να μεγαλώνει η ένταση. Και επειδή νομίζω η ένταση παίζεται και επικοινωνιακά, νομίζω το βασικό που πρέπει να πούμε ότι αν έχει κάποιο νόημα η σημερινή συνεδρία είναι ακριβώς αυτό που είπε. Νομίζω το ακούσαμε, ότι θα διεκδικήσει μια νέα θητεία. Και επανέρχομαι ότι έχει κάθε δικαίωμα και η κυβέρνηση να λέει ότι θα διεκδικήσει μια νέα θητεία. Και από εκεί και πέρα η πολιτική αντιπαράθεση πάνω στα προγραμματικά αλλά και τα συνταγματικά, επιμένω, θα μπορέσει να μας δώσει σε όλους μια δυνατότητα να δούμε ποιος έχει πιο συγκροτημένη συνολική
0: πρόταση
1: παρέμβαση και για τη διακυβέρνηση
0: αλλά, Δημήτρη, επίπεδο...
1: και για τη ρύθμιση των θεσμών.
0: Σε...
1: που ταλανίζονται, να μην πω άλλη φράση.
0: Έχεις δίκιο. Να πούμε ότι αυτό το έχει ξαναπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα διεκδικήσει, όμως είναι σημαντικό το timing. Δηλαδή το λέει στην κοινοβουλευτική ομάδα ανάμεσα σε σενάρια για τα ευρωπαϊκά και το ευρωπαϊκό μέλλον, για την πίεση που μπορεί να δεχτεί η Νέα Δημοκρατία λόγω μη αυτοδυναμίας ή οτιδήποτε άλλο με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κλείνει τα αυτιά των βουλευτών σε διάφορες παραφιλολογίες και δίνει ένα στίγμα σταθερότητας εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε ειδήσεις προς το παρόν και μετά επιστρέφουμε και με ένα ακόμα απόσπασμα αλλά και συζήτηση επί της ομιλίας του Πρωθυπουργού και τα άλλα πολιτικά νέα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση MAT. στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
16: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Παραμένουν οι καθυστερήσεις της σταδίου στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Σαρδιτού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, το Μαρούσι, το Άκα και την Κατεχάκη. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό, διανεμήθηκε κείμενο με τα 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα ως βάση συζήτησης για την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν τρεις σημαδαποί καθώς και ένας έγκλειστος σε φυλακές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την αμερικανική επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Εχθές απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση και οι τρεις είναι σε σταθερή κατάσταση και ένας από αυτούς ασυμπτωματικός. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 268 άτομα. Αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Κο το 2024 δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο που διέμενε. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε με αυτά και με αυτά. Δεν έχουμε συστηθεί από το πρωί. Δημήτρη, ακούτε
1: Sky. Το αποφεύγουμε γιατί μπορεί να έχουμε κι εμείς κάποιο DNA και να είμαστε την οικογένεια.
0: Εννοείς από τον Μεγαλέξανδρο.
1: Το Φίλιππο και τον Μεγαλέξανδρο. Το ψάξουμε το θέμα.
0: Μόνο οι Αφρικανοί έχουν, γιατί είχε ο Μεγαλέξανδρος επεκτείνει τον ελληνικό πολιτισμό στα βάθη και στα πλάτη
1: ολόκληρη. Να ανακαλύψουμε και άλλες εκστρατείες.
0: Εντάξει τώρα, πέρα από τις πλάκες, γιατί πλάκα είναι, γιατί δεν φαίνεται πολύ σοβαρό.
1: Ναι, αυτές τις πλάκες τις λένε οι αρχηγοί σε κάποιες χώρες που έχουν ταλαιπωρηθεί.
0: Έχεις δίκιο. Πέρα από τις πλάκες όμως, είναι σημαντικό το να θέλει κάποιος να ταυτίσει τον εαυτό του με τον ελληνικό, την Ελλάδα και τον Έλληνα στρατηλάτη μεγάλο, τον Μεγαλέξανδρο.
1: Νομίζω ότι και ο φίλος μας ο Τραπ πρέπει να ψάξει το γενεαλογικό του δέντρο.
0: Μη λες τέτοια.
1: Τώρα που σκέφτεται να έρθει από την περιοχή μας.
0: Μη λες τέτοια, γιατί μπορεί να ανακαλύψει τίποτα και να έχουμε ζητήματα. Ας τον καλύτερα εκεί που είναι.
1: Βλέπω μερικούς που με πολύ πόθο περιμένουν πότε θα περάσει ο Τραμπ. Για να δούμε.
0: Να σου πω τώρα να συστηθούμε ή
1: δεν κάνει. Ναι, σωστά.
0: Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός. Να πούμε ότι η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής όπως κάθε μέρα έχει ο Δημήτρης Γιαννίδης. Να πούμε ότι τα τραγούδια μας βάζει η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και να πούμε ότι στο τηλεφωνικό κέντρο όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας και Skyrate. Radio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Εγώ θέλω, Δημήτρη, πριν προχωρήσουμε να σε ενημερώσω και για κάτι για τους δικούς μας ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, αυτά δηλαδή είναι χαρακτηριστικά, είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας. Τι κάνουμε λοιπόν τότε? Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για την δυστρεψία, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Εχθές έγινε η εκδήλωση του Πανεπιστημίου στην αίθουσα τελετών για την αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε διδάκτορα και της νομικής σχολής και της κοινωνικής θεολογίας. Και το λέω γιατί έγινε πολιτικό γεγονός τελικά.
1: Πολιτικό, κοινωνικό.
0: Κοινωνικό, ήταν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Εγώ πήγα. Και πήγα γιατί πρώτον σέβομαι τον Ευάγγελο Βενιζέλο και δεύτερον πήγα για να σου μεταφέρω το ρεπορτάζ. Είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν οι πάντες όσοι ας πούμε θεωρούνται η αστική Αθήνα, θα έλεγα. Δηλαδή πολιτική από όλα τα
1: κόμματα. Κάτι μου θυμίζει αυτό που λες τώρα.
0: Το λέω με χαρακτηριστικά
1: στο ταξικά, χωριό μου το λέγανε establishment, έτσι δεν το λένε.
0: Establishment, ναι. Η διοίκηση, ήταν εκεί η κορυφή της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκή, πρώην πρόεδρε Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργή.
1: Έλειπε ένας πρώην πρωθυπουργός, αν κατάλαβα πάντως.
0: Έλειπε ο κύριος Καραμαλής. Ναι, γιατί είχε μία ομιλία εκείνη την ώρα για τα καπνά.
1: Και έριχνε κάτι μικρές ή μεγαλύτερες φήνες, όπως λένε και πολλοί συνάδελφοι. Για το θέμα της πρωτογενούς παραγωγής, όπως λέμε, και τις ευθύνες της κακής διασπάθησης και τα λοιπά.
0: Είδα πολλούς επιχειρηματίες επιδραστικούς της χώρας μας. Είδα, όπως σου είπα, ακαδημαϊκούς. Το σημαντικότερο όμως είναι, τώρα για το σοβαρεύω, η ομιλία του κυρίου Βενιζέλου είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα σου πω γιατί. Γιατί μιλούσε για την τεχνητή νοημοσύνη και τη θεολογία. Δηλαδή πώς δύο θεωρητικώς ασύμβατες έννοιες, κάτι άψυχο και κάτι μόνο τεχνολογικό όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβαδίσει με την θεολογία που είναι ακριβώς το αντίθετο. Όσοι έχετε τη δυνατότητα μπορείτε να ψάξετε και να αναζητήσετε αν ενδιαφέρεστε αυτή την ομιλία. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εξαιρετική τεκμηρίωση. Νομίζω είναι και ένα αποτύπωμα που αφήνει ο κύριος Βενιζέλος, ένα στίγμα που αφήνει ο κύριος Βενιζέλος. Πάντως για τον Καραμαλή που λες, είχαν συμμετάσχει
1: και άλλο πρώην πρωθυπουργό. Ο κ. Τσίπρας ήταν εκεί.
0: Ο κ. Τσίπρας δεν ήταν εκεί.
1: Πρώην πρωθυπουργό.
0: Δεν ξέρω αν είχε κληθεί ο κ. Τσίπρας.
1: Α, να, είναι ωραίο ερώτημα.
0: Πάντως σου θυμίζω ότι
1: επειδή είχαν... ήταν establishment μπορεί να μην πήγε, δεν ξέρω.
0: Σου θυμίζω ότι ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Βενιζέλο είχαν συμμετάσχει μαζί σε προηγούμενη εκδήλωση και στο ίδιο πάνελ και με πολύ μεγάλες αυρότητες μεταξύ τους. Και εκεί ήμουν παρόν, να ξέρεις, όλα τα κοσμικά είμαι παρόν.
1: Δεν είναι μόνο κοσμικά, είναι και πολιτικά. Εντάξει, καλά κάνεις, μαζεύεις πληροφορίες, εικόνες, εντάξει.
0: Το παραπολιτικό σκέλος όμως της εκδήλωσης του κυρίου Βενιζέλου δεν έχει να κάνει, για παράδειγμα, με το κόμμα του. Ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, καθόταν δίπλα στην κόρη του κυρίου Βενιζέλου στην πρώτη σειρά. Να πούμε ότι ήταν και η εκκλησιαστική ηγεσία της χώρας, αλλά και της Ορθοδοξίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος παρών. Δεκάδες Μητροπολίτες.
1: Τα συνδύασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης πετυχημένα όλα. Τώρα είδα προηγουμένως ότι σήμερα έχει πάει στην ΕΡΤ. Λοιπόν, okay.
0: Πώς από το Βενιζέλο με πας στην ΕΡΤ τώρα, είναι άλλο θέμα.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα γενικώς.
0: να ξέρεις λοιπόν ότι τα παραπολιτικά έχουν να κάνουν περισσότερο με τη Νέα Δημοκρατία και λιγότερο με τον με το χώρο που βρίσκεται ο κύριος Βενιζέλος, δηλαδή το χώρο
1: σε,
0: του Πασόκ.
1: Σε μυρίζομαι που το πας.
0: Πού το πάω. Στην πρώτη γραμμή ποιοι κάθονταν.
1: Στη χειραψία που έγινε στο χαιρετισμό με, ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και
0: αλλού
1: τον κύριο
0: Μπακογιάννη. Αλλού θα σε πήγαινα, αλλά αφού με πας εκεί, θα πω ότι αυτό δεν θεωρώ την είδηση. Η κυρία Μπακογιάννη έδωσε το χέρι στον κύριο Σαμαρά. Η κυρία Μπακογιάννη είναι η αστική ευγένεια που επιβάλλει όταν βλέπεις έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει συμπορευτεί, τον οποίο γνωρίζει, να του δώσει το χέρι. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν θεωρώ κατά την άποψή μου.
1: Το έχουμε πει. Το έχουμε
0: θα
1: πει,
0: σου θυμίσω δε.
1: Φαντάζομαι μην είχαν χαιρετηθεί τι θα γινόταν.
0: Θα σου θυμίσω δε, επειδή είσαι παλιός και δεν το θυμάσαι όπως θα έπρεπε να το θυμάσαι.
1: Τι να κάνουμε, ξεχνάμε. Θα πάρουμε κάποιο φάρμακο.
0: Ο Ναΐμνης,
1: λοιπόν,
0: το πατέρα της Ντόρας Μπακογιάννη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που παρά τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα που είχε με τον Σαμαρά, του είχε δώσει το χέρι του στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για τα 40 χρόνια το 2014, αν δεν κάνω λάθος. Σε μια εκδήλωση που είχε γίνει και έδωσε ο Μητσοτάκης το χέρι στο Σαμαρά και χαιρετηθήκανε.
1: Άρα, έχει περάσει παρά πολλά λοιπόν κύματα η παράταξη.
0: Παρά λοιπόν τις αντιπαλότητες, υπάρχει η αστική ευπρέπεια και βγαίνει όπως θα έπρεπε να υπάρχει σε αντίστοιχες περιστάσεις. Η είδηση λοιπόν όμως δεν με αφήνει να την πω, δεν θες να την ακούσεις μάλλον.
1: Ευτυχώς που ο Πρωθυπουργός, λέω, ήταν στις περιοδίες η Ορδανία και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Γιατί ήρθε όμως τώρα εδώ και.
1: Δεν ξέρω αν θα χαιρετιόταν με τον κύριο Σαμαρά.
0: Δεν ξέρω ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι το έχουν κάνει παρά το γεγονός ότι καταρχάς ο κ. Σαμαράς είχε καταδιαγραφεί και ο Πρωθυπουργός είχε πάει στην κηδεία του παιδιού του. Σας θυμίζω αυτό. Δηλαδή,
1: σωστό και αυτό.
0: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Άλλο το κοινωνικό και άλλο το ευπρέπεια και άλλο το πολιτικό. Εγώ θέλω να σε πάω στην είδηση και με ξεφεύγεις. Δεξιά και αριστερά με πας. Η είδηση είναι για μένα ότι ο κύριος Σαμαράς κάθισε ανάμεσα στην κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας που εκπροσωπούσε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την εκδήλωση, και δίπλα στον κύριο Νίκο Δένδια. Και πίσω καθόταν ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έψαχνες για πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μημαράκης. Και επειδή τους έβλεπα και ήμουνα σε σημείο που είχα οπτική επαφή, συνέχεια συνομιλούσαν σε πολύ καλό πλαίσιο, σε πολύ καλό κλίμα, ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Μημαράκη. Άρα, αυτό που λες περί χαιρετισμών και τα λοιπά δεν έχει ουσία, δεν έχει βάση.
1: Νομίζω ότι και στην προηγούμενη εκδήλωση που είχες παρευρεθεί τότε για την επέτειο της εφημερίδας Δημοκρατία, ναι, ήταν και εκεί ο κύριος Δένδια.
0: Και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Καραμαλής. Αυτή η
1: βλέπω
0: εκδήλωση,
1: και κοινωνικές συμπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Εντάξει, κάτι λέει και αυτό. Αλλά
0: αυτό
1: λογικό,
0: σημαίνει,
1: λογικό
0: εσύ δεν βλέπεις πολιτικό.
1: Εγώ βλέπω ότι πάντως σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απουσιάζει πάλι ο κύριος Δένδια. Είναι σε μια αποστολή στην Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Άρα βλέπω μια σειρά συγκυρίες. Τις σωστές στιγμές διαλέγει ο καθένας που βρίσκεται, γιατί ο προγραμματισμός είναι και κινητικός βέβαια στα κόμματα.
0: Υπάρχει πάντως μια διαρροή πάντως ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα αναφερθεί στον κύριο Δένδια και ότι δεν βγαίνει μπροστά στις κρίσιμες μάχες της παράταξης να βάλει πλάτη κτλ.
1: Το έχει πει παλιότερα.
0: Παλιότερα το έχει πει.
1: Αλλά
0: δεν το έχει πει
1: ευθέως.
0: Ποτέ δεν το λέει ο κύριος Γεωργιάδης ευθέως. Δεν λέει το όνομα Δένδιας. Λέει κάποιοι κρύβονται, κάποιοι δεν δίνουν τη μάχη, κάποιοι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, να σου πω κάτι, και ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό που κάνει νομίζω ότι ρίχνει νερό στο μήλο της. Πώς να το πω, δεν θα το πω. Των προβλημάτων, ας πούμε, ενός κόμματος. Ο κύριος Δένδιας είναι δημοφιλής πολιτικός στη Νέα Δημοκρατία και ευρύτερα. Και ο κύριος Γεωργιάδης, νομίζω ότι αντιπαρατεθέμενος με τον κύριο Δένδια, θέλει να πάρει λίγο από την δημοφιλία.
1: Τέλος πάντων, στην αφετηρία μιας μακρότατης προεκλογικής περίοδου βρισκόμαστε ούτως ή άλλως. Από ό,τι μυρίζομαι, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει. Οι κινήσεις της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δείχνουν ότι έχει αρχίσει να σκέφτεται κάποια εκλογική πιο γρήγορη κίνηση για το φθινόπωρο. Δεν θέλω τώρα να το συνεχίσουμε σε αυτή τη φάση, παρότι πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσει αυτό που έχει πει επανειλημμένα στην ολοκλήρωση της θητείας.
0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τη Μαρία την Καρακλείου με την πολιτική αναλυτική.
1: Ωραία.
0: Πριν όμως τη βάλουμε στην παρέα μας για να συζητήσουμε, πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό για να έχουμε όλο το χρόνο μετά μαζί μας, όλο το χρόνο δικό μας, να συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Καρακλείου.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέψαμε και είναι στην παρέα μας η κυρία Μαρία Καρακλείου, πολιτική αναλύτρια και με μακρά εμπειρία στον χώρο. Καλημέρα.
1: Και με σοβαρές προσεγγίσεις, γιατί δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο. Την καλημερίσουμε.
0: Καλημέρα κυρία Καρακλείου.
13: Καλή σας μέρα.
0: Λέγαμε για την Νέα Δημοκρατία και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και τα διάφορα παραλυπόμενα που έχουν πολιτικές προεκτάσεις. Δεν έχουμε πει ακόμα όμως τίποτα για το ΠΑΣΟΚ, όπως είχαμε προγραμματίσει με τον Δημήτρη, κυρίως για το ζήτημα των θητιών που βάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, που πιθανότατα να εξαιρεί και μεταγραφές όπως αυτή της κυρίας Τζάκρη, όπως ερμηνεύεται από τον τύπο σήμερα στην επικαιρότητα, στην δημοσιότητα. Και θέλουμε στην συζήτησή μας, κυρία Καρακλείου, να μας βάλετε και άλλες δύο προεκτάσεις. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί την 21η Μαΐου με βάση τις επίσης διαρροές που υπάρχουν, αν όλο αυτό το καινούριο πολιτικό σκηνικό συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Τσίπρα μπορεί να αλλάξει εντελώς το πολιτικό περιβάλλον το σημερινό που ζούμε στη χώρα.
13: Καταρχάς θα τα πάρουμε ένα, να πάμε στο ΠΑΣΟΚ και στις θητείες, ή μάλλον να πάμε στις θητείες γενικά. Οι θητείες είναι κάτι το οποίο διαρκώς συζητούμε και λέμε ότι πρέπει οι θητείες να είναι λιγότερες, γιατί ακριβώς όταν κάποιος μένει πολύ καιρό σε ένα πόστο μπορεί να δημιουργήσει και σχέσεις διαφθοράς, προνομιακές σχέσεις με κάποιους ανθρώπους κτλ. Σας θυμίζω ότι γενικά στη ζωή το να βάζει κάποιες ώρες σε κάποιο επάγγελμα είναι συνήθως θετικό γιατί κερδίζεις από την εμπειρία. Χαρακτηριστικά, αν πάτε στην αεροπορία, θα σας πούνε ότι κάποιος ξεκινάει και για να γίνει καλός πιλότος πρέπει να έχει βάλει πολλές ώρες. Αντιστοίχως σε πιο μικρά και ταπεινά πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα η οδήγηση που κάνουμε εμείς για να μετακινηθούμε ως απλοί άνθρωποι, είναι αυτό που σου λέει και ο δάσκαλος από την αρχή, ότι κοίταξε, τώρα θα την πάρεις την άδεια οδήγηση, αλλά μόλις βάλεις ώρες και αποκτήσεις εμπειρία θα γίνεις καλύτερος. Στο θέμα λοιπόν των θητείων, πρέπει να δούμε και ποιο είναι το κίνητρο. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι κάποιος στις πολλές θητείες δημιουργεί προσνομιακές σχέσεις, γιατί δηλαδή αν το δημιουργήσεις την πέμπτη θητεία και αν το κάνεις από την πρώτη. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού και έχει να κάνει και με ποιο είναι το κίνητρο. Το κίνητρο είναι να καθαρίσω κάποιους που θεωρώ βαρύδια και που δεν θέλω πια να τους έχω στα ψηφοδέλτια, άρα δεν μπορώ να τους πω ότι δεν μπορώ να σε εντάξω γιατί δεν σε θέλει ο κόσμος και οι ψηφοφόροι. Οπότε λοιπόν σε βάζω σε μια τιμητική αποστρατεία, χωρίς όμως αυτή η αποστρατεία να ξέρουμε και τι ρόλο επιφυλάσσει. Κάποτε υπήρχε μια πρόταση από τον αείμνηστο Θόδωρο Πάγκαλο στο Πασόκ, στα πλαίσια τότε και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, που γινόντουσαν πάρα πολλές συζητήσεις, που έλεγε για το mentoring που είχαν τότε στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, όπου κάποιος αποχωρούσε μετά από κάποιες θητείες από την κοινοβουλευτική δράση, αλλά γινόταν mentor στο κόμμα στους νεότερους βουλευτές που ερχόταν, προκειμένου να τους δώσει την σχετική εμπειρία και ό,τι μπορούσε να τους πει για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Και εδώ, όταν μιλάμε για θητείες, γιατί μόνο στους εκλεγμένους κοινοβουλευτικούς? Δηλαδή, οι εκλεγμένοι αυτοδιοικητικοί δεν πρέπει να έχουν θητείες? Γιατί να σας πω και κάτι άλλο.
1: Πού να δείτε τι γίνεται και στον κεντρικό συνδικαλισμό στη χώρα, τα θυμάστε.
13: Και τα είδαμε και τα πολύ πρόσφατα αποτελέσματα. Σωστά. Και όλοι αναρωτιούνται γιατί οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν και δεν νιώθουν ότι έχουν συλλογική εκπροσώπηση. Ο βουλευτής, όπως και εσείς ξέρετε, δεν διαχειρίζεται χρήματα. Ο βουλευτής νομοθετεί. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες και παλαιότερα οι νομάρχες διαχειρίζονταν πάρα πολλά χρήματα, τα οποία επιβάρυναν πολύ και τον προϋπολογισμό, και θα σας έλεγα ότι και τα χρήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν ένας λόγος για τον οποίο η χώρα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για θητείες, θα πρέπει νομίζω να έχουμε μια μεγαλύτερη δικαιολογητική βάση, γιατί το ότι παράγεται διαφθορά, θα σας έλεγα ότι το πρώτο πράγμα που παράγεται διαφθορά είναι το μυαλό του καθενός.
0: Από εδώ και πέρα λοιπόν, τώρα πάμε στα πιο πεζά. Στο νέο πολιτικό περιβάλλον, κυρία Καρακλιούμη, προφανώς έχουν σημασία και οι θητείες και αν θέλετε ο επαναπροσδιορισμός και τις οι προτάσεις που κατατίθενται για το Σύνταγμα και ο νέος εκλογικός νόμος που υπάρχει μια πρόταση να αλλάξει και το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, πιστεύετε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό το σκηνικό το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στις εκλογές, ή λίγο πολύ θα επανασχηματοποιηθεί και θα καταλήξει στα ίδια επίπεδα, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως το Πασόκ στη θέση του δεύτερου ισχυρότερου πόλου και διάφορα περιφερειακά μικρότερα κόμματα?
13: Θα σας έλεγα ότι το πολιτικό σύστημα, λόγω της ρευστότητας που έχει αυτή την περίοδο εδώ και αρκετό καιρό, έχει και κάποιους μικρόκοσμους. Δηλαδή, θα έλεγα ότι μπορεί κάποιοι να απορρίπτουν την ιδεολογική κλίμακα, αλλά βλέπουμε ότι να εξελίσσονται διαφορετικά, να υπάρχει διαφορετική δυναμική, ας πούμε, στα κόμματα της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, και διαφορετική δυναμική στα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Αν πάμε στη δεξιά πλευρά της κλίμακας, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κυρίαρχο κόμμα. Υπάρχουν όμως μικρότερα, τα οποία φαίνονται ότι δεν έχουν επιδόσεις, όπως για παράδειγμα η Ελληνική Λύση.
0: Ναι, πάντως πάντοτε υπήρχε, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, μικρότερα κόμματα, όπως παλαιότερα το Λαός κλπ. Το κόμμα του κ. Καμένου υπήρχαν. Ενώ στον άλλο χώρο υπήρχαν λιγότερο επιδραστικά κόμματα.
13: Ναι, εκεί να πούμε όμως ότι στην περίπτωση στη δεξιά πλευρά της κλίμακας, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκαθαρισμένα. Ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κυρίαρχο κόμμα, άρα οι υπόλοιποι θα κινηθούν σε μικρότερα ποσοστά και είναι, αν θέλετε, και στο χέρι της πολιτικά να καταφέρει να συσπυρώσει και κάποιους, γιατί πολλοί που δεν έχουν διαρρεύσει τώρα, αλλά σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, προέρχονταν από το βασικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να πει ότι στο πλαίσιο της σταθερότητας και για να μην μπει η χώρα σε περιπέτεια, θέλουμε όλες τις ημέτερες δεξιές πολιτικές δυνάμεις να έρθουν να μας συνδράμουν. Το δύσκολο νομίζω είναι ο γρίφος τι θα γίνει στα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί στα εξών συνεδέφη μετά τις προηγούμενες εκλογές. Άρα λοιπόν εκεί βλέπουμε, αν δείτε και στις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 23 να είναι ψηφοφόροι εν αναμονή. γιατί έχουμε τον άγνωστο Χ, που μάλλον είναι γνωστότατος, είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή ο κύριος Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα που έχει εμπειρία, που έχει βάλει ώρες στην πολιτική, που έχει θητήσει στην πολιτική, που οι άνθρωποι το ξέρουν και κάποιοι εξ αυτών έχουν ταυτιστεί και μαζί του όπως ψηφοφόροι, να έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα σημαντικό κομμάτι των παλιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι στο πρόσωπό του βλέπουν τον άνθρωπο που τους εκφράζει πολιτικά. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό, ότι συνιστά απειλή και για το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, ακριβώς γιατί κινείται ιδεολογικά πολύ κοντά. Και αν θέλετε και οι μη συνεργασίες που είπε το Πασόκ στο προηγούμενο συνέδριό του, μπορεί να το απομονώσει και λίγο από ανθρώπους οι οποίοι είναι περισσότερο ρεαλιστές και λιγότερο ιδεολογικά ταυτισμένοι με τα κόμματα, και να πούνε ότι ο κύριος Τσίπρας ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε σε προηγούμενο χρόνο με ένα κόμμα που δεν ήταν κοντά του ιδεολογικά, θα μπορούσε να είναι ένας χρήσιμος εταίρος αν βρεθεί η χώρα σε διέξοδο για να κάνει κυβέρνηση. Τώρα τα άλλα κόμματα τύπου το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που τέλος πάντων πρόκειται να γίνει γιατί μέσα στο Μάιο όλοι έχουν κάνει αναγγελίες, ή το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αυτά τα κόμματα απευθύνονται περισσότερο σε ανθρώπους όπου θα πάνε στην κάλπη να εκφράσουν μια διαμαρτυρία, να εκφράσουν ένα θυμό και λιγότερο να προκρίνουν κάποιο πολιτικό σχέδιο.

0: δημοσιοποίηση του κειμένου μανιφέστου όπως το χαρακτήρισαν.
1: Νομίζω ότι, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Καλό το rebranding δεν αφορούσε και σε ένα repositioning, δηλαδή να μετακινηθεί πολιτικά. Θα ξεκινήσει από τον πυρήνα που έχει, γιατί είναι γνωστό ότι οι ψηφοφόροι που ταυτίζονται περισσότερο μαζί του βρίσκονται στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, και σιγά σιγά θα χτίσει. Ξέρετε, οι ψηφοφόροι του κέντρου που μπορεί να απομακρυνθούν από τον κύριο Μητσοτάκη για θέματα θεσμικά περισσότερο και όχι για τη διαχείριση και την οικονομική του, ας πούμε, πολιτική. Γιατί, ξέρετε, στους ψηφοφόρους του κέντρου, επειδή είναι πιο θεσμικοί, τους ενδιαφέρουν περισσότερο και η λειτουργία των θεσμών. Κάτι στο οποίο τουλάχιστον και με τον τρόπο του κ. Μητσοτάκης, όπως απευθύνεται σε εμάς και μας μιλάει στους πολίτες για τους θεσμούς, δείχνει ότι δεν τον αφορούν τόσο πολύ. Αυτοί λοιπόν ενδεχομένως θα μπορούσαν να κοιτάξουν και προς μια λύση Τσίπρα, η οποία είναι πιο ήπια σε σχέση με παλιά. Δηλαδή, θα σας έλεγα ότι ο κ. Τσίπρας τώρα κάνει μια παρουσία που είναι πιο ρεαλιστική πολιτικά σε σχέση με εκείνα που έλεγε με τον ένα νόμο, ένα άρθρο, τις αγορές που θα χόρευαν και αυτά. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν είναι στη φάση της πολιτικής του ωριμότητας. Μένει να δούμε αν οι ψηφοφόροι θα την επιβραβεύσουν ή όχι.
2: Κυρία Καρακλή μου, και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε.
0: Θα επανέλθουμε.
2: Είχαμε τη χαρά να συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Καρακλή μου.
1: Με χαρά να μιλάμε.
2: Αναλήτρια, την καλημέρα μας. Εμείς πριν κλείσουμε να σας ενημερώσουμε για την Big Win, η οποία είναι ο επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague και εύχεται καλή επιτυχία στα playoffs στον Παναθηναϊκό. Δίνουμε ραντεβού με την Big Win στις 22 με 24 Μαΐου για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, να σας ενημερώσω για το Fortimel, που είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο δεν θα είμαστε και μαζί και χώρια, θα είσαι μόνος σου.
0: Θα είμαστε σε πρωτότυπη συνεργασία, αλλά θα τα βρούμε.
2: Δυστυχώς θα πρέπει να λείψω για επαγγελματικούς λόγους. Θα είμαστε όμως τη Δευτέρα πάλι μαζί.
0: Πας σε καλό μέρος.
2: Σε καλό μέρος
0: για καλό σκοπό, για τα βιβλία.
2: Πάντα.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, όλα τα αποκαλύψουμε.
2: Την καλημέρα μας.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμοκρασία.

0: Απομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών. Παράλληλα, συνεχάρητη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας χαρακτηριστικά «καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται». Προανήγγειλε επίσης ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Νωρίτερα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διανεμήθηκε κείμενο με τα 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα ως βάση συζήτησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την Αμερικανική επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάν, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να συνομίλησε για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση. Διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, στο Φριάσιο, νοσηλεύεται ένας ανήλικος 12 ετών μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο ανήλικος φορούσε κράνος, το οποίο όμως κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί και ένας έγκλειστος σε φυλακές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024 και σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Εχθές απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση και οι τρεις νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας είναι ασυμπτωματικός. Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναβίγια της Τενερίφης παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών. Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο κινούνταν 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χιλιόμετρα. Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αποζημίωση 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος κατά τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Κο το 2024 δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο που διέμενε. Οι δικαστικές αρχές στο Ανόβερο αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών του ήταν ελαττωματικό.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ώρα Final Four για την ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στη Βαρκελόνη στις 10 το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League. Τρεις ώρες νωρίτερα, η Λιθουανική Ρίτα αγωνίζεται με την Ισπανική Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό. Απόψε θα βγει το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Στις 10 η Αστον Βίλα θα φιλοξενήσει την Νότιχαμ και η Φράιμπουργκ την Μπράγκα. Η ομάδα του Εμερί θα επιχειρήσει να ανατρέψει το 1-0 του City Ground στον αγγλικό εμφύλιο και οι Γερμανοί το 2-1 της Πορτογαλίας. Τώρα δεύτερη πράξη ημιτελικών και στο Conference League. Στις 10 η Crystal Palace θα υποδεχθεί τη Σαχτάρ με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τελικό μετά το 1-3 της Κρακοβίας. Την ίδια ώρα το Στρασβούργο θα φιλοξενήσει τη Ράγιο Βαγεκάνο με στόχο να ανατρέψει το 1-0 του Βαγέκας.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
14: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
15: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
16: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
17: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
18: Παστενά το Ορμούζ είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή την οποία θέλω να ξεκινήσω χαιρετίζοντας, προσκυνώντας τους συμπολίτες, 11.000 είναι ο αριθμός των συμπολιτών που θέλω να προσκυνήσω, τους 11.000 λοιπόν συμπολίτες που έκαναν αίτηση για... προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και οι οποίοι, να μην τα πω εγώ, να τα πει η διοικήτρια του ΔΥΠΑ.
1: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις, για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000, ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
0: Ρε μέλη ευάλω της κοινωνικής ομάδας, ρε πάτε καλά. Πόσο θεοί είστε, πόσο σπουδαίοι είστε, πόσο θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά έστω και έναν από εσάς για να τον ρωτήσω πόσο Πασόκ είσαι ρε φίλε. Προσοχή, το εισόδημα δεν είναι 80, είναι από 80 και πάνω. Και σου λέει ο άνθρωπος, γιατί τι έγινε, άμα μας κάτσει τίποτα τσάμπα, κακό είναι. Όντως έχει δίκιο ο Κώστας, τα έχουν κάνει αυτοί έτοιμα σε όλα, θα μπαίνουν μέσα και θα κάνουν αίτηση. Εξοικονομώ για το σπίτι, σπίτι μου 2, 3, 18. Μα πραγματικά θέλω να γνωρίσω έναν. Κάτσε με τώρα, μην είναι κανένας εδώ πέρα. Μέσα στο σταθμό, ξέρω, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Έχω δει, όποιος έχει δει δημοσιογράφους σε μπουφέ, είναι, δεν αποκλείεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ρε εσείς, 80.000 πάτε να κάνετε κοινωνικό τουρισμό, πάτε ή δεν πάτε για λουτρά στην Αιδυψώ. Αν και δεν ξέρω πώς λειτουργεί το... Είναι, σου δίνουν λεφτά και πας όπου θες. Ναι, είναι βάουτσερ που το ξοδεύεις όπου θες. Δεν είναι παλιά κάποια περίοδο, μανιά που ήταν να πας εκεί. Όχι, δεν πάμε εκεί που πάει ο άλλος και πληρώνει. Θα πάει και ο άλλος ο φτωχός δίπλα του. Για όνομα του Θεού.

0: Βλέπω ένα μήνυμα εδώ, είναι από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να μην το διαβάσω, παιδιά, γιατί ο άνθρωπος λέει, ο Τάκης, τι σχέση μπορεί να έχει ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τη θεολογία. Επειδή είναι Θεός, ρε! Είναι τόσο μεγάλος Θεός που παρότι είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, καταφέρνει για κάποιο λόγο να εμφανίζεται ως τιμητής των πάντων. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επαναλαμβάνω. Ναι, του Πασόκ. Πρέπει να είσαι Θεός για να το κάνεις αυτό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η σημαντική είδηση της ημέρας. Κανονικά έπρεπε να βάλω και τον εθνικό ύμνο να παίζει από κάτω, ή έστω τον ύμνο του Πασόκ, ρε παιδάκι μου.
1: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Γνώρισε δεκαετία του 80, την Αυριανή, τις κλαδικές, τον πληθωρισμό στο 20%. Δεν ξέρω, επειδή και λογικά είναι, έχουμε μια γκρίνια με την ακρίβεια. 20% πληθωρισμό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το συλλάβετε. Πασόκ, ωραία χρόνια. Μάζευες λεφτά να πάρεις μια τηλεόραση, αλλά όταν έφτανε να έχεις τα λεφτά, η τηλεόραση είχε διπλασιάσει την τιμή της. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυριανή, πράσινα ή πρασινοφρουρή και ούτω καθεξής. Εγώ στηρίζω, έτσι, κάποιοι μπερδεύονται, γιατί πολύ συχνά ειρωνεύομαι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Επαγγελματικός, με συμφέρει να πάει καλά Ανδρουλάκης και Αλέξης, αν και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα πάνε και οι δύο, αφού και οι δύο πλέον, χάρη στην ανεπάρκεια του Ανδρουλάκη, στοχεύουν στο ίδιο κοινό. Ή την ανεπάρκεια, ή την. Πώς να το πούμε. Μπορεί ο άνθρωπος να του αρέσει τα αλήθεια ο αυριανισμός. Να μην είναι ότι το κάνει επειδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, αλλά να γουστάρει τα αλήθεια, το να βρίζει, να φωνάζει, να είναι θυμωμένος και τέτοιο. Οπότε ας μην βγάζουμε συμπεράσματα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πάνε καλά και οι δύο και ή δυνατόν να συγκυβερνήσουν. Θα είναι πάρα πολύ καλό για τη δουλειά. Τη δικιά μου. Τις δικές σας όχι, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να νοιάζομαι για τις δουλειές των άλλων. Αλλάζω θέμα. Πάω σε ένα πράγμα που με προβληματίζει όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Ρεάμωτο, εσείς δεν έχετε καταλάβει ότι τα ηχητικά υπάρχουν και υπάρχουν και τα βίντεο εκτός από τα ηχητικά. Λένε συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή υπάρχει VAR. Όταν υπάρχει VAR, δεν απλώνεις το χεράκι να κόψεις την μπάλα και μετά λες δεν έχω χέρι, πώς να το απλώσω. Υπάρχει το VAR, υπάρχει το βίντεο. Δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν αυτό οι συμπολίτες, πολιτικοί, ευτυχώς θα πω εγώ, και έτσι μας χαρίζουν μαγικές στιγμές όπως αυτή που μας χάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης. Η συζήτηση αφορά το βιβλίο της τον Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, στο οποίο βασίστηκε το φανταστικό καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε να προβάλλεται τη Δευτέρα από το Sky και... Εντάξει, δεν ξέρω αν με εμπιστεύεστε. Εγώ δεν θα με εμπιστευόμουν σε όνει και καλά. Αλλά εδώ πρέπει να το κάνετε. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να δει κανείς και είναι από αυτά τα πράγματα που μόνο η τηλεόραση του Sky μπορεί να φτιάξει. Κανένας άλλος. Είναι η συζήτηση λοιπόν. Ο άνθρωπος παγώνει. Καλά, δεν μας ενδιαφέρει που δεν συμμετείχε ο άνθρωπος παγώνει, με την έννοια ότι είναι κάπως θλιβερό το θέμα των ξεπεσμένων. Πώς να το πούμε. Βεντετών, η ξεπεσμένη στάρα, ας πούμε, δεν είναι. Αλλά δεν συμμετέχει και ο Αλέξης ο Φούιτ. Δεν συμμετέχει, γιατί λέει του δολοφονήσαν το χαρακτήρα με το βιβλίο τους, στο οποίο έγραφαν ότι έγινε ανταλλαγή η συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις. Τώρα, πώς μπορεί να δολοφονήσει κανείς το χαρακτήρα του Τσίπρα, να σας σκοτώνει στον πεθαμένο? Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι το συγκεκριμένο πράγμα δεν γράφεται πουθενά στο βιβλίο, έτσι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν γράφεται. Πρέπει κανείς να συνδέσει πράγματα που δεν συνδέονται εμφανώς και να πει άρα αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια όμως αναφορά ότι έγινε αυτή η ανταλλαγή, ούτε καν ως δήλωση κάποιου δεύτερου. Ο Τσίπρας χρησιμοποιεί αυτό και του λένε του Μαρινάκη, λοιπόν, έγινε αυτό και μάλιστα το είχε πει και ο Μητσοτάκης ότι οι συντάξεις και οι ανταλλάχθηκαν με τις πρέσπες επικαλούμενο στο βιβλίο. Το οποίο, ξαναλέμε, αν το έχει πει ο Μητσοτάκης είναι ψέμα, έτσι, γιατί δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Αλλά ο Μητσοτάκης το βίντεο λέει ότι...
3: Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό.
2: Γιατί το είδα το βίντεο, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, το βίντεο, ο τότε αρχηγός αντιπολίτευσης, νομίζω ήταν...
2: είναι 19 πριν τις εκλογές.
3: Πριν τις εκλογές, άρα υποψήφιος πρωθυπουργός.
4: 19 Ιουλίου.
3: Αναφέρεται στο βιβλίο, και λέει κάτι άλλο, ότι βοήθησε μας εσύ τώρα, για να βοηθήσουμε εμείς μετά. Την ερμηνεία της ανταλλαγής των συντάξεων με οτιδήποτε άλλο, την έχουν κάνει στη συνέχεια αναλυτές.
0: Ρε Παύλο, σου λένε το έχω δει το βίντεο. Σου λέω κοντά, το έχω δει το βίντεο. Σου στέλνει σήμα, πρόσεξε τι θα πεις. Γιατί το έχω δει το βίντεο, λέει ο Κούτρας. Δεν ακούει ο Παύλος. Δεν είπε πουθενά ο πρωθυπουργός αυτό. Την ερμηνεία την έκαναν μετά αναλυτές. Για να ακούσουμε τους αναλυτές.
5: Παρεί αυτό που είπατε, ότι ο κύριος Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια με τη συμφωνία των Πρεσπών.
6: Δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η κυρία Βαρδιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού στο σε ένα εξαιρετικό βιβλίο.
5: Το έχω διαβάσει.
6: Η τελευταία μπλόφα.
0: Δεν το έχουν γράψει στο βιβλίο, αλλά ο Κυριάκος το διάβασε. Και μπράβο του, που το λέει και το ξαναλέει σαν να το έχει διαβάσει.
7: Πίσω από τη συμφωνία των Πρεσπών κρύφτηκε κάποια άλλη συναλλαγή.
8: Εννοείται οικονομική συναλλαγή.
7: Εννοώ κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο έχω ξανακούσει, αλλά αυτή τη φορά κατεγράφηκε, οφείλω να το θέσω στο δημόσιο διάλογο, στο βιβλίο της κυρίας Ζενδρινού και της κυρίας Βαρδιτσιώτη.
0: Κυριάκο, είσαι σίγουρος? Κυριάκο από το παρελθόν, είσαι σίγουρος? Αυτό είναι πριν γίνει πρωθυπουργός. Είσαι σίγουρος, Κυριάκο, από το παρελθόν? Διότι όχι μόνο δεν υπάρχει αυτό το απόσπασμα που διάβασες, αλλά το ότι δεν υπάρχει το λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, στο παρόν.
3: Ο πρωθυπουργός, νομίζω, δεν ξέρω αν ο διάλογος αυτό ήταν όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αντιπολίτευσης, έτσι, έκανε μια ευρύτερη ανάλυση για εκείνα που ακούγονταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα κάποια εξ όσων παρατίθεντο ως αναφορές στο βιβλίο. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος.
0: Ο Κυριάκος μας όμως τη διάβασε. Παρότι δεν υπάρχει, κατάφερε και τη διαβάσει και μπράβο του. Το πιο αστείο, παιδιά, ποιο είναι τώρα? Δεν υπάρχει, ξαναλέω, τέτοιο πράγμα σαν αυτό που έλεγε ο Κυριάκος, το διάβασε ότι έγινε αυτό και αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Ο Κυριάκος λέει ένα ψέμα. Λέει δηλαδή ότι διάβασα σε αυτό το βιβλίο αυτό το πράγμα. Το ακούει ο Αλέξης μας, πιστεύει τον Κυριάκο. Δεν μπαίνει και αυτό στον κόπο να διαβάσει το βιβλίο. Κανείς από τους δύο δεν το έχει διαβάσει. Και έτσι έχει μείνει με την εντύπωση ο Τσίπρας ότι το βιβλίο γράφει αυτό που γράφει, επειδή το άκουσε από το Μητσοτάκη.

0: Ρε μεγάλα παιδιά είστε, μεγάλη πολιτική τόσα χρόνια, πρωθυπουργοί δεν έχετε καταλάβει, δεν πρέπει να πιστεύει ο ένας τον άλλον.
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Γεια σου ρε Άννα, εξυγχρονίστρια! Πιγκουίνος, τελικά αυτό το δόλιο το βιβλίο το έχει διαβάσει κανείς πολιτικός αρχηγός και επιπλέον έχει καταλάβει τι γράφει. Έχουνε καταλάβει και που δεν το έχουνε διαβάσει τι γράφει, γιατί πρώτα απ' όλα τα ξέρουνε. Γράφει αυτό που συχαίνονται οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί και κυρίως της αριστεράς, αναπόφευτα είναι η πιο... Να θέλω να πω, είναι η ιδεολογία που βασίζεται κατεξοχήν στη φαντασία. Οπότε, ένα βιβλίο που περιγράφει την πραγματικότητα, όσο να είναι, δεν μας αρέσει και πάρα πολύ, δεν είναι. Άλλωστε, είμαστε ρεαλιστές, ζητούμε το αδύνατο. Τι σχέση έχουμε με την πραγματικότητα, ο Γιώργος? Έχουμε κανένα νέο από την Τζάκρη? Περιμένει να παλέψει με το σύστημα. Προπονείται. Προπονείται, είναι στις προπονήσεις τώρα, στο γυμναστήριο κάθε μέρα, μόλις κληθεί από τον Νίκο. Για την ανανέωση του Πασόκ να πάει να παλέψει και αυτή το σύστημα που την πολεμάει όλες αυτές τις δεκαετίες που είναι στη Βουλή. Ο Ρουφ λέει ότι στην περίπτωση Τσίπρα έχουμε αυτοκτονία χαρακτήρα και βάζει σε παρένθεση copyright. Τι εννοείς Ρουφ, γιατί το έχω διαβάσει 2-3 φορές αυτό το αυτοκτονία χαρακτήρα, που είναι ωραίο και δεν σημαίνει ότι ο ένας το κλέψει για τον άλλον, γιατί είναι κάτι που μπορεί να σκεφτεί κάποιος βλέποντας τον Τσίπρα. Πολύ σωστά ο Πάλαιο Φιλελεύθερος. Αν δεν πάει διακοπές αυτό με εισόδημα, αυτός με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ, ποιος θα πάει? Εγώ, που έχω ένα παιδί και άνεργη σύζυγο με οικογενειακό εισόδημα 20.000 και νίκιο 500 πλάς κάθε μήνα, δεν μπορώ να πάω ούτε μια βραδιά σε πληρωμένο ξενοδοχείο. Πολύ σωστά. Ας τα πάνε αυτοί που έχουν, που θέλετε, πώς το λένε, διακοπές, φτωχάτζες, που θέλετε και διακοπές. Κάτσε εκεί στο σπίτι σου, αφού που θα πας θα ξοδέψεις, δεν θα τα πληρώσουμε όλα. Κάτσε και σπιάσε να πάει ο άλλος που έχει τα λεφτά να τα ξοδέψει. Το λέω, λέει, κάπως υπερβολικά. Καθόλου υπερβολικά, πολύ σωστά το λες. Αλλά δεν μου περισσεύουν για βενζίνες, διόδια και φαγητό έξω. Ορίστε. Γι' αυτό κάνει ο άλλος άνθρωπος με 80.000. Λέει ο άλλος που να... και να του δώσεις βάουτσερ. Θα δεν έχει τα υπόλοιπα. Έχει το βάουτσερ, αλλά τα άλλα δεν θα τα έχει. Άσε να πω εγώ που έχω λεφτά. Έναν καραμαλίπα. Έλεγα πριν πόσο θεός είναι ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος του Πασόκ, παιδιά, που κουνάει το δάχτυλο. Ο γνωστός Βενιζέλος, όχι κάποιος άλλος, όχι μια συνωνυμία. Ακόμα καλύτερος, κατά τη γνώμη μου, είναι ο Κωνσταντίνος Εργατικός, ικανός, εργασιομανής, όπως τον χαρακτηρίσει ο κωμωδιογράφος του μέλλοντος, ο οποίος και αυτός, παιδιά, δεν μπορεί, τον επνίγει το δίκιο, βλέπει πράγματα άσχημα και θέλει να τα πει.
2: Ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Πού είσαι βρε Καραμαλή να κυβερνήσεις τόσο καλό όσο κυβέρνησες, πότε ήταν το 4 με το 9, να τα κάνεις όλα σωστά? Παιδιά, αυτό πρέπει να είναι ένα ειδικό είδος θράσους. Το να είσαι ο βασικός υπεύθυνος που η χώρα αντιμετώπισε την χρεοκοπία ξεβράκωτη. Δηλαδή, αν πούμε, ποιος θέει ρε παιδάκι μου πιο πολύ για αυτό που συνέβη το 8, το 9, οι Lehman Brothers. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Αλλά από Έλληνες πολίτες, ο Καραμαλής, δεν πρέπει να υπάρχει πιο μοιραίος άνθρωπος από τον Καραμαλή, ο οποίος βαριόταν, τον καταλαβαίνω, γιατί και εγώ βαριέμαι. Οπότε και αυτός θα βαριόταν ο άνθρωπος, λογικά. Αλλά το να είσαι αυτός ο άνθρωπος και να βγάζεις και γλώσσα, ρε παιδάκι μου, πάει πολύ. θέλω να πω, κάπως το ζηλεύω και όλο αυτό το θράσος. Θα ήθελα να είχα αυτή την πλήρη απουσία οποιασδήποτε ντροπής. Με θαυμασμό μιλάω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Διαφημίσεις, τις ξεκινάω εγώ. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει επιστρέψει. Θα διεξαχθεί μέχρι τις 10 Μαΐου, ξεκίνησε στις 5, θα διεξάγεται μέχρι τις 10 Μαΐου, 20 επαγγελματικές ομάδες και 120 κορυφαίοι αθλητές σε 5 αγωνιστικές διαδρομές. Το σημαίνει ότι η καρδιά της παγκόσμιας σκοπηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Οι διαδρομές είναι Γιάννη Ναγρίνιο, Καρπενήσι Λάρισα, Βόλος Λαμία, Αταλάντη Κορυφή Πάρνηθας και θα έχουμε το μεγάλο φινάλε την Κυριακή με κίνηση από Πειραιά, Αθηναϊκή Ριβιέρα και θεαματικό τερματισμό στο Σύνταγμα με συναυλία στα Βέντο, Ιβιαδάμου και Ευαγγελίας. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε
5: μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές. Προανεγγείλω ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδελτία των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την Αμερικανική επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται το 10χρονος μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, Πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και στενού συνεργάτη του ιερέα, για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να καθίσουν στο εδόλιο και οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημιάνο των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Και ο καιρός αρέσνευε ως σήμερα στην Αττική, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
16: Τι κάνεις?
17: Καλά, με χαρά.
16: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
18: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
19: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
20: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
21: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
22: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
23: Τα στενά του ορμού είναι πάρα πολύ

0: δεν το είχα παρατηρήσει, ρε παιδιά. Μα την Παναγία, μες στη βιασύνη μου να κόψω και μαγεμένος από το απίθμενο θράσος ενός ανθρώπου που έκανε ό,τι μπορούσε για να μην βοηθήσει καθόλου τη χώρα να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που ερχόταν, τον άνθρωπο που ήταν ο σι παρόν στο Μαξίμ και καλά έκανε, γιατί είχε και να πάει και στο Ραφίνα, είχε και να τέτοια. Δεν παρατήρησα ότι ακούγονται πυρούνια και κουτάλια και μαχαίρια από κάτω. Για βάλτε το άλλη μία, μπας και τα ακούσω.
1: Ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών.
0: Φτάνει, δεν αντέχω, εκνευρίζομαι. Τα άκουσα τα μαχαιροπύρουνα, δεν τα είχα ακούσει με τίποτα. Λογικό, ρε παιδί, ο Καραμπαλής μιλάει. Τι θα κάνω, θα τρώνε από κάτω. Μιλάει ο Καραμπαλής, παιδιά. Αυτός ο Καραμπαλής. Ο ανυψός. Ο Καραμπαλής μιλάει για τα κοινοτικά κονδύλια που δεν και αυτό και τα κακώς κείμενα της χώρας. Βρε κάντονα αυτόν πρωθυπουργό να τελειώνουμε με όλα αυτά. Μαχαιροπύρουνα κι αν μιλάει, μόνο που δεν ρεύτηκε. Λοιπόν, φίλες ηλικοί υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ότι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτιος στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθεια να φανεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι η αντιπολίτευσή της. Είναι η αντιπολίτευσή της που στην πραγματικότητα για ποιον δουλεύει, για την κυβέρνηση. Κάνει ό,τι μπορεί για να φανεί χειρότερη από την κυβέρνηση. Εντάξει, δεν προσπαθούν και πολύ, θέλω να πω. Τους βγαίνει εύκολα. Ο Αλέξης μας, περιμένουμε το κόμμα του, το οποίο θα το στηρίξω για επαγγελματικούς λόγους, όπως στήριξα Στέφανο Κασελάκη που έχει καταντήσει λεβέντης από ό,τι έχω δει. Δεν έχω δει, κάνει κάτι εκπομπές live. Είναι μόνος του και επικοινωνεί και έχει και κανένα καλεσμένο. Εντάξει, άρα μπορεί να εκλεγεί, γιατί και ο Λεβέντης εξελέγει. Οπότε να ένας τρόπος να εκλεγείς. Ο Φιδίας στην Κύπρο εξελέγει, γιατί όχι και ο Στέφανος. Λοιπόν, ο Αλέξης θα κάνει κόμμα. Ψάχνουμε να βρούμε το όνομα. Είχαμε πει, αν θυμάστε, πολύ καλές ιδέες. Έχουμε μάλλον έχουμε ρεπορτάζ. Είναι από το Action 24 και έχουμε δύο ονόματα.
2: Θα πω δύο ονόματα που φαίνεται ότι και τα δύο είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι κλειδωμένο ενώ το όνομα, όμως είναι η νέα εθνική πηξίδα.
3: Το λέγαμε ούτως ή άλλως ότι το πηξίδα
2: πέσει. Και το προοδευτική παράταξη.
3: Προοδευτική είναι, παράταξη.
2: Ναι. Αυτά τα δύο.
4: Προπά δηλαδή θα είναι.
0: Προπά, γιατί δεν είναι ωραίο. Παίζω μερικά προπά. Θα μου πεις είναι τζόγος ο Αλέξης, σίγουρα τα κάνει χάλια. Δεν είναι ότι μπορεί και να μην τα κάνει, αλλά λέμε. Προπά. Μ' αρέσει πιο πολύ το προπά από το ΝΕΠ. Νέα εθνική πηξίδα. Η παλιά πια είναι η παλιά εθνική και έχουμε νέα εθνική πηξίδα. Γιατί όχι πηξίδα σκέτο και άμα δεν πάει καλά να το κάνει μπιτσόμπαρο. Λέω, δίνω μια ιδέα τώρα γιατί να κοιτάμε και στο μέλλον. Γιατί να μην το πει Παπατζηλίκη κατευθείαν. Θα μου πεις δεν είναι ωραίο, γιατί τι Παπατζηλίκη να μα το φωνάζεις. Δεν είναι, χάνεται η μαγεία του Παπατζηλικιού. Τι είναι, Άννα?
5: Αυτά δεν.
6: Προφανώς δεν το διαφέρει.
0: Όχι εσύ, την Άννα θέλω. Την Άννα θέλω να ακούσω, την Άννα θέλω να ακούσω, εξυγχρονιστικό Πασόκ που με το βλέμμα στο μέλλον μπροστά.
7: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
8: Ναι.
7: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Βλέπω τώρα στον Ασπρόπυργο σοβαρό τραυματισμό 12χρονου με πατίνι που συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Έλα ρε παιδάκι μου, σοβαρά. Εκπλήσωμαι. Δεν ήξερα ότι είναι επικίνδυνα τα πατίνια. Στην πραγματικότητα τα λέγαμε και χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι ότι τα λέγαμε, ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν εντελώς. Και μπούρδες του τύπου να μην επιτρέπονται οι ανήλικοι να τα οδηγούν στους κανονικούς δρόμους, αλλά να επιτρέπεται στα πεζοδρόμια και στους πεζοδρόμους. Δηλαδή να επιτρέπεται να σκοτώνουν οι ανήλικοι πεζούς, είναι τρίχες κατσαρές. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς πατίνια. Είναι αυτό που λένε, είναι επικίνδυνο. Α, τι να κάνουμε. Χώρια που οι εταιρείες των πατινιών έχουν καταλάβει ότι έχουν αντιλαμβάνονται τη χώρα και δικαίως καλά κάνουν, αφού δεν τους εμποδίζει κανείς, όλη την επικράτεια, ειδικά το Δήμο της Αθήνας, ως το πάρκινγκ τους. Είναι δικό τους. Αφήνουν τα πατίνια όπου να είναι. Δεν θα ήταν πολύ ωραία κάποιος να τα βουτούσε, να τα βάζε σε ένα φορτηγό και τσουπ στη θαλασσίτσα? Όχι, λέω όλα, γιατί είναι σαν σκουπίδια, παταμένα αριστερά, δεξιά. Σκουπίδια, ας περάσει ένα πόρο με το φόρο να τα μαζέψει. Αφού έτσι τα αντιμετωπίζουν και οι ιδιοκτήτες των εταιριών που τα νοικιάζουν ως σκουπίδια και δεν έχουν πρόβλημα να είναι παρατημένα αριστερά και δεξιά. Τέλος πάντων, είχαμε μείνει στην Άννα τη Διαμαντοπούλου. Ο Σούλης, Πασόκ, ωραία χρόνια, το λέγεται περιπεκτικά. Το είπε και η Διαμαντοπούλου αυτό, το λένε για αστείο, αλλά εγώ πρέπει να το επαναφέρουμε, γιατί ήταν αλήθεια. Δυσφημιστικά στο σύριαλ «Η τούρτα της μαμάς». Δεν έχω ιδέα, Σούλη μου, τι μου λες. Εγώ το έχω δει στο Facebook, στο Twitter. Άλλες φορές ως χαβαλέ, άλλες φορές όχι και τόσο. Ο Αλέξανδρος, άμα ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Καραμαλής, θα μας πας για κέρασμα στον Πέρακτα. Όχι ρε, εγώ θέλω Ανδρουλάκη ή Τσίπρα. Δεν θέλω. Θέλω κάποιον να μιλάει κιόλας, βαριέται που ζει.

0: Λοιπόν, πάμε Πασόκ, σύγχρονο Πασόκ, όχι τα ωραία χρόνια, τα πέτρινα χρόνια, τα κάπως άσχημα. Έχουμε ξεχωρίσει μερικά αστεράκια στο Πασόκ, τα οποία ελπίζουμε να γίνουν κάποια στιγμή υπουργοί, για επαγγελματικούς λόγους ξαναλέω. Ένα από αυτά τα αστεράκια είναι ο Γλαβίνας, παιδιά, ο Γλαβίνας, ο οποίος, πώς να το πω, δεν σηκώνει πολλά πολλά. Και τσακώνεται με όποιον λέει πράγματα που δεν είναι ευχάριστα. Πάει να πει: θα τσακώνεται με όλους εκτός από τους Πασόκους, γιατί κανένας δεν έχει πει κάτι ευχάριστο για το Πασόκ. Δεν επιτρέπουν και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι όλες τιμένες, έτσι δεν χρειάζεται να το πούμε. Θα το ακούσουμε από τον Γλαβίνα. Πρώτα απ' όλα, τσακώνεται με το Δρυμιώτη. Ο Δρυμιώτης, ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, είναι ο άνθρωπος δημοσκόπηση, είναι ο άνθρωπος εκλογές, είναι, τι να πούμε, επικεφαλής τη Σίγκλαρ για χρόνια. Είναι η αυθεντία, αν υπάρχει μία αυθεντία στο ζήτημα των δημοσκοπήσεων, των εκλογικών αναμετρήσεων, είναι ο Δρυμιώτης. Είναι και ο Γλαβίνας, δεν λέω, όλα. Αλλά ο Δρυμιώτης είναι. Ο Δρυμιώτης προφανώς λέει τα προφανή. Λέμε και λέει αυτά που λέμε κι εμείς, ότι το Πασόκ. Λέει αυτά που λέει και ο Γερουλάνος που είναι Πασόκ. Του Γλαβίνα δεν του αρέσει καθόλου αυτό και έτσι.
1: Προφανώς δεν το διαφωνώ σε αυτό. Αλλά εσείς έρχεται εδώ και λέτε ο κόσμος. Ποιος κόσμος?
2: Όχι, αυτό που βλέπουμε.
1: Ποιο βλέπουμε? Ότι ο κόσμος θέλει την δημοκρατία. Σε άλλη χώρα ζείτε.
2: Σε άλλη χώρα.
1: Ακριβώς.
2: Καλά, εντάξει, λοιπόν.
1: Δεν έχετε την παραμικρή επαφή με τον κόσμο.
0: Παιδιά, άμα είστε κομματάνθρωποι, δεν μπορείτε να λέτε σε κανέναν δεν έχεις επαφή με τον κόσμο. Γιατί ως κομματάνθρωπος, αναγκαστικά αυτοί που σε πλησιάζουν είναι του κόμματος. Οι άλλοι δεν πολύ θέλουν παρεδώσε με κομματανθρώπους αλλωνών κομμάτων, και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε κάποιο κόμμα δεν θέλουν με κομματανθρώπους γενικώς. Οπότε αν κάποιος σίγουρα δεν έχει επαφή με τον κόσμο, αν υποτεθεί ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να ονομάσουμε κόσμος, είναι οι κομματάνθρωποι. Αυτοί έχουν με τον κόσμο του κόμματος. Και γι' αυτό μας χαρίζουν αυτές τις απολαυστικές μπούρδες, διότι μέσα στο μικρό κοσμό τους αυτές οι μπούρδες είναι σοφίες. Λοιπόν, το Πασόκ δεν πάει καθόλου καλά και λογικό είναι, όταν πασχίζει ο Ανδρουλάκης να το μετατρέψει σε μικρό ΣΥΡΙΖΑ, κρατάει όλους τους πιθανούς ψηφοφόρους, τους επιπλέον πιθανούς ψηφοφόρους, δηλαδή όλους τους κεντρώους ανθρώπους, τους χαρίζει, τους κάνει δωράκι στον Μητσοτάκη, και αυτοί εγκλωβισμένοι σου λέει: τι να κάνουμε, δεν θα θέλαμε να ψηφίσουμε ξανά Μητσοτάκη, αλλά δεν θέλουμε να ψηφίσουμε πολύ περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόκκινος είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πράσινος. Αυτό προφανώς αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Μαγειρέματα παιδιά, αυτή η αναγωγή που κάνουν, μαγειρέματα.
2: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%.
1: Ο Μητσοτάκης 21.
2: 21, λοιπόν.
1: Ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
2: 21 ή 32.
1: 21 είναι η πρόθεση.
2: 32.
1: Η πρόθεση είναι 21.
2: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
1: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
0: Είναι μαγειρέματα η αναγωγή. Εν τω μεταξύ και στην πρόθεση ψήφου το Πασόκ είναι. Πάει χάλια. Δηλαδή όχι 12 και 10, είναι χάλια. Αλλά το άλλο είναι μαγείρεμα. Είναι μαγείρεμα. Γιατί τι να κάνει. Ο Γλαβίνας, ο οποίος έχει και ως γνήσιος Πασόκος ανδρουλακικός, δηλαδή ας πούμε της αυριανής πτέρυγας, της αυριανικής πτέρυγας του Πασόκ, δεν γουστάρει να μιλάνε οι άνθρωποι που λένε πράγματα που τον δυσαριστούν. Και έτσι την πέφτει στο Δρυμιώτη επειδή πάει σε εκπομπές. Δεν θα έπρεπε να βγαίνει σε εκπομπές ο Δρυμιώτης. Σε μία και πολύ του είναι.
1: Κύριε Δρυμιώτη, έχετε μια εβδομάδα τώρα και βγαίνετε σε όλα τα κανάλια και μιλάτε για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Όταν είναι τα δύσκολα της Νέας Δημοκρατίας, έχετε και βάζετε πλάτη. Καλά κάνετε. Εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Και εσείς όλη την εβδομάδα, όλα τα φιλοκυβερνητικά τρόλ παίζουν εσάς. Γιατί? Βγήκατε μια φορά, φτάνει. Γιατί βγαίνετε κάθε εβδομάδα και υποστηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία?
0: Βγήκατε μία φορά. Εγώ θα βγαίνω συνέχεια. Εσύ θα βγαίνεις μία φορά. Εν τω μεταξύ, ο Δρυμιώτης δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει κανείς, παιδιά, στην τηλεόραση. Εκτός από τα κομματόσκυλα που αναγκαστικά θέλουν κάποιον υποχρεωτικά. Τα κανάλια, να ξέρετε, τα κομματόσκυλα που καλούν για εκπομπές δεν το κάνουμε την καλή τους την καρδιά. Είναι υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους καλούμε. Οπότε αναγκαστικά παίρνεις ένα Πασόκο, ένα τέτοιο περιορισμένοι. Οπότε βγαίνουν ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Από υποχρέωση τους βγάζουν. Το Δρυμιώτη δεν το βγάζουν από υποχρέωση. Το Δρυμιώτη δεν μπορεί να μην βγάλει την αυθεντία στις εκλογές και στις δημοσκοπήσεις και τον καλούν. Όχι! Να αρνείται να πηγαίνει, να μην στεναχωριέται το Πασόκ. Και ειδικά ο Γλαβίνας. Ο οποίος βλέπει τη βελόνα να κουνιέται παρά τα μαγειρέματα.
2: Κύριε Γλαβίνα, αφήστε και κάποιον άλλο να μιλήσει. Έχετε καταλάβει γιατί δεν κουνιέται η βελόνα σε εσάς?
1: Μια χαρά κουνιέται. Όχι. Έχετε καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 20%.
2: Ποιο 20 είναι?
1: Στο 20 είναι, ναι.
2: 28
1: ψήφου είναι με τα μαγειρέματα.
0: Στο 15 είναι. Και 30 το Πασόκ. Αλλά είναι τα μαγειρέματα. Πάνε και βγαίνουν και στις τηλεοράσεις αυτοί που λένε πράγματα που δυσαρεστούν τον Γλαβίνα και το Πασόκ. Ουμερτάρε. Μαφιόζι. Τι άλλα λέει το δημοκρατικό, εξυγχρονιστικό και καθόλου τοξικό Πασόκ. Συμμορίες. Εβραίοι θα είναι κάποια στιγμή, θα ακουστεί και αυτό από κάποιο Πασόκο. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Μια χαρά τα πηγαίναμε μέχρι προλίγου, ρε παιδί μου. Έγινε ένα τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, κοντά στη λεωφόρα Αθηνών. Και πάλι από τη Νέα Φιλαδέλφια κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ, συναντάτε κίνηση. Δεν είναι το πλέον ισχυρό μποτιλιάρισμα, αλλά είναι κίνηση. Ανεβαίνοντας τώρα τη Θηβών προς το Ήλιον, στο φανάρι της Ιεράς Οδού θα βρείτε κινησούλα. Στο κέντρο της Αθήνας, στις σταδίου Βασιλής Σοφίας προς Βουλή και κάθοδο Αρδιτού. Και στον Πειραιά, στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού.
0: Πολύ ωραία μάλλον αυτά, ή δεν ξέρω, ή όχι πολύ ωραία, δεν ξέρω, εγώ έτσι καλύσουμε στο στούντιο, δεν είμαι στο δρόμο, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
4: Πασόκ ωραία χρόνια, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια, όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία, έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση, είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια, αυτό είναι το σύνθημα.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
10: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-38-05-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
11: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

Αλέξανδρος Μάνο, εσύ θα βάλεις πλάτη στο Τσίπρα. Μαζί με ποιον? Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται, οπότε δεν λέω το όνομά του, δεν ξέρω ποιος είναι. Εννοείται, αν θα βάλω πλάτη, ήδη έχω ξεκινήσει αγώνα. Ψηφίζουμε Τσίπρα, ψηφίζουμε Ανδρουλάκη στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Εσείς, εγώ ντρέπομαι, αλλά δεν μου πάει η καρδιά, εντάξει, είπαμε. Αλλά αν το κάνετε, θα σας είμαι ευγνώμων. Αν τους κάνετε κυβέρνηση, θα περάσουμε καλά. Εγώ δηλαδή, εσείς δεν ξέρω.

0: Γιωβάνι Μπουκάκιος, η κατακεράβνωση των αγγελιοφόρων κακών μαντάτων είναι ίδιον χαρακτηριστικό των μη ευφυών ανθρώπων. Απορώ πως το κάνουν στο Πασόκ. Περίεργο. Ο απόδημος αυτό το να οδηγούν πατίνια στον πεζόδρομο, πού το βρήκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε, του πολίτη το λέμε για αστείο, έτσι. Σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, απαγορεύεται να είσαι καβάλα σε ποδήλατο μέσα στον πεζόδρομο ή και σε πατίνι. Πριν από πολλά χρόνια πλήρωσα πρόστιμο, επιτόπου και με απόδειξη, στη Γερμανία επειδή οδηγούσα ποδήλατο σε πεζόδρομο. Δεν είδα το μπλε σήμα, τη μανούλα με το παιδάκι. Λοιπόν, απόδειμε. Αυτό γίνεται στις χώρες που οι ποδηλατόδρομοι χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα και οι πεζόδρομοι για τους πεζούς. Στην Ελλάδα οι ποδηλατόδρομοι και οι ποδηλατόδρομοι δημιουργούνται κυρίως για να κινηθεί το χρήμα, να μοιράσει χρήμα ο Δήμος, να βρει κάποιον, να κάνει το διαγωνισμό, να δώσει τα λεφτά και μετά να μετατραπεί ο ποδηλατόδρομος σε πάρκινγκ. Ο πεζόδρομος κάτι αντίστοιχο. Δημιουργείται για να χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ ή ως κατάστημα εστίασης ή υγειονομικού ενδιαφέροντος γενικώς. Οπότε είναι άλλη χρήση που κάνουν σε πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους στην Ευρώπη και άλλη στην Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό σου λέει ο Υπουργός, χώσε και τα πατίνια μέσα και όποιος ζήσει. Και θα προσθέσω εγώ να έχετε ατομική ευθύνη να μην περπατάτε στους πεζοδρόμους που υπάρχουν και τα πατίνια. Δείξτε λίγο ατομική ευθύνη. Περιμένετε όλα από το κράτος. Πόση ώρα έχω? Δύο λεπτά να ρωτήσω γρήγορα τον Όμηρο, τον Τζάπαλο, τον Όμηρο. Γεια σου Όμηρε Τζάπαλε. Είναι στο Υπουργείο Οικονομικών εκπρόσωπος. Τι που θα κατέβει στις εκλογές. Έχει κατέβει στις εκλογές. Μην θα ξανακατέβει και μπράβο του. Όμηρε, τι έκανε σήμερα ρε ψυχή?
1: Ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη να μου δώσει έναν ορισμό για το τι είναι ο οικονομικός λαϊκισμός.
0: Καλά ρε, δεν ξέρεις από μόνος σου. Τόσα χρόνια.

0: Μπράβο ρε Όμηρε που έμαθες και κάτι. Μπράβο, κάθε μέρα να μαθαίνετε παιδιά κάτι σαν τον Όμηρο. Μην ρωτάτε εσείς βέβαια το AI, γιατί ψάξτε με κάποιο πιο αξιόπιστο τρόπο. Ο 203 με πιανού χρήματα γίνεται ο κοινωνικός τουρισμός. Ο κοινωνικός τουρισμός γίνεται με τα χρήματα από τους φόρους, όπως πρέπει να γίνεται, με τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτείται η παιδεία, χρηματοδοτείται η υγεία, χρηματοδοτείται και ο κοινωνικός τουρισμός. Πού είναι το κακό? Γι' αυτό έχουμε κοινωνίες. Για να βοηθούν αυτοί που έχουν περισσότερα, αυτούς που έχουν λιγότερα. Δεν είναι κακό. Και μια και είπαμε για κοινωνικό τουρισμό και με αφορμή αυτό μάλλον έστειλε το μήνυμα 203. Βάλε να ξανακούσουμε την είδηση της ημέρας και τους υπέροχους συμπολίτες, τους οποίους θα θέλαμε όλοι έτσι λίγο να γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που βγάζει πάνω από 80 χιλιάρικα και κάνει αίτηση να ενταχθεί στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
1: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις για παράδειγμα έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000, ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
0: Αλήθεια, βεβαίως και αλήθεια. Ελλάδα. Δημήτρης, τελευταίος. Το παλαιό ψυχικό, το πρωί που έχει κίνηση στο φανάρι για Κηφισίας, στον ποδηλατόδρομο κινούνται με μεγάλη ταχύτητα μηχανάκια για να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα. Εντάξει. Τουλάχιστον η Πατριάρχου Ιωακήμ είναι GG. Και με αυτό το ευχάριστο νέο τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων το βραδινό στην τηλεόραση και μετά αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
2: Πασό Κορέα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕ λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου και τη Βασιλίση Σοφία προς τη Βουλή. Στον Πειραιά έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού και στην ακτή Μουτσοπούλου προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές». Προανήγγειλε επίσης ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Νωρίτερα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διανεμήθηκε κείμενο με τα 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα ως βάση συζήτησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερίας στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Διασωληνωμένο στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρο, ο 12χρονος φορούσε κράνος, το οποίο όμως κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να καθίσουν στο εδόλιο και οι τρεις, κατηγορούμενοι μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημιά άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί και ένας έγκλειστος σε φυλακές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Εχθές απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση και οι τρεις νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας είναι ασυμπτωματικός. Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναβίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών. Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας. Αποζημίωση 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος κατά τις καλοκαιρινές διακοπές του Στιγκό το 2024 δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε. Οι δικαστικές αρχές του Ανόβερου αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών του ήταν ελαττωματικό.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Δεν πάμε καλά εδώ μέσα. Καθόλου καλά δεν πάμε, να το ξέρεις. Ρε Συνότη, μια φορά τη βδομάδα το παίζεις το τραγούδι.
1: Τι λέει, μωρέ.
0: Έλειψα ένα λεπτό,
1: έξι μήνες.
0: Λέω, βάλτε με τον Γιαννίρη ένα τραγούδι. Ρε Γιαννίρη. Γιαννίρης.
1: Δεν ακούει.
0: Βάλ' το λίγο χαλινάρι εσύ, μια ένα λεπτό έλειψα.
1: Κατάλαβες.
0: Ο Νότης Παπαδόπουλος ήταν ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσουευκή επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. 2-10-48-00-170-4.
0: Είσαι σαν κάτι γέρος που τους βλέπει στον δρόμο και σου λέει να σου πω μια ιστορία και ξέρεις απολύτως τι θα σου πει γιατί στην έχει πει 100 φορές.
1: Τι λέει τώρα, καλώς.
0: Τι λέει, είπα, διάλεξε ένα τραγούδι. Πάλι το... Στο μεταξύ, το ίδιο τραγούδι από τους Doors. Έχουν γράψει κι άλλα.
1: Δεν βάζω αυτό το τραγούδι, έχω να το βάλω πολύ καιρό. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι.
0: Πολύ καιρό.
1: Επειδή το έχω στο κλάξο, νομίζω ότι είναι τραγούδι.
0: Αγαπητοί μου ακροατές, γράψτε αν αυτό το τραγούδι.
1: Καταρχήν να σας αρέσει. Κατά δεύτερο
0: άλλο
1: λόγο.
0: Άλλο αυτό αρέσει. Δεν είπα ότι είναι κακό τραγούδι. Αλλά
1: τα καλά τραγούδια πρέπει να παίζονται και να ξαναπαίζονται. Δυστυχώς έχουμε να το παίξουμε 6 μήνες.
0: Αγάλι, αγάλι το φιλί, να έχει και νοστιμάδα, λένε στο χωριό μου. Εσύ το έχει παραξηλώσει.
1: Καλά.
0: Βρέχει, Riders on the Storm. Βγάζει ήλιο, αυτό που βάλες τώρα. Έλεος. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη φιλόξενη συχνότητα του Sky. Τι να πούμε τώρα, να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία ή θες να πούμε
1: ναι, είδα εκεί τον Μητσοτάκη, τα λέει διάφορα.
0: Αυτό το πράγμα που τσακώνονται οι μεν, στέλνουν επιστολές οι δε και μόλις γίνεται κοινοβουλευτική ομάδα είναι... Όλοι μαζί, παιδιά, να πάρουμε τη νίκη, να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Ναι, εντάξει. Να κάνουμε... εντάξει αυτή λέει η ώρα, ανήκει σε εσάς.
0: Ναι.
1: Να μην πω πολλά, ανήκει σε εσάς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι για να πάρουμε την τρίτη εκλογική νίκη, πρέπει να υδρώσουμε
0: για
1: όλοι μαζί τη φανέλα.
0: Για ρίξτε με ένα ηχητικό Μητσοτάκι να το ευχαριστηθούμε πρωί-πρωί.
2: Να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Νομίζω να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια.
1: Μίζερη εσωστρέφεια. Έτσι.
0: Μίζερη. Πείτε κάτι δημιουργικό, ρε παιδιά. Μην λέτε μίζερα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Ας πούμε, είναι πολύ μίζερο να λες ότι ο υπουργός με έχει γραμμένο στα παλιά του τα παπούτσια. Δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα. Νομίζουν ότι αυτοί έχουν πιάσει. Άντε να μην πω ότι έχουν πιάσει, γιατί ακούνε και μικρά παιδιά. Λοιπόν. Αλλά μετά, αφού τους έβαλε χέρι, βγήκε ο τίτλος «Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια», μετά το μάζεψε κιόλας, το ισορρόπησε. Για πάμε.
2: Απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Να χαρά, τα είπε ο πρόεδρος.
1: Να δούμε τι θα πούνε τώρα και οι βουλευτές.
0: Η αλήθεια είναι τώρα, ακούγεται λίγο περίεργο να λες όλοι οι βουλευτές μας θα είναι υποψήφοι. Κάτσε να γίνει αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Μπορεί και κάποιος να μην είναι και τόσο... Δηλαδή να μην αθωωθεί από την ποινική αξιολόγηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα και όλοι αθώοι να είναι, να παραδεχθεί ότι αδίκως ταλαιπώρησε 13 άτομα. Κάποιος θα την πληρώσει εδώ.
1: Εντάξει, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Και σου λέει ο Μητσοτάκης ότι εγώ η πρόθεσή μου είναι να τους βάλω όλους στα ψηφοδέλτια. Τώρα, άμα βγει κάποιος.
0: Να φοβηθούν.
1: Προφανώς.
0: Είπε.
1: Άμα πάει κανένας φυλακίες, κι αλλιώς δεν θα είναι ψηφοδέλτια.
0: Μα φυλακή δεν θα προλάβει να πάει μέχρι το φθινόπωρο, Ρενότη. Το θέμα είναι
1: ότι
0: θα παραπεμφθούν σε δίκη. Για ποιους εναντίον ποιον θα ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιοι θα μπει η υπόθεσή τους στο αρχείο. Για αυτούς που θα μπει η υπόθεσή τους στο αρχείο,
1: προφανώς.
0: Αλλά οι άλλοι έχουν ένα θεματάκι. Ή εγώ νομίζω.
1: Όχι, αλλά τα λέει αυτά ο πρόεδρος, διότι τώρα κάνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα που, από την οποία θέλουμε να βγούμε ενωμένοι.
0: Ναι, και μιλάτε πολλά. Είναι η ώρα της μάχης.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε στο Γιάννη Καντέλη που βρίσκεται έξω από την κοινοβουλευτική ή μέσα, δεν ξέρω, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Αν ήμουν μέσα θα ήταν όλο πιο εύκολα.
0: Σας βγάλαν έξω, ε. Αυτό το πράγμα να ακούς τον αρχηγό αλλά να μην ακούσεις τους βουλευτές και να περιμένεις μετά να βγει ο βουλευτής να σου πει τι είπε, γιατί μυστικό δεν θα μείνει τίποτα.
1: Μα πώς μπορεί να γίνει μυστικό όταν είναι 100 άνθρωποι εκεί μέσα.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Αφού τον βάζεις μέσα τον δημοσιογράφο για τον αρχηγό, πες το, κάτσε σε μια γωνία και μη σχολιάζεις. Αλλά έχει κανένα νόημα να βγάζεις έξω τον δημοσιογράφο από μια δημοκρατική διαδικασία επειδή κάποιοι μπορεί να ασκήσουν αυτή την μίζερη εσωκομματική κριτική. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Γιατί δημιουργεί σε όλους την ψευδέστηση ότι μπορούν να μιλήσουν άνετα και ανοιχτά.
0: Μεταξύ μας είμαστε, παιδιά. Πείτε τα, δεν θα το μάθει κανένας. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει ο βουλευτής. Βγαίνει ένας έξω για τσιγάρο, ξέρω εγώ, για καφέ, για να πάει στην τουαλέτα. Πέφτουν οι βουλευτές πάνω. Σιγά μετά σπάσει ο βουλευτής με τους δημοσιογράφους να κρατήσει το μέγα μυστικό ότι ο Γιάννης Οικονόμου, λέω ένα όνομα τυχαία τώρα, άσκησε κριτική σε στοχή στο ψή.
1: Αντίθετα, αυτός θα τα πει ειδηχήματα, έχει μεγνοφωνήσει κιόλας να το δώσει.
0: Ακριβώς. Άσε που άλλος λέει τι τάπα και δεν θα ακουστούν. Θα το δώσω και παραπέρα.
1: Έτσι.
0: Πόσοι έχουν γραφτεί για να μιλήσουν, Γιάννη?
3: 48.
1: Οχο, το βράδυ. Λέει.
0: Καλό βράδυ.
3: Ναι, νομίζω θα κρατήσει αρκετά, γιατί και από ό,τι έχω καταλάβει ως τώρα, σε κάποια παρεμβαίνει και ο πρωθυπουργός.
0: Τους διακόπτει, δεν θα απαντήσει συνολικά.
3: Στο τέλος θα γίνει και ένα συνολικό μάζεμα. Αλλά είναι και ένας ήδη διαλόγου σε κάποια σημεία. Τουλάχιστον ένα παράδειγμα που έχω εγώ είναι ότι όταν ο κύριος Ζεμπίλης, ένας από των 5 που είχαν υπογράψει το άρθρο στα νέα, είπε ότι δεν πρέπει να συζητάμε για μείωση του αριθμού των βουλευτών και πρέπει να απαντήσουμε κύριος Δημοκρατία αλλά και την κοινοβουλευτισμό θέλουμε, αφήνοντας εχμές. Εδώ ο κύριος Ζητάκης παρενέβη εκεί και λέει ότι το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 και δεν υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση που προτείναμε κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας το λέω σε ένα παράδειγμα διαλόγου ο οποίος έγινε.
0: Ναι, αλλά το άρθρο 81 σύμφωνα με τις προτάσεις της κυβέρνησης που μόλις κατέθεσε προτείνει λειτουργικό ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.
3: Αυτό είναι άλλο με τη μείωση των βουλευτών.
0: Ναι, σε αυτό σχολιάστηκε ήδη
3: προς το παρόν.
1: Δυνατότητα πρόβλεψης. Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Το Σύνταγμα δεν δίνει δυνατότητες ή θεσπίζεις κάτι.
1: Δυνατότητα να... λέει πάντως.
0: Άσε τι λέει, γιατί δεν πρόκειται να μείνει αυτό το άρθρο.
1: Ναι.
0: Κάτσε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Γιάννη, συγγνώμη, σε διακόπτουμε τώρα και δεν μπορώ να δω το ρεπορτάζ.
3: Θα το πιάσω από εκεί που το πες.
0: Ναι.
3: Ότι παιδιά, όλη αυτή η συζήτηση εκτιμώ. Αν τελείως λάθος η εκτίμησή μου. Αν θα είναι ένας βουλευτής υπουργός ή όχι. Αν οι βουλευτές από 300 θα γίνουν 250 ή όχι, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που δημιουργεί εντυπώσεις. Μπορεί να δημιουργήσει και μια πολιτική αντιπαράθεση.
1: Δεν θα περάσει όμως.
0: Όχι, εγώ θα το πω αλλιώς. Που έχω κάνει και 2-3 αναθεωρήσεις μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Όταν κάνεις συνταγματική αναθεώρηση, βάζεις τα 10 άρθρα που θες να περάσεις και βάζεις και άλλα 10 για να τα αποσύρεις μετά για να δηλώσεις ανοιχτό στο διάλογο. Βλέπω δηλαδή εγώ τώρα 3 άρθρα θα σου πω. Το ένα είναι η επικράτεια διαιρείται σε μείζονες και ελάσσονες περιφέρειες. Είναι ο προπομπός του γερμανικού μοντέλου. Το άλλο είναι λειτουργικό ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Και το τρίτο είναι έχεις δικαίωμα να εκλεγείς βουλευτής στα 21 αντί για τα 25. Αυτά τα άρθρα μαζί και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μία θητεία 6 ετών, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι άρθρα που νομίζω ότι άμα προκληθούν αντιδράσεις είναι τα πρώτα που θα φύγουν, για να μείνουν τα υπόλοιπα.
3: Εγώ σου λέω και να μείνουν. Πες μου μία βουλή που θα βρει 180 ψήφους για να αλλάξει αυτά τα άρθρα.
0: Όχι παιδί μου, ούτε 180, ούτε 151 δεν θα βρει.
3: Ναι.
0: Εγώ δε, σου λέω ότι δεν θα περάσει ούτε στην πρώτη φάση.
3: Α, δεν θα φτάσει ούτε αυτή, ναι.
0: Όχι, γιατί στο Σύνταγμα δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία, το Σύνταγμα είναι κατά συνείδηση.
1: Διαβάζω το άρθρο 41 που λέει κατάργηση, λέει, της διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα.
0: Αυτό υπάρχει.
1: Μα υπάρχει αυτό το πράγμα. Μα, έχουν γίνει τόσες εκλογές με επικαλούμενο εθνικό θέμα.
0: Μα εθνικό θέμα που χτίζεις ό,τι θες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πάει καλά η οικονομία. Εθνικό
3: αυτό
0: θέμα.
3: Αυτό έχει μια λογική. Σου λέει, ας μην κοροϊδευόμαστε.
0: Αυτό.
3: Να βρούμε εθνικό
1: δεν
3: θέμα.
1: Υπάρχει περίπτωση να περάσει.
0: Θα περάσει. Γιατί τι σου λέει, κατάλαβε τι σου λέει. Δεν χρειάζεται να επικαλεστώ εθνικό θέμα για να πάω σε εκλογές.
1: Α, έτσι κι αλλιώς λοιπόν.
0: Ναι,
1: πάω σε εκλογές.
0: Όποτε θέλω, πάω σε εκλογές.
1: Το κάνει πιο εύκολο.
0: Ναι, καλά κάνει.
1: Το διάβασα ένα από.
3: Τελειώνει την κοροϊδία. Άλλο ένα ωραίο είναι το ότι αυτό που είπε, Βασίλη, για το δικαίωμα του εκλέγεσαι στα 21. Σε παρένθεση.
0: Ναι.
3: Για όσο καιρό είσαι βουλευτής.
1: Δεν πας
0: και φαντάρος. Ωραίος βουλευτής. Μπράβο. Δηλαδή είναι το μήνυμα που εκπέμπει ένα συντηρητικό κόμμα. Μπορείς να γίνεις βουλευτής από τα 21, πριν τελειώσεις το πανεπιστήμιο δηλαδή. Μόλις έχεις τελειώσει το λύκειο, μπορείς να βγεις και βουλευτής και δεν χρειάζεται να πας φαντάρος. Πας αργότερα. Δηλαδή, και άμα κάνεις και 2-3 θητείες, παίρνεις μετά απαλλαγή, όλα καλά.
3: Τέλειος. Επίσης, για να γίνεις δημόσιος υπάλληλος πρέπει να έχεις τελειώσει στρατό. Για να είσαι βουλευτής.
0: Εκτός αν γίνεις βουλευτής. Οπότε δεν χρειάζεται να γίνεις δημόσιος υπάλληλος.
3: Σε αυτή τη θέση του δημοσίου.
0: Ακριβώς.
3: Δεν χρειάζεται να έχεις εκπληρώσει οδηγική θητεία.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν ξέρω ποιος τα σκέφτηκε. Νομίζω τα βάζουν για να χαϊδέψουν συγκεκριμένα κοινά. Δηλαδή σου λέει, πούμε στην νεολαία. Έλα ρε εσύ, ο άλλος σου έδωσε ψήφο στα 17, αλλά εγώ σε κάνω βουλευτή στα 21.
1: Ναι, και δεν πας και στρατό.
0: Και θα πάει και κανένας αρχηγός μετά αν αυτό ισχύσει που δεν θα ισχύσει.
1: Ποια είναι τα άρθρα λοιπόν, το 16, το 86, ποια είναι τα άρθρα τα οποία θεωρείς ότι μπορεί να περάσουν ή θέλει να τα περάσει η κυβέρνηση.
3: Καλά, αυτά που θέλει η κυβέρνηση και συμβολίζουν πολλά πράγματα ιδεολογικά για την ίδια είναι το 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι σίγουρα το άρθρο για το δημόσιο, τη μονιμότητα του δημοσίου. Επίσης,
0: 103,
3: και αυτό είναι, ναι, και ιδεολογικό υπόβαθρο. Είναι το 86 σίγουρα, που στο 86 μιλάμε για την δημιουργία στην ουσία ενός δικαστικού συμβουλίου.
0: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά περίμενε τώρα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Άρθρο 86. Ναι. Τι λέγαμε μέχρι τώρα, ότι αυτό το άρθρο πρέπει να καταργηθεί. Δεν καταργείται. Τώρα λέει πρέπει να κάνει αξιολόγηση ένα δικαστικό συμβούλιο και μετά να έρθει στη Βουλή.
1: Πάλι τα ίδια δηλαδή.
0: Γιατί ο δικαστής όταν θα έρθει.
3: Έχει ουσιαστική διαφορά. Η Βουλή θα ψηφίσει την πρόταση την οποία κάνει
0: το δικαστικό συμβούλιο.
3: Αλλά δεν γίνονται οι βουλευτές στην ουσία ανακριτές και δικαστές να βγάζουν αυτή την απόφαση αν κάποιος με βάση τα στοιχεία μιας δικογραφίας πρέπει να παρατεθεί.
0: Ναι, αλλά ένα δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή μια σύνθεση δικαστών, μπορεί να πει ενδεχομένως και δεχόμενο πιέσεις ότι αυτή η υπόθεση εμπίπτει στις αρμοδιότητες του πολιτικού. Έτσι. Άρα δεν την διώκω.
3: Ναι.
0: Καταλαβες. Αφήνεις ένα παράθυρο δηλαδή μέσω της δικαιοσύνης κάποιες υποθέσεις που πρέπει να διωχθούν να μην διώκονται. Άσε το άλλο.
3: Κάτι μισό λεπτό. Αυτό που λες, Βασίλη, όμως, και ένας δικαστής που είναι αρχικά να κάνει την δίωξη,
0: ναι,
3: εφόσον λέμε να καταληφθεί τελείως, θα κάνει αυτό την αξιολόγηση. Αντί να την κάνει ένας δικαστής, ένα δικαστικό συμβούλιο.
0: Είναι αλλά και οι δικαστές πιέζονται από την κοινή γνώμη. Όπου μπορεί να λειτουργήσει το εξής. Να υπάρχει και από τις δύο περιπτώσεις. Να είναι πράγματι κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, άρα δεν πρέπει να διωχθεί, και πιεζόμενος από την κοινή γνώμη ο δικαστής να τον παραπέμψει σε δίκη. Γι' αυτό λέμε ότι πιο υγιές είναι να πάει στο δικαστήριο και το δικαστήριο να κρίνει τον πολιτικό αν πρέπει να καταδικαστεί ή να αθωωθεί, χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες. Αυτό λέω.
1: Και χωρίς να διαφέρει δηλαδή από το μέσο πολίτη ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν λέγαμε. Τώρα βάζουμε κάτι άλλο. Άσε το άλλο. Το πιο υποκριτικό. Άρθρο 90. Επιλογή της ανώτατης ηγεσίας των δικαστικών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Το λέει μέσα το άρθρο, αλλά λέει ότι η επιλογή θα γίνεται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Μα στην επιτροπή αυτή δεν θα έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση.
3: Όχι. Θα σου πω. Περίμενε.
0: Μπορεί να μην το κατάλαβα σωστά.
3: Ναι, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Καταρχάς, αυτό που η πρώτη διαφοροποίηση σε αυτό είναι ότι την εισήγηση για τα πρόσωπα, τα τρία πρόσωπα μεταξύ των οποίων θα γίνει η επιλογή,
0: ναι.
3: δεν θα γίνεται η εισήγηση από την κυβέρνηση όπως συμβαίνει ως τώρα.
0: Όχι, και τώρα
1: μια επιτροπή. Από μια επιτροπή.
0: Τώρα οι δικαστές προτείνουν κάποια
1: πρόσωπα. Ναι.
3: Όχι, αφήστε με το τέλος.
1: Ναι.
3: Δεν θα γίνεται η πρόταση από την κυβέρνηση, θα γίνεται από τις ολομέλειες, όχι από την επιτροπή.
0: Ναι.
3: Η επιτροπή θα καταλήγουν τρεις προτάσεις,
0: ναι,
3: που θα γίνονται από τις ολομέλειες του δικαστικού σώματος.
1: Okay.
0: Και μεταξύ αυτών θα διαλέγει έναν
3: και μια ειδική
0: κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία θα έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση.
3: Η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή,
0: ναι,
3: μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών,
0: ναι,
3: το διαβάζω ακριβώς πώς είναι, προαγωγές στις θέσεις των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικίες ολομέλειες. Άρα το ποιοι θα καταλήγουν σε αυτή την επιτροπή,
0: ναι,
3: κοινοβουλευτική που θα πρέπει να επιλέξει, πιθανόν να έχει και την πλειοψηφία η κυβέρνηση. Θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί, γιατί αυτό είναι η συζήτηση.
0: Τρεις θα προτείνουν
3: όμως
0: οι δικαστές και θα το διαλέγει.
3: Ναι.
0: Αλλά
3: θα διαλέγει τον έναν.
0: Και τώρα το ίδιο γίνεται.
3: Όχι,
0: προτείνουν οι δικαστές, πάει στη διάσκεψη των Προέδρων, αποφασίζει η διάσκεψη των Προέδρων και στο τέλος έχει την τελική απόφαση η κυβέρνηση.
3: Να δούμε πώς θα είναι η κοινοβουλευτική επιτροπή που θα συσταθεί, τι όρους θα έχει αυτή η κοινοβουλευτική επιτροπή και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή και πώς, αλλά είναι αυτό ένα βήμα.
0: Εμένα όλα αυτά
3: σήμερα
0: μου φαίνονται λίγο να αφήνουν παραθυράκια ή για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Τι λέει? Ότι θα κρίνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να διαταχθεί μέχρι και οριστική παύση τους από υπηρεσιακό συμβούλιο. Έχουμε εικόνα τι κάνουν τα υπηρεσιακά συμβούλια.
1: Δεν κάνουν.
0: Άρα, διώκεται άμα κάποιος, περιμένουμε από το υπηρεσιακό συμβούλιο να πάψει δημόσιο υπάλληλο, χαιρετίζουμε.
1: Έλεγε ότι αυτός λέει χάιδευε παιδάκια. Ναι. Τον περιμένουμε 5 χρόνια να περάσει από υπηρεσιακό συμβούλιο να τον διώξουμε και ως τότε αυτός δουλεύει.
0: Και γιατί συνεχίζει πρέπει το να τον κρίνει υπηρεσιακό συμβούλιο και όχι η δικαιοσύνη, το δημόσιο υπάλληλο που διέπραξε ένα αδίκημα, αν θες να θεσπίσεις μη μονιμότητα στο δημόσιο? Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα για τα οποία θα ανοίξει κουβέντα και γι' αυτό εγώ έλεγα από την αρχή, Γιάννη μου, ότι ανοίγει αργά το Σύνταγμα. Θα έπρεπε να έχει ανοίξει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Να συζητηθούν
1: οι επιστολικοί ψήφοι.
3: Να συνηγορήσω σε αυτό που λες, Βασίλη.
0: Ναι.
3: Και με το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβριο.
0: Ούτε θα
3: ξεκινήσει ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Το άρθρο 51 για τη δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και στην εντός επικράτειας. Θα προχωρήσει, βεβαίως. Αυτό φαντάζομαι και αυτό θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει.
0: Πάμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
3: Ναι.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Αν προκύψει κάτι έκτακτο, σε παρακαλώ, μας ενημερώνεις.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, κυρίες και κύριοι, ότι το Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια φέτος, γιατί η ΔΕΗ είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague. Μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμό, να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά άλλα συλλεκτικά δώρα.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα και να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα,
1: τι?
4: Ήρθε, είναι ο Πέκ. φτιάξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικόν άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
12: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα κτέλανα τμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στο κέντρο της Αθήνας κυρίως σε σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τονίσει ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές». Προανήγγειλε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν. Και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Έχουμε λίγο μπερδευτεί με αυτή την υπόθεση του Χανταϊού. Τη λέω σωστά?
2: Χανταϊού.
0: Διότι τις τελευταίες μέρες, ειδικά τις δύο τελευταίες, τα έχουμε διαβάσει όλα και τα αντίθετά τους. Έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίας ότι ξεκινά ένας παγκόσμιος ιός και όλα αυτά.
1: Εσύ είσαι επικεφάλι σου.
0: Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά, γιατί δεν είχα τριμάξει όπως θες ούτε με τον κορονοϊό. Αλλά καλό είναι για αυτά να αφήνουμε τους ειδικούς να μιλάνε και να μην μιλάμε εμείς, που κατά κανόνα με αυτά τα θέματα είμαστε λίγο άσχετοι. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Σύψα, καθηγητή παθολογικής φυσιολογίας λιμοξιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλό μεσημέρι,
1: γεια
0: κύριε
1: σας,
0: καθηγητά.
1: Γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώδη, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Να
1: ξέρετε πόσο σοβαρά είναι αυτά που λέει ο Βασίλης μου. Ήθελα να με στείλει, επειδή εγώ ήρθα από την Ουσουάια, να πάω να κάνω εξετάσεις. Αν έχω πάθει, πώς λέγεται αυτός.
0: Μα έκανε βόλτα στις Άνδης, κύριε καθηγητά, και μας ήρθε εδώ καμαρωτός, να μην τρομάξω.
3: Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι ο Χανταϊός υπάρχει και στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πάω στο εξωτερικό.
1: Ορίστε.
0: Ναι, αλλά όχι η μορφή που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Άρα λοιπόν δεν είναι ένας ιός, δεν είναι ο Χανταϊός, είναι μια οικογένεια ιών, είναι η Χανταϊή. Και έχουμε στην Ελλάδα μια κατηγορία Χανταϊών που λέγονται τον Μπράβα, και υπάρχει και στην Αμερική άλλη ιή, και στη Λατινική Αμερική ο ιός ο οποίος προσέβαλε το κουραζόπιλο είναι ο Χανταϊός των Άνδεων. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορες οικογένειες ιών με διάφορους ιούς που ανήκουν στην ίδια οικογένεια του Χανταϊού.
1: Όλα προέρχονται τα ποντίκια, πράγματι?
3: Όντως τα ποντίκια είναι οι φυσιολογικοί φορείς των χανταϊών στη φύση, και εμείς μολυνόμαστε διότι τα ποντίκια αποκρίνουν τον ιό με τα ούρα τους και τα κόπρανά τους. Τα αποκρίματα αυτά πέφτουν στο έδαφος και εκεί πέρα γίνονται σκόνη, μολυσμένη σκόνη, την οποία τη εισπνέουμε. Και μια άλλη περίπτωση είναι να μας δαγκώσει το ποντίκι ή να έχουμε ανοιχτές πληγές που θα έρθουν σε επαφή με τα μολυσμένα υλικά. Τώρα, μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, για μένα τους ελληνικούς εισαγωγικά χανταϊούς δεν γίνεται, είναι εξαιρετικά σπάνια. Αντίθετα, για τους χανταϊούς που είναι στη Λατινική Αμερική υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πολύ δύσκολη, είναι δύσκολη η μετάδοση. Με την έννοια του κοαζουρόπιου βλέπετε ότι είναι τώρα τόσες μέρες οι άνθρωποι στο ίδιο πλοίο κλεισμένοι και έχουμε 8-10 κρούσματα ανάμεσα στους 200. Αν ήταν κοροναϊός θα χαμογηθεί όλοι. Άρα μεταδίδεται δύσκολα και γι' αυτό λέμε εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πανδημίας. Δεν είναι ο κοροναϊός, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Άρα αυτοί κολλήσανε πριν μπουν στο κουραζερόπλιο και με το μεταφέρανε εκεί. Δεν είναι μέσα στο κουραζερόπλιο ο ιός.
3: Κοιτάξτε, υπήρχαν δύο εκδοχές. Η μία να μπήκαν ποντίκια από την Αργεντινή, από την ξηρά στο πλοίο και να μολυνθήκαν, και άλλη να το φέραν απ' έξω. Φαίνεται ότι όσο εξελίσσεται το φαινόμενο, ότι μάλλον ισχύει το δεύτερο, δηλαδή τουλάχιστον δύο επιβάτες, τα πρώτα κρούσματα, είχαν μολυνθεί γιατί ταξιδέψανε στην Αργεντινή, στην περιοχή που είναι ενδημική για τον Χανταϊό, για τους Χανταϊούς αυτούς, και μάλιστα πήγαν σε ένα σκουπιδό τοπό όπου ήταν προφανώς πολλά ποντίκια. Φαίνεται ότι αυτά ήταν τα δύο αρχικά κουρούσματα, τα οποία με πολύ στενή επαφή με άλλους επιβάτες τους μόλυναν. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο ισχύει, και μάλλον δεν υπάρχουν ποντίκια στο πλοίο.
0: Ξέρετε, το κρουαζιερόπλοιο δεν μας τρόμαξε τόσο. Περισσότερο μας τρόμαξε η ιστορία με το αεροπλάνο, που μπήκε ένας μέσα ο οποίος προφανώς κουβαλούσε τον ιό. Ιχνηλατούνται, λέει, τώρα οι επαφές του. Και αυτό είναι που μας τρομάζει. Δηλαδή, αν μπει ένας μολυσμένος σε ένα αεροπλάνο, μπορεί να μεταδώσει τον ιό κατά τη διάρκεια της πτήσης σε συνεπιβάτης του?
3: Θέλω να θυμόμαστε ότι στο αεροπλάνο το κύκλωμα το αέρα είναι κλειστό. Ναι. Σημαίνει ότι ο ίδιος αέρας θα ανακυκλώνεται και αναπνέουμε επί 2-3 ώρες ως το ίδιο ταξίδι τον ίδιο αέρα όλοι οι άνθρωποι.
0: Ναι.
3: Δεν καθαρίζεται. Υπάρχουν κάποια φίλτρα, αλλά είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος. Δεν ξέρω τώρα ποιος βοηθήκε. Νομίζω ότι βοήθηκε η αεροσυνοδός, η οποία μάλλον εξυπηρέτησε ενδεχομένως τον ορισμένο επιβάτη, μάλλον έσκυψε πάνω, τον προσφέρει καφέ, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άρα πρέπει να έχετε πολύ στενή επαφή. Δεν είχαμε διασπορά του ιού σε όλο το αεροπλάνο. Μάλλον η αεροσυνοδός εξυπηρέτησε τη συγκεκριμένη ασθενή και μολύνθηκε από στενή επαφή.
1: Και πάντως δεν υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ο ιός, έτσι δεν είναι?
0: Λένε.
3: Υπάρχει στην Ευρώπη,
0: έτσι,
3: και μάλιστα στη Φιλανδία.
0: Και τον κορονοϊό.
3: Υπάρχει στη Φιλανδία, είναι ο Χανταϊός Πουμάλα, ο οποίος έχει έρθει και στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε και στη Βαλκάνια που είναι ο Ντομπράβα, ο οποίος είναι στην Ελλάδα. Να σας υπενθυμίσω ότι Το 1985 είχαμε στην Ήπειρο τουλάχιστον 10 κρούσματα, μια συρροή κρούσματων, 10 κρούσματα χανταϊού. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε 3-4 κρούσματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι στην Ελλάδα το οποίο μας εκπλήσει και μας φοβάται, το έχουμε δει. Το ξέρω,
1: όχι, αυτό στον Άνδεο, εν πάση περιπτώσει, ο επικίνδυνος δεν υπάρχει, αυτό έχουμε καταλάβει, όχι.
3: Ο ιός που είναι στην Ελλάδα προκαλεί κυρίως αιμορραγικές εκδηλώσεις και προσβάλλει τα νεφρά, ο ιός που είναι στην Νότια Αμερική προσβάλλει τα πνευμόνια. Άρα αυτή τη στιγμή η επιδημία στο καράβι αφορά κυρίως πνευμονίες. Και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη θνητότητα, είναι γύρω στο 3%, ενώ στην Ελλάδα είναι κάτω από 10%.
0: Πώς το λένε, φάρμακο για το χανταϊό υπάρχει?
3: Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει εμβόλιο. Μόνο αν ο ασθενής προσβληθεί πολύ βαριά, συνήθως θέλει έντεγη φροντίδα και μονάδα ιατρικής θεραπείας.
0: Γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν αξίζει να κάνεις έρευνα για τόσο λίγα κρούσματα?
3: Σωστά, και από και κάτι άλλο αφορά και τριτοκοσμικές χώρες. Ξέρετε, η βιομηχανία κυρίως στοχεύει φάρμακα σε ασθένειες που είναι των αναπτυγμένων σε εισαγωγικά χωρών.
0: Πείτε μας κάτι τελευταίο τώρα, μιας και σας έχουμε στη γραμμή και σας έχουμε επιθυμήσει από το παρελθόν να σας ακούμε. Τώρα που τέλειωσε ο χειμώνας, μπαίνουμε πια σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Φέτος κορονοϊός υπήρξε? Γιατί δεν τον πήραμε χαμπάρι αν υπήρξε?
3: Υπήρξε, αλλά ήταν δεύτερος μετά τη γρήπη. Πλέον τον προσπέρασε η γρήπη φέτος. Είχαμε πολύ περισσότερη γρήπη από ότι κορονοϊό, αλλά όμως ήταν εκεί ο κορονοϊός. Υπήρχε, είχαμε κρούσματα όλο το χειμώνα. Όχι βέβαια συρροές κρούσματων, αλλά είχαμε σταθερή ροή κρούσματων. Τώρα όμως, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο, δεν βλέπουμε κορονοϊό ούτε και γρήπη. Πλέον έχουμε βγει από την εποχή αυτή. Αλλά να θυμόμαστε ότι όλο το καλοκαίρι θα υπάρχουν σποραδικά κρούσματα. Δεν θα εξαφανιστεί εντελώς.
1: Όταν λέτε κρούσματα, είχαμε δηλαδή και θύματα, έτσι δεν είναι?
0: Είχαμε.
1: Ναι, νομίζω.
3: Για ποιον, για τον χανταϊό?
1: Όχι, το χανταϊό, για τον κορονοϊό.
0: Κορονοϊό λέμε τώρα.
3: Βεβαίως είχαμε κρούσματα, γιατί ο κορονοϊός σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή ανθρώπους με συνοσηρότητες προκαλεί και θανάτους. Και ο κορονοϊός, αλλά και η γρήπη.
0: Εντάξει, αλλά από την άλλη νιώθουμε ότι πια αυτός ο ιός έχει κάπως εκφυλιστεί. Θέλω να πω, εγώ έχω γνωστούς που περνάνε κορονοϊό στο πόδι, ναι. Εμβόλια πια δεν κάνουν, προφυλάξεις δεν παίρνουν και σου λέει άμα κολλήσω κάτσω και δύο μέρες στο κρεβάτι, δεν έγινε
3: γίνεται. Ναι, δεν έχει εκφυλιστεί ο ιός, έχουμε εμείς ισχυροποιηθεί. Γιατί, ποιο λόγο, γιατί έχουμε όλοι μολυνθεί, άρα έχουμε τα δικά μας αντισώματα και έχουμε σχεδόν όλοι στην Ελλάδα εμβολιαστεί. Άρα έχουμε μια πολύ ισχυρή ανοσία. Πλέον ο ιός δεν παίζει μπάλα μόνο στο γήπεδο, έχει πολύ ισχυρούς αντιπάλους στα αντισώματά μας που τα κάναμε είτε λόγω λίμωξης είτε λόγω εμβολίων. Άρα λοιπόν δεν είμαστε ανίσχυροι και ανυπεράσπιστοι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σίψα. Χαρήκαμε πολύ που τα ξαναείπαμε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να μην τα ξαναπούμε.
3: Αμάκαρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Σίψας. Το θυμάστε τον κύριο Σίψα. Ήταν η καθημερινή μας παρέα. Ναι. Την εποχή του κορονοϊού, τι έχουμε
1: τότε πειράζει. Που μιλάγαμε μάσκες εδώ μέσα. Και με χωρίσματα, και με χωρίσματα ανάμεσά μας.
0: Τι έχουμε?
1: Τρέχα γύρευε.
0: Μου φαίνεται λέω, σαν όνειρο. Μην γκρινιάζετε. Δόξα τω Θεώ.
1: Εφιάλτης, μάλλον.
0: Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Χωρίς οπτική ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr και να πω ότι τα προγράμματα 5G του Home Internet της Nova διατίθενται όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τίποτα! Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Τώρα... αρχίσανε τα όργανα.
0: Μ' αρέσει που είναι κλειστή η συνεδρίαση. Έτσι. Κάποιοι μας έχουν στείλει ήδη τις ομιλίες τους. Επειδή και το Μέγαρο Μαξίμου καταλαβαίνει ότι τίποτε δεν θα δίνει, θα μείνει μυστικό, σου λέει να τα δίνουμε εμείς. Και αρχίζει σιγά σιγά και στέλνει αποσπάσματα των ομιλιών των βουλευτών, όπου γίνεται το έλα να δεις. Διότι, προσέξτε τώρα, διαβάζω ότι ο Θάνος Πλεύρης βγήκε και ξεφούλκησε κατά της διάταξης αυτή που λέγαμε και εμείς, το άρθρο 55.
1: Ότι αν είσαι βουλευτής δεν πας στρατό.
0: Ότι μπορείς μέχρι τα 20, από τα 21 και μετά να εκλέγεσαι βουλευτής, και άμα εκλέγεσαι βουλευτής παίρνεις αναβολή στράτευσης. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, το αυτονόητο λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνεις βουλευτής και να μην είσαι φαντάρος και μετά να λες θα φυλάτω πίστη προς την πατρίδα.
1: Να ψηφίζεις πόλεμο και εσύ να μην έχεις πάει φαντάρος, να μην σε
0: αφορά. Και να ορκίζεσαι στη Βουλή όρκο προς την πατρίδα και να μην έχεις πάει φαντάρος. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι από την κοινοβουλευτική ομάδα αποσιάζει ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας.
1: Έχει πάει στην Πορτογαλία.
0: Συνήθως αποζιάζει από τέτοιου είδους διαδικασίες. Και έλεγα, δεν θα βρεθεί κανείς να τον τυχώσει. Βρέθηκε ο Άδωνης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι συγγνώμη, δεν μπορούν αυτοί που μας βρει να πηγαίνουν να μας βρίζουν δεξιά και αριστερά και όταν συζητάμε εδώ να λείπουνε. Λοιπόν, έχει διάφορα ωραία χαριτωμένα η συζήτηση των βουλευτών. Από ό,τι μας είπε και ο Γιάννης ο Καντέλης, σε ορισμένα απαντά αμέσως ο Μητσοτάκης, άλλα απλώς τα σημειώνει για να απαντήσει στο τέλος. Αλλά στο τέλος, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, θέλω να σας πω ότι όταν σφυρίξει η λήξη θα είναι όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Και πρέπει
0: δηλαδή,
1: να πω ότι εμένα...
0: θα τα πούν, θα ξεθυμάνουν.
1: Ότι είναι, αυτό είναι σημαντικό στην κοινοβουλευτική ομάδα, να μιλάνε οι βουλευτές.
0: Βέβαια.
1: Και να βγαίνουν και να μην λεγκάνουν τις κότες.
0: Αν συγκρίνουμε κάτι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων, όπου μιλάει ο αρχηγός, το χειροκροτούν από κάτω και λύεται η συνεδρίαση.
1: Και του ίδιου κόμματος, πολλές φορές έγινε.
0: Τούτο εδώ είναι πολύ πιο δημοκρατικό.
1: Και πολύ πιο υγιές να ακούσει τον βουλευτή να έχει τα παραπονά του.
0: Ακριβώς. Και βέβαια, γι' αυτό εγώ ξύνησα λίγο όταν άκουσα για την επιστολή των 5 βουλευτών και όταν μιλούσαμε με τον Κατσανιώτη εδώ, του λέω καλά ρε παιδί, μα θα τα πεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι δίνεις ανοιχτή επιστολή σε εφημερίδα, ας πούμε, για να πεις αυτά που θα πεις σε 15 μέρες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, ωραία διαδικασία είναι, υγιής είναι, αλλά δεν θα μείνει και η κυβέρνηση αλόβητη, γιατί στο Υπουργικό Συμβούλιο περίπου είπε ο Μητσοτάκης ότι οι βουλευτές που γκρινιάζουν έχουν άδικο. Είχε πει ότι το επιτελικό κράτος είναι δική μας δουλειά, δηλαδή της κυβέρνησης, και δεν σας πέφτει λόγο εσάς, δηλαδή των βουλευτών. Ναι, μόνο που κάθε τι που θεσπίζει η κυβέρνηση καλούνται οι βουλευτές να το ψηφίσουν. Και το ίδιο θα γίνει τώρα και στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, για να προχωρήσει συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να ψηφιστεί τουλάχιστον από 151 βουλευτές στην πρώτη φάση. Άμα οι βουλευτές λένε, αρχίσουν, που θα γίνει αυτό τώρα. Άλλος δεν θα ψηφίζει την διαίρεση της επικράτειας σε μείζωνες και ελάσσονες περιφέρειες. Άλλος δεν θα ψηφίσει το λειτουργικό ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Και γι' αυτό υπάρχει κριτική από τους βουλευτές ήδη, από τις ομιλίες που γνωρίζουμε. Άλλος το ένα, άλλος το άλλο. Δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει. Και βέβαια υπάρχουν και κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι ο κύριος Σκέρτσος. Δεν είναι βουλευτής, δεν θα πρέπει να είναι στην βουλευτική ομάδα. Αλλά κάποιοι είπαν, επειδή υπήρχαν επιθέσεις εναντίον του, ότι κάποιος τον έχει καλέσει. Ότι κάποιος θα πρέπει να είναι στην βουλευτική ομάδα.
0: Είναι υπουργός επικρατείας. Είναι στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.
1: Ο περιέργεια ρωτάω, αν πράγματι είναι μέσα.
0: Δεν το ξέρω, έμεινε το ρώτησε όταν ήταν ο Καντέλης εδώ. Τώρα μπορεί να βγει ο Καντέλης. Επίσης υπάρχουν και κάτι άρθρα τα οποία είναι εντελώς επικοινωνίας. Προσέξτε τώρα, άρθρο 21, κάτσε να το βρω να το διαβάσω, πριν να το διαβάσω όπως έχει, γιατί δεν θέλω να τα λέω με δικά μου λόγια. Άρθρο 21, κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Σιγά, μη άντε να μην πω τώρα.
1: Έσταξε.
0: Τι κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Κοίταξε να δεις τι θα γίνει τώρα με τα σπίτια που δεν μπορεί να βρει άνθρωπο σπίτι ούτε για νίκη ούτε για να αγοράσει.
1: Και αυτό που σταμάτησε το σπίτι τι... μου, τάδε 2-3, τι ήταν και χθες είχαμε πολλούς.
0: Τι κρατική μέρημνα για τι κρατική μέρημνα θα κάνεις. Να πεις θα κάνω κρατική μέρημνα για τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, να το πω. Αλλιώς τι κρατική, που έχεις βάλει κάτι εισοδηματικά όρια που αν είσαι κανονικός εργαζόμενος αποκλείεσαι και μένουν μόνο οι φοροφυγάδες. Στο στέγη μου δύο, οι γίνει... περισσότεροι που πήραν σπίτι είναι γη φοροφυγάδων.
1: Και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ξοδευτούν σημαντικά χρήματα. Διάβαζα ότι στην Ισπανία θα δώσουν 6,5 δις για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Γιατί άμα θες να χτίσεις δεκάδες χιλιάδες σπίτια, πώς θα το κάνεις.
0: 30 άρθρα είναι αυτά που προτείνει η κυβέρνηση. Έλεγαν 50, λέγαμε ότι είναι πολλά τα 50, τώρα είναι 30. Στο τέλος θα μείνουν καμιά 15, 20, κάπου εκεί θα μείνουν.
1: Το άρθρο 17 λέει επίσης αξιοποίηση εγκατελειμμένων κτηρίων για κοινωνική κατοικία.
0: Αλλά Ρενότη, να σου πω και τ' άλλο.
1: Κοινωνική στέγαση.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 7. Μέχρι να ψηφίσει η Βουλή για να συγκληθεί η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα πάει 27. Σωστά. Πότε θα συνεδριάσει αυτή η ρημάδα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος? Τον Ιούλιο, ένα μήνα? Γιατί τον Αύγουστο σταματάει η Βουλή. Έχουν καταργηθεί πια τα θερινά και κάνουν 20 μέρες διακοπή τον Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο, ποιο Σεπτέμβριο? Εδώ ήδη γράφονται ότι την περασμένη εβδομάδα κάναν ειδική σύσκεψη με το Μητσοτάκη, όπου συζητήθηκε σοβαρά το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβριο. Υπόθηκε λέει και μια ημερομηνία, 27 Σεπτεμβρίου. Σας το λέω σε εσάς που προγραμματίζετε γάμους για τα παιδιά σας.
1: Δηλαδή,
0: και τα τέτοια.
1: Αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Ναι. Να πάει να τα πει στη ΔΕΘ και μετά να εξαγγείλει.
0: Από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, μη βάλετε γάμους, βαφτίσια και τέτοια. Εκτός άμα δεν σας νοιάζει. Άμα δεν θα ψηφίσετε, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά γενικώς να το ξέρετε ότι κάπου εκεί θα χτυπήσουν οι καμπάνες.
1: Στις ειδήσεις είχαμε πάλι άλλο ένα κρούσμα με το 10χρονο που λέει καβαλούσε, πώς το λένε αυτό,
0: το
1: πατίνι, και τώρα είναι διασωληνωμένο στο θηριάσιο νοσοκομείο. 400 είχαμε πει, 400 άνθρωποι. Το 25 τραυματίστηκαν.
0: Έχει ρύθμιση πια.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Φορούσε λέει κράνος, αλλά πέρασε το παιδί, 12χρονος, προφανώς πέρασε. Το κόκκινο, το πινακίδα στοπ.
0: Να πούμε στους ακροατές ότι σήμερα κανονικά θα είχαμε στην εκπομπή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Πατίνια, γουρούνες, λεωφορεία, τέτοια πράγματα. Αλλά λόγω της κοινοβουλευτικής ομάδας.

0: το παίζει δύο μέρες τώρα, αλλά το ακούς και δεν το χορταίνεις. Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας κλήθηκε να δώσει τον ενημερωμένο όρκο για να αναλάβει δημοτικό σύμβουλο. Γιατί προφανώς αναπλήρωσε κάποιον προϊόν.
1: Και ο όρκος είναι συγκεκριμένος. Αλλά
0: αρνήθηκε να διαβάσει το συγκεκριμένο όργο, φόρεσε και αυτή τη μαντήλα που φοράνε στη Γάζα και ακούστε τον όρκο που διάβασε ότι δίνει ως δημοτικός σύμβουλος.
2: Σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα την κύριο Πρόεδρο Κωνσταντίνου. Προχωρήσαμε. Δηλώνω, επικαλούμενος στην τελική της συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τιμή και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
3: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την γενοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέρμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την αριστερή κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάντ Λουγμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Μπράβο. Και εμείς χειροκροτάμε. Μπράβο. Δεν βρέθηκε ένας δημοτικός σύμβουλος να πει «Τι είναι αυτά που κάνεις, βρε». Αυτά απαγορεύονται. Δεν ξέρω αν πληρώνονται δημοτικοί σύμβουλοι για την συμμετοχή του στις παραστάσεις, αλλά εγώ δεν τον πληρώνω. Γιατί δεν έχει δώσει τον νόμιμο όρκο.
1: Εντάξει.
0: Και πας τώρα με τη μαντήλα να ορκιστείς για να πεις λευτεριά στην Παλαιστίνη, αλλά για να μην εκπλήσεσαι μετά από τα εκλογικά αποτελέσματα όταν τα διαβάζεις την Κυριακή το βράδυ στην οθόνη. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι.
8: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
7: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
9: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη. Του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Με Κώστα Σπανών αριθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο και Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δούμε τι φέρνει και η σημερινή ημέρα. Η χνηλάτιση για τα κρούσματα, καραντίνες και ανησυχία. Γνωστοί όροι, δεν πάνε πολλά χρόνια που τους είχαμε συναντήσει. Είναι πολλά τα ερωτήματα για τον Χανταϊό, κυρίες και κύριοι, που ξεκίνησε από ένα κρουαζιερόπλοιο και φαίνεται ότι απασχολεί τις υγειονομικές αρχές όλο και περισσότερων χωρών.
1: Έχουμε στην Ελβετία έναν υπήκο Ελβετό που έφτασε μετά από το πλοίο και έχει συμπτώματα Χανταϊού. Έχουμε στην Αργεντινή μια ολόκληρη πόλη όπου εξετάζονται ύποπτα κρούσματα Χανταϊού. Έχουμε στην Αμερική δύο Αμερικανικές πολιτείες.
2: Προς το παρόν, ο ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο εδώ στο Johannesburg είναι σταθερός. Είναι critical, η ίωση είναι σοβαρή.
3: Μπορεί όμως να καταλήξει πολύ γρήγορα σε πολύ έντονα συμπτώματα, με ναυτία, με διάρειες, με έμετο, και το κυριότερο θέμα είναι η δύσπνοια και βέβαια η κατάληξη σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των Χανταϊό.
0: Θα δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση. Η τελευταία πράξη του δράματος σήμερα γράφεται στην Κρήτη. Άνοιξε με την άγρια δολοφονία που είχαμε σήμερα. Είναι η κηδεία του 20χρονου που δέχθηκε τα πειρά, θρήνος και οδύνη για κάτι που όμως, όπως λένε πολλοί, ίσως θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
4: Ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά.
5: Καλώς σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
6: Που έλεγε άνθρωπος στην Κρήτη ότι ακόμη και σε σασμούς τα άτομα τα οποία αντιδρούν περισσότερο σε ένα σασμό είναι οι γυναίκες.
7: Το ένα είναι η οπλοκατοχή, παύλα οπλοφορία, παύλα οπλοχρησία, τα όπλα δηλαδή με μια λέξη, και το δεύτερον η νοοτροπία, η παιδεία.
0: Και έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρίαση που είναι τώρα σε εξέλιξη. Έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έστειλε μηνύματα προς πολλούς κατευθύνσεις και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε και το πλάνο για την συνταγματική αναθεώρηση που θα προτείνει το κυβερνών κόμμα. Και το αίτημα, διατύπωσε και το αίτημα για ακόμη μια φορά για γρήγορη διαλεύκανση των υποθέσεων που εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσε πάντως ο Πρωθυπουργός, κυρίως απευθυνόμενος σε όσους εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία, ότι
8: όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Αναλυτικά σε πολύ λίγο όλα αυτά. Αρχίζουμε με Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, φίλες και φίλοι. Είστε ακινητοποιημένοι όσοι είστε και όσες στην Ιερά Οδό, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνη, στην Μαρκόνη, γιατί είναι γεμάτη και η Αγία Σάνη και η Ορφέως στα πρακτορία. Κάτι από Πάσχα, ξέρεις, μας θυμίζει αυτό. Έχει επηρεαστεί και η Πετρουράλη όμως και τα δύο ρεύματα της Πετρουράλη προς την Αγία Σάνης για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ευτυχώς το καλό νέο στην Εθνικής Αντιστάσεως θα σας πάω, στην Αγία Όλγα δηλαδή, στη Νέα Ιωνία. Ευτυχώς ο κόσμος πια το έμαθε πως είναι και θα παραμείνει κλειστή η Εθνικής Αντιστάσεως και είναι λίγο καλύτερη η εικόνα στη Νέα Ιωνία, λίγο καλύτερη. Προσέξτε τα δύο ρεύματα της Κηφισού που έχουν δεκάλεπτες καθυστερήσεις, ανατμήματα αυτό. Και στον Πειραιά την 34η του συντάγματος πεζικού, Σπύρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μένουμε λιγάκι στους δρόμους, στο κεφάλαιο κίνηση, γιατί και κυρίως στο θέμα της οδικής ασφάλειας, γιατί είχαμε ακόμη ένα περιστατικό. Θα πάμε αμέσως στον Ασπρόπυργο. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πατίνι, το οποίο οδηγούσε 12χρονος. Έρχεται λίγες ημέρες μετά το θάνατο 13χρονου. Είναι πολλά τα περιστατικά. Δεν έβλεπαν το φως δημοσιότητας. Τώρα αρχίζουν και αποκτούν άλλη διάσταση. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι εκεί. Γεια σου, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα στους Άγγελους Ακροατές. Είμαι ακριβώς στο σημείο στον Ασπρόπυργο όπου έγινε το ατύχημα στη διασταύρωση των οδών Σύρου και Τρασιμπούλου. Να σε ενημερώσω ότι λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 12χρονος προερχόμενος από την οδό Τσίγκου, σύμφωνα με μαρτυρίες, πέρασε ένα στόπ και συγκρίστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που ερχόταν στη Τρασιμπούλου. Κρασιβουλού είναι ένας κεντρικός δρόμος στον Αστόπυργο. Αρκεί να σας πω ότι στα 700 μέτρα από εδώ πέρα που είμαι είναι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Το ΕΚΑΒ έφτασε σε ένα τέταρτο από τότε, από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε, δηλαδή πολύ γρήγορα. Ναι. Και το παιδί μεταφέρθηκε, διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου αμέσως διασωληνώθηκε. Πριν από λίγο που μιλήσαμε με τους γιατρούς του Θριασίου νοσοκομείου, μας είπαν ότι το μετέφεραν στο Πέδον και όλοι προσευχόμαστε να γίνει καλά το παιδί και οι φίλοι του μας είπαν ότι θα πηγαίνανε για μπάσκετ και τον περιμένανε και να έρθει με το ηλεκτρικό πατίνι για να έρθει πιο γρήγορα, γιατί σήμερα τα παιδιά της Μήμης και της Δημοτικής Ονοσπρόπηγων δεν είχαν σχολείο, επειδή οι καθηγητές τους, οι δάσκαλοι τους, οι εκπαιδευτικοί τους είχαν ένα σεμινάριο. Επομένως, τα παιδιά πήγαν να δράξουν την ευκαιρία και να παίξουν. Και δυστυχώς έπαιξε αυτό το παιχνίδι η μοίρα στο 12χρονο, που ελπίζουμε να είναι μια κακή παρένθεση και να είναι πολύ καλά σε λίγες μέρες.
0: Αυτό, από το στόμα σου που λένε και στο Θεό τα αυτοί, γιατί πραγματικά είναι. Το πρωτεύον είναι να είναι καλά το παιδί. Μετά πρέπει να βάλουμε και άλλα πράγματα στη σειρά, όπως καλά γνωρίζεις, σε σχέση με τα πατίνια. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Πρέπει να βάλουμε πολλά πράγματα στη σειρά, γιατί είναι ο θάνατος που είχαν πριν από λίγες ημέρες του 13χρονου στον Πύργο, σε παρόμοιο ατύχημα, μια σύγκρουση με αυτοκίνητο. Γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για κάτι ο κόσμος το φωνάζει. Το φωνάζει ο κόσμος, αλλά η πολιτεία φαίνεται να αδρανεί. Όλη αυτή η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη και όσο είναι έτσι, όλο θα αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και συνεχίζουμε. Περίπου τέτοια ώρα ήταν χθες που με τη Χρύσα Τσίχλη, την επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του ΣΚΑΙ, παρουσιάζαμε τα νέα δεδομένα, η Χρύσα δηλαδή, παρουσιάζε τα νέα δεδομένα για τον Χανταϊό. Η Χρύσα είναι και σήμερα μαζί μας, καθώς φαίνεται, καλώς ήρθες Χρύσα, φαίνεται ότι μέρα την ημέρα βεβαίως υπάρχει μια ψύχρεμη έως τώρα προσέγγιση από όλους και τις υγειονομικές αρχές. Φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει το επίπεδο, πώς να το πω, ανησυχίας, ετοιμότητας από όλους τους παράγοντες και υπενθυμίζεται ότι η ιστορία αυτή όταν ήρθε στο προσκήνιο, έτσι εμείς τη μάθαμε, ότι υπάρχει ένας Χανταϊός σε ένα κουραζιρόπουλο σε κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα τρεις από αυτούς κατέληξαν. Μαθαίνουμε τις τελευταίο 24ωρο ότι όλο και περισσότερες χώρες μπαίνουν σε μια διαδικασία την οποία την είχαμε συναντήσει και την περίοδο του κορονοϊού. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Απλά οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι τέτοιοι. Δηλαδή η χνηλάτιση, περιορισμός στο σπίτι,
11: καραντίνα.
0: Οπότε μπαίνουμε σε τέτοιους όρους και είναι χρήσιμο να την παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορία από κοντά. Χρύσα, τώρα ο λόγος σε σένα βέβαια.
11: Να σου πω λοιπόν ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται ότι παρακολουθούνται τρεις επιβάτες που επέστρεψαν στη χώρα. Προς το παρόν δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, ωστόσο βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
0: Μέχρι χθες δεν είχαμε στο χάρτη αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Δεν είχαμε στο χάρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι χθες γνωρίζαμε για την Ελβετία, εκεί όπου έφτασε ένας επιβάτης που επέστρεψε από την κρουαζιέρα και πήγε μόνο στις αρχές του να εκδήλωσε συμπτώματα, στις υγειονομικές αρχές, και γνωρίζαμε και για τη Γαλλία και τον Γάλλο πολίτη, ο οποίος ταξίδεψε μαζί, ναι, σε αεροπλάνο με ένα από τα κρούσματα. Τώρα λοιπόν, τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα.
0: Ναι.
11: Η εταιρεία ενημέρωσε, προφανώς στις αρχές...
0: Η εταιρεία που διαχειρίζεται, ναι, το κρουαζιερόπλοιο.
11: Το κρουαζιερόπλοιο.
0: Είναι μια Ολλανδική εταιρεία.
11: Ακριβώς. Ενημέρωσε ότι στο νησάκι εκεί στην Αγία Ελένη κατέβηκαν 29 επιβάτες. Mm-hmm. Αποκαλύπτεται τώρα ότι κατέβηκαν πάνω από 40 επιβάτες.
0: Ναι.
11: Αυτό σημαίνει ότι διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπων που πρέπει να αναζητήσουν, που μπορεί ενδεχομένως να είχαν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα. Γιατί στην Αγία Ελένη κατέβηκε η Ολλανδή που τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο και ο Βρετανός που ακόμη νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.
0: Άρα υπάρχουν πάνω από 10 άτομα που μέχρι αυτή τη στιγμή κινούνταν κάτω από το ραντάρ των υγειονομικών αρχών.
11: Το μόνο βέβαια. Τουλάχιστον. Τι γνωρίζουμε ως δεδομένα. Ότι προσπαθούν οι αρχές στην Αργεντινή να εντοπίσουν που είχε ταξιδέψει το ζευγάρι Ολλανδών, που φαίνεται ότι ήταν τα πρώτα κρούσματα. Αυτοί φαίνεται να είχαν επισκεφθεί και ένα, να σας πούμε, τύπου χωματερίο, όπου μπορεί να υπήρχαν αρουραίοι περιτώματα κτλ. Να δουν τις επαφές τους και να χειναλικήσουν φυσικά και τις επαφές όλων των υπολείπων. Το κρουαζιερόπλο αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, όπου φαίνεται ότι παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών αρχών θα δέσει τελικά. Έχουν ζητήσει από την Ισπανία όλοι οι επιβάτες να παραμείνουν στο κρουαζιερόπλο μέχρι την άφηξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό όσων δεν είναι Ισπανοί, γιατί από χθες οι Ισπανικές αρχές είχαν πει ότι οι Ισπανοί θα παραμείνουν σε καραντίνα, ενώ όσοι δεν είναι Ισπανοί και δεν έχουν συμπτώματα θα επαναπατριστούν.
0: Είναι από 23 χώρες, 149 άτομα από 23 χώρες, μεταξύ των οποίων και Έλληνας επιβάτης.
11: Σύμφωνα με τις λίστες που έχει δώσει η εταιρεία στη δημοσιότητα, υπάρχει και ένας Έλληνας, ναι. Mm-hmm. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο οι τρεις επιβάτες που απομακρύνθηκαν εχθές από τις υγειονομικές αρχές, δύο στην Ολλανδία και ένα στη Γερμανία, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και σε σταθερή κατάσταση, σε καλή κατάσταση. Ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Βρετανός στη μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Και να νοσηλεύεται και ένα κρούσμα στην Ελβετία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, παρότι οι υγειονομικές αρχές είναι και οφείλουν να είναι σε επαγρύπνηση.
0: Βεβαίως.
11: Γιατί μιλάμε για ένα στέλεχος, ο στέλεχος των Άνδεων, σύμφωνα με όσα εκτιμούν αυτή τη στιγμή οι αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι εκτιμούν ότι πρόκειται για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί ο χανταϊός κανονικά μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά στον άνθρωπο. Εδώ το στέλεχος των Άνδεων που υπάρχει στην Αργεντινή, εκεί όπου βρίσκονταν και οι πολλοί επιβάτες και οι Ολλανδοί που φαίνεται να είναι το πρώτο κρούσμα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα αυτό εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι έχει συμβεί και τώρα πρέπει να βρει τις επαφές όλων αυτών των ανθρώπων.
0: Πού κινήθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
11: Διασπορά, ναι. Ωστόσο, πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα ο χανταϊός όπως ο κορονοϊός, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Θέλει μια πιο στενή επαφή με τον φορέα του ιού προκειμένου να σου μεταδώσει την...
11: Και το ανησυχητικό εξακολουθεί να είναι η πολύ αργή περίοδος επόασης. Δηλαδή μιλάμε για 1-6 εβδομάδες.
0: Οπότε πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι σε κάποια είδους υποπαρακολούθηση περιορισμένοι για τουλάχιστον 1,5 μήνα, προκειμένου να βεβαιωθούν όλοι ότι δεν θα εμφανίσουν συμπτώματα της ασθένειας, της νόσου.
11: Αυτό ανέφεραν και οι Ισπανικοί.
0: Χωρίς να είμαι οπαδός θεωριών συνωμοσίας και χωρίς να θέλω να ακυρώσω πόσο μάλλον ένα παγκόσμιο οργανισμό υγείας, απλά είναι λογικό και οι υγειονομικές αρχές και εμείς να τα παρακολουθούμε όλα αυτά με προσοχή και βεβαίως να μην κάνουμε διάφορα σενάρια ο καθένας, αλλά αυτό το ότι δεν τρέχει τίποτα και το ελέγχουμε το πράγμα, το είχαμε ακούσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στις αρχές του κορονοϊού. Οπότε μπορεί και κάποιος κόσμος όταν θυμάται εκείνη την περίοδο ότι όλα τα ελέγχουμε
11: να
0: είναι πιο δύσπιστος ή πιο επιφυλακτικός. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν το λέω για να ακυρώσω κανένα οργανισμό, προς Θεού, έτσι. Απλά λέω ότι όταν έχεις καεί στο χείλο, φρυσέας και το γιαούρτι.
11: Για να μιλήσουμε με στοιχεία όμως, Σπύρο, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν επιβεβαιωμένα πολύ λίγα κρούσματα.
0: Πολύ λίγα κρούσματα.
11: Είναι τα επιβεβαιωμένα, νομίζω είναι 2 ή 3, και τα ύποπτα είναι 5.
0: Αλλά είπαμε, έχει μια μεγάλη περίοδο.
11: Συγγνώμη, είναι 2 και μαζί με τον Ελβετό και το Γάλλο είναι 4. Και τα ύποπτα είναι ακόμη 5.
0: Αλλά είπαμε, έχει μια πολύ μεγάλη περίοδο επόασης, οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι αυτοί οι 5 άνθρωποι, έτσι. Αλλά ανοίγει ο κύκλος και εξετάζονται και οι ίδιοι και επαφές τους. Ωραία, οπότε βρισκόμαστε εν αναμονή της άφηξης του κατάπλου, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, στα Κανάρια νησιά, που εκεί έχω δει εικόνες με ανθρώπους που φοράνε άσπρες στολές και τα λοιπά.
11: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
0: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
11: Και τις πιο σκληρές περιόδους κορονοϊού, θα έλεγα.
0: Από λιμάνς και τα λοιπά. Χρήστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Γεια σας.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα, με μια ψύχρεμη, επαναλαμβάνω, προσέγγιση, χωρίς τρέλες, προκειμένου να μη σας δημιουργήσουμε λάθος εντυπώσεις. Απ' την άλλη, να βάλουμε και τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Η κυρία Ανδρεάνη είναι παθολόγος ενδοκρινολόγος. Μίλησε στην ΕΡΤ από το Johannesburg. Μίλησε εκεί όπου ένας ασθενής νοσηλεύεται στην εντατική.
2: Ο ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο στο Johannesburg είναι σταθερός, είναι στην εντατική ακόμα. Και αυτό το στέλεχος ENDIT που διαγνώστηκε εδώ στην Νότια Αφρική μπορεί σε πολλές σπάνιες φορές μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά πρέπει να έχουν πολύ στενή επαφή. Όπως έγινε στο πλοίο. Εκεί στο πλοίο ήταν όλοι μαζί.
0: Για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων σε ένα πλοίο, αν μη τι άλλο, γνωρίζει ο κύριος Σπανός. Είναι ναύαρχος στην αποστράτεια, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
12: Δεν ακούραζε όπλο. Μια ασθένεια δεν είναι απλώς ένα ιατρικό περιστατικό, να ξέρετε. Μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε κρίση δημόσιας υγείας εμπλό. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, το οποίο λαμβάνουν πάρα πολλοί υγειονομικές αρχές. Άρα, ένα ασφαλές ακυροβόλιο όπου θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητο, γιατί πρόκειται για ανωτέρα βία, αλλά για θέματα ιατρικά.
0: Αυτά με το θέμα του Χανταΐου. Αν προκύψει κάτι, θα μας ενημερώσει και η Χρύσα μέσα στο μαγκαζίνο. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη. Αντιλαμβάνεστε γιατί θα πάμε στο Χάρη. Σήμερα είναι η κηδεία του νέου, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, του Νικήτα. Κηδεύεται τον Νικήτα σήμερα, που δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο θέλησε να εκδικηθεί, θέλησε να, δεν ξέρω κι εγώ πως τα είχε στο μυαλό του, για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η κηδεία, οι συγγενείς αποχωρούν, οι φίλοι αποχωρούν. Δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα. Θλίψη, πόνος, οδύνη και οργή. Και οργή που μεταφράστηκε με μια ένταση που υπήρξε με τις αστυνομικές δυνάμεις όταν έφτασε η πομπή εδώ στο χωριό, στο Χόνος Μυλοποτάμου, όπου απέτησαν οι συγγενείς, η οικογένεια του Νικήτα, να αποχωρήσουν οι αστυνομικοί από το χωριό, φωνάζοντάς τους ότι δεν τον προστάτεψαν όταν έπρεπε. Τι θέλετε τώρα εδώ?
0: Άρα η οργή, η Χάρη, δεν στρέφεται μόνο βεβαίως κατά του δράση του ανθρώπου που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού, αλλά και κατά των αρχών, γιατί θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.
13: Μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά που είχαν συμβεί σε βάρος του Νικήτη στρατού. Τώρα, από την άλλη πλευρά, χθες το βράδυ απόγευμα η εισαγγελέας Ηρακλείου μετέβει στο αστυνομικό μέγαρο, άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία προκατοχή και συνέργεια στην σύζυγο. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα και είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό πλέον, ναι, να δούμε τον ανακριτή να μεταβαίνει στο αστυνομικό μέγαρο για να ληφθεί η απολογία του ζευγαριού μετά και το επεισόδιο που υπήρξε εδώ πριν από λίγο. Πάντως, στη δεξόδια ακολουθία, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κάλεσε τους πάντες να σταματήσουν τους πυροβολισμούς. Δεν είναι αυτή η Κρήτη μας, είπε. Ο Νικήτας αν είναι περήφανος για όλους σας, αν σταματήσει όλο αυτό το κακό, αν βάλουμε ένα τέλος σε όλους όσους κορπούν το θάνατο, πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει αν δεν υπήρχαν τα όπλα, νόμιμα ή παράνομα, κρεμασμένα σε μια ζώνη, αναρωτήθηκε. Και είπε χαρακτηριστικά ότι το οφείλουμε στον Νικήτα και έκλεισε ζητώντας μια συγγνώμη από τον 29χρονο για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε, είπε χαρακτηριστικά.
0: Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές, Χάρη, μπροστά σε φωνές που εκφράζουν έτσι ένταση, μίσος κτλ. Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές?
13: Είναι αναγκαίες για μια μικρή μειοψηφία που δυστυχώς αμαυρώνει το νησί και μια μειοψηφία που λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν συνάδει με τον πολιτισμό, με την ιστορία, με την κουλτούρα, με τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου.
0: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Να είσαι καλά, Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη έχει ένα λόγο παραπάνω να υποστηρίζει αυτό που μας είπε. Ο 54χρονος και η σύζυγός του, όταν τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί, είπαν:
14: έκανα αυτό που έπρεπε. Θόλωσα όταν με ειρωνεύτηκε το θύμα. Έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα. Εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε το δυστύχημα με το παιδί μου.
15: Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω το σύζυγό μου. Μόλις είδε τον 20χρονο τον εμβόλησε. Κατέβηκε και άρχισε να τον πυροβολεί. Εγώ φώναζα «Μη, μη, Κώστα».
0: Αυτά υποστήριξαν στις αστυνομικές αρχές. Στον ανακριτή βεβαίως όταν θα απολογηθούν να δούμε τι θα πούν. Η κυρία Σπανάκη ήταν στο Μέγκα, είναι δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.
16: Τέλος του 24 είχε δεχτεί όχι απλά απειλές, είχε δεχτεί επίθεση, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη. Τον Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, έγινε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό για το οποίο ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά που άνοιξε την πόρτα της. Είδε την κίνηση το παιδί να ανοίγει τη ζακέτα του προκειμένου να βγάλει το όπλο.
11: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λένε και οι συγγενείς του θύματος ότι θα μπορούσαν οι αρχές, αστυνομικές, δικαστικές να παρεύουν με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο, ούτως ώστε να μην έχει πάρει αυτή την κατάληξη όλη η υπόθεση και να θρυνούν τώρα το παιδί τους. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός υγείας, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα που έλκει λόγω καταγωγής, αναφέρεται στο θέμα, μίλησε στον Αντένα και μάλιστα κάλεσε τις γυναίκες στην Κρήτη να επιβάλλουν το να μείνουν τα όπλα έξω από τα σπίτια. Παρ' όλα αυτά θα την ακούσουμε και αμέσως μετά θα ακούσουμε όμως και τον κύριο Καλιακμάνη. Τα στο άξιον ο κύριος Καλιακμάνης, ο οποίος μιλάει για το ρόλο που διαδραμάτισαν τα πρόσωπα σε αυτή την ιστορία.
17: Είμαι κατά της οπλοκατοχής και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας. Και ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
18: Θεωρώ υπεύθυνη και τη γυναίκα του και γι' αυτό συνελήφθη και η γυναίκα του. Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι υποκινούσε και υποδάβγιζε όλο αυτό το μίσος και μάλιστα ήταν μαζί με τον άντρα της όταν σταμάτησαν εδώ και ο άντρας της σκότωσε το παιδί μπροστά στα μάτια της.
0: Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε έχουν βγει στοιχεία που δείχνουν πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα. Τα στοιχεία τα έδωσε ολικά πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρώτη ένδειξη για το πώς τρέχει ο πληθωρισμός, γιατί στοιχεία νομίζω θα έχουμε ή αύριο μεθαύριο. Μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη θα τα πούμε.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
24: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
25: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
24: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
25: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
23: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
26: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
27: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
26: Κι αν του έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
27: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
26: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
27: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
26: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
27: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
28: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
29: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
30: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην κρίση στη Μέση Ανατολή και βεβαίως στις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Τελευταίες ειδήσεις που προκύπτουν από το πεδίο των επιχειρήσεων και από το πεδίο της οικονομίας. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά, ο Τραμπ έχει απειλήσει για επανέναρξη των βομβαρδισμών. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης λένε ότι η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς είναι δυνατή. Ναι μεν, μπορούν να περάσουν τα πλοία, αλλά με βάση τις οδηγίες τις δικές μας. Και όλα αυτά δημιουργούν μια ανασφάλεια και μια βεβαιότητα σχετικά με το εάν τελικά ευωδώσει και η τελευταία προσπάθεια για να έχουμε κάποια διέξοδο. Τελευταίες πληροφορίες από τον Μιχάλη Γυνατίου, την ανταπόκριση από τις ΗΠΑ.
3: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα, λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση που δεν βεβαιώθηκε ακόμα από την Ουάσιγκτον είναι λοιπόν η διαρροή από το Πακιστάν ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους Αμερικανούς μέσω του Ισλαμαμπάπ. Αν είναι θετική απάντηση, θα ξεκινήσουν το Σαββατοκυριακό οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω προλαβαίνουν. Ο Λευκός Οίκος απόψε τονίζει κάποια πράγματα που είναι οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα, ο Λευκός Οίκος ζητά 20 χρόνια απαγόρευση εμπλουτισμού. Ζητά παράδοση όλου του εμπλουτισμένου υλικού. Πρέπει να δοθεί βεβαίωση και πρέπει να υπάρχει επαλήθευση από τα Ηνωμένα Έθνη και από άλλους εργανισμούς ότι δεν θα επιδιώξει ξανά απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και τέλος, έχει ειδική γραμμή για τις επιθεωρήσεις. Αν υπάρχουν παραβιάσεις, θα ακολουθούν κυρώσεις. Το τρίτο είναι το Ισραήλ. Τηλεφώνησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου του είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνεις. Για μένα δεν τελείωσε η δουλειά. Εάν επιμένεις σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ό,τι ήθελες να κερδίσεις με τον πόλεμο, το κερδίζεις με τις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου εχθές έκανε μια κίνηση, η οποία εκλαμβάνεται εδώ ως μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ. Έκανε πίεση εναντίον της Βηρητού. Αυτό δεν περιλαμβάνει, απαγορεύεται από τη συμφωνία. Έστειλε και ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μπορεί να κάνω και κάποια πράγματα μόνος μου.
0: Αυτά σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και θέσεων που εκφράζονται μέσα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε επίπεδο επιπτώσεων.
4: Πού θα φτάσει. Θα τα αφήσουμε στην άκρη και δεν ξέρουμε πώς θα πάμε.
5: Ελπάς, τι κάνει.
4: Το έχω κάνει και αυτό, αλλά τι να κάνει. Μια φορά στις τόσες.
6: Δύσκολα. Έχουμε περιορίσει τις μετακινήσεις. Να είναι καλά το μετρό και το τρένο.
5: Πήρατε το Fuel Pass εσείς.
6: Βεβαίως, αλλά εντάξει. Τίποτα.
5: Τώρα αν βγει κι άλλο καινούριο θα κάνετε πάλι αίτηση.
6: Βέβαια, γιατί όχι.
5: Εσείς κάνατε αίτηση για το Fuel Pass, το πήρατε.
7: Ναι, αλλά αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό.
8: Όλα είναι μια βοήθεια, αλλά το πρόβλημα υφίσταται.
9: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
5: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
9: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
0: Με ρέγουλα, Νίκο Φιλιππίδη, καιρό είχα να ακούσω αυτή την έκφραση. Με ρέγουλα.
10: Είσαι ωραίο, ωραία.
0: Με ρέγουλα.
10: Και γενικά ωραίες δηλώσεις ακούσαμε. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Καλώς.
10: Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε λίγο και το πρόβλημα, αλλά και να προσαρμοζόμαστε. Γιατί οι άνθρωποι που ακούσαμε πιο πολύ προσαρμόστηκαν. Ναι. Δηλαδή πήραν το μετρό, πήραν το ηλεκτρικό. Δεν κάθισαν να περιμένουν και να διαμαρτύρονται το πότε θα έρθει το Fuel Pass, που ήρθε, για πόσες μέρες θα είναι το Fuel Pass. Προφανώς. Αυτά τα καύσιμα δεν είναι εύκολο να πληρωθούν σε καθημερινή βάση.
0: Βέβαια. Ναι. Ακόμη και με το ενδεχόμενο, το πολύ πιθανό δηλαδή, να υπάρξει και παράταση για ακόμη ένα μήνα, δεν ξέρω κιόλας, είναι ακόμη στο τραπέζι αυτό.
10: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Το πετρέλαιο είναι σε $100 το βαρέλι, δεν είναι ούτε στα 90, ούτε στα 80, ούτε στα αρκετά πιο κάτω που ήταν πριν από την κρίση. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που στην ουσία είναι δύσκολη και παραμένει δύσκολη.
0: Στα 100 δεν έχει πέσει καθόλου με όλες αυτές τις τελευταίες εξέλιξεις. Να μου πεις και τι εξέλιξεις. Δηλαδή,
10: δεν έχει και ανέβει ανάλογα με το πρόβλημα που είχαμε μπροστά μας. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αγορές περιμένουν πλέον την απάντηση του Ιράν. Έχουν πιστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν με εντυπωσιακά ποσοστά. Το πρωί ο Νικκέι στο Τόκιο ανέβηκε 5,5%. Τώρα μιλάμε μεγάλο χρηματιστήριο, δεν είναι χρηματιστήριο περιφερειακό. Το 5,5 το κάνει σε στιγμές μεγάλης εορτής. Και ανεβαίνουν γενικώς όλα τις τελευταίες μέρες. Η Αμερική πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Το πετρέλαιο περιμένει. Λογικό είναι να περιμένει εδώ που λέμε.
0: Εδώ στο δικό μας το χωριό, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στο πρατήριο εννοώ, βλέπεις να έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις.
10: Από αύριο Παρασκευή μπαίνουν μεγάλες μειώσεις, ως και τη Δευτέρα. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Από αύριο Παρασκευή, επαναλαμβάνω, ως και τη Δευτέρα. Μετά δεν ξέρουμε. Θα εξαρτηθεί τι θα έχει γίνει στο μεσοδιάστημα, πώς θα έχει απαντήσει το Ιράν.
0: Μετά
10: δηλαδή,
0: νομίζω κανείς δεν ξέρει.
10: Θα υπάρχει μία ανάσα. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε το άσχημο του 2.10 σε κάποια πρατήρια που φανενίζεται στην αμόλυβδη και τα λοιπά. Θα δούμε ένα μάζεμα, επαναλαμβάνω, πάντα λίγο περισσότερο, ενώ ανέβαινε περισσότερο, τώρα πέφτει περισσότερο στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι. Θέλω να βάζω μαζί σου, το επιδιώκω αυτό, γιατί η ανάλυση σου αφορά τα διεθνή, αλλά και τα θέματα που τρέχουν στην καθημερινότητα, τα βάσανα του κάθε νοικοκυριού. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και να πούμε για τον πληθωρισμό, για τα στοιχεία του πληθωρισμού που προκύπτουν από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
0: Είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και έχει κάνει μια έρευνα για τα προϊόντα σούπερ μάρκετ, έτσι, πώς κινήθηκε ο πληθωρισμός στα προϊόντα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο.
11: Ακριβώς, και διαμορφώθηκε στο 2,23% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Μπορεί να είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 0,21%, αλλά πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη τιμή που καταγράφεται από τον Μάιο του 2025. Μια πληθωριστική πίεση που δεν είναι οριζόντια, γιατί επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες που εξηγιάζονται από εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή, φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν γύρω στο 12% εξαιτίας καιρικών συνθήκων και πλημμυρικών φαινομένων. Έχουμε άνοδο στις βρεφικές τροφές 7,43%, γιατί είχαμε αυξήσει στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών. Άνοδος και στα αλλαντικά 7,11% εξαιτίας της μείωσης ζωικού κεφαλαίου και λόγω των ασθενειών. Και το φρέσκο κρέας εξακολουθεί να ανεβαίνει, τώρα αυξήθηκε 5,57% εξαιτίας του αυξημένου κόστους εισαγωγών. Και έχουμε και άνοδο και στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%. Στον αντίποδα έχουμε κάποιες μειώσεις, τα είδη μιας χρήσης που μειώθηκαν 3%, τα καταψυγμένα τρόφιμα 2,73% και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς γύρω στο 2%. Γιατί υπάρχουν αυτές οι μικρές μειώσεις? Επειδή σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει μια ομαλοποίηση της αγοράς και επειδή μειώθηκαν οι τιμές του παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Έλενα. Συγκρατώ Νίκο, ένα 12% φρούτα και λαχανικά. Αλλαντικά, εντάξει, είναι και το θέμα με το κρέας, όπως και το φρέσκο κρέας. Εντάξει, η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες.
10: Όχι. Υπάρχουν οι επιμέρους παράγοντες. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα ευρύτερο.
0: Όχι, δεν το είπαμε δεικτικό. Δεν ήταν δεικτικό. Λέω η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες, δεν το έκανα με δεικτικό τρόπο.
10: Ναι.
0: Ούτε το ειρωνεύτηκα. Δεν μπορώ να κρίνω, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω.
10: Όχι. Λογική είναι. Όλα τα επιχειρήματα που ανέπτυξε το ΙΕΛΚΑ είναι λογικά. Αύριο ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον πληθωρισμό Απριλίου. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Οι πληροφορίες που έχουμε από τις τιμοληψίες, να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη μέτρηση της Ελστάτ ήταν στο 3,9 ο πληθωρισμός του Μαρτίου. Οι πληροφορίες λένε ότι θα αγγίξει το 5. Μπορεί και να το έχει περάσει το 5. Ναι. Εκεί στο 4,9 με 5,1 είναι το πιθανότερο να κινηθεί. Και πρέπει να σου πω, είναι όλες οι επιβαρύνσεις που ανέφερε νωρίτερα η Έλενα, το οποίο αφορούν κατά κύριο λόγο τρόφιμα, τα κυρίως τα μη επεξεργασμένα, αλλά η ενέργεια έρχεται πάρα πολύ να αλλάξει τη συνθήκη, συν τις υπηρεσίες και τα ενίκια που παραμένουν μόνιμο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή αύριο τέτοια ώρα θα έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Και σημαντικό μάλιστα. Mm. Παραπάνω από το πρόβλημα που μετέδωσε η Ελστάτ, η Eurostat πριν από λίγες μέρες, που μας έδωσε ένα 4,6 από 3,4 και μας έβαλε στην τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη.
0: Αύριο θα έχουμε και τα επιμέρους, δηλαδή...
10: Αύριο είναι τα επιμέρους όλα, ναι, ακριβώς.
0: Θα δούμε και στα τρόφιμα.
10: Και ανά έτος. Ναι. Και σε αιτήσια βάση και σε μηνιαία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε λίγο την επίπτωση του πολέμου με ακρόμα. Και όχι μόνο του πολέμου, και της κερδοσκοπίας και των διαφόρων άλλων παραγόντων που υπάρχουν εδώ στην ελληνική οικονομία. Και γενικώς πάνω σε αναμπομπούλα που πολλοί χαίρονται και πολλοί επιχειρούν να κινηθούν. Η αλήθεια είναι και το αρμόδιο Υπουργείο που χτες ανακοίνωσε αυτό το πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε μια εταιρεία καφέ. Μας προετοιμάζει για μπαράζ προστίμων το επόμενο διάστημα, το Υπουργείο Ανάπτυξης λέω, κατά τους ελέγχους που κάνει και τα στοιχεία που ζητάει για την τήρηση ή όχι
0: του πλαφών.
10: Ναι, ακριβώς. Ετοιμάζονται μεγάλα πρόστιμα. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες να ανακοινωθούν. Ενδεχομένως και αύριο, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο ανακοινώθηκε, επαναλαμβάνω, βαρύς, το Πέλεκης, 500.000 και κάτι ευρώ σε μια εταιρεία εισαγωγία καφέ.
0: Πριν ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για πρόστιμα, τα εισπράττει το κράτος αυτά τα πρόστιμα?
10: Ναι, βέβαια. Εισπράττονται. Υπάρχουν και προσφυγές στη δικαιοσύνη. Αλλά έχεις υποχρέωση να πληρώσεις κάτι για να μπορέσεις να πας στη δικαιοσύνη. Δίνουν σε τακτά διαστήματα στοιχεία για το τι έχει εισπραχθεί και το τι δεν έχει εισπραχθεί. Η εισπραξιμότητα είναι, νομίζω, περίπου εκεί που είναι και η εισπραξιμότητα των προστήμων από τους φόρους, δηλαδή των φορολογικών προστήμων. Είναι λίγο πάνω από το 50%. Και βέβαια ο καθένας έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να, στο φυσικό του δικαστή και να κρίνει τελικά αν είναι νόμιμο ή όχι.
0: Ήθελα να κλείσουμε, αλλά εδώ θα σου ζητήσω κάτι. Είναι παράκληση με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, επειδή είναι τεχνικό το θέμα, με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, για το ότι δίνουμε 6,9 δις και πληρώνουμε χρέη μας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Γιατί έχω ακούσει και μια κριτική ότι γιατί τα δίνει τώρα για προώρια που πληρώνουμε και δεν τα ρίχνει στην αγορά να βοηθήσει την κατάσταση?
10: Δεν μπορεί. Δεν είναι χρήματα από αυτά που πέφτουν στην αγορά. Δεν είναι από τα χρήματα τα οποία παράγει, να το πω πολύ απλά, ένα νοικοκυριό μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, μέσα στο μήνα. Δεν είναι αυτομηνιάτικο. Είναι από την αποταμίευση. Και την αποταμίευση δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι χρήματα τα οποία βρίσκονται στο πλάι. Υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρωθούν. Για ποιο λόγο? Γιατί μειώνοντας ως ποστό το ΑΕΠ αλλά και το απόλυτο όγκο του ελληνικού δημόσιου χρέους, βελτιώνει την εικόνα σου στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι με τα 7,9 δις που θα αποπληρώσουμε, στο τέλος του έτους θα έχουμε ως ποσοστό του ΑΕΠ μικρότερο χρέος από αυτό της Ιταλίας.
0: Είναι άρα δεν θα είμαστε πια πρωταθλητές.
10: Σωστά. Αυτό αλλάζει σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Και πολλές φορές όταν οι κίνδυνοι εκδηλώνονται όπως ο πόλεμος, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αυτός που βρίσκεται σε μεγαλύτερο πρόβλημα συνήθως επιβαρύνεται. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα το είδαμε να επιβαρύνει και το ελληνικό δεκαετές για να επιστρέψει μετά μαζί με τα άλλα.
0: Ναι, αλλά και φαντάζομαι είναι και τι μήνυμα περνάς ως χώρα, έτσι, στις
10: αγορές. Είναι απλό μήνυμα, είναι και μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
10: Χρωστάμε πολλά. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσεις ποιο είναι η αχίλιος πτέρυγα της ελληνικής οικονομίας, παραμένει το ελληνικό δημόσιο χρέος. Είναι πάνω από το κοντά στο 140% του ΑΕΠ και πρέπει να
0: κάνουμε. Για να μην ξεχνιόμαστε.
10: Το 100%. Βέβαια.
0: Με ρέγουλα. Θέλει ρέγουλα, που είπε και η κύριε.
10: Καλά το είπε. Είναι το σύστημα της ημέρας.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
10: Γεια σου, Σπύρο.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτά για τα θέματα που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας και κάποια πιο τεχνικού χαρακτήρα, όπως είναι το όφελος από την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους και αν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού, όπως έχω ακούσει κάποιες φωνές που ίσως δεν γνωρίζουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι για να τα βάζουμε στη θέση τους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε προσφορά σε κάθε τομέα, με κάθε μορφή, και πόσο μάλλον ο τομέας αυτός όταν είναι η παιδεία, είναι κάτι περισσότερο από ευπρόσδεκτη και είναι σημαντική αυτή η προσφορά που κάνουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες η δωρεά των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Αφορά το δεύτερο κύκλο χορηγίας στο πρόγραμμα Μεριάτα Γιαννάκου για τα σχολικά κτίρια και την οποία ενεργοποίησαν αυτό το δεύτερο κύκλο, ενεργοποίησαν η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός, εκδηλώνοντας έτσι την στήριξή τους. Έχει ένα συνολικό ύψος όλη αυτή η πρωτοβουλία 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, η Έλενα Λάσκαρη, είπε στο Sky:
12: Ο δεύτερος κύκλος προηγήθηκε ο πρώτος πέρσι με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιαννάκου σε συνεργασία στενή με την πολιτεία. Φτιάχτηκαν, ανακαινίστηκαν 430 σχολεία. Και τώρα πηγαίνουμε στον δεύτερο κύκλο. Άλλα 100 εκατομμύρια για να φτιαχτούν 238 σχολεία.
0: Και είναι κάτι που το έχουν ανάγκη τα σχολεία μας πολλές φορές, και από εδώ το μαγκαζίνο και ρεπορτάζ στην τηλεόραση έχουμε αναδείξει πάρα πολλά θέματα, προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα που είναι πολύ σημαντικό για να διορθωθεί μια κατάσταση. Τώρα να περάσουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, η οποία άρχισε με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης του κυβερνοντος κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως επίσης και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε 2-3 αποσπάσματα. Όπως σας είπα, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κλίμα τοξικότητας που υπάρχει και εκδηλώνεται πολλές φορές ακόμη και μέσα στη Βουλή.
13: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων, είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν.
0: Συνταγματική αναθεώρηση.
13: Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών.
0: Αυτό σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να επισφευστούν οι διαδικασίες από την Ευρωπαία Εισαγγελέα τους εισαγγελείς σε ό,τι αφορά την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η σκιά που θα ακολουθεί πολιτικά πρόσωπα. Να διαλευκανθεί γρήγορα η όλη υπόθεση. Ξεκαθάρισε βεβαίως ο Πρωθυπουργός ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία θα είναι και πάλι υποψήφοι εφόσον το επιθυμούν και εφόσον δεν έχει προκύψει απόφαση εις βάρους τους. Αυτό το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, μάλιστα χειροκροτήθηκε έντονα σε εκείνο το σημείο από τους βουλευτές του κόμματός του. Σε ό,τι αφορά όμως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε:
13: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
0: Τώρα στο αστυνομικό δελτίο, η αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχώρη. Έγινε το 2025, απόγευμα ήταν, έξω από ένα διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Θυμάστε τότε ότι είχαν στήσει καρτέρι οι δράστες της δολοφονίας, συμβόλαιο θανάτου το είχε χαρακτηρίσει η αστυνομία. Τον πυροβόλησαν ενώ βρίσκονταν στην είσοδο του διαγνωστικού κέντρου. Οι σφαίρες έπεφταν βροχή προς κάθε κατεύθυνση. Από θαύμα δεν σκοτώθηκε, δεν χτύπησε άλλος άνθρωπος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες λοιπόν για την υπόθεση συνέλαβαν 3 άτομα και ακόμη έναν, ο οποίος όμως είναι έγκλειστος για άλλες υποθέσεις στις φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Μάλιστα, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Σας ανέφερα για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025, με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή, ακόμα και δίπλα από τους υπαλλήλους του διαγνωστικού κέντρου.
14: Από παντού εξφερδονιζόντουσαν γυαλιά. Η σφαίρα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει περάσει εδώ. Και από εδώ φτάνει. Ευτυχώς τα κορίτσια ήταν κάτω και χτυπάει πίσω. Εκείνη την ώρα προσπαθείς να δεις πώς θα σωθείς αλλά και πώς θα σώσεις τον κόσμο. Δύο λεπτάκια πριν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσαμε και ήταν έτσι πλάτη. Η συνάδελφος φωνάζει: μας πυροβολούν, κρυφτείτε. Και κρύφτηκαν τα κορίτσια.
15: Έτυχε εκείνη την ώρα τα φανάρια εδώ να έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα. Είχε κόκκινο και είχε κόκκινο και το άλλο εκεί πάνω. Διαφορετικά οι νεκροί θα ήταν πολλοί. Δεν θα ήταν ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Γιατί εδώ οι δρόμοι, 4 η ώρα, είναι σημειωτών.
16: Είναι ένας άνθρωπος και κοιτάει έτσι. Από εκεί που ήταν, εκεί ήταν ο πεθαμένος, δεν είχα δει εγώ τον πεθαμένο. Και κοίταγε έτσι και βγάζει, το είχε το όπλο και του ρίχνει τις τελειωτικές.
17: Ρυπές από τα Καλάσνικοφ ακούσαμε, οι σφαίρες εξωστραγγίστηκαν, κατέβασαν όλη την τζαμαρία.
18: Νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη στην αρχή, μετά τον τρίτο όμως καταλάβουν ότι μάλλον ήταν όπλο. Ήμουνα σε μια απόσταση 40 μέτρα 50 μακριά. Η γκαραζόπορτα ήταν ανοιχτή και μπήκανε μέσα, από εκεί και πέρα περιμένανε να βγει έξω το θύμα.
0: Κανονική μάχη σε πολυσύχνα στο δρόμο, μαγαζιά τριγύρω, μπροστά στο διαγνωστικό κέντρο. Οι υπάλληλοι έβλεπαν τις σφαίρες να περνάνε δίπλα τους και μάλιστα εκτιμάται ότι οι 4 συλληφθέντες, ο έγκλειστος συν 3 που συνελάβε η αστυνομία, σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Έχουν πληροφορήσει οι αστυνομικοί ότι παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα ενός προσώπου που σκόπευαν να τον δολοφονήσουν. Και πάμε τώρα στην Έλληνα Γαλάρη, γιατί έχουμε την νέα δικαστική περιπέτεια για τον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, έχουμε πρόταση εισαγγελέας ό,τι αφορά το κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης της Κιβωτού. Ο εισαγγελέας λοιπόν προτείνει να παραπεμφθούν σε δίκη ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας στενός συνεργάτης του ιερέα, κατά περίπτωση να καθίσουν στο εδόλιο και να λογοδοτήσουν για κακουργήματα, όπως απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία στις πράξεις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο εισαγγελέας κρίνει ότι ο ιερέας και η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως έσοδα της Κιβωτού. 163 σελίδες είναι η πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος κάνει λόγο για πλήρη έλλειψη ελέγχου στα οικονομικά της Κιβωτού, επισημένοντας ότι δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών. Οι δωρεές, ιδίως από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα. Το κεντρικό ταμείο δεν ελεγχόταν ποτέ, επισημαίνει ο εισαγγελικός λειτουργός, παρουσία άλλων στελεχών και δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά στοιχεία. Βέβαια, αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα, την οποία θα εκτιμήσει το δικαστικό συμβούλιο, οπότε θα έχει και τον τελικό λόγο για το εάν τελικά θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι σε δίκη ή όχι.
0: Επειδή είναι πολλές οι κατηγορίες, υπάρχουν δικογραφίες και άλλες εις βάρος του πατέρα Αντωνίου. Αυτό ήταν σε κρεμότητα, δηλαδή θα σε παρακαλέσω λιγάκι να μας ξεκαθαρίσεις το τοπίο σε ό,τι αφορά τον πατήρ Αντώνιο και τι αντιμετωπίζει, αυτό εννοώ.
19: Ο πατήρ Αντώνιος είχε τρεις δικαστικές εκκρεμότητες. Μία δικαστική εκκρεμότητα ήταν για σωματικές βλάβες, σε βάρος, γιατί και πτωργές σε σωματικές βλάβες, σε βάρος φιλοξενουμένων των οδομών, που μάλιστα για αυτή την κατηγορία έχει καταδικαστεί και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Mm-hmm. Έχει κριθεί ένοχος, έχει καταδικαστεί σε 9,5 έτη. Από εκεί και πέρα, σήμερα ξεκίνησε η δίκη του ό,τι αφορά την κατάχρηση ενηλικών. Είναι μια κατηγορία, είναι καταγγελίες που έχουν κάνει δύο ανήλικοι, τότε ανήλικοι των δομών για αθελγής πράξης. Εδώ έχουμε τα κακουργήματα κατάχρηση ενηλίκων σε αθελγία. Είναι μια δίκη η οποία άρχισε σήμερα, ωστόσο διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών, καθώς το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων να διεξαχθεί η δίκη και κλεισμένων των θυρών λόγω ανηλικότητας. Μάλιστα, η εισαγγελέα είπε ότι ο κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελόντων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Μιλάμε για πράξεις οι οποίες πέρονται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να έχουν τελεστεί από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2022. Αυτό είναι η δεύτερη δικαστική.
0: Και ταυτόχρονα υπάρχει ένας εισαγγελέας που λέει ότι εδώ σήμερα, βρίσκω εγώ στην οικονομική διαχείριση
19: και
0: προβληματάκια.
19: Ακριβώς, ήταν μια υπόθεση η οποία έτρεχε όλο αυτό το καιρό, τελείωσε η ανάκριση και ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να παραπεμφθεί στο ειδόλιο οι τρεις κατηγορούμενοι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, για τις δικαστικές περιπέτειες που αντιμετώπιζε ο πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα γνώριμο, δυστυχώς γνώριμο και οικείο. Είναι οι απάτες εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων που γίνονται από συμμορίες ανθρώπων, επιτίδιων που τους αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Τηλεφωνικές απάτες ως επιτοπλίστων. Κάτια Νιάκαρη, γεια σου Κάτια.
20: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις λοιπόν, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η αστυνομική υποδιεύθυνση ρήξης και στιγμής εγκλημάτων Εύρου προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για απάτη σε βάρος μιας 89χρονης. Με το γνωστό πρόσημα του προστίμου από την εφορία, η 89χρονη πείθηκε από τον άγνωστο που την κάλεσε και παρουσιάστηκε ως λογιστής ότι έπρεπε να δώσει κοσμήματα και χρήματα που είχε για να μην πληρώσει τελικά το πρόστιμο. Τη έδωσε οδηγίες, τοποθέτησε σε μια σακούλα το ποσό των 8.400 ευρώ, 6 κρυπτοσελίδες, ένα χρυσό μονταγιόν και ένα αμερικό ρολόι. Τη έδωσε οδηγίες στη συνέχεια για να βγάλει αυτή τη σακούλα στην αυλόπορτα του σπιτιού της. Εκεί δύο συνεργοί του μαϊμού λογιστή πήγαν για να παραλάβουν την πρέα του. Τελικά να σας πω ότι συνελήφθησαν, όπως προαναφέραμε, από του αστυνομικού σε βάρος της κλιματίας και δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη. Σε άλλη περίπτωση, το θύμα ήταν 88 χρονών και κατάφεραν να αποσπάσουν πάλι μέσω τηλεφωνικής απάτης στον Αετό Φλόρινας κοσμήματα χρυσαφικά 1.190.000 ευρώ. Ενώ τέλος να σας πω ότι είναι αποκαλυπτικά και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 2026 έχουμε 2.612 και το 2025 οι απάτες ανέμεσαν σε 1992.
0: Πάνε καλά οι δουλειές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κάτια. Να είσαι καλά η Κάτια Νιάκαρη. Προσοχή, τι άλλο να πούμε. Κάθε φορά το ίδιο επισημαίνουμε, αλλά βρίσκουν τον τρόπο. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
21: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
22: Άνοιξαν οι κάλπες στη Βρετανία για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Προβλέπεται μεγάλη ήττα του κόμματος των εργατικών. Στρατηγικό σχέδιο της Κομισιόν για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε δραματική κατάσταση, Ελλάδα προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάντηση του Παπαλέοντος με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τις προσβλητικές δηλώσεις Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Τον διοικητή των επίλεκτων δυνάμεων της Χεσμπολάχ, Ραντβάν, σκότωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στη Βηρύτω. Πρόκειται για την πρώτη Ισραηλινή επίθεση κατά της Λιβανικής πρωτεύουσας από την εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα. Την είδηση ανακοίνωσε ήδη χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εκπρόσωπος της εξτρεμιστικής οργάνωσης Χεσμπολάχ δεν έχει ακόμη προβεί σε κάποιες δηλώσεις. Να αλλάξουμε θέμα. Άνοιξαν το πρωί κάλπα στη Βρετανία για τις περιφερειακές εκλογές σε Σκωτία και Ουαλία και τις δημοτικές εκλογές σε Αγγλία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις κάνουν λόγο για ήττα του κυβερνώντος κόμματος των εργατικών και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στους κερδισμένους εκτιμάται ότι θα είναι η Πράσινη και το ακροδεξιό κόμμα Reform UK. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 10 το βράδυ τοπική ώρα και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τα ξημερώματα. Μια φιλόδοξη στρατηγική με στόχο την εξάλληψη της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050 υιοθέτησε χθες η Κομισιόν. Σήμερα πάνω από 93 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά μεγαλώνει σε συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Συνάντηση στο Βατικανό είχε το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Παπαλέοντα και αργότερα με τον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση έγινε λίγες μόνο μέρες μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Εκφράστηκαν φόβοι ότι η συνάντηση για αυτό το λόγο θα ματαιωθεί, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

0: Και επιστρέφουμε, Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
1: Χαίρετε.
0: Είχαμε μία ήττα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
1: Ναι, ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια χθες στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Έχασε έτσι το πρώτο match ball. Έκαψε το πρώτο κανονάκι.
0: Έχει άλλα δύο, ένα εδώ.
1: Ναι, έχει την δεύτερη ευκαιρία την Παρασκευή στις 9 και 4 πάλι στο ΆΚΑ για να κλειδώσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίγκα. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι στην
0: Ισπανία. Ισπανία όμως, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Και ένα ωραίος, όχι σαν το προηγούμενο.
1: Δεν ήταν σαν το πρώτο παιχνίδι το χθεσινό, το Bayern Paris, διότι άνοιξε νωρίς το σκορ η Paris. Μόλις το τρίτο λεπτό προηγούταν ήδη 1-0. Αύξησε τη διαφορά από την Bayern στα 2 γκολ. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως για την Bayern να το γυρίσει.
0: Βαραίνουν και τα πόδια, βαραίνουν εκεί. Τα ξέρεις εσύ καλύτερα.
1: Ναι. Το τελικό 1-1 έδωσε την πρόκριση στην Paris, η οποία θα αντιμετωπίσει πια στον τελικό του Champions League την Arsenal και πάει για το back-to-back. Θυμίζω ότι η Παρί κατέκτησε το περσινό Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο του παιχνίδι στην Λεωφόρο χωρίς κόσμο. Διότι πριν από λίγο η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στο Τριφύλι για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του στο παιχνίδι στο Αθηναϊκό Ντέρμπι την προηγούμενη Κυριακή με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: Θανάση.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Τι!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον

0: γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από μέχρι Γάλλου ανατμήματα στην περιφερειακή Γάλλου στα Νεόκτιστα, στο κέντρο της Αθήνας και στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Εκτενές κείμενο με 30 προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα διανεμήθηκε στα μέλη της κοινοβουλικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αποτελώντας τη βάση διαβούλευσης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Το κείμενο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που εκτείνεται από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη έως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλώντας τον πρωί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί ξανά το άρθρο 86 για να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές». Προανήγγειλε επίσης ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι ΗΠΑ έχουν παραδώσει στο Ιράν ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά, το οποίο, αν γίνει αποδεκτό, θα ξεκινήσουν 30 ημέρες λεπτομερών συνομιλιών. Διασωληνωμένο στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχείο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρο, ο 12χρονος φορούσε κράνος, το οποίο όμως κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα στοπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Ζητεί να καθίσουν στο εδόλιο και οι τρεις, κατηγορούμενοι μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα. Συνελήφθη 39χρονος μετά από επεισόδιο μέσα σε λεωφορείο στο Μαρούσι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν ο 39χρονος βουλγαρικής καταγωγής είχε επιθετική συμπεριφορά και φώναζε μέσα στο όχημα, ενώ κρατούσε δύο μεταλλικές λάμες από ψαλίδι μήκους περίπου 18 εκατοστών. Οι επιβάτες ενημέρωσαν την αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Τώρα στην Πάτρα συνελήφθη 36χρονος, ο οποίος έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο για να πυροβολεί από τον μπαλκόνι, προκειμένου ο ίδιος να ανεβάσει βίντεο στα social media. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ κατέσχεσε ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. 133 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικείων Συλλόγων Τουρκίας. Μόνο τον Απρίλιο καταγράφηκαν 31 θάνατοι γυναικών από ανδρική βία ή υπό ύποπτες συνθήκες. Σχεδόν το 42% των θυμάτων ήταν ηλικίας 19 έως 35 ετών, ενώ οι περισσότερες γυναίκες δολοφονήθηκαν μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η χρήση πυροβόλων όπλων παραμένει συχνότερη μέθοδος δολοφονίας γυναικών στην Τουρκία. Και στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς κόσμο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Νιώθεις και εσύ ότι σήμερα δεν είναι καλημέρα?
1: Δεν είναι.
0: Ναι, ναι, όχι, ναι,
1: δεν είναι.
0: Και όλοι το ρίχνουμε στα άστρα. Έχουν κάτι τα άστρα, δεν έχω ιδέα.
1: Έχει κάτι.
0: Νότι, εσύ που ξέρεις από άστρα.
1: Έχει Παλσέλινος, ναι. Έχει τέτοια. Έχει.
0: Ευτυχώς, να, έχουμε απέναντί μας τον πιο χαρούμενο, παιδιά. Ορίστε. Νότις Παπαγιαννάκος, μετά από πάρα πολύ καιρό, θυμήθηκε στους φίλους σου. Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό. Τι να σου πω
1: κιόλας. Καλά, δεν μας έλειψες κιόλας.
0: Ό,τι και να σου πω είναι
1: έτσι
0: λίγο.
1: Έτσι θα το παίζουμε πια.
0: Εντάξει, έχουμε απέναντί μας τον Ακύλα, παιδιά. Είναι απέναντί μας ο Ακύλας. Φόρεσε το νοτάκι, άλλα αυτό το υπέροχο
1: τούτο
0: σκουφί. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου. Συγγνώμη, πού το βρήκες το σκουφί? Μπορείς να μου πεις πού το βρήκες? Θέλω και εγώ το δύο σκουφί.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Άμα το σηκώσουμε.
1: Άμα το σηκώσουμε. Αμετά το θες.
0: Άμα το σηκώσουμε, θα μου το χαρίσεις. Να, δεν το δίνει.
1: Δεν δικό του.
0: Δεν δικό σου. Όχι. Α, το δανείστηκες. Α, είναι της Ελενίτσας μας. Εντάξει, το κρατάει η Ελενίτσα.
1: Άκουσε με, άμα έχεις πίστη στον Ακύλα, πάρα από τώρα σκουφί.
0: Ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Όταν κερδίσει μετά τι θα
0: τον
1: λέμε.
0: Τον είδες ως χαριτωμένη τίγρη.
1: Όχι.
0: Ναι, στην πρόβα, παιδί μου.
1: Δεν είδα την πρόβα, όχι.
0: Στην πρόβα, ναι.
1: Είναι ωραία
0: υπέροχο,
1: η πρόβα.
0: Υπέροχο.
1: Είναι ωραία.
0: Παιδιά, είναι υπερθέαμα.
1: Είναι υπερθέαμα.
0: Δηλαδή,
1: το τραγούδι μας μόνο γενικά.
0: Όχι, δεν έχω δει κάτι πιο εντυπωσιακό στη σκηνή της Eurovision τα τελευταία χρόνια.
1: Τι λέει, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι. Όλα... Είδα μόνο 30 δευτερόλεπτα.
1: Όλο αυτό, Ακύλας.
0: Μπορείς να μου κόβεις τον ενθουσιασμό.
1: Είναι με το Φωκά, τον Ευαγγελινό.
0: Άντε πάλι. Ναι. Πάει ο Ακύλας στη Eurovision, ναι. Να το πιάσουμε από την αρχή.
1: Είναι ο Φωκάς ο Ευαγγελινός που κάνει τα
0: χωρίς. Ναι, παιδί.
1: Α, οκ, δεν το ξέρα γι' αυτό.
0: Είναι δυνατόν, παντού μαζί είναι.
1: Καλά, ο Φωκάς έχει κάνει και άλλες χώρες, γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην έκανε φέτος εμάς.
0: Μα κάνει δηλώσεις διαρκώς μαζί με τον Ακύλα.
1: Δεν τον έχω δει, λυπάμαι. Αλλά θυμάμαι.
0: Σε έχει ρουφήξει η επικαιρότητα. Η
1: όχι, δεν είναι, και αυτά που κρύβονταν. Η Μαρίνα Σάτι, α πούμε, θυμάμαι, είχε άλλους χορογράφους.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, είχε άλλους χορογράφους.
0: Ο Φωκάς Ευαγγελινός, υπερπαραγωγή.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω μόνο.

0: Νότι, ανατροπή. Πέτα το σήμα, δεν χρειάζεται. Συνεχίζουμε όπως είμαστε.
1: Γιατί να το πετάξει, έχουμε να το ακούσουμε μήνες το σήμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Έχεις κάνει το σήμα μας, δηλαδή, να το λαχταράω, να το ακούσω.
0: Τι έγινε χθες.
1: Τι έγινε χθες.
0: Τι έγινε χθες.
1: Ναι, τι έγινε χθες, πού το πας, έλεγα. Δεν ξέρω, πού το πας. Δεν έχω καταλάβει.
0: Καλά, θα έρθει σε λίγο άνθρωπος που πρέπει για να θυμηθείς. Δεν ήταν καλή βραδιά.
1: Δεν ήταν καλή βραδιά, ναι. Αλλά θα είναι καλή βραδιά αυριανή.
0: Έλεγες το ίδιο και για χθες.
1: Ναι, αλλά θα είναι καλή βραδιά αυριανή. Τι δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω πια.
0: Παίξατε χάλια πολύ.
1: Στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, ναι. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Στο τελευταίο δεκάλεπτο φουλάραμε και το φτάσαμε οριακά, αλλά δεν μπήκαν τα σουτ που έπρεπε για να κερδίσουμε.
0: Εκεί, ρε παιδί μου, στους τρεις πόντους κανονικά.
1: Εκεί
0: δεν έπρεπε να γυρίσει το παιχνίδι.
1: Εκεί, ναι. Θέλαμε όλοι να μπούμε μέσα. Αλλά άλλοι παίζουν και αυτοί είχαν πολύ πίεση πάνω τους.
0: Με πόσους πόντους χάσατε?
1: Τέσσερις.
0: Α, μωρέ.
1: Ναι, δεν παίζει ρόλο η πόντι σε αυτή τη φάση. Ναι. Η νίκη ήταν το θέμα.
0: Όχι, ήταν κρίμα. Αφού το γυρίσατε, έπρεπε να το πάρετε.
1: Ναι, γιατί κάποια στιγμή είχαμε 16-17-18 πόντους και λέμε τελειώσαμε. Πάμε να φύγουμε νωρίτερα.
0: Τι γινόταν με στο γήπεδο?
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία χθες. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν sold out πραγματικά, δηλαδή δεν έπεσε καρφίτσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ένταση, πάρα πολύ ένταση. Γιατί με τη Βαλένθια έχει δημιουργηθεί κλίμα. Αλλά χάσαμε.
0: Ήρθε.
1: Από εδώ και πέρα μόνο νίκες θα έχουμε στο ΑΚΑ.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Δεν ήρθαμε, καλέσατε. Δεν θα μπαινά έτσι μόνο μέσα.
0: Εννοείται. Εσύ καταρχάς η εκπομπή αυτή είναι σπίτι σου. Πρώτον.
2: Δεν θα μπαινα τέτοια μέρα μέσα για να νομίζει κάποιος ότι ήρθα να πειράξει το γέννη.
1: Καλά, με έχει πειράξει το ιδάρο μου.
2: Όχι. Ποιος ξεκίνησε?
1: Εγώ σου είπα για τα κόκκινα παπούτσια που φοράς.
2: Ναι.
1: Βγάλε τα κόκκινα παπούτσια σου.
2: Και σου απάντησα.
0: Τι απάντησε, λέγεται?
1: Δεν λέγεται. Δεν λέγεται στον αέρα. Ήταν παλιά ένα σύνθημα που κοκόταν στο γήπεδο, στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα ποδοσφαιριστής που είχε φορέσει κόκκινα παπούτσια. Και τον έκραζε όλο το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
1: Και τον έκραζε όλο το γήπεδο. Άνθρωπος έπαθε κοκομπλόκο. Γιατί είχε βάλει κόκκινα παπούτσια και με φάνηκε του Παναθηναϊκού.
0: Ο Νίκος μας δεν είναι.
2: Εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
1: Ο Νίκος μπορεί να φορέσει ό,τι γουστάρει. Να, ό,τι γουστάρει.
0: Λοιπόν, από ποιοι είμαστε εδώ? Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού, επίσης το Ελενάκι μας, το 48009704 και ο Φέρτο μου, Φέρτο μου, Φέρτο, Φέρτο μου, Φέρτο μου, Φέρτο, Νότης Παπαγιαννάκος.
1: Άιντε να δούμε.
0: Ρε Σφέρτο, από τη μία φορά στο καπέλο του Ακύλα και από την άλλη μας έχεις εδώ να κοιμόμαστε. Ναι, μπορείς, ναι, να βάλεις κάτι πιο δυναμικό.
1: Αυτά
0: τι εκπομπή δηλαδή.
1: Το τραγούδι είναι για σούπερ μάρκετ.
0: Να σου πω, Νίκο. Τι, ρε, εσύ, γιατί αφιέρωση, ωραία.
1: Ναι, χαμηλώνει η μουσική και λένε σήμερα στα τυριά μας, τα κίτρινα τυριά είναι προσφορά 10%.
0: Θέλεις να αφιερώσεις κάπου?
1: Εγώ τι να αφιερώσω?
0: Θες να αφιερώσεις κάτι?
1: Όχι, καλά.
0: Εσύ, Νίκο?
2: Όχι, τίποτα.
0: Ναι, ότι εσύ θες να αφιερώσεις. Ωραία, επόμενο έχουμε. Ρίχτον. Κάτι πάει να γίνει.
1: Κάτι γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: Παρασκευή,
0: με ποιο... Παρασκευή με ποιον παίζετε αύριο?
1: Με την ίδια ομάδα.
0: Με την ίδια ομάδα.
2: Τρεις νίκες είναι. Μέχρι να φτάσει μια ομάδα τρεις νίκες θα παίζουν.
1: Ωραία. Χάνουμε 2-1. Κερδίζουμε 2-1.
0: Εχθές πάντως λέγαμε. Μάλλον πριν λίγο λέγαμε, πριν μπει Νίκο μου μέσα στο στούντιο, ότι εκεί που το γύρισε ο Παναθηναϊκός, τρεις πόντους έπρεπε και να το πάρει.
2: Το πήγε στους τρεις.
0: Ναι.
1: Το πήγαινε. Στους τρεις.
2: Στο τέλος. Γιατί έπρεπε να το πάρει?
0: Γιατί
2: έπρεπε να το πάρει?
0: Γιατί έκανε την ανατροπή, ρε παιδί.
2: Η ανατροπή είναι να περάσει μπροστά.
0: Είναι ολική ανατροπή.
2: Ανατροπή είναι να περάσει μπροστά, όχι να μειώσει.
1: Έχει μειώσει και έκανε την προσπάθεια, αλλά δεν έκανε αργά την προσπάθεια. Έπρεπε από νωρίς να πέσει πολύ άμυνα. Δεν επεξάμεινε καθόλου χθες.
2: Ούτε και οι άλλοι παίξανε με το χρονόμετρο.
1: Και οι άλλοι παίξανε με το χρονόμετρο.
2: Γιατί όταν, όσο παίζανε κανονικά τον μπάσκετ που ξέρουν.
1: Μπορούσαν να μας είχαν σκοτώσει χθες κανονικά, γιατί είναι φανταστική ομάδα. Πραγματικά φανταστική ομάδα. Απορώ πως κερδίσαμε δύο φορές έξω.
0: Καλύτερη από τον Ολυμπιακό.
2: Καλύτερη από τον Ολυμπιακό δεν είναι καμία.
1: Άρα τι συζήτηση να κάνω εγώ τώρα?
0: Εσύ αντικειμενικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Υπάρχει καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό? Αλλά τι συζήτηση να κάνω εδώ πέρα? Με αυτόν τον τύπο τι συζήτηση να κάνω?
2: Εγώ με αυτόν τον τύπο τι συζήτηση μπορώ να κάνω?
0: Βλέπω, παιδιά, ότι δεν έχετε δουλευτεί καθόλου.
2: Να κάνουμε.
0: Πρέπει να δουλευτείτε λίγο στο τέλος.
1: Πού να δουλευτούμε?
0: Να δουλευτείτε.
1: Έχουμε δουλευτεί στα γήπεδα 40 χρόνια, Μαρία, τώρα.
0: Ναι, αυτό βλέπω.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Τι εννοείς να δουλευτεί?
1: Δεν αλλάζει.
0: Ο Φώτης, ο φίλος μας οδηγός ταξί και Παναθηναϊκός, λέει: ποιος Γκαντέμης πήγε χθες στο ΆΚΑ? Την επόμενη φορά από το φάρο ψυχικού γιοκ προς τα πάνω.
1: Εντάξει. Πολλοί πήγαν πολύ χθες. Γιατί ήταν πανηγυρική ημέρα χθες.
0: Πώς εννοεί εσένα, δεν ξέρω.
1: Εγώ πηγαίνω σε κάθε αγώνα. Άρα δεν υπάρχει κάτι.
2: Δεν μπορεί να εννοεί το γιοκ.
1: Και αυτά είναι παπαριέ, συγγνώμη κιόλα. συνειδητές. Τα...
2: Εγώ για τους γκαντέμιζες το πιστεύω.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Διαχωρίζει τη θέση.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
2: Εγώ το πιστεύω.
1: Δεν πιστεύω. Υπάρχει ένας γκαντέμι στην μπάλα μόνο, αλλά γενικά δεν υπάρχουν γκαντέμιδες.
2: Όχι, εγώ το πιστεύω.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα τους και αυτό πήγαινε στο γήπεδο.
2: Καλά κάνουν.
1: Το να μην μπορούν να πηγαίνουν σε κάθε αγώνα και ξαφνικά εμφανίζονται μία στις 10 δεν έγινε και τίποτα. Τι είναι, γκαντέμι αυτό.
2: Όχι. Αλλά αν πάει 10 παιχνίδια και η ομάδα του μετράει 11 ήττες, κόφτο ρε φίλε από μόνο σου.
1: Εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτό όμω. Μπορεί να είναι κάποιο άλλο που δεν ξέρει.
0: Αυτό σίγουρα. Μπορεί να είναι 2-3.
1: Ναι, μπορεί να είναι 50. Σίγουρα. Κατέμιδες μέσα.
2: Σίγουρα. Εντάξει. 50 δεν του ξέρω. Ναι. Ξέρω τον έναν. Ναι. Έχω φύγει από αγώνα βόλεϊ. Έχω φύγει.
1: Έχουν φύγει φίλοι μου. Ναι. Φίλοι μου στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο, είδαν τρεις κατέμιδες μαζεμένους και τους τρεις ότι ήρθαν στην κερκίδα και οι τρεις τη μέρα εκείνη και λένε έχουμε τελειώσει. Χάσαμε όντω. Έχουμε τελειώσει, λέει. Φεύγουμε. Δεν έχει νόημα, λέει, που κάθομαστε εδώ πέρα.
2: Πολλά χρόνια πριν ήταν μια περίοδο που ο Ολυμπιακός νικούσε συνέχεια στο βόλεϊ τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και μου λένε εδώ συνάδελφοι, πάμε στο Ρέντι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λέω, παιδιά, τι να πάω να κάνω. Αφού νικάει ο Ολυμπιακός, όταν δεν πάω. Τι να πάω να κάνω. Τα κερδίσει και σήμερα. Με πείθουν.
0: Και έχασε.
2: 0-2. Γεια σα, το φεύγω. 3-2. Δεν έχω ξαναπάει στο βόλεϊ.
0: Πάντως.
1: Α, και όταν έφυγε κερδίσατε.
2: Δεν έχω ξαναπάει στο βόλεϊ.
0: Αλήθεια, λες
2: τώρα.
0: Ναι. Α, άρα έκανες την αυτοκριτική σου.
2: Εννοείται.
0: Αυτογνωσία.
2: Εννοείται.
0: Πάντως, συνάδελφοι μου έλεγαν σήμερα ότι έφυγαν και 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.
1: Έφυγαν αρκετοί.
2: Ναι, γιατί στο 35 ήταν για λες, άντε, μην φάω και την κίνηση.
1: Όχι, αλλά έχασαν μια τρομερή προσπάθεια του Παναθηναϊκού, όντως. Γιατί στο τέλος ήταν ωραία που πλησιάσαμε.
0: Ναι, να κάνει
2: μια
0: αγωνία.
2: Μακάρι να κάνετε και την Παρασκευή τέτοια προσπάθεια.
1: Θα κάνουμε καλύτερη προσπάθεια την Παρασκευή. Παρακαλώ, πες, παιδί μου.
2: Άμα χάνετε με παραπάνω διαφορά, συγγνώμη.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι έχει πολύ μπόλικη εσωτερική ένταση. Σε βλέπω. Σιγοβράζει το πράγμα μέσα.
1: Μα καμία ένταση
0: είναι. Και κρατιέσαι ψύχρεμο και μπράβο. Σου. Από την άλλη, η αίσθησή σου είναι όχι το θέλος και η επιθυμία σου. Η δυνατή επιθυμία σου προφανώς είναι να κερδίσει η ομάδα.
1: Θα κερδίσουν,
0: είναι αύριο θα κερδίσουν. Μα ναι, το αύριο. Ίδιο λέγεις και χθες.
1: Ναι, αύριο θα κερδίσουμε σίγουρα.
0: Πάντα το ίδιο
2: λέει.
0: Δεν έλεγε.
2: Πάντα το λέει.
1: Αύριο, καλά, ο Παναθηναϊκός πάντα θα το λέω. Αλλά και να σου πω κάτι. Και με
0: την, πάσει ο διάολος
1: και με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίξω σήμερα. Την μπάλα του Παναθηναϊκού, το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού, θα πω θα κερδίσουμε. Γιατί Παναθηναϊκός, τι να κάνουμε τώρα.
0: Okay.
1: Εγώ πάντα πιστεύω θα κερδίσει Παναθηναϊκός. Ακόμα και 2-0 να είναι στο 90, εγώ πιστεύω θα το γυρίσουμε. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Πάντα έτσι είμαι. Τι να κάνουμε τώρα. Πιστεύω ότι μπορεί να μπει ένα γκολ και να το γυρίσουμε. Να μαζί ο Θεούλης.
0: Δεν απογοητεύεσαι δηλαδή.
1: Δεν απογοητεύουν ποτέ. Όχι. Αλλά με εκνευρίζουν αυτοί που απογοητεύονται και φεύγουν 10 λεπτά νωρίτερα, α πούμε.
2: Αυτοί που φεύγουν νωρίτερα με εκνευρίζουν και πέρα.
1: Με εκνευρίζουν πάρα πολύ γιατί έχουν πάει
0: σε δεν θέλουν να πιούν όλο το πικρό ποτήρι.
2: Κάτσε σπίτι σου.
1: Να σου
0: όχι, είναι αυτοπροστασία. Μια χαρά το κάνει.
1: Δεν είναι το πικρό ποτήρι. Η κίνηση.
2: Η κίνηση είναι.
1: Η κίνηση είναι γιατί βολεψάκιδε όλοι αυτοί. Να φύγουμε για να έχουμε κίνηση.
2: Άμα θε να πα στο γήπεδο και να μην έχει και κίνηση.
1: Καλά. Χθες σας τα έλεγα εδώ πέρα που θυμάστε για τους Μετάλλικα. Δεν υπήρχε αυτό που γινότανε. Δεν υπήρχε. Εγώ αγκάρεψα ένα φίλο μου να με πάει για να φύγει αυτός. Ήταν γαύρος, να φύγει τελείως εκεί πέρα. Τώρα που το λες, δεν με ξαναπάει στο γήπεδο. Τώρα που το θυμήθηκα.
2: Να είναι καλά. Ναι. Το ζόρι. Ναι. Μας ακούει.
1: Ναι.
2: Απαγωγή. Απαγωγή. Να την πληρώσουμε.
1: Ναι. Αφού περπάτησα από την Κηφισίας μέχρι το ΆΚΑ, ήταν σταματημένα τα αυτοκίνητα. Αυτή μπήκαν μισή ώρα μετά. Πώς να το πω.
2: Μικρό ή μεγάλο αυτοκίνητο έχει. Σε κυβισμό.
1: Μικρό.
2: Του πλήρωνα και το τεπόζιτο. Δεν έχω. Το γέμιζα και το τεπόζιτο. Αν σε πάει και την Παρασκευή στο γήπεδο.
0: Να ποιον λέω εγώ, α πούμε, υγιή φιλάθλο.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Και όχι με στη μούρλα. Λέει, παιδιά, Νίκος από την Πάτρα, Παναθηναϊκός, ναι. Να κόψουμε τις εξυπνάδες για ελληνικό τελικό και ποιος θα το σηκώσει. Τα ίδια λέγαμε και πέρυσι, όχι ναι. Τίποτα άλλο. Μπας και σοβαρευτούν και οι παίχτες μέσα στο παρκέ. Η Βαλένθια είναι καλύτερη από εμάς. Αν περάσουμε, θα είναι υπέρβαση.
2: Όχι,
1: δεν είναι καλύτερη από εμάς.
2: Όχι.
1: Είμαστε καλύτεροι από τη Βαλένθια.
2: Η Βαλένθια, συγγνώμη, έπαιξε καλύτερα από τον Παναθηναϊκό στην κανονική περίοδο,
1: έπαιξε,
2: ναι.
1: Έπαιξε, ναι.
2: Άλλο η κανονική περίοδο.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερα. Και στα κρίσιμα παιχνίδια μέτρα και η φανέλα και η εμπειρία των παιχτών. Η συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι τόσο έμπειρη. Είναι όμως πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και όντως πρέπει να κόψουμε. Συμφωνώ στο άλλο κομμάτι όμως. Ότι πρέπει να κόψουμε τον ελληνικό τελικό και να φορτώνουμε με άγχος της ομάδας μας. Γιατί μπορεί να φάμε καμία κατραπακιά σου με τελικούς και να κλαίμε μετά.
2: Σόμισο. Ναι. Όταν παίζει τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, θα έχει πίεση.
1: Όχι, και πρέπει να έχει και άγχος. Ναι, σωστά, ναι.
2: Φαντάξει αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα, αν πω εγώ κι εσύ ότι ξέρει κάτι, θα παίξει τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και αγχώνονται, α το πήγαινε, παίξει στον Πανελλήνιο.
1: Ναι, γι' αυτό παίρνω εκατομμύρια, θα μου πει. Ναι, σωστά.
2: Όχι,
1: ναι.
2: Όσο και. Όταν παίζει αυτέ τι ομάδε, ξέρει ότι έχει άγχος, πίεση.
1: Και έχει μια κερκίδα που σιγοβράζει ο
2: πρώτο. Και δεύτερη θέση είναι αποτυχία.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Αν δεν αντέχει, το σέβομαι. Κάποιο μπορεί να μην αντέχει.
1: Τουλάχιστον για εμά κυρίω, επειδή δημιουργούμε πάλι το περσινό κλίμα ότι οι ελληνικέ ομάδε είναι καλύτερε, παίζουν και άλλοι απλά να πούμε.
2: Ναι,
1: θα περάσουν και άλλε δύο ομάδε.
2: Ναι, θα περάσουν άλλε δύο ομάδε.
1: Μπορεί να βγάλουν μάτια και να μην μπορεί να του κερδίσει κανένα. Τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνει.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Σε αυτό ναι, συμφωνώ. Αλλά το ότι δεν αντέχουν.
1: Βρίσκονται δικαιολογίες τώρα σιγά σιγά, το καταλαβαίνεις. Ψάχνω γενικώ. Τα σκέφτομαι ότι στον δρόμο που οδηγώ, λέω κάποια πράγματα σιγά σιγά περνάνε. Αυτά περνάνε.
2: Έχει και κίνηση στα φανάρια, οπότε
1: έχω σκεφτεί πάρα πολύ.
0: Έχει απεριόριστο χρόνο.
1: Όσο είμαι στο τιμόνι τα τελευταία 3-4 χρόνια, όχι απλά έχω σκεφτεί. Έχω κάνει.
0: Τόσο που δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται, ναι.
0: Έχει μείνει πολύ μόνο με τον εαυτό σου.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Σταματέλο μα.
1: Να πούμε για την ΑΕΚ σήμερα, συγγνώμη. Παίζει ΑΕΚ σήμερα.
2: Παίζει ΑΕΚ στο Final Four του Champions League.
1: Παίζει ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει πάει Final Four. Ναι. Στο Champions League του μπάσκετ και παίζει μη τελικό σήμερα.
2: Στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία.
2: Με την Μάλαγα.
1: Με τη Μάλαγα.
2: Η οποία το έχει πάρει τις δύο τελευταίες φορές που λέει και ο Σάκοτα. Οπότε λέει, αν το είχαμε πάρει εμείς δύο φορές σε ρί, θα ήμασταν εμείς το φαβόρι. Δεν είμαστε το φαβόρι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Δεν είναι εύκολη η αποστολή της ΑΕΚ.
1: Δεν είναι εύκολη. Ναι. Και πέρυσι πάρα τη Μάλαγα είχε ναι. αυτό, αλλά και είχε σταματήσει.
2: Έκανε την υπέρβαση, απέκλεισε την υπέρβαση. Ήταν πολύ δύσκολη η αποστολή της και απέκλεισε ναι. την Μπανταλώνα. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας βέβαια, αλλά έδειχναν οι Ισπανοί κανένα να περάσουν.
1: Κοίτα όμως το ελληνικό μπάσκετ, επειδή μιλάμε μόνο για τον Παναθηναϊκό και την ομάδα του Πειραιά, υπάρχουν και άλλες. Υπάρχουν δύο ομάδες. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ που πήγε τελικό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και η ΑΕΚ που πήγε Final Four. Έτσι, δηλαδή είναι τέσσερις ομάδες που πήγαν στο κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη. Ας καμαρώσουμε λίγο. Τι να κάνουμε.
2: Όχι. Τι? Κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη είναι η Ευρωλίγκα. Οι άλλες δύο οι ομάδες. Οι άλλες είναι διοργανώσεις.
1: Από τις υπόλοιπες ομάδες, τις άλλες διοργανώσεις πήγαν εκεί. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τη FIBA είναι.
1: Τη FIBA
2: είναι. Είναι το
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Σου αρέσει ο Φερτό. Σου αρέσει ο Ακύλας.
1: Ο Τεκύλας, πώς λέγεται αυτό.
2: Γιατί έχει βγάλει και άλλο τραγούδι.
0: Ακύλας.
1: Ναι, μωρέ, πλάκα.
0: Το Φέρτο, λέω, σου αρέσει.
2: Ο Ακύλας.
1: Με το Πάρτο.
0: Το Φέρτο.
2: Για Eurovision, ναι. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω κανένα άλλο τραγούδι. Για Eurovision, ναι.
1: Μια Γαλλία μου λένε ότι είναι πολύ καλή, είναι φαβορία.
0: Η Φιλανδία.
1: Φιλανδία, μπράβο.
2: Τα στοιχήματα το ξέρω, δεν έχω
0: εμπιστοσύνη. Η Φιλανδία είναι πρώτη με διαφορά.
1: Η Φιλανδία,
0: αλλά
1: ναι.
0: να σου πω κάτι. Αφού, όπως λένε οι ειδικοί, εσείς είστε ειδικοί στα υπόλοιπα που συζητούσατε.
2: Οι ειδικοί δεν είμαστε, αλλά τέλος πάντων.
1: Ειδικοί είναι δίκαιοι.
2: Ναι.
0: Έμπειροι, θα πω έμπειροι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, λένε μέσα, οι ειδικοί ότι αφού το σηκώσει. Είναι πιο πιθανό να το σηκώσει τώρα ο Ακύλας από το 2005 που το σήκωσε Παπαρίζου. Για ποιο λόγο?
2: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί όταν δεν το έχει σηκώσει ποτέ,
2: ναι.
0: σου μοιάζει αδύνατον. Όταν έχει συμβεί μία φορά, λες μπορεί να γίνει κι άλλη μία. Είναι σαν το Euro, ρε παιδί μου. Ναι. Πιο πιθανό να το σηκώσει ο Ακύλας, είναι το μόνο σίγουρο. Τι? Πάμε για κούπα, παιδί μου, το έχεις καταλάβει.
2: Ναι, δεν το έχω
0: καταλάβει. Αλλού την περιμένετε, την κούπα που αλλού θα μας έρθει.
2: Καλά, δεν είμαι τόσο σίγουρος.
1: Με το καλό.
2: Πιο πιθανό είναι, επειδή λέμε για στοιχήματα.
0: Πιο πιθανό είναι να το σηκώσει ο Ολυμπιακός από τον Ακύλα. Αυτό θα μου πεις τώρα.
2: Καταρχάς, μην εκνευρίζεσαι.
1: Έχεις ένταση μέσα.
2: Ναι.
1: Λες και εσύ.
2: Όπως το λέει ο Γιάννης. Και δεύτερο, επειδή λέμε στοιχηματικά, γιατί εγώ πέρα από το τραγούδι του Ακύλα τα άλλα δεν τα έχω ακούσει και ούτε είμαι ειδικός να πω τι ωραίο τραγούδι και πώς θα αποφασίσουν στην
0: Ευρωβίζα. Είμαστε στο 2 στα στοιχήματα.
2: Είμαστε στο 2.
0: Ναι.
2: Στα στοιχήματα, στις ίδιες εταιρείες, ο Ολυμπιακός είναι στο 1 και ο Παναθηναϊκός στο 2.
0: Μάλιστα.
2: Με μικρή διαφορά.
0: Ωραία, πες το, γιατί δεν το λες η ώρα.
2: Άρα, επειδή μου λες για στοιχήματα. Επειδή μου λες για στοιχήματα.
0: Στο ένα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες.
0: Και στο δύο ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, στοιχηματικά, στοιχηματικά ξαναλέω.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική σεζόν και δεν νοείται να το χάσει φέτος.
2: Ναι, άρχισε, εντάξει.
0: Το χτίζεις για την επόμενη μέρα.
1: Αμέ, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ θα είμαστε βέβαια.
1: Αμέ,
0: και στα Ματέλος θα είναι μονίμως μπροστά σου με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό φοβάμαι.
2: Και καλά κάνεις.
1: 22 και 24. Ναι.
2: 25 είναι που θα φοβάσαι.
1: 25 είναι.
2: Όχι, 24.
1: Όχι, ούτε 20. Και 23.
0: Eurovision πότε είναι?
1: 16.
0: Ωραία.
1: Μια εβδομάδα πριν.
2: Σάββατο δεν είναι.
0: Θα έχουμε τελειώσει με το Eurovision.
2: Ναι, θα έχουμε τελειώσει.
0: Το άλλο Σάββατο.
2: Το άλλο Σάββατο. Κάνουμε εκπομπή με Τσαμόπουλο. Αφαίρεμα στην Eurovision.
0: Αλήθεια το λες τώρα.
2: Τα είσαι απέδωσε μόνο.
0: Εσύ, πες το μου αυτό.
1: Τι ξέρετε από Eurovision. Εσείς θα πάτε.
2: Αβάζει το φαφαφά.
1: Αυτό.
2: Τι με τι θες να πάω.
1: Και άνοιξη.
2: Τα κουμπινιάρι μοιάζουμε.
0: Το έχει. 40 χρόνια.
2: Το έχει αυτό.
1: Και άνοιξη. Τα
2: κουμπινιάρι μοιάζουμε.
1: Ρακιτζή, SGAPO.
2: Όχι, ρακιτζή δεν βάζω. Ρακιτζή, επειδή λατρεύω ρακιτζή, αυτό δεν θα το βάλω.
1: Γιατί?
2: Επειδή λατρεύω ρακιτζή.
1: Μα το γουστάρω αυτό το τραγούδι. Μα κάνεις πλάκα τώρα. Σε τραγουδάρα.
2: Θα το βάλουμε.
1: Τι τραγουδάρα είναι.
0: Ωραία, μπορείς να βάλεις τουλάχιστον το My Secret Combination.
1: Καλομήρα είναι αυτό. Καλομήρα.
0: Το ξέρεις.
2: Τάκι μπινιάρι, μοιάζουμε. Το έχεις ακούσει. Καλά, εσύ δεν το έχεις ακούσει. Το θυμάσαι.
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
2: Τα βλέπεις. Οπότε με μου λες τι ξέρουμε εμείς από
1: Γυροβίζιο. Είναι πολύ μεγάλος όπως είναι, γι' αυτό μάλλον.
2: Δεν ξέρουμε εμείς από Γυροβίζιο.
0: Γεια σου Νίκο μας, ευχαριστούμε πολύ. Καλά, έχω τρελαθεί, το περιμένω πώς και πώς αυτό με τον Τζαμόπουλο τώρα.
2: Δεν θα μείνει, τίποτα όρθιο.
0: Ναι. Θα τραγουδίσετε και θα φοράτε και τα σκουφιά που φοράει ο Νότης. Φερτό μου, φερτό μου.
1: Δεν θα μείνει για Αντρέας. Δικαιωματικά πρέπει να έχει τον Νότη όμως, έχω λεπτή, έτσι.
0: Ναι, ρε, Νότη, κανόνισε
2: Νότη,
0: το.
2: Θα
1: πρέπει και να
0: δεν γίνεται.
2: Α, όχι, λέει.
0: Το απέριψε.
2: Οι άνθρωποι της βάρδιας.
0: Πόρτα.
2: Ποτέ εμείς θα ξυπνήσουμε να κάνουμε ό,τι μας έρθει Σάββατο απόγευμα.
0: Συγγνώμη, Σάκη, θα παίξετε.
2: Εννοείται.
0: Ποιο απ' όλα. Γιατί δύο φορές πήγε ο Σάκης, δύο δεν πήγε ο Σάκης.
2: Αυτό που πήγε.
0: Σεκ, και το άλλο είναι το. Πώς ήταν το άλλο, ρε παιδιά.
2: Α, ούτε εσύ δεν το θυμάσαι.
0: Αχ, πήγε και δεύτερη φορά. Ναι, βέβαια.
2: Δεν το θυμάμαι. Εγώ τη μία.
1: Παπαρίζου φυσικά θα παίξετε. Βύση θα παίξετε.
0: Φουρέιρα θα παίξετε.
2: Πες το με. Πώς τη λέγανε την.
1: Φουρέιρα έχει πρώτη
2: φορά. Την Ουκρανή που είχε βγει πρώτη.
0: Αρουσλάνα.
2: Και τη Γαρμπή.
1: Και τη Γαρμπή φυσικά εννοείται.
0: Και τη Γαρμπή είχε πάει.
1: Ναι, καλέ.
0: Α, με το φόρεμα το γαλάζιο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, σωστά.
1: Και την Τουρκάλα, την Σερτάμπ. Έχει χορέψει όλη η Ελλάδα τη Σερτάμπ.
0: Εγώ είμαι σαν τζουκμπόξ εδώ, λες και μου βάζουν δίευρα. Λοιπόν, γεια σας Νίκο.
2: Χωρίς λεφτά. Γεια σας.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Νίκο, να σε καλά.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Περιστέρη στην περιφερειακή Αιγαλό στα Νεόχτεστα, στο κέντρο της Αθήνας και στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων, με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν την μίζερη εσωστρέφεια. Στα 23,63 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Επίσης, ο λινωμένος στο Θριάσο νοσοκομείο της Ελευσίνας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Sky 100,3 και έχουμε και τον καλό μας τον καιρό αυτές τις ημέρες και το χαιρόμαστε. Να δούμε αν θα είναι και έτσι όσο πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο.
1: Να πηδήξω την Παρασκευή.
0: Μόνο αύριο, να την κάνουμε skip.
1: Γεια σου, Χριστίνα μας. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά, καλά.
2: Καλά, εσύ.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αύριο είναι. Το θυμόσαστε που είπα για ένα συστηματάκι που θα περάσει. Ναι. Νότιο-δυτικά και θα.
0: Μην το λες γλυκά, μπες στο ζουμί.
1: Λοιπόν, επειδή έρχεται από τα νοτιοδυτικά, θα έχει και λίγη σκονίτσα μέσα. Δεν θα το πολύ καταλαβαίνουμε βλέποντάς το, γιατί είναι πιο ψηλά ουσιαστικά. Αλλά όπου βρέξει, που υπάρχει πιθανότητα να βρέξει και εδώ στην Αττική, μην αφήσετε καλού κακού απλωμένα ρούχα έξω. Και τα αυτοκίνητα τα μαύρα θα γίνουν μπιρμπιλοτσαχπίνικα.
0: Α, θα έχει πράγμα δηλαδή.
1: Κοίτα, έτσι κι αλλιώς είναι ψηλά η σκόνη. Με την όποια βροχή θα τη ρίξει προς τα κάτω. Αυτό. Όχι και σε καμία περίπτωση εκείνο το χάλι που είχαμε δει, που γίνανε όλα καπνικόκκινα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Λιγότερο ήταν.
2: Μέρες. Παραμήνα ήταν, ούτε
0: καν. Τώρα ναι, το τελευταίο. Καλά, εγώ θυμήθηκα της Κρήτης, εκείνο εκεί το πράγμα που ήταν όλο πορτοκαλί.
1: Και εδώ, έβρεξε και εδώ και έγιναν και εδώ το ίδιο. Αυτό το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε, αλλά δεν έκανα 2-3 μήνες πριν, τώρα, κάνα μήνα πριν.
2: Δεν παίρνει τόσο γρήγορα χρόνο.
1: Όχι. Θα ήθελε, αλλά δεν.
2: Με τη Λασπουριά την πολύ που είχε γίνει.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Αυτό.
2: Είχαμε και άλλο κύμα αυτό που λέμε, υπήρχε όντως κύμα πριν. Ένα κύμα.
0: Για τέλος πάντων, παιδιά, δεν
2: είναι αυτό. Δεν είναι τέτοιο. Ακολουθεί το θέμα.
1: Ναι, δεν είναι τέτοιο. Αυτό. Και θα περάσει αυτό την Παρασκευή. Θα γυρίσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, από τους νοτιάδες της Παρασκευής δηλαδή, το Σαββατοκύριακο, και θα έχουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά θα έχουμε τοπικές μπόρες, ανοιξιάτικες. Και η θερμοκρασία που θα πέσει λίγο την Παρασκευή, τι εννοώ, εδώ στην Αττική δηλαδή 23 βαθμούς αύριο, 27 σήμερα.
0: 27,
1: 2-3 27, για να μην είμαι υπερβολική.
0: Θα πέσει 4-5-26.
1: Δηλαδή. Θα πέσει. Το Σαββατοκύριακο θα ξανανεύει εκεί γύρω στους 25-26 βαθμούς, κυρίως την Κυριακή θα είναι πιο πάνω. Και φαίνεται ότι θα ανέβει η θερμοκρασία Δευτέρα-Τρίτη. Την Τρίτη στα υπηρετικά θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς. Δεν είπα πριν για τριαντάρια. Τη Δευτέρα, Τρίτη. Δεν είπα πριν για τριαντάρια, γιατί η άποψή μου είναι, και την λέω ευθασώς και πολύ καιρό, ότι με ένα τριαντάρι δεν λέμε ότι έφτασε η θερμοκρασία του τριαντάρι. Τα τελικούς 30 βαθμούς.
0: Ότι κάπου μπορεί να τσιμπήσει 30, μπορεί.
1: Και όταν όλοι οι σταθμοί, τα 2/3 των σταθμών δίνουν 28, 27 κτλ. 30 δεν είναι.
0: Ζεστές μέρες θα έχουμε.
1: Δεν το συζητώ καν. Δεν το συζητώ καν. Και προφανώς το 30 δεν είναι και καύσωνας.
0: Αυτό θέλω
1: το
0: να
1: άκουσα
0: πω.
1: Και αυτό.
2: Καύσωνας.
1: Το άκουσα και αυτό, με συγχωρείτε δηλαδή.
0: Δίνουμε πολλές φορές τόσο μεγάλη βάση, ακόμη και στον ένα βαθμό, δηλαδή αν θα πιάσει το 30. Λες και εμείς καταλαβαίνουμε καμία διαφορά. Να ξέρετε ότι θα έχουμε ζεστές μέρες.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ζεστές.
2: Ήδη έξω είναι.
0: Για την εποχή ζεστές.
1: Ναι, ήδη είναι έξω.
2: Έξω είναι λίγο ανυπόφορη κατάσταση.
1: Κάπως έρχεται κάπως.
2: Δηλαδή, επειδή ζήσαμε πριν από 5 μέρες τα 13 άρια και τα 12 άρια, ξαφνικά σου έρχεται λίγο απότομα αυτό.
1: Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Πολύ
2: και δεν μπορεί να συγκρίνει κοντομάνικα για βερμούδες που λέει ο λόγος. Είδα κάποιους τύπους σε μηχανάκι πάρουν βερμούδα κοντομάνικο τώρα. Αμέσως από το Μάιο με κοντομάνικο βερμούδες, τον Ιούλιο θα είσαι γυμνός λογικά.
1: Καλά, τώρα έχουμε ζήσει και χειρότερους Μάιους, μην τρελαθούμε. Και 40 βαθμούς έχει κάνει το Μάιο.
0: Σοβαρά μιλάς. Πόσο παλιά.
1: Όχι πολύ παλιά. Παιδιά, έχουμε κάνει. Είναι.
0: Αλήθεια λέτε. 20 βαθμούς, τι 20?
1: Το 20.
0: Είχε τόσο.
1: Έχει, τακτικά πιάνει. 38-39, πιάνει ο Μάιος.
2: Πολύ ζέστη για Μάιο.
1: Ναι, πιάνει. Καλά. Ιδίως προς το τέλος Μαΐου, έτσι.
2: Αυτό είναι η απάντησή σου, η απάντηση των μετεωρολόγων, αλλά και γενικά η απάντηση σε όλους τους καλούς φίλους που μόλις βλέπουν ήλιο και 22 βαθμούς είναι έτοιμοι για καλοκαιρινή απόδραση. Αυτή η χώρα δεν σε απογοητεύει ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Θα είναι για πόσους μήνες θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες τώρα, πόσους μήνες έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Παπαγιαννάκο, τι είσαι.
2: Είσαι
0: το
2: 20
0: μεγαλείο. Είχε 39-40 και το 24, πριν δύο χρόνια, στις αρχές Ιουνίου, είχε 39 σε Ελευσίνα και Θήβα.
1: Ναι, ναι. Είναι, αυτό σας λέω, ότι δεν είναι πρωτόγνωρης θερμοκρασίες.
2: Πόσους μήνες έχουμε πάνω από 25 βαθμούς? Πάνω από 25.
1: Πάνω από 25. Οπωσδήποτε έχουμε Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Οπωσδήποτε.
2: Σεπτέμβριο δεν έχουμε. Εννοείται.
1: Εννοείται. Αλλά από οπωσδήποτε αυτού του μήνε.
0: Το μισό χρόνο.
2: Το μισό χρόνο. Έχουμε τέτοιε θερμοκρασίε αυτή τη χώρα. Οπότε είμαστε ευλογημένοι. Χειμώνα δεν έχουμε πια.
1: Το καλύτερο οικοπεδογωνία, δεν είπαμε.
2: Έχουμε 10 μέρες χειμώνα όλο τον χρόνο. Οπότε συζητάμε.
0: Αγαπημένη μας Χριστίνα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε αύριο πάλι.
0: Φυσικά.
2: Να σε καλά, Χριστίνα.
0: Διαφημίσεις τώρα.
1: Γεια σας.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει. Και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 14 λεπτά πριν τα ρολόγια μας γράψουν 4 ακριβώς. Και εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, όπως κάνετε έτσι κι αλλιώς κάθε μεσημέρι. Θα πούμε και τα της συνεδριάσεως κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Έχουν βγει πάρα πολύ ωραίες ατάκες και ειδησούλες, είναι γεγονός. Όμως θα μεταφερθούμε μέχρι την Κρήτη τώρα για να δούμε όλα όσα έγιναν σήμερα. Η οικογένειά του και οι φίλοι του αποχαιρέτησαν τον 21 ετών Νικήτα Γεμιστό, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον πατέρα του κολλητού του φίλου, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 23 ενώ οδηγούσε ο Νικήτας. Ο Γιώργος τότε 17 ετών, στο τιμόνι βρισκόταν ο τότε 18 ετών Νικήτας, και τώρα μετά από όλα αυτά και τα δύο αυτά παιδιά βρίσκονται στο χώμα, δεν είναι πια σε αυτή τη ζωή. Υπήρχε ένα στιγμιότυπο, μια στιγμή μάλλον έντασης, όταν αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σημείο έξω από την εκκλησία διακριτικά. Η οικογένεια εκεί φαίνεται ότι αντέδρασε και του ζήτησε να αποχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί, όπως είπαν, παρά τις μηνύσεις, παρά τις καταγγελίες μας, δεν μπορέσατε να σώσετε το παιδί μας. Αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές τώρα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ελπίζουμε να γραφτεί εδώ, να έχει μπει τελεία σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί αρκετοί που γνωρίζουν πολύ καλά το νησί λένε ότι δεν τελειώνουν έτσι αυτές οι ιστορίες. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμη κάποιοι εξακολουθούν και κουβαλάνε ως εκκρεμότητα το θάνατο του παιδιού τους ενδεχομένως, και αποφασίζουν να βάλουν τέλος σε μια άλλη ζωή, φέρνοντας έτσι, εν πάση περιπτώσει, τιμώντας έτσι τη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού τους. Κάποιοι, και ενώ έχω καταγωγή από το νησί, δεν μπορούμε όλα αυτά να τα καταλάβουμε. Είναι όμως έτσι, και το λέω για να μην κάνουμε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτός ο πατέρας έγινε δολοφόνος, δολοφόνησε ένα άλλο παιδί, αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη, χωρίς να προσπαθώ να πω τίποτα, είναι δολοφόνος, δολοφόνησε και προφανώς η καταδίκη του είναι δεδομένη. Υπάρχει δυστυχώς αυτή η εντελώς λανθασμένη νοοτροπία αντίληψη ότι ένας άντρας κουβαλάει ως χρέος, να το πούμε απλά, το να επιβάλλει την τάξη. Και εδώ η επιβολή της τάξης για αυτόν τον άνθρωπο το κουβάλαγε στο μυαλό του, το είχε στο μυαλό του 3 ολόκληρα χρόνια, ήταν να δώσει τέλος στη ζωή ενός άλλου παιδιού, συνομιλίκου με εκείνου που έφυγε από τη ζωή του, δικού του γιου δηλαδή, του Γιώργου. Εμένα αυτό που με συγκλώνησε, γιατί το βίντεο ίσως να το έχετε δει, είναι πάρα πολύ σκληρό, τη στιγμή της δολοφονίας του παιδιού, είναι ότι αφού έχει ρίξει 6 σφαίρες και έχει σκοτώσει το παιδί κοίταται αιμόφυρτο στην άσφαλτο, πηγαίνει και το κλωτσάει. Αυτό νομίζω ότι είναι... Όχι απλώς, τι να πεις τώρα, δεν ξέρω πώς μπορείς να το περιγράψεις, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ καν σε τι κατάσταση είναι και οι γονείς που βλέπουν το παιδί τους σε αυτά τα βίντεο που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Όντως δεν έχουμε τελειώσει, αποδεικνύεται, ακόμη και μετά την ιστορία στα Βορίζια με την οποία ασχοληθήκαμε για πάρα πολύ καιρό, εκείνη την τραγωδία, τα όπλα ακόμη σε αυτό το χωριό δεν έχουν βρεθεί. Κατέβηκε η μισή ελληνική αστυνομία, μη σας πω ολάκερη. Κατέβηκαν υπουργοί, υφυπουργοί, εκπρόσωποι, όλοι. Και μιλούσαμε για την οπλοχρησία και την οπλοκατοχή. Τα όπλα δεν έχουν βρεθεί. Είναι μέσα σε κάτι λαγούμια. Και μην νομίζετε ότι αυτό συμβαίνει μόνο στα Βορίζια. Στα Βορίζια μπορεί να είναι η πιο, να το πω έτσι, σκληροπυρηνική. Υπάρχουν και σε άλλα χωριά. Και όχι μόνο της Κρήτης. Γιατί δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται ισοπεδωτικά για την Κρήτη. Ναι, στην Κρήτη μπορεί να υπάρχει όμως και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Μην κοιτάτε που κάποιοι κλείνουν τα μάτια.

0: Μια καλησπέρα στον καλό μας φίλο Γιώργο Αυτιά που είναι στην παρέα μας εδώ πέρα και μας ακούει. Μόλις προσγειώθηκε από τα Βρυξέλλας, από τα κέντρα των αποφάσεων και μας ακούει. Γεια σου Γιώργο μας, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Να πούμε και στο Γιώργο. Στην Αττική εδώ θα βρει κίνηση από την Ανθούσα μέχρι και το Μαρούσι στην ουσία, τον κόμβο Μαρουσίου. Έχει αυξημένη ροή, αλλά όχι είναι κομμάτια που κολλάνε. Ο Κηφισός δυσκολεύει πάρα πολύ από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Έχει αρκετή κίνηση. Ένα κομμάτι, μια μεγάλη ούρα που έχει δημιουργηθεί τώρα από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο αναδικό δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Το κέντρο έχει λίγη κίνησούλα και έχει πολλή κίνηση η Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούσι. Και κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση από το ψυχικό την Κηφισίας μέχρι την Αλεξάνδρας. Μέχρι την Αλεξάνδρας θα έχει πολλή κίνηση. Αυτά βλέπουμε προς το κέντρο. Η Μεσογείο δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Και έχει παραλιακή, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλιμο. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Και φυσικά ο καλός μας φίλος ο Δημήτρης Κυλάκος μας ακούει τώρα. Από τον Ασπόπυργο προς Αθήνα, κίνηση όπως πάντα τέτοια ώρα.
1: Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω.
0: Χθες μιλούσαμε εδώ με έναν κορυφαίο Έλληνα αθλητή, έναν Ολυμπιονίκη. Ολυμπιονίκη με πάρα πολύ ταλέντο και πάρα πολύ δύναμη, με τον κύριο Πολυχρονίδη. Να πούμε ότι θα είναι μαζί του σε αυτόν τον κορυφαίο, σε αυτήν την κορυφαία διοργάνωση, στο Messenia Challenge, η κυρία Ντρισμπιώτη, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο κύριος Κατσουράνης, ο κύριος Ιακωβάκης, ο κύριος Γκαβέλας, η κυρία Μάλτση, ο κύριος Τρενταφυλλίδης. Θα είναι στη Messenia, θα είναι στην Κώστα Ναβαρίνο. 70 δραστηριότητες, 8 με 10 Μαΐου ξεκινάει αύριο λοιπόν η μοναδική γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία, τη βιωσιμότητα και τη σωστή διατροφή.

0: Έχεις βγάλει κακή φήμη για μένα. Δεν ξέρω. Ο Στέλιος στην Καλαμαριά λέει και πάνω που θα ρωτούσα πού είναι ο Γιάννης. Πάλι ένα ερωτική μετά τα χθεσινά. Νάτος λέει. Μην χάσετε.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Μην χάσετε. Δύο λεπτά ήμουν εκτός στούντιο και μπήκα αμέσως. Μην χάσετε.
1: Γιατί δεν μπορούν χωρίς εσένα.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Μάρις ορολογάς έφαγε πολύ δούλεμα σήμερα το πρωί. Λέει μπορεί να είμαστε διαφορετικοί σε κάποια πράγματα, αλλά στα αθλητικά είμαστε το ίδιο. Σήμερα στη Γαβροφωλιά που πήγα για καφέ το πρωί, πολύ δούλεμα.
1: Μα πήγες και εσύ σε Γαβροφωλιά τέτοια μέρα.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: μέρες... πήγαινε στο παρακάτω, δηλαδή πρέπει να πας στο ίδιο.
0: Τέτοιες μέρες πας αλλού. Δεν πας εκεί. Πήγαινε σε ένα άλλο. Πάρε ένα άλλο καφέ σήμερα. Πάρε το σπίτι. Ο άνθρωπος που ανοίγει το μαγαζί, ο Δημήτρης Γιαννίδης είναι στην παρέα μας εδώ πέρα, στέλνει τα δικά του χαιρετίσματα. Ο άνθρωπος που ανοίγει το μαγαζί.
1: Έχουμε κάνει αλλεπάλληλες σκέψεις από το πρωί.
0: Με τον Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε meeting.
1: Έχουμε αλλεπάλληλα meeting.
0: Αλλεπάλληλα, ε.
1: Ναι, δεν είναι ένα.
0: Ένα θα ρωτήσω μόνο. Άκρη βγάλατε.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ.

Θέλει και εμένα στα meeting ο κύριο Γιαννήρη. Τηλεδιάσκεψη. Βάγαμε. Teleconference. Να τα λέμε, κύριε Γιαννήρη. Εμείς ακούμε πάντως κάθε πρωί, όπως το ξέρετε αυτό. Εννοείται, είμαστε πιστοί, φανατικοί ακροατές Γιαννήρη το πρωί. Περιμένουμε να ακούσουμε και τη διάθεσή του το πρωί, ανάλογα που ξεκινάει τη μέρα. Ξέρουμε τα πάντα. Πώς ξεκινάει τη μέρα, αν είναι κουρασμένος, αν έχει ξενυχτήσει, αν έχει ξενυχτήσει καλά ή έχει ξενυχτήσει κακά. Τα ξέρουμε όλα. Έχουμε καταλάβει την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου Γιαννήρη. Του ανδρός Δημητρίου Γιαννήρη. Ο Αλέξανδρος Ηλιάδης ξεκινάει ένα θέμα το οποίο δεν το άνοιξαμε σήμερα. Γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα? Λέει τα φιλιά μου, λέει και σε μένα προσωπικά. Δεν είναι ο μόνος, ούτε σε μένα μου αρέσει η Μπελούση. Δεν είναι ότι. Παιδιά, αποδεχόμαστε ότι είναι μια. Ότι... Ναι, υπάρχουν πολλοί. Μου λέει, ρωτάνε ότι υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν πολλοί, έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πολλοί, πλειοψηφία, μη σου πω είμαστε. Λοιπόν, ψεύτες, λέει ο Νότης. Ναι, δεν είπα. Αποδεχόμαστε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Αλλά δεν είναι αυτό που, ξέρεις, που θα προτιμούσαμε εμείς. Βλέπω τώρα που έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις η Σαρλίζ Θερόν και με μένες με το στόμα ανοιχτό. Τι λέμε τώρα? Και η γραμμένη οξία είναι μαζί μας επιτέλους. Μετά από καιρό επέστρεψε στο ακροατήριό μας η γραμμένη οξία και την ευχαριστούμε πολύ. Τι ωραία. Είδες τι ωραία είναι, πώς γίνεται η καλή, η σωστή συσπήρωση, κύριε Ανδρίτσο μου. Λοιπόν, και η γραμμένη οξία μαζί μας λοιπόν και στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον κύριο Γιαννήρη. Μέσω της εκπομπής αυτής, μέσω των παιδιών της αλλαγής.

Επιστρέφουμε μετά με Κούβοντος και πολλά άλλα πράγματα που έχουμε να κάνουμε μέχρι τις 5 εννοείται στα παιδιά της αλλαγής. Πάμε και στα Χόντο Σέντερ. Εκεί η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη με αρώματα, καλλυντικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Χόντο Σέντερ.

0: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τους Αγίους Αναργύρους, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο, στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Στη διαδικασία εγγράφηκαν ομιλητές 45 βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων άσκησαν κριτική σε ορισμένες από τις διατάξεις του Συντάγματος που προτείνεται η τροποποίησή τους, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις και για ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την κυβέρνηση. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι ΗΠΑ έχουν παραδώσει

0: το Ιράν ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά, το οποίο εάν γίνει αποδεκτό θα ξεκινήσουν 30 ημέρες λεπτομερών συνομιλιών. Πυρηνική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πυρμελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών, έκρηξη. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Σχετικά με τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση, η εισαγγελία συνενεί στην έκδοση εντάλματος σύλληψης, εφόσον το κρίνει ο ανακριτής. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Και κλεισμένων των θυρών διεξάγεται η δίκη του πατρός Αντωνίου, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκων πρώην φιλοξενούμενων των δομών. Σχετικό αίτημα υπέβαλαν οι δικηγόροι των καταγγελόντων, στο οποίο αντιτάχθηκαν οι συνήγοροι του ιερέα, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των καταγγελόντων έχει δώσει συνεντεύξεις επιδιώκοντας τη δημοσιότητα. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας, με την κατάσταση της υγείας του να κραίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε σήμερα η κηδεία του 21 ετών νεαρού που έπεσε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στην Αμουδάρα Ηρακλείου από τα πυρά του 54χρονου συντοπίτη του. Ένταση προκλήθηκε όταν συγγενείς του νεαρού αντέδρασαν στη θέα των αστυνομικών. Με φωνές και σπροξήματα απέτησαν την απομάκρυνσή τους από το χωριό. Για την αποτροπή επεισοδίων οι αστυνομικές δυνάμεις απομακρύνθηκαν από το χώρο. Συνελήφθη 36χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο για να πυροβολεί από τον μπαλκόνι, προκειμένου ο ίδιος να ανεβάσει βίντεο στα social media. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ κατέσχεσε ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε αρχικά μια ηλικιωμένη γυναίκα, στη συνέχεια μια νεότερη, ενώ αμέσως μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις δυνάμεις ασφαλείας, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες, ενώ έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος. Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ιντερπόλ, η οποία εξέφρασε την ανησυχία της για την παράνομη κυκλοφορία αντιπαρασιτικών προϊόντων. Η επιχείρηση, που διοργανώθηκε σε όλες τις ηπείρους, επέτρεψε επίσης την κατάσχεση πάνω από 6 εκατομμυρίων παράνομων φαρμάκων αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς κόσμο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν κατά τόπου στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής.

Φυσικά στα παιδιά της αλλαγής είστε. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί, όπως κάθε απόγευμα, μαζί και με τα Hondo Center, που θα βρούμε αντιλιακά προϊόντα, αντιλιακή προστασία και περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ μόνο στα Hondo Center που είναι μαζί μας και σήμερα, εννοείται, και προτιμούν πάντα τα παιδιά της αλλαγής.

Έχει δυσκολέψει λίγο η καθοδήγηση του Κηφισού. Αυτό που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων είναι λίγο ζόρικα από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αν έχει συμβεί κάτι, μας το λέτε προφανώς, μας το αναφέρετε στο 210-48-0-170-174. Είναι η κυρία Γεμελιάρη, φυσικά, η αργυρό μας, εδώ το κορίτσι μας, που επικοινωνεί μαζί σας και μεταφέρει τα μηνύματα όλα, αλλά και η κυρία Πέρσα Μπόλια που μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Να πούμε και το όνομα αυτού του παλικαριού. Σε λέμε το παλικάρι, το ένα, τον πήξε, το δείξε κτλ. Ο Νότσο Παγιανάκος. Ο Νότης ο Παπαγιανάκος είναι μαζί μας. Το καλό μας το αγόρι. Και επειδή κυκλοφορεί και πολύ τώρα στα τελευταία χρόνια στα Μεσόγεια, βλέπω συνέχεια φορτηγά Παπαγιανάκος. Καταλαβαίνεις εσύ. Κρασά. Του εξαδέλφου, τη οικογένεια είναι. Τη ευρύτερη οικογένεια. Βλέπω συνέχεια φορτηγάνο βανάκι, αυτά που μεταφέρουν Παπαγιανάκο. Τα βλέπω συνέχεια.

Στο κέντρο κίνηση, αρκετή. Βλέπω εδώ πέρα Βασιλή Σοφίας. Κατεβαίνοντας στην Βασιλεία Κωνσταντίνου, έχει πολλή κίνηση μέχρι να φτάσετε στην Αρδιτού. Και Αρδιτού πάντα κολλημένη, εννοείται. Αλίμονο. Και μετά μέχρι την Καλλιρόη στην ουσία. Πανεπιστημίου κολλημένη. Σταδίου χαμηλά. Μέχρι το Σύνταγμα, η Πανεπιστημίου χαμηλά κολλημένη και μέχρι να φτάσετε τις 3 Σεπτεμβρίου. Αρκετό προβληματάκι. Μεγάλο προβληματάκι εκεί πέρα. Βγαίνοντας από περιφερειακή Μηθού, τώρα ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Προς Ηλιούπολη αρκετή κίνηση, τώρα αυτή την ώρα κλασική ώρα για αυτή που βλέπουμε κίνηση σε αυτό το σημείο, τα ξέρετε όσοι κυκλοφορείτε. Και από η παραλιακή είναι λίγο καλύτερα τώρα, έχει πάει στην ουσία από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, έχει ελαχιστοποιηθεί η κίνηση αυτή, έχει λατωθεί η κίνηση από τη Γλυφάδα που ήταν νωρίτερα και πολλή κίνηση βλέπουμε τώρα, εδώ βλέπουμε απ' έξω και από το Φάληρο, από το στούντιο του Sky, κολλημένα τα φορτηγά, τα αυτοκίνητα προς Πειραιά, από εδώ αρχίζει και κολλάει προς Πειραιά, παιδιά, να το γνωρίζετε.

παρακαλώ, ετοίμασε με ένα μετάλλικα. Έτσι για το καλό. Το φάγαμε χθες το πακέτο. Όλοι οι Παναθηναϊκοί και όλοι οι όσοι κινούνται στα βόρεια προάστια. Μιλάμε για κίνηση τρομερή. Αλλά πρέπει να προετοιμάζουν κάτι πολύ δυνατό οι μετάλλικα. Για να γίνεται αυτό. Πρέπει να ετοιμάζουν σοου τρομερά που δεν τα έχουμε δει. Και ειδικά στις συναυλίες τέτοιες τώρα. Συγκρότημα heavy metal. Φτιάξε μας λίγο ρενότη. Έτσι να γουστάρουμε. Ένα τραγούδι μετάλλικα που γουστάρεις εσύ, μάτια μου. Όποιο γουστάρεις.

0: Μου ταιριάζει πάρα πολύ ωραία αυτή η μουσική για να συζητήσουμε όσα, όσα συμβαίνουν στη, και συνέβησαν στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στα αναλυτικά.
0: Ναι, ναι. Να πούμε μόνο κάποιους τίτλους, γιατί θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια, γιατί έχουμε πολύ ωραίο κουβεντάκι.
1: Ακούμε μόνο το Μητσοτάκι όμως.
0: Βέβαια.
1: Θα μάθουμε τι λένε, γιατί οι βουλευτές έχουν μιλήσει σε κλειστή συνεδρίαση. Δεν έχουμε τη φωνούλα τους.
0: Λοιπόν, θα σας πω κάποιες ατάκες οι οποίες έχουν τη σημασία τους. Πέραν του ότι ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση και έστειλε αυτό το μήνυμα: πάμε μαζί να υδρώσουμε τη φανέλα, γιατί είναι δύσκολη η πίστα που έχουμε να περάσουμε για τρίτη φορά. Προφανώς αναφέρεται στις εθνικές εκλογές που έρχονται. Είχαμε κάποιες φωνούλες ή φωνές, οι οποίες δεν πέρασαν καθόλου παρατήρητο. Πρώτο είναι το πολύ δυνατό καρφί του Άδωνη Γεωργιάδη για την παρουσία του Νίκου Δένδια στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία. Κάποιοι, λέει, πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε επίσης ότι κάποιος υπουργός θα πήγαινε ακόμη και στη Σελήνη για να μην μιλήσει, γιατί ο κύριος Δένδιας δεν ήταν σήμερα στη συνεδρίαση λόγω υποχρεώσεων.
1: Είναι σε ταξίδι εκτός Ελλάδος.
0: Σωστά. Λοιπόν, μετά, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο επεισόδιο του κυρίου Γιώγιακα με τον κύριο Ταχιάο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και είπε ότι θέλω να μεταφέρω την ενόχλησή μου για το περιστατικό αυτό. Έχω την απέτηση από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό.
1: Μα.
0: Ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι οι απόντες.
1: Θα πω μπάγια αυτό, γιατί ο Ταχιάος είναι διορισμένος από τον Μητσοτάκη.
0: Με το περιστατικό τι
1: έγινε. Ναι, είχαν τσακωθεί. Ο κ. Γιώγιακας είναι βουλευτής, ο κ. Ταχιάος είναι υφυπουργός μεταφορών. Ήθελε να κάνει μια ερώτηση ο κ. Γιώγιακας και ο Ταχιάος τον κατσάδιασε λιγάκι στη Βουλή. Δεν σας λέμε τώρα την ουσία της ερώτησης. Τον κατσάδιασε λίγο στη Βουλή και αυτό δεν πέρασε πολύ ώρα προς τα έξω. Φάνηκε μια κόντρα εντός Βουλής. Ενός βουλευτή και ενός στελέχους κυβέρνησης. Ο κ. Ταχιάος όμως είναι διορισμένος. Και έτσι ξεκίνησε όλη ένα κατωσούρα. Ο κ. Γιώγιακας είναι εκλεγμένος. Και μάλλον πρέπει οι διορισμένοι υπουργοί να σέβονται τον εκλεγμένο βουλευτή, τον αιρετό, καλύτερα νομίζω, για να έχουν καλή συνεργασία.
0: Τάκης Θεοδωρικάκος και καρφάκι από τον κ. Θεοδωρικάκο. Οι απόντες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους. Καταλαβαίνετε, στην ίδια κατεύθυνση πήγαινε και αυτό.
1: Και στον ίδιο τομέα.
0: Έτσι, σωστά. Θάνος Πλεύρης. Οι υπουργοί να μην βγαίνουν μόνο σε προστατευμένα περιβάλλοντα, λέει. Και ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος είχε ένα αφιέρωμα προς την κυρία Λάουρα Κοβέση, είπε μεταξύ άλλων ότι αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή από μια ακτιβίστρια πολιτικό.
1: Ναι.
0: Έτσι χαρακτήρισε την κυρία Κοβέση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
1: Μια επίθεση έτσι, soft για τον κύριο Βορύδη.
0: Για τα δεδομένα.
1: Έχει πει περισσότερα. Συνεντεύξει εδώ τις τελευταίες εβδομάδες, έχει πει περισσότερα για την κυρία Κοβέση.

0: πάντως σε γενικές γραμμές δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι μια γροθιά.
1: Καλά, με αυτά που λέμε τόση ώρα το έχουμε καταλάβει όλοι πια. Μόνο το Πασόκ έχει προβλήματα, κανένας άλλος.
2: Απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Πολύ δυνατά μηνύματα σήμερα έφυγαν μέσα από τη συνεδρίαση.
1: Και θα τα ακολουθήσουν όλοι, να ξέρεις. Αυτό είμαστε μια γροθιά, το ακούω πρώτη φορά.
0: Αυτό με τη φανέλα μου αρέσει πολύ. Το δώσω.
1: Ναι, ρίστο.
2: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δίνει μάχες, προτιμά να ταξιδεύει συνέχεια. Το όνομα του είναι...
1: Νίκος.
0: Δεν το ξέρεις, είναι από Κέρκυρα.
1: Α, ναι.
2: Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας.
0: Στην περίπτωση που αναρωτιέστε, το Πασόκ δεν έχει πολύ εκμεταλλευτεί όλη αυτήν την ανακατοσούρα.
1: Το θέλει πολύ βέβαια, αλλά δεν το έχει κάνει, όχι.
3: Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη κοινωνία και οικονομική ανάπτυξη με μια μη ποιοτική δημοκρατία χωρίς θεσμικά αντίβαρα. Δεν υπάρχει τέτοιο μοντέλο στον δυτικό κόσμο.
0: Εν τω μεταξύ βρήκε και νέο σύνθημα το Πασόκ από το παρελθόν.
1: Ποιο θα είναι, όλα στο φως ή θα τους ταράξουμε στην ομιμότητα.
0: Και πολύ καλύτερο και ωραίο.
4: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά. Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας. Γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
1: Όταν τα λέγαμε εμείς και η Διαμαντοπούλου.
0: Άντε. Να σου πω λίγο κάτι πριν πάμε εκεί. Δεν είναι αυτή η ουσία, βέβαια.
1: Όχι μόνο τώρα.
0: Σε επίπεδο επικοινωνία, εντάξει, το Πασόκ ωραία χρόνια. Έχεις να προτείνεις στον ψηφοφόρο που αμφιταλαντεύεται αυτή τη στιγμή και δεν ξέρει τι θα κάνει στις επόμενες εκλογές, να του πεις ότι εγώ μπορώ. Μπορώ όμως και πρακτικά μπορώ να το εφαρμόσω αυτό που θα σου πω.
1: Να τα κάνουμε ωραία χρόνια, ναι.
0: Ναι, να γίνουν πιο αυτό ωραία είναι τα χρόνια σου. Γιατί έτσι τώρα με ωραία λόγια και τζιφάκια. Στο X.
1: Και εγώ το λέω.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Φέρουμε
0: ναι
1: ωραία χρόνια. Τι ωραία
0: εσύ
1: χρόνια
0: που δεν είσαι σε κόμμα.
1: Θα αυξήσει μισθούς, θα ρίξει την ακρίβεια.
0: Αυτά τα ωραία χρόνια ακούν τα παλιά στελέχη και θέλουν να επιστρέψουν στο Πασόκ.
1: Ναι, και κάποιοι να ξέρει, του περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες τα παλιά στελέχη.
5: Χθες δεν κάναμε συζήτηση για την κυρία Τζάκαρη.
6: Την άποψή σα ρωτάμε.
5: Θα σα πω ακριβώ την άποψή μου. Θα μου επιτρέψετε να μην πω στα επιμέρους πρόσωπα. Έχω το δικαίωμα αυτό. Καταρχά, η εφαρμογή του καταστατικού προφανώ και δεν φωτογραφίζει πρόσωπα. Αλίμονο. Αν ένα κόμμα θέλει να μεγαλώσει και να γίνει δυνητικά πλειοψηφικό, προφανώς και πρέπει να διευρυνθεί. Προφανώς και πρέπει να είναι ανοιχτό. Προφανώς και αυτό δεν γίνεται με όρους face control. Γίνεται με όρους απολυτικούς. Εγώ λέω όχι.
0: Τι μου έχεις πει όμως κουβέντα για τον Κώστα τον Καραμαλή.
1: Κοίτα, δεν στα λέω, γιατί πας και τα λες.
0: Πώς την είδες την παρέμβαση.
1: Νομίζω ότι μπορεί και καλύτερα ο κύριος Καραμαλής.
7: Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων.
0: Όλα αυτά βεβαίως δεν συνέβαιναν επί εποχή Κώστα Καραμαλή στη χώρα.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: καλέ.
0: Σας παρακαλώ.
1: Ούτε ρουσφέτια, ούτε παράνομοι διορισμοί ποτέ.
0: Οι ελεγχόμενοι πάντως βουλευτές και οι υπουργοί ψιλονιώθουν δικαιωμένοι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Παιδάκι μου, αφού όλοι έχουν βγει λάδι. Με τις τελευταίες εβδομάδες έχουν βγει όλοι λάδι. Έχουν βγει από μόνοι τους λάδι, από την Νέα Δημοκρατία.
8: Εγώ από την πρώτη στιγμή ήμουνα βέβαιη για την απόλυτη αθωότητά μου, γιατί όχι μόνο δεν υπήρχε αξιόπινη πράξη, δεν υπήρχε καν πράξη. Η αναφορά μου στη δικογραφία αφορά 0 ευρώ. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Οι άνθρωποι αυτοί για τους οποίους τους κτηνοτρόφους ήταν να ελεγχθούν 21/9 του 2021. Έγινε κάποια παρέκκληση, δόθηκε κάποια παράταση, έγινε κάποια χαριστική.
1: Άρα λέτε, δεν κάνετε ρεσφέτη. Αυτό λέτε τώρα.
8: Όχι, κανένα.
0: Και θα γίνει και μια καλή τώρα συντονισμένη επίθεση στην Κοβέση.
1: Έδειξε το δρόμο ο κύριος Βορύδης, τον είχε δείξει ο Γεωργιάδης, τον είχε ανοίξει το δρόμο, τον είχε χαράξει το δρόμο.
9: Η κυρία Κοβέση δεν έχει δικαίωμα. Εκτιθέσαι όσοι θα κάνει δηλώσεις πολιτικών.
10: Καθαρή απάντηση να ακούσουμε.
9: Δεν έχει δικαίωμα.
10: Καθαρή.
9: Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πως θα ασκεί τα καθήκοντά. Λοιπόν.
0: Και όλοι αυτοί οι βουλευτές θα είναι υποψήφοι, ενώ οι ελεγχόμενοι, εφόσον το επιθυμούν.
1: Εγώ νομίζω δεν θέλουμε ωραία τώρα. Δεν θέλω τώρα.
11: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο της αθότητας.
0: Και μη μου ανησυχείς καθόλου, γιατί τα λάθη θα διορθωθούν.
1: Ανησυχούσα, ήμουν χάλια αυτή την περίοδο.
11: Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα, παρακαλώ, να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη.
0: Η κυρία Λατινοπούλου μήπως άλλαξε γνώμη σε σχέση με τις συνεργασίες?
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω, αλλά πού τη θυμήθηκες?
0: Μου ήρθε τώρα.
12: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Έχω απαντήσει πολλές φορές, να απαντήσω άλλη μία. Δεν θα συνεργαστώ. Αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο ήταν το 2019. Είναι εντελώς διαφορετική και όσον αφορά αυτά τα οποία έλεγε και αυτά τα οποία υποτίθεται και έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει. Έχει γεμίσει με Πασόκ. Είναι ένα υβρίδιο του Σιμίτη και του Θοδωράκη. Αυτό είναι πλέον ο Μητσοτάκης.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα εμείς να πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Να σας θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα στα Honda Center μπορείτε να βρείτε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές, βεβαίως, άνω των 50 ευρώ.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στην είσοδο του Πειραιά από Φάληρο μέχρι Μικράς Ασίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη. Και κλεισμένων των θυρών διεξάγεται η δίκη του πατρός Αντωνίου, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση ασέλγια ανηλίκων πρώην φιλοξενούμενων των δομών. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε σήμερα η κηδεία του 21 ετών νεαρού που έπεσε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στην Αμουδάρα Ηρακλείου από τα πυρά του 54χρονου συντοπίτη του. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
12: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
13: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές.
12: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
13: Δικό σου,
12: πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
13: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
12: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
13: Ναι.
12: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
14: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
12: Ναι. Γιατί μην
13: ειρωνεύεσαι. Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
12: Κέρδισα.
13: Τι.
12: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
13: Πώς.
15: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
14: Αφεντέ με πας μαζί σου.
15: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Ήρθε κι άλλος πονεμένος. Μας έφτανε ο ένας εδώ.
1: Γιατί δεν το κάνεις έτσι.
0: Γιατί πριν ήταν ο Σταματέλος
1: εδώ. Με το ξεκινήσαμε την εκπομπή, μου φέρε το
0: Σταματέλο. Ισορροπία δυνάμεων.
1: Ακούσε ρε Καντέλη. Μου φέρε το Σταματέλο, με το ξεκινήσαμε. Και έτσι λέω, εμείς έχουμε πίστη στην ομάδα μας.
0: Ήσουν και εσύ στο γήπεδο χθες.
2: Σε όλοι έχω πάει.
0: Ναι. Α, ήσουν και εσύ. Ωραία. Εντάξει.
2: Ήμουν μόνο χθες. Για να μην δημιουργούνται συνειρμοί, το λέω.
0: Ναι, κάτσε.
2: Γιατί κάποιοι πήγανε μόνο χθες.
0: Ψάχνουμε τον Καντέμι.
1: Για να λέω, έχω πάει σε 30 παιχνίδια φέτος. Δηλαδή, μου λέτε τώρα τέτοια. Δεν είναι.
0: Ωραία, δεν μετρήσουμε.
2: Κάποιοι άλλοι που έρχονται σε ένα, δύο, να το συζητήσουμε.
1: Δεν θα δείξω κανέναν. Δεν θεωρώ κανέναν Καντέμι.
2: Δεν λέω σε ονόματα. Δεν μπαίνω σε ονόματα. Αλλά για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση.
0: Έκατσε μέχρι τέλου.
1: Πάντα μέχρι
0: τέλους. Κάποιοι δεν
2: αντέξανε.
1: Ειδικά στο παιχνίδι μέχρι τέλους κάτσαμε.
0: Τι θα γίνει την Παρασκευή λοιπόν?
1: Θα κερδίσουμε και τελειώνουμε.
0: Έτσι έλεγες και χθες.
1: Εντάξει,
2: εγώ δεν το έλεγα χθες.
0: Τι έλεγες, το χάσει?
2: Όχι, έλεγα ότι
0: πεζόμενο.
1: Είχε ρίσκο χθες.
0: Κάτσε να ακούσω το Γιάννη λοιπόν. Την Παρασκευή τι θα γίνει?
2: Τριένα.
0: Τι έγινε?
1: Τριένα.
0: Θα κερδίσετε.
2: Ξέρεις γιατί Γιάννη? Τη Σιένα με 3-1 την είχαμε αποκλείσει. Είχαμε χάσει παιχνίδι εδώ, είχαμε κερδίσει 2 με στη Σιένα.
1: Να το.
2: Ξέρεις τι γεγονός είναι αυτός.
1: Να το. Πάμε για το 8.
0: Θα κάνεις και πρόβλεψη για τελικό.
2: Εγώ έχω πει στην εκπομπή σας.
1: Είναι το τρίτο το
0: τελικό.
2: Έχω πει στην εκπομπή σας την πρόβλεψή μου. Δεν γυρίζω το από
0: την
2: καμποτή. Την πιφτέκα. Έχω πει Ρεάλ.
1: Α, το
0: με
1: σπί, ναι, σωστά.
0: Ποιο, με ποια άλλη ομάδα?
2: Όχι, έχω πει Ρεάλ, θα το κύπελο.
0: Άρα, παιδί, με ποιον θα παίξει όμως η Ρεάλ και θα το πάρει?
1: Εμάς θα αποκλείσει.
2: Και τελικό είτε Ολυμπιακό είτε Φενέρ. Εγώ θεωρώ Ρεάλ για κάποιο λόγο. Μπα, πέσω έξω. Μακάρι να πέσω έξω.
1: Δεν λέει, ναι, όχι, το έχει πει την αρχή.
2: Μακάρι να πέσω. Και πέρσι είχα πει Φενέρ. Πολύ εγκαίρος.
1: Ναι, παρακολουθεί μπάσκετ.
0: Άρα πατέρι, οι δύο ελληνικές ομάδες το αποκλείς να πάνε στον τελικό.
2: Δεν έχουν. Πώς να το πω. Ναι, δεν έχουν υπογράψει συμβόλαιο, θα είναι στον τελικό οι δύο ελληνικές ομάδες. Δεν ξέρω γιατί όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο.
0: Ίσως επειδή είναι το πιο, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, το πιο εντυπωσιακό να συμβεί.
2: Είναι αυτό που καταρχάς, αν γίνει αυτό, είναι που θα φέρει και πολλές επενδύσεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή το δουν από το NBA Europe και θα πούνε εδώ θα βάλουμε τα λεφτά μας. Εδώ που έχει θύματα.
1: Αυτό που λέμε τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου θα είναι όχι παιδική εκδρομή. Θα δεις τι ωραία θα περάσουμε εκείνες τις μέρες.
2: Καθά δεν έχει κόφτη να κλείνει το μικρόφωνο.
1: Αυτό δεν έχει κόφτη. Εκεί λέγονται όλα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε εσύ, Γιάννη.
1: Παρακαλώ.
0: Γιάννη Ιωάννη Κολοκυθά.
1: Ναι, Μαρία.
0: Σένα απευθύνω.
1: Ναι, Μαρία, σου πω.
0: Εάν σου έλεγε κάποιο ότι θα πας στον τελικό, θα παίξει με τον Ολυμπιακό και δεν θα το σηκώσει, θα προτιμούσε να μην πας καθόλου? Να αποκλειστείς νωρίτερα, εννοώ.
1: Δεν υπάρχει τελικό.
0: Είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Μου το πας με Σολαμίας τώρα.
1: Δεν υπάρχει τελικό που θα χάσει Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, οκ. Ας συνονιθήκαμε. Εσύ, Γιάννη.
2: Είναι, αυτό είναι ένα ιστορικό δεδομένο που σου περιγράφει ο Γιάννης.
1: Ναι.
2: Δεν είναι, δεν το λέει έτσι. Του ήρθε τώρα.
1: Σε γεγονότα, δεν είναι.
2: Βασίζεται στην ιστορία.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Και αν ξεχνάς την ιστορία σου, Μαρία, την πατάς.
1: Άρα, γεια σου.
2: Αν ξεχάσουμε
1: τον Καραμαλή και τον Σαμαρά, α πούμε, στην Δημοκρατία.
0: Ωραία.
1: Δημιουργούν προβλήματα.
0: Πολύ καλά. Υπέροχη γέφυρα αυτή. Ο κύριος Καραμαλής μίλησε χθες.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο στα σημερινά και σε όσα έγιναν σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Στα τόσα που είχε, συγγνώμη, τώρα στη διακόπτω.
0: Ναι.
2: Στα τόσα που είχε ο Καραμαλής το χθεσινό ήταν.
1: Σόφτ, ρε τίποτα. Μπορούσε και καλύτερα, αυτό λέγαμε πριν. Εντάξει, ναι. Εντάξει,
0: παιδιά, είπε για σκανδαλώδη διαχείριση στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έχει πει για τις υποκλοπές, έχει πει για τα εθνικά θέματα.
2: Ναι. Και στον, τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θυμόμαστε τα πρόστιμα Χατζηγάκη είναι λίγο.
0: Είναι λίγο θέμα, ναι.
1: Πρέπει να θυμάσαι και τη δική σου κυβέρνηση, είναι σωστά.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τον βρήκατε light δηλαδή. Για δεδομένα Καραμαλή.
2: Ναι.
1: Έχει ακροατήριο ο Καραμαλής.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν light.
1: Σήμερα. Σε πάει σε σημερινά μετά.
2: Είναι σίγουρα, μάλλον σίγουρα θα μπορούσε και πιο σκληρά.
0: Τι άλλο να έλεγε.
2: Έχει μπει ευθέως, το δένδυε. Τώρα το είπε αμέσως, δεν είπε.
0: Τι αμέσως μπορεί. Υπάρχει υπουργός λέει που θα έφτανε μέχρι και τη Σελήνη για να μην έρθει εδώ.
2: Ναι, δεν είπε ο δένδυες θα έφτανε. Άλλες φορές το έχει πει.
0: Για ποιον το λέει, για το χαϊόγιο.
2: Για το δένδυε το λέει, αλλά θέλω να σου πω.
1: Δηλαδή ο δένδυες έχει τη μυτική του σήμερα και από τον Γεωργιάδη και από τον Θεοδωρικάκο, έτσι. Είχε δύο μπηχτές.
0: Και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ε.
2: Και γενικώς υπήρξαν και άλλες μπηχτές χωρίς ονόματα που πιάναν λίγο, είχαν πιο ευρύ φάσμα. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει ένα ανοιχτό μέτωπο με τον κύριο Δένδυα.
1: Γνωστό, πολύ γνωστό πια.
0: Πιάσει κόκκινο.
2: Υπήρχαν και άλλοι που τοποθετήθηκαν, όπως ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Μαρκόπουλος, που άνοιξαν το εύρος όσων δεν εμφανίζονται να υπερασπιστούν την κυβέρνηση, είτε βουλευτών είτε υπουργών, είτε υπουργών που βγαίνουν και μιλάνε μόνο για τα applications.
1: Άνα, γεια σου, το πιάσαμε. Αυτή είναι μια παλιά πολιτική κόντρα. Μια παλιά κόντρα των υπουργών που βγαίνουν και μπαίνουν στη μάχη και συζητάνε για όλα τα θέματα, και κάποιων που είναι προστατευμένοι, μπαίνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο συζητάνε μόνο για το υπουργείο του, όταν έχουν να ανακοινώσουν κάτι.
2: Άντε μια ατάκα για την.
1: Ναι, ναι, όταν έχουν να ανακοινώσουν κάτι. Εντάξει, το έχουμε ζήσει όλοι αυτό. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που μπαίνουν στη μάχη. Ο Πλεύρης, ας πούμε, δεν το έχει κολλώσει ποτέ. Δεν μπαίνει σε όλες τις μάχες, δεν έχει θέμα σε αυτό. Ούτε σου έχει πει ποτέ, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό.
0: Υπάρχει όμως εγχειρίδιο για το πόσο πρέπει να μιλάει κάθε υπουργός. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που τους αρέσει πολύ αυτό, τους αρέσει η δημοσιότητα, τους αρέσει να βγαίνουν μπροστά και να υπερασπίζουν την παράταξη. Δηλαδή δεν κρίνεται το πόσο ικανός είναι ένας υπουργός ή πόσο αποτελεσματικός από το πόσο βγαίνει στα κανάλια, φαντάζομαι.
2: Μα εδώ δεν συζητάμε το πόσο αποτελεσματικός είναι κάποιος στο υπουργείο του. Είναι μια σοκομματική διαδικασία. Άρα αυτό που συζητάμε είναι κατά πόσον το κάθε στέλεχος ενός κόμματος, στο οποίο οφείλει είτε το ότι είναι βουλευτής είτε το ότι είναι υπουργός, υπερασπίζεται στα δύσκολα τον φορέα βάσει του οποίου κατέχει αυτή τη θέση.
0: Την παράταξη. Ναι, αλλά όταν βγαίνεις και λες, ρε παιδί μου, ότι δεν πρέπει να λερώνομαι μόνο εγώ, πρέπει να λερωθείς κι εσύ. Ας είχες φροντίσει κι εσύ να μην λερωθείς τόσο πολύ.
2: Καλά, άμα δεν λερωθεί και κανένας.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν πάει πουθενά το.
0: Σωστό είναι αυτό. Αλλά είναι συγκεκριμένη αυτή. Δηλαδή,
2: φανταστείτε
0: που...
2: σε εκπομπές σας να μην λέγανε όλοι, δεν έχω κάτι να πω για την υπουργή μου, δεν έρχομαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Πόσο ωραία.
1: Το λένε πολύ.
0: Ναι, γιατί όσοι
2: αν το λέγανε όλοι,
1: τι
2: θέμα θα υπήρχε.
1: Σωστά.
0: Όσοι έρχονται πάντως, οι τελευταίες ερωτήσεις συνήθως είναι για τα υπουργεία. Πρώτα μπαίνουμε στα πολιτικά και μετά στο τέλος υπάρχουν και δύο-τρεις ερωτήσεις για την επικαιρότητα.
2: Επειδή είναι κάποιοι που έρχονται. Αν λέγανε όλοι δεν έρχομαι, αν δεν έχω από μόνο για το υπουργείο.
0: Ναι, δεν θα βγάζαμε άκρη.
2: Τι θα κάνατε.
0: Δεν θα βγάζαμε.
2: Πόσο ωραία θα ήταν.
0: Ωραία. Το κλίμα πώς ήταν overall, εν πάση περιπτώσει, κάνοντας έναν απολογισμό.
2: Όχι τόσο δραματικό όσο γινόταν περιγραφή το προηγούμενο διάστημα. Καθόλου τόσο δραματικό. Υπήρχαν κάποιες μπηχτές, υπήρχαν καρφιά.
1: Για το σκέψο είχε καρφί. Είτε είχαν μείνει μόνο στην επιστολή εκείνη.
2: Νομίζω το πιο κοντινό. Χωρίς ονομαστική αναφορά ήταν του κυρίου Κατσανιώτη.
1: Ναι. Το οποίο το έχει κάνει και δημόσια σε τοποθετήσεις του, συνεντεύξεις, ναι.
2: Αλλά το επανέλαβε εκεί με αρκετά αιχμηρό τρόπο, πάλι χωρίς να είναι ονομαστική αναφορά. Ήταν οι βουλευτές που επισήμαναν κάποια λάθη, αλλά νομίζω ότι είναι δύο πράγματα.
1: Καλά, το να επισημαίνεις λάθη είναι κακό.
2: Θα σου το πάω ανάποδα.
1: Αυτή είναι καλή κριτική.
2: Προφανώς.
1: Στην κοινωνική ομάδα λες κάποια λάθη που κάνει η κυβέρνηση.
2: Θα σου το πάω ανάποδα. Όταν συζητιέται πλέον. Εδώ και μερικές μέρες, πολύ έντονα, εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Ναι.
2: Αυτό έρχεται όλα αυτά και τα μαζεύει. Σκούπα. Ξανά αυτή που δεν έγινε χθες.
1: Ναι.
2: Και σκούπα. Για όταν ξέρεις σε 4 μήνες, 5 θα φτάσεις στην κάλπη και θα ψάχνεις το Σταυρό. Και με αυτή την κυβέρνηση, με αυτή την παράταξη θα τον ψάχνεις το Σταυρό και αυτό το κόμμα. Κάπως το μαζεύεις.
1: Ναι.
2: Δεν τα κάνεις κούγκι.
0: Πάντως να σε ρωτήσω κάτι, επειδή πολλής λόγος έχει γίνει για αυτό το περίφημο πολυτραγουδισμένο επιτελικό κράτος και ο κύριος Σκέρτσο στην ουσία χτυπήθηκε το τελευταίο διάστημα και οι βολές πήγαιναν απευθείας στον Πρωθυπουργό μέσω Σκέρτσου στην πραγματικότητα. Εγώ καταλαβαίνω ότι η βασική κεντρική διαφωνία δεν έχει να κάνει με τη σύλληψη του επιτελικού κράτους. Έχει να κάνει με το ότι τις περισσότερες φορές στα καλά και σε μια καλή πρωτοβουλία εκείνοι που παίρνουν, ας πούμε, τα εύσημα είναι το Μέγαρο Μαξίμου και ότι στα ζόρια εκείνοι που τρώνε ξύλο σε εισαγωγικά στις περιφέρειες είναι βουλευτές.
2: Το ένα κομμάτι είναι αυτό και είναι πολύ σωστό, ακριβώς όπως το περιέγραψες. Το δεύτερο κομμάτι είναι κάποιες βολές για τον κύριο Σκέρτσο δεν αφορούσαν στην ουσία το πώς λειτουργεί το πολιτικό. Το επιτελικό κράτος, αλλά και το πόσο ο ίδιος εκφράζει πολιτικές απόψεις και λειτουργεί με διάφορες θέσεις οι οποίες δεν είναι και κοντά στην πλειοψηφία των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος.
0: Δεν θέλει και μόνος τους πάντως.
2: Μερικές αναρτήσεις στο Facebook μόνος τους. Δεν τον βάζω Μητσοτάκης να τις γράψει. Αυτό θέλω να πω.
1: Εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Υπάρχει όμως μια συνεννόηση και μια συγκεκριμένη επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό.
2: Προφανώς, αλλά όταν κάνει μια ανάρτηση αυτή που ενόχλησε τους βουλευτές, ας πούμε. Δεν συνεννοήθηκε με τον Μητσοτάκη.
1: Ακούστηκε αυτό πάντως. Ότι ο Σκέρτσος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του στο Υπουργείο. Και
2: δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει με τα πολιτικά.
1: Δεν χρειάζεται να γράψει στο Facebook. Και στα. Όπου γράφει πια, στα social media.
2: Είναι κάποιοι άλλοι που δεν του ενδιαφέρει το επιτελικό κράτος ούτε ο Σκέρτσος. Είναι ότι εγώ γιατί δεν έχω αξιοποιήσει μια κυβέρνηση. Είναι όλα αυτά. Είναι ένας πολιτός όλα αυτά που λειτουργούν από διαφορετικές αφετηρίες.
0: Και πριν τις εκλογές μπαίνουν σε μεγεθυντικό φακό τώρα προφανώς.
2: Και πριν τις εκλογές επίσης τα αφήνουμε λίγο και στην άκρη γιατί προέχουν
1: κάποιοι
2: εκλογές.
1: Κάποιοι ναι. Επίσης αφήνουν στην άκρη την κρίνια για τους υπουργούς που θα είναι υποψήφοι. Τους εξωκοινοβουλευτικούς και τα λοιπά που θα είναι υποψήφοι και κάποιους που διορίζονται απευθείας. Εδώ φεύγει αυτή την κρίνια γιατί λέει ας καπαρώσω τη δική μου θέση ότι θα είμαι εγώ υποψήφιος.
2: Μπήκαν σήμερα αυτά Γιάννη. Υπόθηκαν.
1: Καλά, λέει μόνο.
2: Υπήρχαν 3-4 βουλευτές οι οποίοι αναφέρθηκαν και σε αυτό και κόλλαγε και με την. Τους δόθηκε και αφορμή βέβαια από μία από τις προτάσεις για την αναθεώρηση που ήταν ο βουλευτής να μην είναι υπουργός.
1: Ναι.
2: Τώρα γενικά αυτό με τη συνταγματική αναθεώρηση Δεν θα πάει και πολύ μακριά.
1: Για σαβό και κούρευτο αυτό είναι. Δεν είναι.
2: Μα στη φάση που είμαστε, ποιος περιμένει θα προχωρήσει. Πρακτικά.
0: Τότε γιατί το είπε. Άρα ήταν πυροτέχνημα.
2: Όχι, μισό λεπτό. Αν πάμε σε εκλογές στο φθινόπωρο, σταγματικά θα ζητάω. Το καταλαβαίνω.
0: Προφανώς.
2: Δεύτερον,
1: πάμε για μετά από
2: έτσι όπως είναι, η σχέση με την. Ή μπορεί να φέρει μια ψηφοφορία η κυβέρνηση, να τρέξει τις διαδικασίες fast track στο καλοκαίρι, να φέρει μια ψηφοφορία και ποια άρθρα θα πάνε με 151 στην επόμενη Βουλή. Αυτό μπορεί να το κάνει. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσει νομίζω περισσότερο προεκλογικά. Θα πει ότι εμείς κάνουμε εκλογές, θα κάνουμε και αυτά. Αλλά ουσιαστικό πεδίο που απαιτεί το Σύνταγμα συνεννόηση με την αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει έτσι όπως έχει πολλωθεί το κλίμα και με την τοξικότητα που υπάρχει. Εδώ το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε, που είναι συνταγματική επιταγή, να υπάρχει συνεννόηση των κομμάτων για τους προέδρους ανεξάρτητων αρχών. Καλύτερο το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί τώρα, δεν ξέρω και εγώ σε ποιους, γιατί συνομιλούσε με την κυβέρνηση. Προφανώς πρέπει να συνομιλήσει. Δηλαδή το ότι αισθάνεται, άσχημα ο κύριος Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε να πει ναι συζητούσαμε, μα πρέπει να συζητάνε.
1: Αυτή η δουλειά έτσι γίνεται. Επειδή κάποιοι ξέρεις το μεγαλοποιούν πάρα πολύ ότι μιλούσε ο Χατζάκης με τον.
2: Πρέπει να μιλάνε.
1: Η δουλειά αυτή και πρέπει να μιλάνε. Έτσι γίνεται.
2: Το καλύτερο θα ήταν να μιλάγανε με τον Μητσοτάκη.
1: Προφανώς.
2: Το κακό είναι ότι.
1: Αυτή είναι μια διαφορά.
2: Είναι τέτοια η κατάσταση που δεν μπορούν να συνομιλήσουν για θεσμικά πράγματα ο Πρωθυπουργός με τα εξωτερικά τη πολίτευση.
1: Αυτό είναι το λάθος. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι εντάξει, τις αρχές πρέπει να τις βγάζεις να συμφωνείς σε κάποια πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Ούτε όμως να λες να πειλείς με μηνύματα αμετά, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Έτσι, ούτε κάνεις ένα κρυπτό, ούτε την ίδια ώρα να λες συμμορία την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι άλλη. Αυτή είναι η κριτική.
2: Μα αυτή η οξύτητα που γίνεται δεν οδηγεί πουθενά στο τέλος ημέρας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εγώ πάντως πιστεύω ότι αυτή η ιστορία του ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού που άνοιξε από εκείνο το μήνυμα, το τηλεοπτικό μήνυμα
1: έχει
0: του
1: κ. Μητσοτάκη. Ναι.
0: Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκη, αν γυρνούσε το χρόνο πίσω και είχε δει τις αντιδράσεις, μπορεί και να μην το έλεγε.
2: Μπορεί. Μπορεί, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος, δεν ξέρω. Αν δεν είχε γίνει όλη η ιστορία που είχε γίνει με τον ΟΠΕΚΕ, πέψτε θα το έλεγε.
0: Καλά, εννοείται. Από μόνο του όλα. Σίγουρα όχι.
2: Ναι, νομίζω από εκεί ξεκινάει. Όταν ανοίξει, συγγνώμη, μόνο αυτό. Όταν ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, είναι σαν να ανοίξει ένα θέμα, αλλά. Και δεν το ανοίγει ταυτόχρονα, αλλά το τίμιο είναι αυτό. Να πούμε, θέλουμε να συζητήσουμε για ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί είναι άλλο, αλλάζει.
0: Επειδή
2: όλο.
0: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη θα παρακολουθήσετε τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και περιμένουμε με ανυπομονησία. Τώρα τα έχει μέσα όλα η δημοσκόπηση, τα έχει μετρήσει θέλω να πω. Οπότε θα την παρακολουθήσουμε το βράδυ. Για τις δημοσκοπήσεις και τα δημοσκοπικά ευρήματα υπόθηκε κάτι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή οι τελευταίες μετρήσεις των άλλων εταιριών που έχουμε δει. Που στην εκτίμηση βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία να έχει τρία μπροστά. Τους αφήνει ικανοποιημένους, λένε είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
2: Αλλά δεν μπήκε η συζήτηση.
0: Γιατί έχω πολύ να παίζει αυτό το double score, το οποίο και ο Μητσοτάκης σήμερα.
2: Δηλαδή μου είναι ένα στοιχείο αυτό δημοσκοπικό, που αυτός που είναι πρώτος θα το χρησιμοποιήσει μέχρι την τελευταία μέρα. Λογικό είναι να το χρησιμοποιήσει. Αλλά το ζήτημα και η συζήτηση, που προφανώς δεν είναι μια συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η συζήτηση πολιτική όμως που υπάρχει και στην κυβέρνηση και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αν τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία όταν γίνουν εκλογές να έχει αυτοδυναμία. Αυτή είναι η συζήτηση. Δεν έχει
0: ναι, τι λένε σε αυτή τη συζήτηση, ότι με το 31 ας πούμε και σε αυτή τη χρονική στιγμή.
2: Προφανώς υπάρχει μια ανησυχία.
0: Okay. Για το αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί.
2: Και εδώ είναι η αισιόδοξη και η απεσιόδοξη. Και το 23 αν κάναμε τη συζήτηση αυτή. Λέγανε κάποιοι δύσκολη αυτοδυναμία και έτσι λέγανε.
0: Πάντως είναι δεδομένο.
2: Και έφτασε 41.
0: Επειδή θα το γίνει λέει και τώρα. Και έχει γίνει άπειρη συζήτηση για το τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης, τι θα έκανε ο Ανδρουλάκης, αν κέρδιζε τις εκλογές, αυτοδυναμία δεν θα έπαιρνε, θα πήγαινε με τον Τζίπρα, με ποιον θα πήγαινε κλπ. Είναι εντελώς θολό το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ή, μάλλον όχι, θολό δεν είναι. Έχει υποθεί ότι θα πηγαίνουμε σε εκλογές μέχρι να επιτευχθεί αυτοδυναμία.
2: Έχει πει για κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός. Έχει πει ότι αν. Αυτό επιλέξει ο ελληνικός λαός, δηλαδή να μην δοθεί αυτοδυναμία.
0: Ναι.
2: Εμείς αυτόν με τον οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Το οποίο ΠΑΣΟΚ αποφάσισε στο συνέδριο από την άλλη ότι αυτό δεν υπάρχει ως σενάριο.
2: Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης είναι καθαρό όμως ότι εμείς από αυτούς που είναι εκεί, αυτόν με τον οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε να συζητήσουμε και το έχουμε ξανακάνει ως κόμματα, είναι με το ΠΑΣΟΚ.
0: Πώς σας φάνηκε η χθεσινή πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση στο ΕΚΠΑ με τον κύριο Βενιζέλο και οι παρουσίες? Γιατί συζητήθηκε τόσο πολύ η χειραψία της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι ήταν πασφανές ότι έπεσαν δίπλα-δίπλα και αναγκαστικά έπρεπε τώρα να κάνουν μια χειραψία.
2: Και κάπου εκεί τελεία.
1: Αυτό.
2: Δηλαδή, και κάπου εκεί τελεία, όλο το άλλο.
0: Ευγένεια, ως εκεί, όχι, τίποτα
1: είναι, άλλο. Πολιτισμό, τίποτα άλλο. Ναι,
2: ναι, όλο το άλλο είναι.
1: Όλοι,
2: δεν θέλει ανάλυση. Όποιος κάνει ανάλυση, χαμένο δέντρο.
0: Ακούω ανάλυση, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Είναι, είναι χαμένο δέντρο η ανάλυση. Δεν είναι.
0: Με το δέντρο και το Σαμαρά, τι γίνεται. Με το δέντρο και τον κύριο Σαμαρά.
2: Τι είναι.
0: Πολύ κουβεντολό χθες.
1: Καλά,
2: δεν καλά, δεν
0: πολύ
2: είναι,
0: καλό κλίμα.
2: Δεν έχουν βριστεί ποτέ.
1: Ξέρεις ποια είναι απάντηση εδώ πέρα. Καλά, πρώην πρωθυπουργός. Μετά αλλάζει το αφήγημα τώρα. Πρώην πρωθυπουργός. Μιλάει ο Υπουργός Άμυνας.
2: Μα δεν έχουν και μεταξύ τους.
1: Δεν έχουν.
2: Δεν υπάρχει προσωπική κόντρα ή κάτι που να έχει γίνει. Παλιότερα είχαν. Όταν ο κ. Δένδια ήταν υπουργός του κ. Σαμαρά.
0: Σωστά.
2: Αλλά δεν είναι ότι έχουν και διαφωνήσει κάπου δημόσια ή να επιτεθεί ο ένας με έναν τρόπο, ανήκει ο μη πολιτικός των άλλων.
0: Χθες, γιατί το αναφέραμε, το είπαμε μόνο στη τηλεόραση με τον Άρη, ήταν ίδια μέρα με το 18% του Αντώνη Σαμαρά. Μετά από πόσα χρόνια? Πόσα είναι, παιδιά?
2: 14.
0: 14 χρόνια.
2: 14 χρόνια. Το 12.
0: Σαν χθες ήταν.
1: Το 2012 ήταν.
0: Που ήταν το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει η Νέα Δημοκρατία ever, ναι, δεν είναι.
2: Ισχύει. Αλλά όχι λιγότερες ψήφες. Ψήφοι από
0: τον Σαμαρά. Σωστό,
1: σωστό.
0: Λοιπόν, Ιωάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου αρέσει το φέρτο, Γιάννη. Φέρτο μου αυτό. Έλα, Γιάννη. Τι όχι. Έλα, διάγραψε την ερώτηση. Εντάξει, δεν την έκανα ποτέ. Άστα.
2: Γιατί πρέπει.
1: Έλατε, δεν ξέρω.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
9: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Λοιπόν, εδώ φεύγουμε εμείς.
1: Να κυρία... πω μια καλησπέρα στον αγαπημένο μας Κυριάκο.
0: Ο οποίος
1: είναι ο φίλος μας ο γλυκός.
0: Σου έστειλε φωτογραφία από το γήπεδο χθες.
1: Μα έστειλε φωτογραφία από το γήπεδο, τον είδα σε δαιμονιώδη κατάσταση.
0: Ναι, ναι, που να δεις ο τέρας πως ήμασταν.
1: Ναι, σε δαιμονιώδη κατάσταση.
0: Ήμασταν. Αυτό καλύτερα. Λοιπόν, αύριο. Αύριο θα είναι τα καλά. Λοιπόν, η κυρία Μπόλια εδώ πέρα μας συντώνησε δημοσιογραφικός. Η κυρία Γεμελιάρη ήταν μαζί μας. Ο Νότης, ο Παπαγιαννάκος, ο Φέρτο, ο Μίστερ Φέρτο εδώ πέρα στην παρέα μας, στον πύργο ελέγχου. Κυρία Σοπούλα, αύριο 3 ώρα θα είμαστε εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται. Λίγο μετά τις 3 σας περιμένουμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Τηλεοπτικό, τι ώρα έχετε
1: 12 παρατέταρτο το ραντεβού μας κάθε μεσημέρι εδώ στην τηλεόραση του Sky.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και στα Hondo Center εμείς.
1: Πώς με είδες, ετοιμοπόλεμη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για τους λάτρεις του Brand Mac, στα Hondo Center θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας μόνο στα Hondo Center. Άντε, για ακολουθούν οι ατέριαστοι.

0: το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην είσοδο του Πειραιά από Φάληρο μέχρι Μικράς Ασίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Στη διαδικασία εγγράφηκαν ομιλητές 45 βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων άσκησαν κριτική σε ορισμένες από τις διατάξεις του Συντάγματος που προτείνουν

0: Είναι η τροποποίησή τους, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις και για ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την κυβέρνηση. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωση στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, επισημένοντας ότι φέρεται να έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για χαλάρωση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία του στενού. Απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη, η μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις μέχρι την πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καριστιανού. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρη. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών. Οι κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή. Σχετικά με τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση, η εισαγγελία συνενεί στην έκδοση εντάλματος σύλληψης, εφόσον το κρίνει ο ανακριτής. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Διασωληνωμένο στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σε κλίμα Οδύνης στελέστηκε η κηδεία του 21 ετών νεαρού που έπεσε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στην Αμουδάρα Ηρακλείου από τα πυρά του 54χρονου συντοπίτη του. Ένταση προκλήθηκε όταν οι συγγενείς του νεαρού αντέδρασαν στη θέα των αστυνομικών. Με φωνές και σπροξήματα απέτησαν την απομάκρυνσή τους από το χωριό. Για την αποτροπή επεισοδίων οι αστυνομικές δυνάμεις απομακρύνθηκαν. Συνελήφθη 36χρονο στην Πάτρα, ο οποίος έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο για να πυροβολεί από τον μπαλκόνι, προκειμένου ο ίδιος να ανεβάσει βίντεο στα social media. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ κατέσχεσε ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος 73χρονου ισορός, το οποίο βρέθηκε εχθές το πρωί στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης της Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στα πλευρά, τραύματα που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν 12 με 24 ώρες πριν επέλθει ο θάνατός του. Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων Κατερίνης. Την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης στον πρόεδρο της ΕΙΡΑ Κωνσταντίνο Φωτόπουλο κατά τη συνάντηση εργασίας που είχαν εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Ο Υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς κόσμο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν κατά τόπου στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. 11 λεπτά
1: ένα
0: μετά.
1: Τραγούδι, μου αρέσει το κόψεις.
0: Σου αρέσει το τραγούδι αυτό?
1: Ναι, ρε Σιγιάννη.
0: Βάλτε νότι σε παρακαλώ.
1: Τι τραγούδι είναι, για πες το.
0: Πού το ξέρεις?
1: Ωραίο είναι, μ' άρεσε. Ρυθμό είχε για απογευματάκι.
0: Την κατσίκα.
1: Ναι, την κατσίκα.
0: Σε ένα τραγούδι που λέει για την κατσίκα.
1: Το GOAT είναι ο greatest of all time.
0: Ναι, ο greatest of all time και τα λοιπά, ναι.
1: Άσε ρε Γιάννη τώρα.

0: το ξαναβάλουμε από την αρχή, λέει ο Νότης. Τόσο πολύ σου άρεσε αυτό.
1: Τι κάνει, μου κάνεις εμπάρκο σήμερα. Να φύγω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Κανένα λέει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλώς σας, απόγευμα 12 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, απόγευμα Πέμπτης. Να είστε όλες και όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Έχει ζεστούλα σήμερα. Έχει ζέστη, όπως θα έχει και τις επόμενες ημέρες. Τώρα θα αφήσουμε αυτά το βρέχει, κρύο κτλ. Και θα πάμε στην άλλη, στο άλλο μισό του χρόνου, παραπάνω μάλλον 8 μήνες, όπου θα συζητάμε για το πώς η ζέστη θα κάνει, αν θα έχουμε καύσωνα στο καλοκαίρι κτλ. Κάπως έτσι δηλαδή θα πορευτούμε από τώρα μέχρι και το φθινόπωρο, γιατί έχουν αλλάξει λίγο και οι εποχές. Λοιπόν, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, ο οποίος φοράει και τον Ακύλα, το καπέλο του Ακύλα, το φέρτο. Πιστεύεις θα το φέρει? Σου αρέσει το τραγούδι, ρε παιδί μου?
2: Ναι.
0: Αλλά για την Eurovision
1: δεν ήξερε να βάλει κλαρίνα. Να βάλει κλαρίνο. Άμα θα βάλει κλαρίνο, θα σου αρέσει. Έλα τώρα.
0: Έλα, ο καθένα έχει, ρε παιδί μου, σου λέει δεν είναι στα ακούσματά μου.
1: Κάτσε τώρα, γιατί έχει σκοτεινιάσει ο καιρό, έρχεται μπίχλα. Έχει γύρι, έχει αυτό.
0: Γύρι δεν έχει τώρα.
1: Πώ δεν έχει?
0: Έχει τα τελειώματα.
1: Θε να σου δείξω εγώ το σπίτι και το αυτοκίνητο το πρωί. Και πάμε τώρα που θα φύγουμε να δει το αυτοκινητάκι μου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Και θα έρθει και σκόνη.
1: Και θα έρθει.
0: Και σκόνη.
1: Και σκόνη.
0: Από την Αφρική.
1: Από την Αφρική. Yeah. Από πού να έρθει?
0: Πώς να δικιά μας λέω αυτό.
1: Άσε μας. Κολυμπάς. Κολυμπάς τώρα, ε. 18 έχει πάει.
0: Ζέστη. Άρα ζέστη είναι. Η θάλασσα.
1: Τι είναι?
0: Ζέστη.
1: Ρε Γιάννη, πάλι τα ίδια. Ότι το διάλογο που κάνουμε το πρωί το κάνουμε και το απόγευμα. Αν δεν πάει 30 λεπτά το καρπούζι, εσύ προσωπικά, δεν μπαίνει στη θάλασσα. Τι θες τώρα? Μίλα, πες τι έχεις να πεις. Λέω πιθανά που κάτι που δεν ισχύει, δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Μπαίνω.
1: Μια φορά θα πεις αλήθεια. Τι φαγητό είχαμε ενώτιμο σήμερα? Φασολάκια, ωραία τα φασολάκια.
0: Φασολάκια.
1: Στο 2-10-48-00. Κοίταξε, δυνητικά είναι σαλάτα.
0: Όχι, για πες εσύ, είναι φαγητό το φασολάκια.
1: Είναι, άμα δεν έχουν πολύ λάδι. Ναι, είναι σαλάτα.
0: Σαλάτα. Και χρειάζεται και να τον αφήνει τα δίπλα και λίγο κρεατάκι να το συνοδεύσει.
1: Και ψωμί σίγουρα.
0: Και πατάτες.
1: Ψωμί σίγουρα.
0: Ψωμάκι.
1: Στο 2-10-48-00-170-174, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια, αυτές τις υπέροχες μουσικές τις οποίες ακούμε. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, έτοιμη για το καλοκαίρι, θέλει άδεια από τώρα, δεν τη δίνει κανένας. Είναι στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky Τζούνο Κούτρα θα είμαστε εδώ. Ακούτε τη φωνή μου λίγο περίεργη. Είχα πάει γήπεδο χθες, έβριζα. Φάγαμε και μισό δακρυγόνο.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ξέρω,
1: δεν έχω, φώναζα, ναι. Mm. Φώναζα, ναι. Δηλαδή δεν φώναζα. Έβριζα φωναχτά. Για να το
0: έβριζες
1: πω
0: φωναχτά.
1: Έβριζα φωναχτά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα.
0: Στο γήπεδο επιτρέπεται αυτό.
1: Εντάξει. Ισπανοί είναι, δεν καταλαβαίνω τώρα. Ισπανοί. Yeah. Όλοι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που παίζουν μπάσκετ περισσότερο. Το 90% είναι που είναι.
0: Εντάξει, ούτε αυτοί καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, στα τη κίνηση, εδώ χαμηλά στην παραλιακή, κάτι έχει γίνει και υπάρχει πρόβλημα. Και είναι σοβαρούτσικο το πρόβλημα. Αν έχετε εικόνα, πείτε μας και εμάς, παιδιά, για να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους. Μεταμόρφωση στην κάθοδο. Η άνοδος είναι μια χαρά, Γιαννάκο μου. Ναι, πέριξη ναι. Της πλατείας Συντάγματος έχει κλασικά την κίνηση. Άνοδο, κάθοδο και Κηφισίας κατά διαστήματα. Κατά τα λοιπά είναι μια χαρά. Συν το κλασικό σημείο στο Ελληνικό που έχει πάντα πρόβλημα έτσι και αλλιώς. Σταματάμε κιόλας, πατάμε και λίγο φρένο για να βλέπουμε, να βλέπουμε τον πύργο.
0: Τον πύργο
1: του ουρανοξύστη.
0: Που είναι μεγάλο.
1: Από τη μία μεριά είναι ο ουρανοξύστης και από την άλλη είναι το καζίνο. Οπότε κοιτάς και τα δύο. Γιατί και το καζίνο ως κατασκευή είναι εντυπωσιακή.
0: Να μεγάλη. Δούμε την εξέλιξή τους. Δηλαδή.
1: Μεγάλος όγκος. Ο κύριος Γιάννης Καντέλης να μας πει τι εντυπωσιακό έγινε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σου, Γιάννη.
0: Να μας πεις και θα ακούσουμε κιόλας.
3: Γεια σου, Χρήστο.
1: Τι γίνεται?
0: Γιατί το κοιτάς έτσι περίεργα, γιατί?
3: Είχες έρθει στο γήπεδο, Γιάννη, χθες?
1: Όχι, όχι. Ήταν μάθαμε ποιος ήταν.
0: Έμαθε.
1: Ήταν η πρώτη φορά. Άκου να δεις. Εγώ έχω πάει 50 φορές στο ΆΚΑ. Έχει τύχει. Έχει τύχει, λέω εγώ. Και δεν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός ποτέ. Εντάξει. Μία φορά συνέπεσα με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.
3: Έχω καταλάβει. Έχουμε συνοηθεί οι δυο μας.
1: Γυναικείο.
3: Ναι, έχουμε συνοηθεί.
1: Για το οποίο έμαθα σήμερα.
3: Τα λέω από πέρσι.
1: Ότι έχει πάει τρεις φορές με έναν άλλον συναδελφό μας και μου λέει: είσαι τρελός. Την είδες εκεί? Ναι, λέω. Έχουμε πάει, μου λέει, τρεις φορές μαζί. Χάσαμε και τις τρεις.
3: Πέρσι στην Εφές. Η σειρά ή τα μέσα ήταν με την παρουσία της.
1: Τέλος, δεν λέμε τίποτα άλλο.
0: Δεν το λέω. Και... συγγνώμη. Αύριο
3: και δεν ήρθε στο παιχνίδι που νικήσαμε.
1: Θα πάω, όχι.
0: Θα πάω απ' έξω γιατί... να κοιτάς πας και έρθουν τα κατσίκια
1: τα άλλα. Θα πάω γιατί τσαντίστηκα χθες πάρα πολύ. Πραγματικά τσαντίστηκα.
0: Με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού.
1: Και με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού και με το. Είχε και ταλαιπωρία γιατί έχει και τους Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ.
3: Είναι Σάββατο. Και εγώ σκέφτομαι να μην πάω. Ποδιαρκεία.
1: Μιλάμε για ταλαιπωρία τώρα, όχι αστεία. Ταλαιπώρια μαύρη. Κάναμε μία μισή ώρα να φύγουμε. Και μία ώρα να πας. Ναι, βέβαια.
3: Καχάς εγώ στην κερκίδα που έχω το
1: εισιτήριο. Δεν έχει τα πάρκινγκ.
3: Καχάς εγώ στην κερκίδα που έχω το εισιτήριο. Χθες ήταν τουλάχιστον 50-60 άτομα παραπάνω από, από αυτούς που ήταν στις θέσεις μας. Έψαχναν στις θέσεις σου.
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβες τι πάθαμε. Το ξέρατε όλοι εκτός από μένα. Που το...
0: Γιατί δεν ενημερώσατε, ρε παιδιά, το.
1: Δεν ενημερώνει ένα άνθρωπο.
3: Τι θα άλλαζε. Ο Χρήστος θα.
0: Δηλαδή, πάλι αυτός ο Αρνούς κερδάει κιόλας.
3: Άλλαζε κάτι. Θα ακύρωνε την παρουσία, όχι.
0: Ναι, θα μπορούσε με την ενέργειά σου να
1: φας. Να πας, μου λέει ο κύριος Καύρας, να πας, μου λέει, με την ίδια και αύριο, μου λέει. Δεν πατάω το πόδι μου.
0: Α, δεν μας τα λέει καλά. Θα μπορούσε η δική σου ενέργεια να ξεπεράσει την άλλη ενέργεια, την αρνητική.
3: Δεν φάνηκε ότι το
0: πέτυχε. Αμα το ξέρε.
1: Δεν το πέτυχε.
0: Μα το ξέρε.
1: Ναι, δεν,
0: άμα
1: το ξέρω. Δεν
0: το ξέρω. Το ξέρω γιατί άμα το...
1: Σήμερα το πρωί ενημερώθηκε παρουσία του Τζούνου. Ενημερωθήκαμε ότι έχει πάει με ένα συναδελφό μας τρεις φορές.
3: Θα σου λέγανε. Ναι,
1: τρεις φορές. Με έναν άνθρωπο συγκεκριμένο. Δηλαδή και έχει χάσει ο Παναθηναϊκός και τις τρεις. Και συνεχίζει να πηγαίνει, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Τι έγινε για Γιάννη Σιμάνσκι.
0: Κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Ή να ακούσουμε μερικά
1: πράγματα. Να κάνουμε ό,τι θες.
0: Για πάμε το πρώτο, κύριε Νότι μας, ο κύριος Μητσοτάκης, για τους βουλευτές με κόκκινες γραμμές.
2: Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα, παρακαλώ, να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Προσωπικά θα συνεχίσω ακόμα πιο εντατικά τις μεταξύ μας επαφές. Δεν νομίζω ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει δυσκολία ή έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Με την σειρά τους οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσουν όχι μόνο το τι ζητούν από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη.
3: Μάλιστα. Δεν ήταν τόσο δραματικά τα πράγματα όσο συζητιόταν τις προηγούμενες ημέρες.
0: Α, ότι θα γίνει χαμός στην κοινοβουλευτική
3: ομάδα. Κανένας χαμός δεν έγινε. Κάποιες ενστάσεις.
1: Κανένας δεν είπε κανένας τίποτα.
3: Κάποιες ενστάσεις. Κάποιες ενστάσεις, κάποιες παρατηρήσεις. Αυτά προφανώς γίνανε.
0: Ναι.
3: Περισσότερα από άλλες φορές.
0: Και περισσότεροι που μίλησαν.
3: Ναι. Αλλά δεν υπόθηκε κάτι που να ξεπερνάει αυτή την κόκκινη γραμμή, αυτό το όριο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην πρωτολογία του.
0: Δεν... Αυτό που μόλις ακούσαμε.
3: Ναι, μάλιστα και ο ίδιος τώρα πριν λίγο βγήκε από την αίθουσα, πριν λίγο τέλειωσε, πριν κάνα 10 λεπτά, τέταρτο κοινοβουλευτική.
1: Και που καλά πήγαμε.
3: Του λένε οι δημοσιογράφοι το κλίμα, λέει
0: βλέπετε
3: χρήσιμο.
0: Το επόμενο μάτς.
3: Λέει κρίσιμο.
0: Ναι.
3: Είχε όμως γκρίνια, λέει πολύ λίγη. Μετά του. Πολύ λίγοι. Τι πάει να πει γκρίνια. Εσείς γκρίνια ψάχνετε. Κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα. Είχατε προαναγγείλει πως θα γίνει κούγκι.
0: Ναι.
3: Σου λέει δεν έγινε.
0: Κούγκι.
3: Ούτε κούγκι, ούτε χαμός, ούτε καμιά εξέγερση. Και κοίτα να δεις. Όταν υπάρχει πολλή συζήτηση τις τελευταίες μέρες, όχι τυχαία, ότι ο φθινόπωρο πάμε σε εκλογές, αυτό από μόνο το αρκούσε.
0: Για να πέσουν οι τόνοι.
1: Άρα πάμε σε εκλογές.
0: Είπε ότι θα είναι και όλοι υποψήφοι. Όλοι οι βουλευτές μας θα είναι ξανά υποψήφοι.
3: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί πολλά
3: έπεσε πολύ μασάζ τις προηγούμενες μέρες.
0: Τηλεφωνήματα και τέτοια.
3: Ο ίδιος είδε από κοντά αρκετούς.
1: Ταϊλανδέζικο.
3: Θέλω να ρωτήσω τι ήταν, γιατί ήταν αποτελεσματικό. Αν έχουμε πιάσει να κάνουμε το ίδιο. Ο κύριος Χαρακόπλος, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Νέζης, μιλήσαμε πάρα πολλούς.
0: Ναι.
3: Οπότε όλο αυτό μάζεψε την κατάσταση.
0: Λίανε λίγο τις...
3: Είναι μια αλλαγή στάσης, δηλαδή αυτό ότι όλοι θα είναι υποψήφοι. Ότι η εισαγγελία τι μας λέει κοβέση.
0: Πάμε να το ακούσουμε αυτό που λέει ο Γιάννης. Το τρίτο είναι νότι μου, λέει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Κεντάει ο Τζούνος, είσαι πανέτοιμος. Για δώσε.
2: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
0: Λοιπόν, αυτό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας ακούσουμε και το Δικαστήριο Εντυπώσεων, το άλλο κομμάτι του Πρωθυπουργού.
2: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές Δικαστήριο Εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων, είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν. Θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας.
0: Λοιπόν, άρα όλοι
3: και
0: υποψήφοι,
3: μια παρέμβαση ακόμα που έγινε όταν ο κύριος Γεωργιακάς θύμισε το περιστατικό με τον κύριο Ταχιά, λέγοντας δεν μίλησε καλά, έγινε αυτό το περιστατικό, πήρε το λόγο ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: με ενόχλησε και εμένα αυτό που έγινε.
0: Και θέλω να το καταθέσω ότι με
3: ενόχλησε. Να το πω ότι με ενόχλησε και να μιλάνε καλύτερα. Και αυτό είναι μια κόντρα ενός εξωκοινοβουλευτικού με έναν βουλευτή.
0: Να μιλάνε καλύτερα οι εξωκοινοβουλευτικοί.
3: Οπότε όλο αυτό βοήθησε το να μαζευτεί το κλίμα.
1: Και γιατί δεν το λέγει όταν το έκανε.
0: Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Γιατί το ανέφερε τώρα ο Γιώργιακας. Στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας να το ακούσουν και όλοι. Όχι ότι αν δεν το έλεγε τότε, συγγνώμη, όχι ότι αν δεν το έλεγε τότε θα το ακούγαν όλοι, αλλά τώρα ήταν και μέσα στο κομματικό όργανο. Ο Γεωργιάδης είχε εχμές.
3: Για τον κύριο Δένδια.
0: Για τον κύριο Δένδια, ναι.
1: Ο κύριος Άδωνης.
0: Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας.
1: Για τον κύριο Δένδια.
0: Μάλιστα. Πες για τι είπε.
3: Λοιπόν, κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην είναι εδώ να μιλήσουν.
0: Είναι η δεύτερη φορά που δεν είναι.
1: Γιατί, πού πήγε.
3: Ήταν σε Πορτογαλία, νομίζω. Ναι.
0: Είχε συνάντηση με τον ομολογό Πορτογάλο. Τον ομολογό του. Και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα πάλι ήταν.
3: Λοιπόν, και εδώ έχει ενδιαφέρον.
1: Το καπέλο του Δένδια.
3: Να το ολοκληρώσω.
1: Ναι.
3: Για να πάω για το βίντεο.
0: Άντε, ναι.
3: Λοιπόν, Μαρκόπουλος και Πλεύρης επίσης είπαν ότι πολλοί βγαίνουν και μιλάνε μόνο για τα δικά του χαρτοφυλακίου. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Και κάποιοι να μην μιλάνε καθόλου και να βγαίνουν συγκεκριμένοι μπροστά. Και κλείνοντας την συζήτηση ο κύριος Μητσοτάκης τώρα στο τέλος, μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε τα εξής, άνω κάτω τελεία. Πράγματι, όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, όπως ανέφεραν προηγουμένως οι βουλευτές, ιδίως οι υπουργοί. Δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα.
0: Μάλιστα.
1: Και γιατί δεν το λέει, δεν μας πήγε ποιος είναι, σε ποιος αναφέρεται.
0: Δεν σου είπε πριν.
1: Όχι, δεν μου είπε.
0: Αυτή
1: που δεν.
3: Όχι, δεν
0: είναι για Δένδια.
3: Γεωργιάδης είναι για Δένδια. Οι άλλοι το γενίκευσαν. Πήγαν σε περισσότερο.
0: Σε άλλους θα αναφέρονται.
1: Να το πουν, άμα θένε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το λέει κανένας, γύρω-γύρω θάλασσα στην
0: Ελλάδα. Άρα, Γιάννη, το κλίμα που βγαίνει είναι εντάξει, έγινε μια παραγωγική κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα οδεύει προς το συνέδριο.
3: Και στις εκλογές.
0: Και στις εκλογές.
1: Και πες τώρα και τη συνέχεια.
0: Στο συνέδριο ήταν ο Καραμαλής.
1: Εκτός από αυτό.
0: Τι άλλο.
1: Χαμός το Πασόκ.
0: Χαμός την εδώ.
1: Α, το λέω. Πώς το έπαθες.
0: Εγώ είμαι τίμιος. Δεν
1: όχι, δεν είσαι.
0: Δεν είμαι τίμιος άνθρωπος.
1: Όχι, όχι. Σε αυτά τα θέματα, όχι, όχι.
0: Με συγχωρείς. Εάν. Ωραία, θα πω μια φράση και άμα δεν είναι έντιμη. Θα μου το πει. Και σε Γιάννη και φεύγεις. Αν αυτά γινόταν στο Πασόκ. Εγώ θα έλεγα χαμός το Πασόκ.
1: Όχι, οφείλω μόνο,
0: λοιπόν να πω τώρα.
1: Αν θα έλεγες, διαλύεται το Πασόκ.
0: Και τώρα λοιπόν σου λέω: χαμό στη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά. Ο ένας τον έναν υπουργό, ο άλλος τον άλλον υπουργό. Εντάξει, κριτική και αυτό και όλα καλά είμαστε.
1: Να σε ακούσουμε.
0: Γιατί δεν ήταν και τις προηγούμενες μέρες.
3: Φαντάσου τι θα γίνει μετά τις εκλογές.
0: Καλό βίντεο, Γιάννη, να σε καλά. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε. Έχεις να ακούσουμε κι άλλο πρωθυπουργό.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να ακούσουμε κάτι για την.
1: Ναι,
0: για την εσωστρέφεια ότι είναι μίζερη. Αυτό που είπε ο Γιάννης, να ιδρώσουμε την φανέλα. Και μοιράστηκε και ένα κείμενο στους βουλευτές σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Μάλιστα.
0: 30 σημεία νομίζω.
1: Πες τα μας μετά, άμα θες. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί ο Γιάννης δεν έχει πάλι τα γυαλιά του. Τι έγινε, Γιάννη, τα γυαλιά.
0: Απ' έξω τα άφησα.
1: Θα σου πάρουν ένα ζευγάρι, εντάξει, θα
0: Να
1: τα κρεμάς πάνω σου.
0: Θες να τα φέρεις, Σοφία, να το πω.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια τη δική μας. Με αυτό το μήνυμα, η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό του μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπει στο διαγωνιστό Energy. energyoutloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Βρίσκεται όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στο energyoutloud.gr. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, στην είσοδο του Πειραιά από Φάληρο μέχρι Μικράς Ασίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδο σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρι. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί σε χρηματική. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
0: οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Αυτό, καλό σας απόγευμα. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για ρωτάμε.
0: Θα μου πεις ειλικρινά όμως.
1: Γιατί τι δεν σου έχω πει.
0: Πολλά πράγματα δεν έχει σημασία.
1: Θα
0: τα πω κάποια στιγμή όταν θα έρθει το. Όταν θα έρθει η ώρα.
1: Τότε θα έχουν έρθει οι εξωγήινοι.
0: Όχι, βιβλίο. Τι βιβλίο, τόμους, εγκυκλοπαίδεια έχω να γράψω.
1: Τόμους, θα τη γεμίσει ψέματα. Και ψεύδι.
0: Θες να αρχίσω να τα λέω τώρα για να μην πάμε στο.
1: Α, τις αλήθειες θέλω να δεις.
0: Τις αλήθειες, να ξεκινήσω να λέω αλήθειες.
1: Να σου πω εγώ ειλικρινά, λέγε. Που μου πες, τι θες να σου πω ειλικρινά.
0: Αυτό που λέμε τώρα. Ναι. Όχι, για τα προηγούμενα να πω.
1: Ω, τώρα θα κάτσουμε να πούμε τα προηγούμενα. Να ξημερώσουμε τώρα. Ναι.
0: Κότα,
1: πεινάω κιόλας. Για πες.
0: Ναι. Γιατί σε έχει πιάσει, γιατί θες να μου χαλάς κάθε απόγευμα.
1: Τι δεν κατάλαβα. Τι σου χαλάω κάθε απόγευμα.
0: Είναι. Σήμερα την φώναξες την κυρία Τσίχλη. Χθες δεν τη φώναξες. Προχθές τη φώναξες.
1: Βεβαίως.
0: Προχθές έφυγα χάλια από εδώ.
1: Ναι.
0: Χθες ήμουν λίγο καλύτερα.
1: Άμα δεν θες να μάθεις.
2: Θα το πάρω
1: στο
2: προσωπικά,
1: πλανήτη.
2: Συγγνώμη και
1: όχι. Όχι, δεν έχει να κάνει με σένα.
0: Συγγνώμη. Έλα, πες μας, ας πούμε για το Met Gala. Πες μας για τις κριτικές που έχει η Anne Hathaway για την Οδύσσια. Πες μας τέτοια πράγματα. Πρέπει να ακούσουμε.
1: Μα θα ακούσουμε την Anne Hathaway όταν ο Χανταϊός έπαιρνε.
0: Άνοιξα το ραδιόφωνο το πρωί. Είχε ο Πορτοσάλτε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον Βασιλακόπουλο.
1: Ναι.
0: Και λέγανε εντάξει, μην ανησυχείτε όλα καλά κτλ. Αλλά έχει επόαση μέχρι 6 εβδομάδες. Είναι αυτό. Ναι, μπορεί δυνητικά να και ίσως να. Και...
2: Γιατί... Εσύ ξέρεις κανένα να γυρίσει από την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Τότε να προσέξεις. Ναι.
0: Εντελώ, και εσύ ξέρεις. Εσύ δεν ξέρεις.
1: Από την Αργεντινή.
0: Εσύ δεν ξέρεις, Νότι. Από την Αργεντινή. Ξέρεις εσύ, Χρύσα μου.
2: Κάτι ξέρω.
0: Α, ξέρεις κι εσύ.
1: Α, ναι.
0: Α, ξέρεις κι εσύ, ε. Όλοι ξέρετε τώρα.
1: Και χαχαχούχαχη. Να μας πει για την Anne Hathaway.
0: Και πού να ξέρω εγώ ότι αυτός που γύρισε, αν είναι bird watcher σαν και σένα.
1: Και πάει και κοιτάει τα πουλιά.
0: Ναι. Τι να σου πω. Γιατί εσύ πηγαίνεις και τα κοιτάς τα πουλιά. Να φλαμίγκο, να κοράκια.
1: Μα δεν πάω να κοιτάω φλαμίγκο.
0: Να τσίχλες.
1: Αετούς κοιτάω μόνο.
0: Να κορμοράνι.
1: Ναι.
2: Ο Γιάννης κοιτάει πουλιά.
0: Ναι, ναι, είναι bird watcher ο Γιάννης. Δεν το ξέρεις. Πολλά χρόνια.
1: Παιδί μου, άμα δω κανένα ετό, κανένα γεράκι, κανένα τέτοιο. Πάω κοιτάω τις πάπιες ή τις χελώνες που λέει αυτός εδώ και τα φλαμίγκο.
0: Σήμερα τι έβαλες στην εκπομπή να παίξουμε.
1: Κάτι πάπιες που κάναν μπάνιο.
0: Βλέπεις, σου λέω εγώ.
1: Για τον μπάνιο είναι, της.
0: Το κάνει συνέχεια όλο.
1: Πού ήταν με τη μούρη κάτω και το,
0: ναι, ναι.
1: Το ανάποδο.
0: Ό,τι να είναι, αυτό το είπα και εγώ το πρωί.
1: Δεν σου άρεσαν οι πάπιες. Τι ωραία που κολυμπούσαν.
0: Τι να καπού θες να είναι οι πάπιες.
1: Τι?
0: Πού να είναι.
1: Ο τρόπος που είχαν τα πόδια πάνω.
0: Άσε ρε Γιάννη τώρα. Ακούστε τον Bird Watcher. Είναι ακριβώς ό,τι κάνει ένας παρατηρητής πουλιών. Για πες μας για το Χανταϊό.
2: Τώρα εγώ μπορώ να πω για το Χανταϊό. Μετά το Γιάννη. Τώρα εγώ έχω εικόνα το Γιάννη παρατηρητή πουλιών. Τι
1: θέλει. Τι λέει. Ανακρίβει αγάπη μου. Δεν υπάρχουν αυτά. Μα είναι ποτέ δυνατόν.
0: Με καλαμάκια δίπλα.
1: Νάτος κι άλλος. Έχουμε και τον άλλο.
0: Bird Watcher, ναι. Ναι. Ωραία, για πες μας, τι κάνουμε. Άνιμα.
1: Άσε μας, Μήτρη.
0: Τσούνος πλάνετ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: για πες μας τις εξελίξεις.
2: Να σου πω τις εξελίξεις, λοιπόν, γιατί είχαμε νέα ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πριν από λίγο, είναι καθημερινές πλέον οι ενημερώσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Καθημερινές θα είναι.
2: Είναι, δεν θα είναι, είναι.
0: Για
2: το Χανταϊό.
0: Φεύγω, γεια σας. Φεύγω, πάω στο καταφύγιο.
1: Έτσι μας λέγανε και με τον κορονοϊό. Το ότι τίποτα δεν είναι στην αρχή, μετά θα κάνουμε ενημέρωση και μετά ενημέρωση κάθε μήνα. Και μετά κάθε μέρα. Για λέγε, για λέγε.
2: Επιμένουν οι αρχές για να είμαστε λίγο πιο. Ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού και δεν υπάρχει ανησυχία στο γενικότερο πληθυσμό. Ακόμη και στα Κανάρια νησιά. Ακόμα και στα Κανάρια νησιά που θα φτάσει το κρουαζιερόπλοιο και εκεί θα αποβιβαστούν πιθανότατα οι επιβαίνοντες, είναι πολύ χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης. Δήλωσε ξανά σήμερα ο Τέντρος Γκεμπρεγέσιους, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είναι ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού
0: Υγείας. Είχε πέσει μέσα σε όλο αυτό τον κορονοϊό, τον θυμάμαι. Ετοιμαστείτε. Το 1 βόλτα, το 6 είναι pet, το 4 είναι ψώνια, το 2 είναι supermarket. Όχι, πλάκα κάνω. Μη... Ναι. Παναγία μου, Χριστέ μου.
1: Για λέγε και.
0: Πώς τον. Ρε Γκεμπρεγέσιους, από εδώ στα λέω και στα μικρόφωνα.
1: Ναι.
0: Το νου σου θα έρθω να σε βρω. Αλήθεια σου λέω. Μα την Παναγία. Όπου και να είσαι, θα έρθω να σε βρω.
1: Ορίστε λοιπόν, έλα, Χρυσά μου, έλα.
2: Ο άνθρωπος κάνει χνηλάτιση αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Τι κάνει.
2: Χνηλάτιση.
1: Καλά να την κάνει.
2: Λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα πλέον επιβεβαιωμένα, κρούσματα Χανταϊού. Ανακοινώθηκε επίσης ότι υπάρχουν αναφορές και για άλλα ύποπτα κρούσματα. Ενδέχεται να εμφανιστούν στο μέλλον και άλλα κρούσματα, δεδομένου ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συμπτώματα και έχουν έρθει σε επαφή με τους επιβάτες, και δεδομένου ότι η επώση του ιού είναι έως 6 εβδομάδες, δεν αποκλείεται να δούμε τις επόμενες ημέρες και άλλα κρούσματα. Ωστόσο, επέμεινε ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή για το γενικότερο πληθυσμό. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα καταρτήσει ένα σχέδιο, οδηγίες, ναι, για το πώς οι επιβάτες από το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο θα αποβιβαστούν και θα ταξιδέψουν στο σπίτι. Έχει σημασία αυτό, γιατί οι ισπανικές αρχές λένε ότι όσοι δεν είναι Ισπανοί θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο ώστε φτάσουν οι πτήσεις των χωρών που θα τους παραλάβουν για να τους επαναπατρήσουν. Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πέρα. Βάλουν σε μία.
1: Θα πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Πώς θα φύγουν αυτοί να πάνε.
2: Θα καταρτήσει σχετικές
0: οδηγίες. Η άλλη γυναίκα δεν κόλλησε. Ένας άντρας, ο Γάλλος, δεν κόλλησε από μία γυναίκα που ήταν εκεί.
2: Θα σας πω τώρα και γι' αυτό. Επίσης, αυτό που λέτε, ένας Γάλλος κόλλησε που ταξίδεψε στην ίδια πτήση, πιθανότατα με την Ολλανδή που πήγε στο Johannesburg. Και εκεί κατέληξε. Τώρα υπάρχει μια πληροφορία ότι μια αεροσυνοδός της Ολλανδικής εταιρείας KLM νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
0: Ως απαντήστε από εδώ.
1: Συνέχισε, Χρυσά μου, άστον αυτόν.
2: Με πιθανά συμπτώματα.
1: Ναι.
2: Αυτή η γυναίκα πιθανότατα κάποια στιγμή η Ολλανδή είχε φτάσει στο Johannesburg και προσπάθησε να φύγει στην Ολλανδία. Επιβιβάστηκε για λίγο σε πτήση της KLM.
1: Αλλά την κατεβάσανε.
2: Την κατεβάσανε λόγω της κατάστασης της υγείας της. Μάλλον η αεροσυνοδός που ήρθε σε στενή επαφή μαζί της, γιατί οι υγειονομικές αρχές επιμένουν ότι ο χανταϊός δεν κολλάει όπως ο κορονοϊός. Ναι. Θέλει να έρθει σε στενή επαφή με τον ασθενή που έχει συμπτώματα. Είναι πιθανόν, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, για απλά έχει κάποια συμπτώματα, είναι πιθανόν να έχει κολλήσει, να έχει νοσήσει. Το ερευνούν αυτό οι αρμόδιες αρχές. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούνται.
0: Τον άντρα της πήγε, τον πήρε αγκαλιά, γκαζέ και τα λοιπά. Δεν θα πω.
1: Να μην είχε γυναίκα άντρα μόλις.
2: Εάν επιβεβαιωθεί ως...
1: Η αεροσυνοδός κόλλησε, λέει. Που την κατέβασα από γιατί.
0: Είναι αεροσυνοδό, λέω.
2: Κατόπιν, εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι κρούσμα, θα φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή ελέγχεται.
0: Δεν είναι όλα κρούσματα. Δεν είναι όλα κρούσματα.
1: Θα κάνουν ιχνηλάτιση στο περιβάλλον της.
2: Ιχνηλάτιση και για τους υπόλοιπους, εννοείται. Να σας πω επίσης ότι υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες άνθρωποι που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή σε Τζόρτζια και Αριζόνα.
0: Ο είναι δίπλα με ένα ποντίκι.
1: Με ένα ποντίκι και το χανταϊό. Την μοριακή του δομή. Ναι, η μοριακή του δομή.
2: Λοιπόν, συνεχίζω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε Τζόρτζια και Αριζόνα, παρακολουθούν τρεις επιβάτες που επέστρεψαν στη χώρα. Στη Σιγκαπούρη παρακολουθούν δύο επιβάτες και τους έχουν κάνει τεστ για χανταϊό που επέστρεψαν έπειτα από το κρουαζιερόπλοιο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, γιατί η πλειοκτήρια εταιρεία ανέφερε ότι στο νησάκι Αγία Ελένη κατέβηκαν περίπου 29 άνθρωποι. Οι Ολλανδικές αρχές λένε ότι κατέβηκαν 40 άνθρωποι.
1: 40.
2: Ναι. Άρα υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που θα πρέπει να ειχνηλατηθούν οι επαφές τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι το πρώτο κρούσμα που μπήκε στο κρουαζιερόπλοιο ήταν το ζευγάρι των Ολλανδών και τις κινήσεις αυτών αναζητούν, οι οποίοι φαίνεται ότι ήταν παρατηρητές πουλιών όπως ο Γιάννης και είχαν φτάσει στην Αργεντίνη τον Νοέμβριο, έκαναν tour στις Άνδης. Και μεταξύ άλλων είχαν επισκεφθεί και χωματερή τύπου, όπου εκεί είναι πολύ πιθανό να υπήρχαν περιτώματα αρουραίων και εκεί είναι πολύ πιθανό να μολύνθηκαν. Ακριβώς. Αυτό αναφέρεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Τι νέα μας είπες. Μάλιστα, Χρυσά μου, μάλιστα. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα μας τα πεις αύριο. Θα έχουμε και συνέχεια, φαντάζομαι, γιατί το θέμα θα είναι σε εξέλιξη.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει απέξω τη φωτογραφία μου ο Χρήστος και να έχει απαγορεύεται ίσως.
0: Θα σας ανατινάξω.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστος.
0: Και μπρεγέσους, είπες πως δεν είπες αυτό.
2: Και
0: μπρεγέσους. Ναι, ναι. Έρχομαι να σε βρω. Θυμήσου. Θα σε βρω όπου και να είσαι. Το λέω ανοιχτά, να μην έχουμε προβλήματα.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Ο Κατομερίτης λέει: μην ανησυχείς, ρε Κούτρα. Ο χανταϊός είναι πολύ θανατηφόρος. Άρα δεν μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα. Okay. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: Χρήστο και Γιάννη, ερώτηση. Είναι τυχαίο που ο χανταϊός, χανταβάιρους, εντοπίστηκε σε πλοίο με το όνομα Χόντιους. Χόντιους. Τυχαίο, δεν νομίζω, λέει. Α, καλό, διαφημίσεις ερχόμαστε.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
0: Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ. Γεια σας, κύριε Σταματέλο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λέει ο Γλουγλου, είναι λίγο κάφρικο το μήνυμα, αλλά θα το πω, δεν πειράζει. Ο Ποντίφικας λέει, είναι σε καραντίνα.
18: Καλό.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία.
1: Γεια σου, Νίκο. Νίκο Σταματέλο.
0: Γεια σας, γεια σας. Ξέρω, βρε Μανιάνα, ότι λέει το πρόγραμμα της κουραζιέρας περιλαμβάνονταν επίσκεψη σε χωματερή. Δεν νομίζω.
1: Όχι, χωματερή. Για τους Bird Watchers, λες, πριν πάνε στην κουραζιέρα που πήγαν από μόνοι.
0: Ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη λέει: καλησπέρα, κύριε Κούτρα. Ζητάμε τη χάρη και τη βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου μας. Μεγάλη χάρη. Βοήθειά μας. Γιατί εγώ θα πάω τον πρώτο, τον Γκεμπεργέσου. Πώ το λένε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Σταματέλο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Yes.
1: Ναι. 35 λεπτά βλέπαμε ένα πολύ ωραίο μπάσκετ από μία ομάδα.
0: Ναι.
1: Από τη Βαλένθια. Από τη Βαλένθια. Ναι. Πολύ ωραίο μπάσκετ.
18: Αφού δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν έπαιζε. Έπαιξε το τελευταίο πεντάλεπτο. Δεν έπαιξε το τελευταίο πεντάλεπτο. Άρχισε να παίζει με το χρονόμετρο η Βαλένθια και δεν μπορούσε να βάλει ούτε. Να παραβιάσει το ξεκλείδωτη πόρτα.
0: Γιατί έπαιζε ένα μπάσκετ που δεν το ήξερε.
1: Καλά, πήγε από του 19 στου 5 όμως.
0: Αυτό σου λέω.
1: Στου 3, συγγνώμη.
0: Ναι. Στους 3, γιατί, στους 3. Ναι, γιατί πήγε η Βαλένθια να παίξει ένα μπάσκετ που δεν το ξέρει.
7: Εντάξει, σε εκείνο το σημείο δεν τη επέτρεψε και ο Παναθηναϊκός να παίξει. Δηλαδή έπαιξε και άμυνες, έκανε.
0: Βγάζει και αντίδραση. Εννοείται ότι βγάζει και αντίδραση ο Παναθηναϊκός.
7: Δεν ξέρω, εμένα μου ήταν περίεργο το παιχνίδι. Θες τι να πω. Καταρχάς έχει φάει από το κέντρο της ρακέτας στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ούτε ξέρω πόσα καλάθια.
7: Έχει εγώ 20 πόντους. Ναι. Δηλαδή απλώς δίνανε την μπάλα κάποιος, έκοβε πριν.
0: Εδώ έκανε από το ένα καλάθι στο άλλο νομίζω 3-4 φορές.
7: Καλά. Το ένα καλάθι στο άλλο είναι ευνηδιασμός, δεν γίνει.
0: Όχι, ο ίδιος παίχτης. Εννοεί coast coast. Το κάνει 3-4 φορές.
7: Αφού ήταν όλοι μπροστά, ήταν offside. Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Μάλιστα. Και αύριο... έχουμε αύριο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να έχει περισσότερη πίεση από ό,τι είχε χθες.
1: Βέβαια.
0: Γιατί πλέον υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει δίπλα στην αναμέτρηση.
7: 20 πόντους θα κερδίσει αύριο.
0: Ναι. Είδαμε.
7: Λέω εγώ. Εγώ το λέω. Εγώ κάνω μια πρόβλεψη.
0: Καλώς την κάνεις. Ναι. Είχαμε και το Ζαλγκίρις Φενέρ. Με τη Φενέρ να προηγείται για μεγάλο διάστημα και τη Ζαλγκίρις να το γυρνάει στο τέλος.
7: Ναι.
0: Το είδα.
7: Το είδα. Εγώ δεν το είδα, ήμουν σε εκεί.
0: Το είδα. Εγώ ήμουν
7: σπίτι. Το βλέπα, δηλαδή στο τέλος είδα.
0: Ναι, το βλέπα.
7: Το Σερβίντης, πώς λέγεται, αυτό σου βαράει λίγο περίεργα.
0: Ναι, αυτά τα σου τα περίεργα, ναι. Σαν τον Αγγελόπουλο σου τώρα.
7: Ναι. Όντως.
0: Όντως.
7: Και το ποδόσφαιρο τελικώς. Έχουμε τελικό Champions League. Βγήκαν τα ζευγάρια.
0: Έχουμε Arsenal από την Τρίτη και από χθες το βράδυ Paris Saint-Germain.
7: Ναι, ένα ζευγάρι έχει.
0: Ένα ζευγάρι. Ναι, φιναλίστη ήθελε να πει, εντάξει.
7: Ναι.
0: Και η Paris Saint-Germain, η οποία έμεινε όρθια στο Μόναχο.
1: Όχι μόνο όρθια, κέρδισε κιόλας.
0: Δεν κέρδισε.
1: Ένα-ένα, συγγνώμη, αλλά προηγούνταν μέχρι το.
0: Μέχρι τις καθυστερήσεις, μέχρι το
1: 93.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, δεν το περίμενα.
0: Αυτό δεν το είδα.
1: Εγώ δεν το περίμενα.
0: Δεν το είδα.
1: Εγώ περίμενα να το βάλει 2-3 γκολ μπάγκερ.
0: Το ποδόσφαιρο δεν το ξέρω.
7: Είπα ότι ήταν άντερ χθες, την αλήθεια.
0: Ναι. Επέμενε.
1: Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι από το πόλο του προηγούμενου 5-4.
0: Το διαφορετικό παιχνίδι το φανταζόμασταν όλοι.
1: Έτσι, ναι.
0: Αλλά ο Χρήστος.
1: Πρόβλεψη τώρα για το Παρί Άρσεναλ.
7: Άρσεναλ.
1: Arsenal. Νίκο.
0: Αυτό που λέτε όλοι. Αυτό που είπε και ο Χρήστος και το φοβάμαι. Δεν θέλω. Για πνεύμα του λόγου.
7: Όλοι λέτε Παρί.
1: Εγώ λέω Παρί.
0: Όχι, εγώ Άρσεναλ λέω. Αλλά θέλω Παρί.
7: Αλλά θέλεις Παρί.
0: Δεν θέλω να το πάρει Άρσεναλ.
1: Ραντεβού αύριο, κύριε Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ.
7: Να σωθεί την κατηγορία και άσε την Άρσεναλ.
0: Το ιδανικό θα είναι να σωθώ και να μην πάρει πρωτάθλημα η Άρσεναλ.
7: Την Κυριακή West Ham Arsenal, ποιον υποστηρίζεις?
0: Την Κυριακή West Ham.
7: West Ham. Θα πέσεις, ρε.
0: Αν και είσαι West Ham και δεν πάρει πρωτάθλημα η Άρσεναλ, αλλά σπέσω, δεν έχω θέμα.
7: Α, δεν είσαι κανονικός.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλους σας. Γεια σας.
7: Καλά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ενημέρωση σήμερα, φίλοι μας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, και θα ξεκινήσουμε με Φόρμουλα 1, όπου ο 19χρονος Ιταλός Αντωνέλη πήρε ακόμα μια νίκη, άντεξε στην πίεση του Λάντο Νόρις και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα. Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος από την Cosmote TV θα μας δώσει μια μεγαλύτερη ενημέρωση για τον αγώνα στο Μαϊάμι και το φαινόμενο Αντωνέλη. Καλώς απόγευμα, αγαπητέ συνάδελφε.
10: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Όπως το είπες, ένας οδηγός φαινόμενο, ένας πιλότος ο οποίος πραγματικά.
9: Εντυπωσιακός, έτσι, 19 ετών.
10: Ακριβώς, 19 ετών. Βέβαια, όσοι παρακολουθούμε τη Φόρμουλα 1 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

0: position να τους μετατρέψουν σε νίκη. Ο Αίρτον Σένα, ο Μίχαελ Σουμάχερ και πλέον ο Κίμι Αντωνέλη είναι αυτός ο οποίος κατάφερε για τρίτη συνεχόμενη φορά να εκκινήσει από την pole position και να μετατρέψει αυτή την pole position σε νίκη στον αγώνα ο οποίος διεξήχθη στο Μαϊάμι. Ήταν αρκετά επεισοδιακό το αγωνιστικό τριήμερο στο Μαϊάμι. Επεισοδιακό διότι δεν ξεκίνησε ο Αντωνέλη πολύ καλά. Στην πραγματικότητα το Σάββατο ήταν εξαιρετικός ο Νόρις, ο οποίος πήρε τη νίκη στον αγώνα sprint, ενώ επειδή υπήρχε η απειλή εντός εισαγωγικών του καιρού και επειδή οι συνθήκες διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων στις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάζονται άμεσα από τον καιρό και αν υπάρχει κακοκαιρία και αστραπές είναι υποχρεωμένοι οι διοργανωτές του εκάστοτε αθλητικού γεγονότος να σταματήσουν άμεσα τη διεξαγωγή του, χρειάστηκε λίγες ώρες πριν από τον αγώνα να αποφασιστεί η κατά τρεις ώρες μετακίνηση της εκκίνησης νωρίτερα. Ευτυχώς αυτή η απόφαση αποδείχθηκε σωτήρια διότι κατάφεραν να κάνουν έναν αγώνα άριστο και απόλυτα ασφαλή, τον οποίο κέρδισε ο Αντωνέλη, ο οποίος Άρη είναι πλέον και πρωτοπόρος στη βαθμολογία και όχι απλά πρωτοπόρος, έχει καταφέρει να έχει χτίσει και μια διαφορά σημαντική από τον Τζορτζ Ράσελ, τον teammate του, ο οποίος είναι δεύτερος στην βαθμολογία.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Νόρις και από τη McLaren συνολικά, η οποία έδειξε ότι σε αυτόν τον ένα μήνα που δεν είχαμε δράσει στη Φόρμουλα 1, βελτιώθηκε σημαντικά με τον Νόρις δεύτερο και τον Όσκαρ πιάστη στην τρίτη θέση.
1: Αυτό είναι καλό για να ανάγκη ανταγωνιστικό και το πρωτάθλημα για όλους, έτσι, και να έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Ασφαλώς, διότι για τη McLaren ειδικά μιλάμε για μια ομάδα η οποία πριν από αυτό το κενό του ενός μήνα ήταν πίσω και από τη Ferrari από πλευράς αγωνιστικής απόδοσης. Στην περίπτωση του Miami όμως έδειξε ότι κάλυψε αυτή τη διαφορά και μάλιστα και το Σάββατο και την Κυριακή είχε καλύτερα πλασαρίσματα από την Ferrari και στους δύο αγώνες.
1: Επόμενος αγώνας.
0: Ο επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες από τώρα, οπότε έχουμε ένα κενό για να προετοιμαστούμε. Αυτή την εβδομάδα όμως έχουμε WRC, Άρη, έχουμε τον έκτο αγώνα της χρονιάς και έχουμε επιστροφή ουσιαστικά στο χώμα, καθώς είναι ο αγώνας ο οποίος θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία. Ένας αγώνας τον οποίο εδώ και πολλά χρόνια, από το 2019, τον κερδίζει συνεχώς η Toyota. Να δούμε αν η φετινή χρονιά θα έχει κάποια διαφορετική εξέλιξη, διότι καταλαβαίνεις ότι εάν έχουμε ακόμα μία εύκολη νίκη της Toyota όπως συνέβη πριν από δύο εβδομάδες στα Κανάρια νησιά,
1: σωστά,
0: τότε η ιαπωνική ομάδα θα απομακρυνθεί περαιτέρω στη βαθμολογία και αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με ό,τι βλέπουμε στη Φόρμουλα 1 και σχολίασες πολύ εύστοχα νωρίτερα, στο WRC θα έχουμε μία μονοτονία και απλά θα περιμένουμε να δούμε πότε θα στεθεί και τυπικά παγκόσμιο πρωτάθλημα
1: λοιπόν,
0: η Toyota.
1: Άρα για την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Ήταν κυρίες και κύριοι, ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Μάρος Παπαδόπουλος από Κοσμοτέ TV που μας δίνει πάντα αναλυτική εικόνα των αγώνων WRC, MotoGP, Formula 1 αλλά και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Να είστε καλά, φίλοι μας. Καλά απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Αμαρουσίου και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό έως 15 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Στη διαδικασία εγγράφηκαν ομιλητές 45 βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων άσκησαν κριτική σε ορισμένες από τις διατάξεις του Συντάγματος που προτείνεται η τροποποίησή τους, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις και για ορισμένες πτυχές.

0: και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη διαδικασία, είπε: «Πράγματι, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, όπως ανέφεραν βουλευτές, ιδίως οι υπουργοί. Δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Εξέλιξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδο σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, επισημένοντας ότι φέρεται να έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για χαλάρωση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία του στενού. Απόψε στις 8 παρατέταρτο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη, η μεγάλη δημοσκόπηση της PULS για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις, μέχρι την πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων, από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καριστιανού. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιρόπλιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα της επιδημίας χανταϊού παραμένει μικρός. Πρόσθεσε ότι ο οργανισμός έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περίοδου επώασης του ιού. Συνολικά 3 άνθρωποι, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα που επέβαιναν στο κρουαζιρόπλιο, έχουν πεθάνει αφού μολύνθηκαν από χανταϊό. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, κατασυναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς. Το μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί σε χρηματική. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Το δικαστήριο αποφάσισε πλέον να του αφαιρέσει για 6 μήνες την άδεια οδήγησης. 69χρονος Γερμανός τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός σε καμπίνα τουριστικού σκάφους που βρισκόταν ελιμενισμένο στο λιμάνι της Ιού. Τον 69χρονο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του άλλος επιβάτης του σκάφους. Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του. Την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των αδειοφωνικών σταθμών Αττικής προανήγγειλε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης στον πρόεδρο της ΕΥΡΑ Κωνσταντίνο Φωτόπουλο κατά τη συνάντηση εργασίας που είχαν εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Ο υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με μια αγωνιστική κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς κόσμο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ώρα Final Four για την ΑΕΚ, η Ένωση αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στη Βαρκελόνη στις 10 απόψε στο δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League. Στις 7 η Λιθουανική Ρίτας αγωνίζεται με την Ισπανική Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό. Απόψε θα βγει το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Στις 10 η Άστον Βίλα θα φιλοξενήσει την Νότιγχαμ και η Φράιμπουργκ την Μπράγκα. Δεύτερη πράξη ημιτελικών και στο Conference League. Στις 10 η Crystal Palace θα υποδεχτεί τη Σαχτάρ. Την ίδια ώρα το Στρασβούργο θα φιλοξενήσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν κατά τόπου στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Billy Bossa Nova, η Billy Eilish και αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά σήμερα Πέμπτη της ανήκει ή σχεδόν της ανήκει, μην υπερβάλλουμε κιόλας. Το πολύ αναμενόμενο ντοκιμαντέρ για εκείνη σε σκηνοθεσία James Cameron, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, κυκλοφόρησε. Τίμια επιλογή, λένε οι κριτικοί. Τίμια επιλογή τουλάχιστον για τους φανς. Είναι η μουσική μάλλον και όχι η ομορφιά που θα μας σώσει. Ήδη κάποιοι μετράτε αντίστροφα για το Σαββατόβραδο στο ΟΑΚΑ, για τη συναυλία των Μετάλλικα, στην οποία ακούω πως τα μέτρα θα είναι πολύ αυστηρά. Δηλαδή ακόμα και οι τσάντες θα πρέπει να είναι το πολύ μεγέθους α4. Άπαξ και πας έτσι με κανένα backpack μεγαλύτερο, θα μείνει εκτός. Ενώ απαγορεύονται ρητά και κατηγορηματικά τα αναψυκτικά, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, οι κόρνες, τα πανό, οι καρέκλες. Αυτό έχει πλάκα, ότι θα πήγαινες ας πούμε με το καρεκλάκι σου. Τα παιδικά καθίσματα, γίνεται ακόμα καλύτερο. Μεγάλες ομπρέλες, τύπου παραλίας, αναρωτιέμαι. Αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες, σπρέι πιπεριού και ζώα, εκτός από ζώα βοήθειας. Ναι, αυτά αναφέρει η ανακοίνωση από την εταιρεία που οργανώνει την πολύ αναμενόμενη αυτή συναυλία. Τα σχόλια δικά σας, αλλά πριν βιαστείτε, για σκεφτείτε τώρα να κάνεις αυτή τη δουλειά, να οργανώνεις δηλαδή συναυλία και μάλιστα τέτοιου επίπεδου, να έρχονται οι Μετάλλικα. Να πρέπει δηλαδή να προβλέψεις και την κατηγορία αυτή του ανθρώπου που θα πάει στους Μετάλλικα με το παιδί του και το παιδικό κάθισμα μαζί. Δεν είναι και απλή δουλειά. Ακόμα και την εποχή που όλοι δηλώνουν μάνατζερ, οι ρίστο εν παρόδο, τα παιδιά, οι ανήλικοι δηλαδή, στο εξής δεν θα μπορούν να συνοδεύουν τους γονείς τους σε συναυλίες, τουλάχιστον σε κλειστούς χώρους. Κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά το κάπνισμα και το αλκοόλ ήρθαν να μας επιβάλλουν μία ακόμα απαγόρευση που αφορά παιδιά. Ακόμα και αν συνοδεύεται εννοείται ο ανήλικος από τη μαμά του και τον μπαμπά του, δεν θα μπορεί να μπει μέσα. Πού οι καιροί που ήμασταν, δεν ήμασταν 8 χρονών και βγαίναμε φωτογραφία με τον Λεπά και την Άντζελα 4 το πρωί στο Διογέννη ή στο Ζυγό, ας πούμε, στην Πλάκα, να σε παίρνει ο ύπνος στην ποδιά της μαμάς σου ακούγοντας τη Δήμητρα Γαλάνη. Και τα γαλάζια της γράμματα. Άλλες εποχές, άλλα ήθη. Αλλά σε κάθε εποχή η μουσική μας έσωζε πάντα. Μέσα, έξω, υπό τη μορφή συναυλίας, είναι μια εκτόνωση. Είναι μια θεμητή εκτόνωση, διότι από αθέμητε τα ακούτε καθημερινά, τα βλέπετε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων, στα sites, τα ακούτε στα ραδιόφωνα, στους δρόμους, στις δημόσιες υπηρεσίες και στο πληκτρολόγιο. Μην ξεχάσουμε το σημαντικότερο, το πληκτρολόγιο. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 4 έχει πάει η ώρα. Ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι 5η 7 Μαΐου και από το μέτωπο το μεγάλο της Μέσης Ανατολής αχνοφαίνεται ένα σημάδι αποκλιμάκωσης. Περιμένουμε τι θα απαντήσει η Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση που μπορεί να βάλει και την τελεία, την οριστική τελεία σε αυτό το πόλεμο που παρακολουθούμε ήδη εδώ και 2 μήνες. Και βάλε. Εντός της ημέρας αναμένουμε την απάντηση. Αγορές και όλοι στον κόσμο, φαντάζομαι, η διεθνής κοινότητα παρακολουθούν με μια αγωνία παραπάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρουσιάσει ένα σχέδιο 14 σημείων σε ένα μόνο φύλλο χαρτί. Αν σας αρέσουν οι συμβολισμοί, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να λέει κάτι. Πάντως το χαρτί αυτό περιλαμβάνει βασικά πράγματα όπως την άρση των κυρώσεων, την αποκλιμάκωση στην αυσιπλοεία και την επανεκκίνηση, την κανονικότητα, στο πούμε έτσι, στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν ρεπορτάζ σήμερα στον τύπο που εξηγούν και γιατί ο Τραμπ αποφάσισε να παγώσει αυτή την επιχείρηση που βάφτισε ελευθερία. Κάποιοι είπαν στην αρχή πως πρόκειται για μια κίνηση καλής θέλησης. Στην πραγματικότητα, διαβάζουμε σήμερα, πρόκειται για μια κίνηση που επέβαλε η Σαουδική Αραβία, η οποία αρνήθηκε στην Αμερική την πρόσβαση στον αέριο χώρο της. Σημάδια αποκλιμάκωσης λοιπόν σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό. Για να δούμε σημάδια αποκλιμάκωσης για την ώρα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και ευτυχώς που ήταν μια κλειστή συνεδρίαση και έτσι από το πρώτο λεπτό ξέραμε τι ακριβώς λέγεται και από ποιους. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Για την ώρα να συστηθούμε. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας
είναι η Αργυρό. Για μελιάρι αυτό το απόγευμα. 2-10-48-00-170-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι εννοείται διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Και αν θέλετε κάτι να μας πείτε εκτός από το τηλέφωνο, μπορείτε να μας στείλετε και το μήνυμά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο.

Βεβαίως, προετοιμαζόμαστε και για αυτό, διότι ποτέ είναι το άλλο Σαββατοκύριακο νομίζω. Έχουμε Eurovision, έχουμε Ακύλα, έχουμε Φέρτο. Άρα έχουμε και μια εβδομάδα μπροστά μας για να θυμόμαστε τα παλιά καλά κομμάτια της Eurovision. Ο Νότης μου θύμισε ότι αυτοί είναι οι Κροάτες. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται τώρα με την κίνηση πριν πάμε παρακάτω. Έχουμε κίνηση στο καφοβικό του Κηφισού. Από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, τα σημαντικότερα προβλήματα. Στην Κηφισίας επίσης και στα δύο ρεύματα. Στο Μαρούσι, ξεκινά από το Μαρούσι. Εκεί η εταιρεία στο δαχτυλίδι του ΟΤΕ, όπως το λέμε. Είναι η ώρα που σχολούν, οι εργαζόμενοι δηλαδή σχολούν, οι εταιρείες δεν σχολούν και άρα είναι αυτό το πρόβλημα που θεωρείται και συνηθισμένο. Στην Παραλιακή επίσης έχουμε προβλήματα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Στην Αττική Οδό περίπου ένα τέταρτο θα χρειαστείτε στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας επίσης θα χρειαστεί να χαμηλώσετε λίγο την ταχύτητά σας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν και τόσο ροκ τα πράγματα. Τώρα προσπαθώ να κάνω μια σύνδεση του τραγουδιού που ακούμε, του Eurovisionικού, με τον Σταύρο Παπαντονίου, του συναδέλφου από την Καθημερινή, που θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: δεν ήταν τόσο ροκ. Το είχαμε πει, λέω όσον αφορά τον εαυτό μου τουλάχιστον, ότι αυτό το πράγμα το είχα γράψει και τις προηγούμενες μέρες, ότι θα είναι πιο ήπιο από όσο αναμενόταν το προηγούμενο δεκαήμερο, γιατί νομίζω ότι αυτό το θέμα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας κάνει κάποιους κυματισμούς, δηλαδή μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει. Το περασμένο δεκαήμερο είδαμε αρκετές παρεμβάσεις βουλευτών, όλοι εναντίον όλων θα έλεγα, είδαμε και την παρέμβαση των πέντε με την περίφημη επιστολή στα νέα. Ναι, αυτό τώρα έχει μια πτωτική τάση, ήταν πιο ήρεμη η κοινοβουλευτική ομάδα. Είδαμε ακόμα και τους βουλευτές αυτούς που υπέγραφαν την επιστολή, τους πέντε που υπέγραφαν την επιστολή, να κρατάνε αρκετά χαμηλούς τους τόνους. Θα έλεγα ότι από τη σημερινή κοινοβουλευτική ομάδα αυτό που κρατάμε είναι σίγουρα οι ευθείες εχμές του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια. Είπε για υπουργούς οι οποίοι βρίσκουν πάντα δικαιολογίες και λείπουν σε ταξίδια και δεν δίνουν το παρόν, γιατί ο κύριος Δένδιας, πρέπει να πούμε ότι ήταν στην Πορτογαλία για σοβαρό λόγο βέβαια, δεν ήταν για ταξίδια αναψυχής.
0: Αλλά και στη Σελήνη θα μπορούσε να πάει για να μην μιλήσει, προκειμένου να μην είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Και το έτερο που είχε αρκετή αξία, ανοίγω παρένθεση, δεν ήταν μόνο ο κύριος Γεωργιάδης ο οποίος πέταξε εχμές για υπουργούς οι οποίοι λείπουν, ήταν και ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Πλεύρη.
0: Ναι, οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους, νομίζω.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ναι, και το άλλο που είχε ενδιαφέρον ήταν η επίθεση του κυρίου Βορύδη στην κυρία Κοβέση. Αυτή τη φορά, όχι για τα. Ήταν πιο ευθεία η επίθεση. Τη χαρακτήριζε πολιτικό, δηλαδή οι κινήσεις τις οποίες κάνει, ότι έχουν πολιτική χρειά.
0: Ναι. Λογικό είναι, νομίζω. Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνει κανείς για ποιο λόγο βγήκε μπροστά σε αυτή την ιστορία ο κύριος Βορύδης και στην πραγματικότητα χαρακτήρισε την Λαούρα Κοβέση ως ακτιβίστρια πολιτικό. Έγινε κάποιο σχόλιο και για αυτή την χθεσινή γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γκάφα, προχειρότητα, δεν ξέρω. Πάντως, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα.
1: Ναι. Γι' αυτό δεν έγινε κάποιο σχόλιο. Νομίζω ότι ο κύριος Βορύδης το κάνει γιατί μπορεί να πει κάποιο. Φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει, ότι το πιστεύει αυτό το πράγμα, εκφράζει την άποψή του. Και δεύτερον, έχει και έναν προστατευτικό ρόλο έναντι των βουλευτών. Ο κ. Βορύδης λέει κάτι το οποίο αρέσει στους βουλευτές, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν, είναι ελεγχόμενοι στην υπόθεση του ΠΚΠ. Αλλά θα έλεγα όχι μόνο σε αυτούς, σε όλους τους βουλευτές αρέσει, γιατί εδώ πέρα έχει οριστικοποιηθεί η πεποίθηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι κατηγορούνται για πράγματα τα οποία περιλαμβάνονται στο θεσμικό τους ρόλο.
0: Τώρα,
1: είναι κάτι το οποίο εκτός. Και εδώ πρέπει να σου πω, Κατερίνα, ότι επειδή ο κεντρικός πυλώνας, ο κεντρικός πυρήνας της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού ήταν η συνταγματική αναθεώρηση, ότι είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρόταση του Πρωθυπουργού για συνταγματική καθιέρωση του ρόλου του βουλευτή. Δηλαδή, τι καταλαβαίνω εγώ ότι εννοεί με αυτό το πράγμα ο κ. Μητσοτάκης, ότι με κάποιο τρόπο να περιγραφεί ο ρόλος του βουλευτή, ούτως ώστε να μην υπάρξουν στο μέλλον παρόμοιες περιπτώσεις σαν αυτές που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχουν τώρα αδίκως. Να απαντάει δηλαδή, λέω εγώ παράδειγμα, στο Σύνταγμα. Μπορεί ο βουλευτής να επικοινωνήσει με τη δημόσια διοίκηση στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να το απαντάει αυτό το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί ο βουλευτής να έρχεται σε επικοινωνία με πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα για αυτά που έχουμε δει να δημιουργούν.
0: Πότε είναι θεμητό και πότε είναι αθέμητο, δηλαδή. Ναι.
1: Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Μάλιστα. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι οι προτάσεις τώρα, αυτές που ακούσαμε σήμερα, τα 30 άρθρα προς αναθεώρηση, είναι προτάσεις οι οποίες δεν ξέρουμε την τελική τους μορφή.
0: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια αιμονή. Είναι στην ατζέντα και είναι μια ατζέντα που οθεί την κυβέρνηση μπροστά. Έτσι, δεν τη γυρίζει πίσω σε σκάνδαλα που έχουμε συζητήσει και ενδεχομένως ξανασυζητήσουμε. Το θέμα είναι αν αυτό βγαίνει και στην πράξη, γιατί περνάει ο καιρός. Είπες νωρίτερα ότι οριστικοποιήθηκε η πεποίθηση. Και θέλω να σε ρωτήσω μήπως έχει οριστικοποιηθεί και τίποτα άλλο. Γιατί όλοι συζητάμε για τις εκλογές και έχει ακουστεί και μια συγκεκριμένη ημερομηνία, 27 Σεπτεμβρίου, τη θυμάμαι σωστά, αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Αυτά όλα.
1: Α, εντάξει, από μένα ειλικρινά μην περιμένεις ούτε κατά διάνοια να πω ημερομηνίες, αυτά τα θεωρώ τόσο.
0: Ακούγεται όμως, το έχεις ακούσει, δεν το ακούσα από μένα.
1: Ακούγεται, μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Μάη μήνα, θα πούμε ακριβή ημερομηνία Κυριακής εκλογών. Αυτά είναι. Να πούμε ότι υπάρχει μία τάση προς εκείνη την περίοδο, να το πούμε. Αλλά και που ξέρουμε αν στις 20 Σεπτεμβρίου υπάρξει μία μεγάλη πυρκαγιά και δεν μπορεί να γίνει εκλογές μετά από 20 μέρες.
0: Η αστάθμη δηλαδή, την παράγοντες, εντός και εκτός.
1: Αυτά τα πράγματα είναι και λίγο να είχαμε να λέγαμε. Με τόσο ρευστό πολιτικό σκηνικό, με πράγματα τα οποία αλλάζουν σχεδόν κάθε μήνα, βλέπουμε αυξομοιώσεις της δημοσκοπήσεις, της μετρήσεις, αλλαγή κλίματος. Να βγαίνουν τώρα οι μάντες, δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό το πράγμα, εγώ τώρα το ακούω, δεν το είχα ακούσει 27 Σεπτεμβρίου, δεν υπέπεσε την αντίληψή μου. Να βγαίνουμε να λέμε 27 Σεπτεμβρίου εκλογές ή την επόμενη Κυριακή τα λοιπά, εμένα δεν είναι καθόλου στη...
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα, το θεωρώ τελείως εκτός κάθε λογικής.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε λοιπόν, επειδή κατάλαβα ότι σας αρέσει το θέμα των εκλογών.
0: Δεν αρέσει σε μένα, όλοι γι' αυτό συζητάμε. Δηλαδή συζητάμε αν θα προχωρήσει η κουβέντα για το Σύνταγμα με φόντο τις εκλογές, Σταύρο.
1: Ναι, επειδή μου αρέσει εμένα, γιατί μου αρέσει εμένα το θέμα των εκλογών. Όντως, να πούμε ότι μετά τη ΔΕΣ, κατά την ταπεινή μου άποψη, μετά τη ΔΕΣ είναι ανοιχτό το θέμα των εκλογών. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο, ότι μπορεί αναλόγως το πώς εξελιχθεί αυτό που έλεγα και πριν, το πολιτικό σκηνικό, να πει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ότι πάμε σε εκλογές. Αυτό το θεωρώ απολύτως λογικό και μάλιστα το έγραψα και χτες στην Καθημερινή, ότι όλο αυτό το πράγμα όπως διαμορφώνεται και το περιέγραψες και εσύ πριν λόγω... της ΔΕΘ που θα κάνει κάποιες νέες παροχές, λόγω της έντονης σκανδαλολογίας που υπάρχει, λόγω πολλών πραγμάτων, αυτό ναι, αλλά σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, για μέσα στο προηγούμενο, εγώ δεν θα έμπαινα
0: στη διαδικασία να μιλήσεις με ημερομηνίες. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Ναι. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε ο κύριος Δημοσχάκης, να μπει ψυχοκοινωνικό τεστ στους υποψήφιους βουλευτές πρώτης εκλογής. Αυτό είναι ωραίο, είναι χρήσιμο και νομίζω και όλους εσάς, τους συναδέλφους δημοσιογράφους, είτε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, είτε θα σας απαλλάξει, νομίζω ότι από πολύ περιττή δουλειά. Να είσαι καλά, Σταύρος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Σταύρος Παπαντονίου, συνάδελφος που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με μια περίεργη ιστορία που συνέβη στην ΚΟ. Περίεργη. Δεν είναι ακριβώς περίεργη. Ήθιστε, όπως θα ακούσετε, να συμβαίνει.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Θεσσαλονίκη Έδεσας. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ιντερπόλ. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 εκατομμύρια παράνομα φάρμακα αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην Τουρκία, 133 γυναίκες θύματα έμφυλης βίας έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικείων Συλλόγων της χώρας. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 6:33 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 είστε. Σε ό,τι αφορά την κίνηση, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ο Κηφισός λιγάκι θα σας ζωρίσει από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία έχουμε κάποια προβλήματα. Περιορισμένα όμως, ψηλά προς τα βόρεια, από Μαρούς και πάνω. Και στην Αττική Οδό, ένα τεταρτάκι θα το φάτε. Στην έξοδο για Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έχουμε κίνηση από Μεταμόρφωση έως Κηφισία. Σας κάνετε βέβαια αυτή τη διαδρομή καθημερινά. Νομίζω πως είστε μαθημένοι. Λοιπόν, αυτή την ιστορία που πια την παρακολουθούμε με λίγο περισσότερο ενδιαφέρον είναι αυτή με το κρουαζιερόπλοιο και το κρουαζιερόπλοιο και τα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα ενός ιού που κάποιοι ίσως και να τον άκουσαν πρώτη φορά, του Χανταϊού, που μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά. Σήμερα έγινε μια επίσημη ενημέρωση από τον επικεφαλής του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από τον κύριο Γκεμπρεγέσους, για την κατάσταση αυτή που έχει προκαλέσει, ας πω, ας μην πω συναγερμό, αλλά είναι ένα γεγονός που παρακολουθείται παγκοσμίως, έτσι. Ανακοινώθηκε επισήμως λοιπόν πως έχουν επιβεβαιωθεί 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με αυτό το κρουαζιερόπλοιο. Ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα αυτό παραμένει μικρός, είπε ο επικεφαλής του ΠΟΗ, προσθέτοντας βεβαίως ότι ο οργανισμός έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρξουν και άλλα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περίοδου επώασης του ιού. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας τρομοκρατεί, ξαναλέω, αυτό το οποίο ο καθήλυνα αρμόδιος είπε, ότι δηλαδή ο κίνδυνος για όλους εμάς που μπορεί να ανησυχούμε και να φέρνουμε, να γυρίζουμε πίσω, έτσι να ξυπνούμε μνήμες κορονοϊού, παραμένει πολύ μικρός. Μια δημοσιογράφος του BBC ρώτησε την τεχνική εμπειρογνώμονα του οργανισμού σχετικά με το τι πιστεύει ο ΠΟΗ ότι είναι ασυνήθιστο σε αυτό το ξέσπασμα, γιατί έχουν υποθεί πολλά για το αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο κτλ. Η κυρία αυτή, η κυρία Λεγκράντ, απάντησε ότι αυτό που κάνει αυτό το ξέσπασμα πιο ασυνήθιστο είναι η μετάδοση του ιού μεταξύ ανθρώπων σε ένα σκάφος, σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον. Και είναι και το πρώτο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα με αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο τρόπο που παρακολουθούμε. Λοιπόν, τα αφήνω όλα αυτά στην άκρη για να πιάσουμε μια άλλη ιστορία που συνέβη στην ΚΟ. Αφορά έναν Γερμανό τουρίστα, ο οποίος έφτασε στα δικαστήρια, απειβδισμένος για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου, αν και καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί για αυτή τη δουλειά, προκειμένου να προλάβει πριν τους άλλους να κλείσει την ξαπλώστρα για εκείνον και την οικογένειά του. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός πέτυχε να κερδίσει μια αποζημίωση των 900 ευρώ. Για την πρακτική οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με μία πετσέτα, πρακτική την οποία φαντάζομαι και εσείς έχετε δει, αποκλείεται να μην σας έχει συμβεί. Η μήνυση λοιπόν σε βάρος του tour operator υποβλήθηκε μετά από όσα βίωσε ο Γερμανός τουρίστας, ξαναλέω, στο ξενοδοχείο στην ΚΟ. Όπως ανέφερε στην μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε στις 6. Την απόφαση υπέρ του Γερμανού την έλαβαν δικαστές σε ένα περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο. Αποφάσισαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ότι η οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων, γιατί το ταξίδι τους, που ξαναλέω ήταν ένα οργανωμένο ταξίδι μέσω tour operator, ήταν ελαττωματικό. Ο άνδρας είχε πληρώσει περίπου 7.000 ευρώ για να πάει μαζί με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά στην ΚΟ. Καταθέτοντας στο δικαστήριο, είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν κατάφερε να κάνει κάτι, δεν αντιμετώπισε τους υπόλοιπους επισκέπτες που έκλειναν τη θέση βάζοντας την πετσέτα και, εν πάση περιπτώσει, αφηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια την ταλαιπωρία που υπέστη. Αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή χρημάτων 350 ευρώ, οι δικαστές έκριναν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων κοντά στα 1.000 ευρώ, εν πάση περιπτώσει. Τι λέτε, ποιος είχε δίκιο, είχε δίκιο ο Γερμανός ή μήπως το τερμάτισε? Έχω κάνει αυτή την ερώτηση εδώ και στους συναδέλφους και μπορώ να σας πω ότι είναι μοιρασμένοι. Κάποιοι λένε ότι ναι, έτσι πρέπει να κινούμαστε δικαστικά και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι στα όρια της δικομανίας, δηλαδή είχε και χρόνο και χρήμα για χάσιμο. Έθεσα την ίδια ερώτηση στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, που είναι πολύ έμπειρος, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και είμαι βέβαιος ότι δεν έπεσε και από τα σύννεφα. Γεια σας, κύριε Τάσιο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι, μπορείτε να μας το εξηγήσετε τώρα, από την ΚΟ το θέμα εκδικάστηκε στο Ανόβερο, τι ιστορία είναι αυτή?
1: Όπως αναφέρατε από το ρεπορτάζ, μιλάμε για ένα οργανωμένο τουριστικό πακέτο μέσω Tour Operator, όπου συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να υπάρχουν τέτοιου είδους αντιδικίες ανάμεσα είτε σε πελάτη που έχει παρέλθει παροχή υπηρεσίας με το tour operator, είτε σε πελάτη με ξενοδοχείο. Πάντα μιλάμε για το οργανωμένο πακέτο. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, όπως τουλάχιστον καταγράφεται, έχω να πω, και είναι πολύ συγκεκριμένο και για τους ακροατές μας, ότι όλες οι συμβάσεις που έχουν τα ξενοδοχεία με τους tour operators είναι κατά 95% ακολουθούν το δίκαιο, το νομικό δίκαιο αντίστοιχα της χώρας που προέρχεται του ροπερέτος, εν προκειμένου το γερμανικό, σε αυτό το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι πήγε ξεκάθαρα για να ζητήσει το δίκαιο του, κατά την άποψή του. Εκτός από την αποζημίωση που έλαβε από τον ίδιο του ροπερέτος, όπως αξιολόγησε ο ίδιος σε επίπεδο ξενοδοχείου και συνεργασίας, και το θέλησε να το κάνει στο δικαστήριο. Εδώ θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους, όπως είπατε προτείτερα, ότι προφανώς έχει μια ενίσχυση της δικομανίας ο συγκεκριμένος κύριος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δευτερεύον. Πάμε στην ουσία, όπου το πρώτα συμβαίνει και κατά δεύτερο δυστυχώς είναι ένας εγκλωβισμός εντός αγωγικών που έχει κάποια επιχείρηση στην Ελλάδα, διότι δεν αφορά το ελληνικό δίκαιο. Άρα υποχρεωτικά στο συμβόλαιο που υπογράφει ενδεχομένως να έχει και μια τέτοια εξέλιξη, μια υπόθεση σαν αυτή που αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Άρα δεν μπορώ να σας ρωτήσω, ή μήπως μπορώ, αν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν έτσι, το φτάνουν μέχρι το τέρμα, γιατί το να φτάσει σε ένα δικαστήριο γιατί δεν έβρισκες ας πούμε να καθίσεις στην πισίνα σε ξαπλώστρα καθημερινής βάσης, εντάξει, κάποιος μπορεί να το θεωρήσει μια πολύ μεγάλη υπερβολή, έτσι δεν είναι? Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, συνήθως όσοι φτάνουν μέχρι το τέρμα δικαιώνονται κιόλας? Δηλαδή αξίζει τον κόπο, κατά την άποψή σας? Έχουν δει, φαντάζομαι, πολλά τα μάτια σας.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ανάλογα τη χώρα προέλευσης του πελάτη παίζει ρόλο στο ερώτημά σας αυτό. Δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία και οι πελάτες που προέρχονται από εκεί είναι πιο ευαίσθητοι σε τέτοιου είδους θέματα, γιατί το βρετανικό δίκαιο είναι ακόμη πιο δύσκολο από οτιδήποτε άλλο στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε τέτοιου είδους αν θέλετε περιπτώσεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως είναι ελάχιστες αυτές οι οποίες, το σύνολο δηλαδή της επισκεψιμότητας της χώρας και ιδιαίτερα στους tour operators, οι οποίες έχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο συγκεκριμένος πελάτης προφανώς είχε και κάποια έξοδα για το δικαστήριο, όπως και να έχει, και τελικά είδατε ότι είναι μόνο 900 ευρώ να δώσει παραπάνω, που στο τέλος της μέρας εξαρτάται και προς τα που προσέφυγε. Αν προσέφυγε προς το ξενοδοχείο ή προς τον ίδιο τον tour operator, ο οποίος παρήχε το πακέτο. Διότι εδώ έχουμε κάτι λίγο διαφορετικό στη διαχείριση. Το σύνηθες είναι λοιπόν όλες οι συμβάσεις που έχουν τα ξενοδοχεία αυτού του Βεληνικούς να έχουν πάντα ένα, όπως θα το καταλάβουν και οι ακροατές μας, μία συμφωνία έναντι λογαριασμού. Άρα λοιπόν, σου παρέχω διανυκτερεύσεις ως ξενοδοχείο με όλη την παροχή υπηρεσίας, μου κάνεις τις πωλήσεις και εδώ έχουμε μια συμφωνία. Οπότε το σύνηθες είναι να προκύπτει μεταξύ τους ένα αλληλόχρο ουσιαστικά δεδομένο, το οποίο ουσιαστικά λείπει μετά το ξενοδοχείο μέσα στο λογαριασμό τους.
0: Μάλιστα. Εμείς οι Έλληνες πώς είμαστε ως τουρίστες, κύριε Τάσια? Δηλαδή δεν ξέρω, σας έχει τύχει ποτέ Έλληνας να κάνει φασαρία για ένα τέτοιο θέμα? Το λέω επειδή ξεκινάει η τουριστική
1: σεζόν. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα χρόνια, σαφέστατα, και ιδιαίτερα από τότε που ηλεκτρονικοποιήθηκε το εμπόριο και γενικά έχουμε πάει στο online σύστημα σε μεγάλο ποσοστό. Καταρχάς, ένα ξενοδοχείο, μια επιχείρηση ευρύτερα, ξέρετε, έχει τις κριτικές, οι οποίες κάποια στιγμή καθοδηγούνται, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν είναι τη παρούση. Και αυτές σίγουρα διαμορφώνουν και το πλαίσιο πωλήσεων που έχει να κάνει ένα ξενοδοχείο, TripAdvisor, Booking κλπ. Συνεπώς, ναι, πράγματι, μπορεί και ένας Έλληνας πελάτης μας να δει εάν θεωρεί ότι κάτι είναι άδικο ή κάτι δεν είναι όπως το παρέχει η συμφωνία η οποία έχει κάνει με ένα ξενοδοχείο, να απευθυνθεί στο γνωστό κώδικα που υπάρχει και στον κανονισμό ανάμεσα σε ξενοδόχο και σε πελάτη, που και από εκεί και πέρα, αν νομικά βλέπει ότι κάτι μπορεί να καλύψει, μπορεί και να το διεκδικήσει. Πρέπει να πούμε εδώ όμως ότι αυτό ισχύει, όπως σας το ανέφερα, μόνο για τα ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα. Δύσκολο
1: ούτε
0: πράγμα,
1: για τη βραχυχρόνια, ούτε για τη φρόνια. Η βραχυχρόνια είναι εντελώς στον αέρα.
0: Είναι εντελώς στον αέρα.
1: Εντελώς στον αέρα. Μάλιστα. Και γι' αυτό κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον όσοι νομοποιούνται μέσα στο αριθμό Μητρό Βραχυχρόνιας, να έχουν τα μήνυμα που λέμε αστική ευθύνη κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θέλει φυσικά και μπορεί κάποιος να διεκδικήσει κατά τη γνώμη του, αν δεν έχει το ξενοδοχείο παρέχει την υπηρεσία που νομίζει.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη συχνότητα, θα σας έλεγα ότι πριν 20 χρόνια ήταν 0. Πριν 10 χρόνια ήταν στο 1 και τώρα σίγουρα έχει πάει και αυτό με άριστα το 10, στο 3, 4, γιατί είναι λογικό να είναι πια όλοι ταξιδευμένοι, να έχουν εμπειρίες διάφορες από διάφορα ταξίδια και να διεκδικούν ό,τι νομίζουν ότι είναι καλύτερο.
0: Κάποιοι μπορεί να το κάνουν και συστηματικά, δηλαδή πώς να το πω, να διεκδικούν χρήματα στην καθυστέρηση του πλοίου.
1: Ναι, γι' αυτό σωστά το λέτε, γι' αυτό και εμείς.
0: Του φαγητού στο ξενοδοχείο που δεν ήταν στη σωστή θερμοκρασία, του πρώτου ανατολισμού, μου είχε πει δωμάτιο με θέα Ανατολή, έβλεπε λίγο βασίλεμα. Ναι, θέλω να πω, αυτό έχει να κάνει λίγο και με την νοοτροπία μας, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιάνεται από ό,τι νομίζει. Και επειδή τα τελευταία χρόνια με μεγάλη κρίση 12 ετών κρίση μνημονίων και με το COVID, έχει αλλάξει πάρα πολύ και η κοινωνία μας και γενικότερο τρόπο σκέψης και λειτουργίας πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται υπομονή από όλες τις μεριές και κυρίως να τηρείται αυτό που προβλέπεται από τον νόμο, που είναι κάτι πολύ σημαντικό στο τέλος της ημέρας.
0: Σαφέστατα. Αρκεί να είναι αλήθεια. Θέλω να πω, αν μπει κάποιος και γράψει μια κακοπροαίρετη κριτική γιατί τον έχει βάλει ο διπλανός. Πώς το αποδεικνύεις? Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι κακοπροαίρετοι, όπως και να το κάνουμε, ζουν ανάμεσά μας.
1: Κοιτάξτε, ένα ξενοδοχείο ή ευρύτερα ένα εστιατόριο, μια παροχή υπηρεσία, είναι μια προσωπική μου άποψη, που δεν έχει μόνο τις κακές κριτικές, έχει και τις καλές. Και εκεί πάνω βασίζεται και στην επαφή που έχει με τον πελάτη. Πιστεύω ότι και εσείς κάποια στιγμή το έχετε ακούσει όταν πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο ή αντίστοιχα σε ένα ξενοδοχείο, να σας λένε παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, γράψτε την εμπειρία σας που ήταν θετική ή οτιδήποτε άλλο, ώστε να προσπαθήσει από όλο αυτό το κομμάτι των πολλών καλών κριτικών που έχει, εντός αγωγικών, να σβήσει μια αρνητική κριτική που μπορεί και να υπάρχει.
0: Στη φήμη σου, ας πούμε, τη θετική. Ναι, ναι. Κύριε Τασίε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή ξεκινάει η τουριστική σεζόν και εσείς είστε έτσι πολλά χρόνια στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια συζητάμε για τα χέρια που λείπουν, ιδίως από τον τομέα του τουρισμού. Είναι υπερβολική αυτή η συζήτηση που γίνεται ή όντως υπάρχει θέμα και θα υπάρχει θέμα όσο δεν αλλάζει κάτι?
1: Νομίζω πια ότι δεν είναι υπερβολική και έχει παγιωθεί. Δηλαδή κάθε χρόνο περίπου αυτή την περίοδο γίνεται το ρεπορτάζ, δίνουμε τις απαντήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κενά, όχι μόνο στο δικό μας κλάδο, ευρύτερα στην ελληνική οικονομία. Προσπαθεί ο καθένας να δει τι μπορεί να έχει από την εγχώρια αγορά, από το εγχώριο εργατικό δυναμικό. Αυτό άλλο το καταφέρνει, άλλο το δεν το καταφέρνει. Για παράδειγμα στα ξενοδοχεία, το ηλικιακό target group 25-35 περίπου δεν θέλει πια να εργαστεί σε εποχική εργασία των 6-7 μηνών, το εξέμερο που ισχύει μετά τις 15 Μαΐου για την εποχικότητα, πάντα λέω, και ευρύτερα θέλει να ασχοληθεί και να δουλέψει εκεί που έχει τις δεξιότητες του με βάση το πτυχίο, ότι έχουν αλλάξει τα χρόνια, δεν είναι όπως είναι παλιά, mm-hmm. Όπου και χωρίς πτυχίο μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο. Τώρα πια είναι σε αυτό το μοντέλο οι περισσότεροι και φυσικά δεν θέλει να δουλέψει και σε συγκεκριμένες ειδικότητες, γιατί δεν θέλω να αδικήσω τους Έλληνες συνεργάτες μας, γιατί έτσι το βλέπω εγώ, ανθρώπους που είναι δίπλα πάντως στο ξενοδοχείο και παρέχουμε μαζί την υπηρεσία, διότι κάποιος νέος δεν θέλει να πάει στη Λάντζα, που είναι όντως μια βαριά εργασία, ούτε να καθαρίζει τα δωμάτια, ούτε να μεταφέρει σεντόνια ή ούτε και να είναι βοηθός σερβιτόρου. Δεν είναι τυχαίο ότι τις διοικητικές θέσεις, παράδειγμα στο front office, στη reception, βρίσκουμε πιο εύκολα. Γι' αυτό σας ανέφερα τις δεξιότητες.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Άρα, είναι λοιπόν, ένα άνθρωπο που θα χειρίζεται τα social που αναφέραμε νωρίτερα.
1: Για παράδειγμα.
0: Ποια υπάρχει?
1: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Ναι. Οπότε αυτό το κενό φαίνεται ότι δεν μπορεί να καλυφθεί. Είναι παγιωμένο. Είναι σχεδόν 4 χρόνια. Εκεί λοιπόν έρχονται δύο λύσεις, αφού δεν μπορείς απόλυτα από το εγχώριο δυναμικό. Είτε να πας στις προσκλήσεις μετακλήσεις από το εξωτερικό, το οποίο είναι μια τακτική πάνω από 20 έτη στην Ελλάδα μας, που εκεί συμβαίνει τώρα να είναι ακόμα πιο σύνηθες αυτό και κυρίως με χώρες αναφορά όπως τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Αίγυπτο και κάποιες άλλες χώρες έχουμε σημαντικές δυσκολίες στην έγκριση της βίζας στις προξενικές μας αρχές για την εποχικότητα, μιλάω κυρίως, διότι αργούν να γίνουν οι εγκρίσεις, παρόλο που υπάρχει ένα συγκεκριμένο πια και καινούριο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει για παράδειγμα τις προξενικές αρχές εντός 60 ημερών να δώσουν την έγκριση ή να μην δώσουν την έγκριση για κάποιον εργαστή στην Ελλάδα μας. Έχουμε φτάσει τώρα να είμαστε σε ξενοδοχεία που έχει ξεκινήσει η σεζόν και ενώ έχουν τελειώσει η διαδικασία από την Ελλάδα προς προξενικές αρχές, ενώ υπηρεσιακά κάπου εκεί στο τέλος Ιανουαρίου, ακόμη να μην έχουν περάσει συνέντευξη. Αυτά είναι διαρθρωτικά προβλήματα που τα έχουμε χρόνια και εκεί είναι και το ζητούμενο. Γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση, πρέπει να το πούμε. Μέσω του ΑΣΕΠ προσλήφθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι, αλλά θα τοποθετηθούν μέχρι τον Ιούνιο. Τη χρονιά δεν τη βγάζουμε για φέτος εύκολα. Το δεύτερο σκέλος, το οποίο έχουμε και είναι μπροστά μας, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση και σαν χώρα, σαν πολιτεία, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν πολιτικό άσυλο. Οι οποίοι υπολογίζονται ότι είναι πάνω από 30.000 στην Ελλάδα συνολικά. Όλοι αυτοί μένουν σε μεγάλο ποσοστό σε δομές φιλοξενίας ή φιλοξενούνται στον αστικό ιστό μιας μεγάλης πόλης, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Εμείς, σαν Ένωση Ξενοδοχείου Χαλκιδικής, μου δίνετε ευκαιρία και σας ευχαριστώ, είναι η δεύτερη χρονιά που μέσω του ΣΥΠΑΤΕ Ευσαρμοστίας έχουμε εργασιακό σύμβουλο την ΜΚΟ, τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Μετάδραση. Εργασιακό σύμβουλο σημαίνει ότι από την Ιανουάριο είναι μαζί μας και αναζητά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανάλογα τη ζήτηση, βιογραφικά και ανθρώπους που μπορούν να εργαστούν στον κλάδο. Αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική έχει περίπου 50 τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός στις 1.000 θέσεις που έχει ο νομός, αλλά είναι μια αρχή.
0: Αλλά είναι κάτι και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, ας πούμε.
1: Και πρέπει να σας πω για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μου, και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ότι είμαστε ένα από τα. Είμαστε από τα 20 καλύτερες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργοδοτικό σωματείο. Και θέλω να το τονίσω, γιατί όλοι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κοινωνικοποιηθούν, να βγάλουν λεφτά μέσα από τον τουρισμό.
0: Ικανοποιεί αμφίδρομα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό που λέτε, και εσείς λύνετε το θέμα σας, μα και εκείνοι όμως λύνουν μια ανάγκη μεγάλη.
1: Πώς
0: είναι μόνο οικονομική, και κοινωνική. Και κοινωνική,
1: ακριβώς,
0: και ενσωμάτωση.
1: Η ενσωμάτωση βέβαια έχει άλλες δυσκολίες, διότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχουν το μεγάλο πρόβλημα ότι αν φύγουν από μια δομή φιλοξενίας, η θέση αδειάζει και θα έρθει κάποιος που μπορεί να έχει έρθει στην Κρήτη, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα, άσχετα μένει στη Βόρεια Ελλάδα να μεταφερθεί ως παράνομος, παράτυπος, μετανάστης. Και εκεί υπάρχει και το ζήτημα. Όταν θα φύγει από το ξενοδοχείο, τι θα κάνει μετά? Αν δεν έχει να καλύψει τη θέση του αλλού, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα, πού θα πάει.
0: Ναι. Από πού έρχονται οι περισσότεροι και τα Ασία, αυτές τις περιπτώσεις που μας αναφέρετε?
1: Τώρα, όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, κατά βάση είναι από υποσαχάρια περιοχή. Της Αφρικής δηλαδή, και λιγότερο από άλλες περιοχές όπως είναι η εμπόλεμη ζώνη που έχουμε τώρα και ακόμα το τελευταίο διάστημα. Η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλούς από την υποσαχάρια.
0: Μάλιστα. Έχετε και το θέμα με τη Ryanair τώρα. Αυτό αλήθεια το έχετε μετρήσει? Δεν ξέρουμε τι γίνεται, γιατί περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν η Ryanair θα τα μαζέψει και θα φύγει, μα αυτό θίγει τους εργαζόμενους.
1: Κοιτάξτε. Η Ryanair καταρχάς είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μια εταιρεία που έχει κερδοφορία το 2025 1,6 δις ευρώ, δεν το λέω τυχαία, και έχει ένα σύνηθες τρόπο να λειτουργεί, αναπροορισμό όταν κάτι δεν της βγαίνει σε σχέση με το οικονομικά της, να μπαίνει σε μια διαδικασία τέτοιου διαλόγου, το οποίο κάποιες φορές είναι και εκβιαστικός, κάποιες φορές. Στην προκειμένη περίπτωση για τη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα ζήτημα, το οποίο βγήκε πολύ το τελευταίο διάστημα για το αεροδρόμιο Μακεδονία κυρίως, αφορά και τους όμορους νομούς όπως και τη Χαλκιδική. Βέβαια η Χαλκιδική έχει μια έντονη εποχικότητα 6 μηνών που δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως η πόλη ή αντίστοιχα η Πιερία. Αυτό όμως που προκύπτει, αν θέλετε, από αυτήν την ελεύθερη τελικά αγορά, δηλαδή η Fraport και η Ryanair είναι στην ελεύθερη αγορά και διαπραγματεύονται το πώς θα συνεργαστούν. Να ανοίξω μια μικρή παράμεση και να πω ότι η Ryanair είναι η δεύτερη εταιρεία πελάτης μετά την Aegean, στα 14 αεροδρόμια της Fraport.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό.
0: Ναι.
1: Τονίζω για να καταλάβουν και οι ακροατές συμβαίνει. Άρα δεν είναι μια απλή συνεργασία. Αυτό λοιπόν τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που θα δούμε πώς θα κινήσει. Το ίδιο έκανε στο Βερολίνο τις προηγούμενες μέρες. Ανακοίνωσε για την Ρίγα της Λετωνίας, όπου και έχει 10 αεροσκάφη. Είναι μια πρακτική που υπάρχει, την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν.
0: Ναι, ναι.
1: Το ζήτημα για μένα όμως, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε ως μεγάλη εικόνα στην περιοχή μας, είναι ότι επιτέλους πρέπει να δούμε, είτε με το βαθμό πρώτου και δευτέρου αυτοδιοίκησης, είτε ευρύτερα κεντρικά, ότι πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν αυτό το lobbying, θα πάρουμε εταιρείες που γνωρίζουν το αντικείμενο των αεροπορικών συνδέσεων, για να μπορέσουμε σε 3-5 χρόνια να φτιάξουμε μια στρατηγική προσέλκυση των πτήσεων και αυτό να μας δώσει, να μην μας δημιουργεί άλλο τέτοια προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, να μην έχετε να κάνετε με τη στρατηγική καθεταιρείας, λέτε.
1: Θα σας αναφέρω,
0: βεβαίως,
1: με λίγο χρόνο που απομένει ακόμα, θα σας πω αυτό που συνέβη συμπτωματικά και χθες. Η TUI Πολωνίας ξεκίνησε σαν τρίτος μεγάλος tour operator της πολωνικής αγοράς να κάνει πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία από Βαρσοβία και Κατοβίτσα. Κατευθύνεται προς τα ξενοδοχεία κατά βάση. Όμως, σε αυτά τα 3-4 χρόνια που η Χαλκιδική έχει πάνω από 35.000 αφίξεις Πολωνών, τι έχει συμβεί? Από το μαζικό μοντέλο άνοιξε αγορά. Και έτσι έχουμε πτήσεις ταξικές και από την ΛΟΤ, ενώ των πολωνικών αερογραμμών, και από την Aegean και από την Ryanair. Είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα δηλαδή ότι υπάρχουν ζητήματα, μεν, αλλά υπάρχουν και λύσεις που θέλουν στρατηγική.
0: Κύριε Τάση, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που τελικώς ξεκίνησε από έτσι μια, ας πούμε, χαριτωμένη ιστορία. Εντός εισαγωγικών, δεν ξέρω και ποιος πλήρωσε, με αυτό το έχουμε μάθει ακόμα, αλλά κατέληξε σε μια εφόλιστη ζήλης κουβέντα. Να είστε καλά, εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά αυτό. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Λοιπόν, έχουμε υπερβεί το χρόνο. Πρέπει να πάμε δηλαδή σε επόμενες διαφημίσεις. Αλλά έχει κάνει μια αποκάλυψη ο κύριος Κυρανάκης που νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Είπε, γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για τις ελλείψεις που έχουμε σε οδηγούς λεωφορείων, πως 700 οδηγοί λεωφορείων δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού. Μια πρακτική που, όπως καταλαβαίνετε, επί χρόνια επιβάρυνε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και τους πόρους του δημοσίου. Όλους μας δηλαδή. Θα το δούμε αμέσως μετά τις 7 και το δελτίο ειδήσεων που έρχεται.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: χρειαστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
2: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Στη διαδικασία εγγράφηκαν ομιλητές 45 βουλευτές, κάποιοι των οποίων άσκησαν κριτική σε ορισμένες από τις διατάξεις του Συντάγματος που προτείνεται η τροποποίησή τους. Ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις και για ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη διαδικασία, είπε: «Πράγματι, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί. Κάποιοι», είπε, «δεν υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα». Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, επισημένοντας ότι φέρεται να έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για χαλάρωση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία του στενού. Περίπου 1.500 πλοία και τα 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν εγκλωβισμένα στον κόλπο λόγω του ιρανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας. Απόψε στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη, η μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις μέχρι την πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καριστιανού. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κουραζιερόπλιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού ανέφερε ότι έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περίοδου επόασης του ιού. Συνολικά 3 άνθρωποι, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα που επέβαιναν στο κουραζιερόπλιο, έχουν πεθάνει αφού μολύνθηκαν από χανταϊό. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσκού.

0: Κούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Σε φυλάκιση τριών ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς. Αφαιρέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Το δικαστήριο αποφάσισε επιπλέον να του αφαιρέσει για 6 μήνες την άδεια οδήγησης. Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ιντερπόλ. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 εκατομμύρια παράνομα φάρμακα αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην Τουρκία, 133 γυναίκες θύματα έμφυλης βίας έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικείων Συλλόγων της χώρας. Την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των αδειοφωνικών σταθμών Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, τον πρόεδρο της ΕΙΡΑ Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, κατά τη συνάντηση εργασίας που είχαν εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Ο Υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Ώρα Final Four για την ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στη Βαρκελόνη στις 10 το βράδυ στο δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League. Αυτή την ώρα η Ρίτας αγωνίζεται με την Ισπανική Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς κόσμο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Τσουσούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν κατά τόπους στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: on a dream.
1: Sky 8,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα παρέα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Βασικά θέματα αυτή την ώρα, ο απόϊχος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. 6 ώρες κράτησε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. 6 ώρες που δεν δικαίωσαν όμως όσους έλεγαν με έναν τρόπο έτσι... προέβλεπαν ότι θα γίνει κούγκι. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, υδρώστε όλη τη φανέλα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, το μήνυμα που το λες και προεκλογικό. Κατά τα άλλα, αυτό συνέβη εδώ, εκτός συνόρων περιμένουμε τις εξελίξεις που ενδεχομένως να έρθουν και εντός της ημέρας σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Μέσα ενημέρωση στη Σαουδική Αραβία ήδη μιλούν για κάποιες αρχικές συμφωνίες, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά επειδή αυτό το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ας είμαστε έτσι λίγο επιφυλακτικοί και βλέπουμε. Λοιπόν, έλατε να συστηθούμε πριν πάμε παρακάτω. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Βραχνός, ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, τις μουσικές διαλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174, τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας στο www.skyradio.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας έλεγα μια είδηση που νομίζω θα συζητηθεί λίγο πριν φύγουμε για το δελτίο των 7. Έρχεται από τον κύριο Κυρανάκη, αφορά στους ελέγχους που έκανε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών σε οδηγούς λεωφορείων. Το έχουμε συζητήσει, το συζητάμε ένα διαστήματα αυτό, ως πρόβλημα για τους οδηγούς λεωφορείων που λείπουν, για τα δρομολόγια που υποεκτελούνται, για το γεγονός ότι τα κίνητρα που δίνονται στους διάφορους διαγωνισμούς δεν είναι θελκτικά, γιατί πολύ απλά ένας άνθρωπος που μπορεί να οδηγήσει ένα μεγάλο όχημα δουλεύει, ας πούμε, στον τουρισμό και βγάζει τα διπλά. Αυτό το οποίο αποκάλυψε ο κύριος Κυρανάκης, και είναι και η ουσία, είναι πως 700 οδηγοί λεωφορείων δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού. 700 οδηγοί λεωφορείων της ΣΟΣΥ που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας και μισθοδοτούνταν κανονικά από το ελληνικό δημόσιο, εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικές μεταφορές, ενώ την ίδια ώρα οι αστικές συγκοινωνίες αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες είναι προγραμματισμένη και μια συνέντευξη του κυρίου Κυρανάκη. Ήταν να γίνει σήμερα. Δεν έγινε λόγω της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Προσεχώς όμως θα είναι εδώ, θα τον φιλοξενήσει ο Βασιλισσιώτης και ο Νότης Παπαδόπουλος. Άρα νομίζω και αυτό το θέμα θα τεθεί. Τώρα, ελάτε να συζητήσουμε εμείς κάτι άλλο με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Ένα θέμα που προσωπικά το βρήκα ενδιαφέρον, γιατί όλοι θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι τα επαγγέλματα που πληρώνουν, όχι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά σε βάθος δεκαετίας. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός μπήκε στη διαδικασία να τα καταγράψει και να μας ενημερώσει. Γεια σας, κύριε Κορκίδη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ που πάντα αποδέχεστε την πρόσκληση. Λοιπόν.
2: Αλίμονο, και όταν πρόκειται και για ευχάριστα γεγονότα και που ξεφεύγουμε λιγάκι από αυτά που μας απασχολούν τελευταία.
1: Ναι.
2: Είναι ακόμα καλύτερα.
1: Σωστό. Είμαστε και παραμονές των πανελλαδικών εξετάσεων. Κάποιοι θα δοκιμαστούν σε λίγο. Και μετά θα έρθει αυτό το βάσανο εντός εισαγωγικών του να φτιάξει ένα καλό μηχανογραφικό. Να εξασφαλίσεις δηλαδή την είσοδο σε μια σχολή που αύριο μεθαύριο, αυτό είναι το ζητούμενο νομίζω, θα σου εξασφαλίσει και μια άνετη εργασιακή ζωή, άνετη από πολλές απόψεις και οικονομικά.
2: Πολύ, πολύ σωστά.
1: Και κοινωνικά. Και... Εσείς λοιπόν. Τι,
2: και, με προοπτικές.
1: Και με προοπτικές, βέβαια. Πού έχετε καταλήξει.
2: Ναι, αυτό προσπαθούμε ακριβώς να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, έτσι την ανθρωπογεωγραφία και την επαγγελματική αποκατάσταση για την επόμενη δεκαετία. Να δούμε ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα που πραγματικά θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά μας και να έχουν καλύτερες προοπτικές, να έχουν αμοιβές οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ζουν αξιοπρεπώς. Κάναμε μία έρευνα, πήραμε όλα τα στοιχεία τα οποία είχε και το Υπουργείο Εργασίας βεβαίως, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος, η ΔΥΠΑ, ο ΣΕΒ, η Deloitte, η Pricewaterhouse, η Manpower αναφορικά με τις ελλείψεις σε διάφορους κλάδους. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε, να αναφέρουμε, είναι ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια από το Υπουργείο Εργασίας με το Rebrain Greece, το οποίο ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία και που πηγαίνει σε όλες τις χώρες που υπάρχει ελληνισμός, που υπάρχουν ελληνόπουλα που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πάνω από 460.000 επιστήμονες έχουν φύγει κατά την περίοδο της κρίσης και σε μια ηλικία που θα κάνανε και οικογένεια στη χώρα μας. Ναι. Και εργάζονται στο εξωτερικό.
1: Mm-hmm. Είναι μια στοχευμένη καμπάνια και νομίζω μπαίνει και το Υπουργείο Οικονομικών μέσα, γιατί υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα πια που δίνονται στους
2: ανθρώπους. Πολύ σωστά. Αυτούς. Πολύ σωστά. 50% απαλλαγή από τις φορολογικές υποχρεώσεις για 7 χρόνια. Σύνο ότι μπορούν να μεταφέρουν αφορολόγητα τις κοσκευές τους στα αυτοκίνητά τους ή οτιδήποτε περιφερειακά στοιχεία κινητά έχουν στη χώρα μας και να εργαστούν εδώ. Εμείς από την άλλη θέλουμε να δώσουμε ένα κίνητρο με καλύτερες αμοιβές, όχι στα επίπεδα του κατώτατου μισθού ή του μέσου μισθού, αν θέλετε, που είναι στα 1.516 ευρώ στη χώρα μας, αλλά σε αμοιβές που ξεπερνάνε τα 2.000 και κυμαίνονται μεταξύ 2 και 3.000 ευρώ ως πρώτος μισθός σε επιχειρήσεις είτε μεγάλες είτε μικρομεσαίες.
1: Ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις, κύριε Κορκίδη, που δίνουν σαν έναν πρώτο, σε έναν νέο προσλαμβανόμενο, ας πούμε, 2.000 ευρώ μεικτά, για μεικτά μιλάμε.
2: Για μεικτά, ναι, αλλά σύν τα μπόνους που μπορούμε να δώσουμε και σύν τα επιδόματα τα οποία βεβαίως θα ακολουθούν αυτές τις αμοιβές. Κοιτάξτε, είναι η τεχνολογία και ο ψηφιακός κόσμος γενικότερα, είναι η πράσινη οικονομία και η βιωσιμότητα, είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός, αλλά σε μια άλλη βάση, ξέρετε, που δημιουργεί ανθρώπους οι οποίοι σχεδιάζουν τις τουριστικές εμπειρίες. Η υγεία και σίγουρα είναι ένας κλάδος πολύ που έχει προοπτική. Η αγροδιατροφή, κοινές τεχνολογίες τροφίμων, οι μεταφορές, τα logistics, η εφοδιαστική αλυσίδα, η ναυτιλία μας και τα λιμάνια, τα χρηματοοικονομικά, οι κατασκευές και βεβαίως και τα μέσα ενημέρωσης.
1: Μέσα ενημέρωσης είναι στα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας. Μέσα ενημέρωσης φαντάζομαι... Ξέρω.
2: Όχι, υπάρχουν πλέον στρατηγικοί σύμβουλοι για τα social
1: Μπράβο.
2: Media.
1: Ναι, social media πιο πολύ, ναι.
2: Ναι. Και βεβαίως και η ειδική ψηφιακών μέσων. Έχουμε καταγράψει έτσι κάποιες ειδικότητες και έχουμε καταγράψει και πόσες θέσεις εργασίας θα χρειαστούν ή θα ανοίξουν, αν θέλετε, θα δημιουργηθούν την επόμενη δεκαετία στη χώρα μας και ποιο είναι το ποσοστό αύξησης της ζήτησης. Δηλαδή, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ηλεκτρονικής μάθησης θα έχουμε μια αύξηση της ζήτησης κατά 55%. Στους ειδικούς κυβερνοασφάλειας μια αύξηση 50%. Στους μηχανικούς αναλύσεων πηγών ενέργειας 45%. Στους αναλυτές δεδομένων 40%. Και πηγαίνουμε και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους που μας ενδιαφέρουν, αν θέλετε, και σε τοπικό επίπεδο, γιατί δεν μπορείτε να δείτε κάτι από την κυρία. Έχει στη δικαιοδοσία και τη Δυτική Αττική, όπου εκεί δημιουργούνται πάρα πολλές εταιρείες logistics, εφοδιαστικής αλυσίδας. Και μάλιστα έχουν μια αυξημένη ζήτηση κατά 30%, που θεωρώ ότι δεν υπάρχουν και πολλοί ειδικευμένοι σε αυτή την κατηγορία επαγγελματίες του χώρου.
1: Αυτό καταλαβαίνω. Υψηλή ειδίκευση είναι η λέξη κλειδί. Δηλαδή, κάνεις βασικές σπουδές και εξειδικεύεσαι μετά σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να επενδύσουμε στις δεξιότητες. Και σε δεξιότητες οι οποίες έχουν ζήτηση, για να μην απογοητεύονται και τα παιδιά. Νομίζω ότι μέχρι τώρα ξέραμε γιατροί, δικηγόροι, ότι ήταν πάντα στην πρώτη προτίμηση των περισσότερων. Οι πολυτεχνικές σχολές, όμως θέλουμε να πάμε και σε κάποιες αν θέλετε σχολές τις οποίες έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και ειδικά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο είναι μια συμφώνευση αν θέλετε του ΤΕΗ της Αθήνας και του ΤΕΗ του Πειραιά με ειδικότητες που έχουν λείψει από την αγορά εργασίας και η τεχνική δικτύων, ναυτιγοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, σε πάρα πολλούς δηλαδή κλάδους βλέπουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις και θα δημιουργηθούν και ακόμα μεγαλύτερες στο μέλλον αν δεν κάνουμε κάτι.
1: Είναι βέβαιο αυτό. Ήδη το συζητάμε. Ήδη το συζητάμε και συζητάμε. Και είναι λογικό. Δηλαδή, θέλω να πω, ένας άνθρωπος που μεγαλώνει ένα παιδί σήμερα θέλει το καλύτερο για το παιδί του και μπορεί να είναι και σε θέση, τουλάχιστον σε επίπεδο ενημέρωσης, δεν μιλάω οικονομικά, να το προσφέρει αυτό στο παιδί του, έτσι. Σε σχέση με παλιά που, ας πούμε, τα παιδιά βρίσκαν, τα τότε παιδιά βρίσκαν τον δρόμο μόνα τους σε πολλές περιπτώσεις.
2: Το θέμα είναι και το κλειδί είναι ότι πρέπει και το παιδί να κάνει αυτό το οποίο του αρέσει. Δηλαδή θα είναι πάντα καλό στο επάγγελμα το οποίο έχει επιλέξει και του αρέσει να κάνει. Πολλές φορές όμως δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε επαγγέλματος και ποιες δυσκολίες υπάρχουν για το κάθε επάγγελμα στην αγορά εργασίας. Εμείς αυτό θέλουμε να συνδέσουμε την εκπαίδευση, τη μάθηση, τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς. Αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας, δηλαδή το κοιτάμε από την πλευρά της επιχειρηματικότητας. Και γι' αυτό σας είπα ότι πάμε, μάλιστα θα πάμε το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο, όπου γίνεται το Rebrain Greece στο Λονδίνο. Γιατί, πρώτον, η Μεγάλη Βρετανία έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, υπάρχει μεγάλη ανεργία των νέων. Οι διαθέσιμες θέσεις, ενώ ήταν 16.000 το χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία, έχουν μειωθεί στις 2.000. Και είναι μια ευκαιρία να επαναπατρίσουμε τα Ελληνόπουλα, τα οποία έχουν, αν θέλετε, πλέον και την εμπειρία, δηλαδή μια κινητικότητα στην απασχόληση, ώστε να τους δώσουμε κίνητρα να γυρίσουν στη χώρα μας. Επίσης, βλέπουμε ότι στη Μεσόγειο, με τη γαλάζια οικονομία, θα δημιουργηθούν πάνω από 7,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις χώρες της Μεσογείου. Εμείς είμαστε από τις δυνατότερες χώρες της Μεσογείου στο θέμα της ναυτιλίας, της έξυπνης ναυτιλίας, των έξυπνων λιμανιών. Και αυτό δημιουργεί για μια αύξηση του εθνικού μας προϊόντος κατά 7%. Βέβαια, όλα αυτά μιλάμε σε βάθος δεκαετίας, αλλά φανταστείτε ότι τα παιδιά που θα μπουν φέτος στις σχολές και έχοντας μια πενταετία σπουδών μπροστά τους, θα είναι στο μέσον αυτής της εικόνας την οποία σχηματίζουμε και δημιουργούμε. Οπότε πιστεύω ότι θα τα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Μακάρι, γιατί ξέρετε, είναι οι περισσότεροι που ακούνε τέτοιου τύπου συζητήσεις, όχι για τα επαγγέλματα που θα έχουν αύξηση τα τελευταία χρόνια και έτσι θεωρούνται επαγγέλματα στα οποία αξίζει κανείς να ποντάρει, ας το πω έτσι. Η κουβέντα περί επιστροφής, δεν ξέρω, βρίσκει πολλούς εκ των ακροατών μας τουλάχιστον και Κορκίδη, όσο παρακολουθώ αυτό το θέμα κάθε φορά που το συζητάω δημοσίως. Ναι, ότι δεν βρίσκουμε τα κίνητρα αυτά που θα μας κάνουν πραγματικά να επιστρέψουμε. Γιατί είναι τα χρήματα, είναι η ποιότητα της ζωής, είναι θέμα φερεγγιότητας. Πώς να το πω. Και δεν μου αρέσει να το λέω, δεν μου αρέσει να μαυρίζω τη χώρα
2: που ζω. Είναι η πραγματικότητα όμως και πρέπει να αντιμετωπίσουμε έτσι. Γι' αυτό και πάμε με κάποιες προτάσεις 35 πολύ μεγάλες εταιρείες της χώρας μας που πληρώνουν ικανοποιητικούς μισθούς και πάμε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε την επιχείρησή μας πρέπει να τις τελεχώσουμε και σωστά. Ναι. Αν θέλουμε λοιπόν και εμείς να δούμε στο μέλλον, θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη σαν μικρομεσαίοι εργοδότες και να δώσουμε αμοιβές οι οποίες θα προσελκύσουν αυτά τα παιδιά να γυρίσουν στη πατρίδα μας. Και μάλιστα με το σκεπτικό ότι εδώ μπορεί να έχουν και ένα σπίτι να μείνουν, ενώ η διαβίωση στο εξωτερικό είναι πολύ πιο ακριβή. Πολλές φορές από τα λεφτά τα οποία παίρνουν και μπορεί να ακούγονται περισσότερα, να μην τους μένουν και χρήματα, ενώ εδώ να έχουν κάποια καλύτερη προοπτική και σίγουρα θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ.
1: Έτσι, ναι. Να μπαίνουν οι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας σε μια σειρά. Έτσι. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστώ για τα άλλα. Έτσι, ένα σχόλιο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ακτίδα αισιοδοξία στις τελευταίες ώρες ότι θα υπογραφεί ένα μνημόνιο, μια συμφωνία.
2: Μακάρι. Εμείς έχουμε να δούμε πάντως 250 βιογραφικά. Όχι να δούμε τα βιογραφικά, να δούμε τα παιδιά με τα βιογραφικά, να συζητήσουμε μαζί τους. Και πιστεύω να καταφέρουμε να πείσουμε να επιστρέψουν οι περισσότεροι με τα βιογραφικά και με
1: να δούμε.
2: Θα σας πούμε τα νεότερα την επόμενη εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή
2: να είστε
1: καλά. Γεια σας. Ο κ. Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Στο μεταξύ, ο Σταύρος Παπαντονίου, με τον οποίο τα λέγαμε νωρίτερα για την κοινοβουλευτική ομάδα, για τη συνεδρία δηλαδή τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, έχει γράψει ένα θέμα στην Καθημερινή σήμερα για τους κλάδους που πρωτοστατούν στις προσλήψεις. Είναι πάνω κάτω αυτά που μας είπε ο κ. Κορκίδης. Οι υψηλότεροι μισθοί τώρα, διαβάζω αυτή την παράγραφο, οι μικτές αποδοχές που καταγράφονται την τελευταία επταετία είναι στα εξής επαγγέλματα. Σας τα λέω για να δείτε πάνω κάτω που βρίσκεστε. Χρηματοοικονομικά, με μέσο μισθό 2.940 ευρώ μικτά και συνολικά 40.000 εργαζόμενους. Στον τομέα της παροχής ενέργειας, μέσος μισθός 2.613 ευρώ, συνολικά 23.000 εργαζόμενοι. Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχή συμβουλών, με μέσο μισθό 2.324 ευρώ και 48.000 εργαζόμενους. Και πάει λέγοντας. Και στη φαρμακοβιομηχανία επίσης είναι ένας κλάδος που παρουσιάζει μεγάλη έκρηξη. Τα συζητούσαμε και πρόσφατα με αφορμή την ιστορία αυτή της Τρίπολης. Όλα αυτά είναι ωραία, είναι καλά. Συζητάμε για τις προσπάθειες που γίνονται επαναπατρισμού των ανθρώπων που πήγαν στο εξωτερικό και κάνουν λαμπρές πορείες, αλλά πρέπει πάντα την εικόνα να τη βλέπει κανείς συνθετικά. Και το λέω αυτό γιατί θα ήταν παράληψη να μην σας αναφέρω το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά, που είναι και πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, και αφορά την έρευνα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι στο πεδίο αυτό της έρευνας δεν τα πάμε καλά. Και ένα έργο πολύ διαφημισμένο του Υπουργείου Παιδείας, το έργο με το όνομα Trust Your Stars, εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, έχει μάλλον άδοξο τέλος. 80 εκατομμύρια ευρώ ήταν ο προϋπολογισμός. Η επίσημη αιτιολόγηση είναι η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο, ο Απόστολος, που υπογράφει το ρεπορτάζ και έχει και τις πληροφορίες της Καθημερινής, αναφέρει ότι επιχειρήθηκε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια. Δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια για την έρευνα. When somebody breaks your heart, like... Και ακούστε και μία ακόμα παράμετρο. Για το έργο υπήρξαν οξύτατες αντιδράσεις από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχαμε φιλοξενήσει και εμείς ανθρώπους που αντιδρούσαν. Μιλούσαν για αξιολόγηση των προτάσεων, των ερευνητικών προτάσεων που έγιναν στο πόδι, και μερικές φορές την αξιολόγηση την έκανε και το AI. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίστηκε το έργο να επαναξεταστεί μετά τη θεσμοθέτηση, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ενός νέου Υπουργείου που θα προκύψει από την ενοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Όταν δεν μπορείς να κάνεις πολλά, μπορείς να κάνεις σίγουρα ένα Υπουργείο. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε και το θέμα αυτό, ενδεχομένως φιλοξενώντας ανθρώπους που θα μπορούσαν να μας μιλήσουν έτσι πιο συγκεκριμένα για το τι ακριβώς συνέβη, και αυτό το πρόγραμμα οδεύει προς ένα άδοξο τέλος. Για την ώρα, διαφημίσεις με τη Vodafone να είναι στην παρέα μας. Όπως ακούσατε λοιπόν, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών. Μια συμφωνία που σας την παρέχει η Vodafone, αναγνωρίζοντας κυρίως την ανησυχία σας. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν εφαρμογές γονικού ελέγχου που σας βοηθούν και εσάς και τα παιδιά, ώστε να φτάσετε σε αυτή την win-win κατάσταση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο vodafone.gr.
0: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
0: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω,
6: Η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούζ, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Περίπου 1.500 πλοία και τα 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν εγκλωβισμένα στον κόλπο, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρι. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ιντερπόλ. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Πραγματικά 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή εδώ για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο παρέα σας. Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για συναυλίες. Ο Κώστας Οντελέζος στα νέα σήμερα έτσι αναδεικνύει μία ακόμα συναυλιακή πτυχή. Πόσες συναυλίες έρχονται να βάλουν φωτιά στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ήδη τώρα αυτό το διάστημα που μιλάμε και ενώ περιμένουμε τους Metallica, τους Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, φαίνεται ότι και μόνο αυτά τα δύο σημαντικά συναυλιακά γεγονότα, οπωσδήποτε είναι συγκροτήματα με τεράστια ιστορία, λειτουργούν έτσι ως ένας ισχυρός καταλύτης για τη ζήτηση και τις πληρότητες και τις τιμές, γιατί αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους σε ό,τι αφορά την βραχυχρόνια μίσθωση. Για παράδειγμα, το Σάββατο 23 Μαΐου, η μέρα δηλαδή που πολύ αναμένεται και μετράτε φαντάζομαι αντίστροφα, δεδομένου ότι είναι Πέμπτη σήμερα για τους Μετάλλικα, το Σάββατο η ζήτηση για διαμονές εμφανίζεται περίπου κατά 25% αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή ημέρα. Ο Κώστας παραθέτει τα στοιχεία. Οι συναυλίες αλλάζουν λοιπόν και τα δεδομένα στη βραχυχρόνια και γενικότερα υπάρχει, και το έχουμε δει με αφορμή κυρίως τις τεράστιες συναυλίες που γίνονται στο εξωτερικό, έτσι, με ονόματα και που έχουν εκτόπισμα σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι υπάρχει αυτή η λεγόμενη οικονομία του συναυλιακού τουρισμού. Να, τις προάλλες τα λέγαμε, με αφορμή τη Σακύρα και αυτό το οποίο κατάφερε να κάνει στην Κόπα Καμπάνα στη Βραζιλία. Αναπτύσσεται γύρω από τέτοια ονόματα μια τεράστια, μια εκρηκτική οικονομία του συναυλιακού τουρισμού και είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και αυτοί που διαθέτουν τα καταλήμματά τους και οι τοπικές αρχές και αυτοί που προσφέρουν υπηρεσίες. Και για να δούμε, γιατί πολλά λέγονται. Έχουμε μπει και σε έτσι, περίοδο προ-Eurovisionική, ότι θα τα καταφέρει ο Ακύλας και θα φέρει τη Eurovision και πάλι στην Αθήνα. Να, ορίστε ένα στοίχημα και για την Ελλάδα. Τώρα, όποια συναυλία γίνει από εδώ και πέρα θα γίνει σε ανοιχτό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρει κανείς όποια παρέα θέλει, ακόμα και τα παιδιά του. Αυτά που τα events και οι συναυλίες που γίνονται όμως, που θα γίνονται στο εξής σε κλειστούς χώρους, από αυτές εξαιρούνται πια τα παιδιά και φαντάζομαι ότι όλοι έχετε μια ανάμνηση, τα έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, με τους γονείς πριν από χρόνια να ακούσε έναν αγαπημένο τραγουδοποιό, ας πούμε, σε παίρνει σχεδόν ο ύπνος έτσι δίπλα τους. Ο Αναστάσης Κουτσογιάννης από το FYI News το έχει ψάξει το θέμα, έχει μιλήσει και με ανθρώπους που οργανώνουν συναυλίες και με καλλιτέχνες για αυτή την απόφαση, η οποία θα μας εξηγήσει και πώς ακριβώς ήρθε άλλη μια απαγόρευση στη ζωή μας. Γεια σου Αναστάση, καλησπέρα.
1: Καταρίνα, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά. Πώς προήλθε αυτό τώρα, γιατί δεν το έχουμε πάρει και είδηση? Δηλαδή, εσείς σήμερα το αναδεικνύεται, αλλά δεν ξέρω αν είναι και έτσι ευρύτερα.
1: Θα σου πω. Αυτό προέκυψε αρχικά για θέμα τελείως αποτύχη. Είχα κλείσει μια φίλη να πάμε στην συναυλία και θα έπαιρνε και το μικρό μαζί. Και ξαφνικά μια μέρα πριν τη συναυλία μου λέει: εσύ δεν θα έρθουμε, γιατί απαγορεύονται πλέον τα ενήλικα στις συναυλίες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα νόμο που ψηφίστηκε πέρσι και είναι σε ισχύ κοντά στον ένα χρόνο περίπου. Ο οποίο απαγορεύει τα ανήλικα ουσιαστικά από το να μπαίνουν στις συναυλίες, όχι μόνο τα ανήλικα, αλλά και τα ανήλικα στον τομέα του γονεί, το οποίο δεν υπήρχε.
0: Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, αν δεν έχει κάπου να το αφήσει, δεν μπορεί και να το πάρει μαζί σου.
1: Ακριβώ. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι γενικά, τι γίνεται με τα παιδιά όταν μένουν μόνο στο σπίτι και δεν έχουν που να τα αφήσουν οι γονεί κτλ. Και λε, το παίρνουν μαζί μου στη συναυλία, α πούμε. Το άλλο κομμάτι είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση να μπει μέσα ο μικρό ή μικρή να ακούσει τον καλλιτέχνη που θέλει. Και χάνονται έτσι ευκαιρίες γενικά. Δεν λέω για τα 10χρονα προφανώς και τα 5χρονα και τα 6χρονα. Μιλάω για τα 15χρονα.
0: Πάντως 15 χρονών τώρα μπορείς να πας. Δηλαδή όλοι νομίζω έχουμε μια εμπειρία που τη θυμόμαστε και λίγο πιο αυτόνομα γιατί είναι μια εφηβεία. Και είναι ωραίες αναμνήσεις αυτές.
1: Δηλαδή μίλαγα τώρα με την Κατερίνα από τη Fast Productions που έχουν το Χάρις και το Floyd και μου λέει ότι έχουν επιλέξει οικογένειες με παιδιά που έχουν πάει συγκεκριμένα να δουν καλλιτέχνες που δεν θα τους ξαναδούν ποτέ στη ζωή τους. Δηλαδή σκέψου να έχεις μια μοναδική ευκαιρία, αν είσαι 15 και θες να δεις κάποιον. Και ξαφνικά αυτή η ευκαιρία να σου κόβεται.
0: Και ο λόγος ποιος είναι το...
1: Είναι η έκθεση σε αλκοόλ και τσιγάρο. Ενώ η νόμη προφανέστατα.
0: Τα παιδιά που πάνε και αγοράζουν τα 15 χρόνια στο περίπτωμα.
1: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς.
0: Αυτό είναι καπνικά προϊόντα. Μάλιστα.
1: Είναι μία πτυχή αυτή. Η άλλη πτυχή είναι ότι οι νόμοι ούτως ή άλλως υπάρχουν. Το κάποιον απαγορεύεται μέσα στα μαγαζιά. Και επίσης απαγορεύεται και η πώληση αλκοόλ σε ενηλίκους. Δηλαδή, αντί να εφαρμόσουμε τον νόμο όσο έχει, πάμε να κάνουμε και να βάλουμε μια ακόμα απαγόρευση, η οποία δεν έχει και κανένα σωστικό νόημα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, γενικότερα αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει και το πρακτικό του θέματος, δηλαδή αν πραγματικά αυτό σε θωρακίζει από κάτι, έτσι, και είναι μετρήσιμο νούμερο, αυτό θέλω να πω πρακτικά, και το ηθικό για το πόσο λειτουργούν οι απαγορεύσεις. Και ναι, θα το δούμε, γιατί έχουμε μια μεγάλη απαγόρευση που έρχεται, είναι αυτή που αφορά στα social και στους κάτω των 15, πώς θα βγει στην πράξη.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο, να σου πω την αλήθεια, γιατί εκεί θέλει άλλα πράγματα.
0: Εμπλέκονται πάρα πολύ, ναι.
1: Εμπλέκονται αλλά... πάρα πολύ. Μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για φυσική παρουσία σε ένα κατάστημα.
0: Τώρα,
1: ωστόσο,
0: ναι.
1: Να πω εδώ στο προηγούμενο που είπες, ότι μελέτες και αμερικανικές και ευρωπαϊκές και τα λοιπά έχουν δείξει ότι όσο απαγορεύεις ένα πιτσιρίκι διάφορα πράγματα, του βγαίνει αντίδραση. Δηλαδή θα πάει, θα το απαγορεύσει το αλκοόλ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πει αλκοόλ, τα περίπτωση γεμάτα αλκοόλ είναι. Τα μπαρ επίσης δεν εξαιρούνται όλα από τον κανονισμό αυτό. Οι ταβέρνες δεν εξαιρούνται από τον κανονισμό αυτό. Οι καφετέριες επίσης δεν εξαιρούνται από τον κανονισμό αυτό.
0: Όχι, είναι λίγο υποκριτικό, με την έννοια ότι την ίδια έκθεση σε αλκοόλ και, πώς να το πω, και τσιγάρο έχει το παιδί που θα το πάρεις και θα πας, ναι, όπως λες και σε ένα εστιατόριο να φας. Τώρα ιδίως που καλοκαιριάζει και βγαίνουμε και έξω, οπότε καπνίζεις όσοι καπνίζουν και άνετα, γιατί σε εξωτερικό χώρο επιτρέπεται. Η ίδια ακριβώς έκταση είναι. Χάνει απλώς το θέαμα. Μια επαφή με τον πολιτισμό. Το όποιο πολιτισμό, ό,τι έχει επιλέξει ο καθένας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι, έχεις απόλυτο δίκιο σε όλο αυτό. Και σου λέω, δεν, όσο και να το έχω διαβάσει και να το έχω ψάξει και να έχω μιλήσει με κόσμο και με νομικούς ακόμα, δεν βγαίνει κανένα νόημα πίσω από την απαγόρευση την ολική στα ανήλικα, των 10 του 17, να μην μπαίνουν συναυλικούς χώρους. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα πράγμα το οποίο και εγώ μέχρι να το συνειδητοποιήσω ότι γίνεται, δεν μπορούσα να το πιστέψω.
0: Αναστάση, ο Γιώργος, ο ηχολήπτης μας, τώρα μου θέτει μία ακόμα παράμετρο. Να σε λίγο προετοιμαζόμαστε να μιλήσουμε. Έχουμε και τη στήλη του σινεμά, είναι Πέμπτη σήμερα. Έχουν ανοίξει κάποια θερινά. Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό, φαντάζομαι ότι και στο θερινό που καπνίζει κόσμος ακόμα και μπορεί να πιει και μια μπυρίτσα, έτσι, τώρα που το σηκώνει και ο καιρός, επίσης απαγορεύεται να φέρεις.
1: Όχι, δεν απαγορεύεται. Δεν υπάρχει. Η πρόβληψη είναι μόνο για κλειστούς χώρους. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κάποιο ουσιαστικό νόημα πίσω από αυτό, γιατί σε θερινούς χώρους κανονικά επιτρέπεται. Ή σε μαγαζιά που είναι δηλωμένα ως χώροι πολιτισμού, ας πούμε, που εκεί υπάρχει μεγάλη ασάφεια στη διάταξη που πέρασε. Επίσης, σε χώρους οι οποίοι λειτουργούν με προκρατήσεις. Δηλαδή, αν εγώ είμαι μαθητής σε ένα σχολείο, ας πούμε, δάσκαλος ή οτιδήποτε, και κλείσω μια εκδήλωση σε ένα χώρο και έχω κάνει την εγγραφή στην πλατφόρμα την ψηφιακή, μπορώ κάλλιστα να πάρω τους μαθητές και να πάμε στο χώρο της εκδήλωσης. Απαγορεύεται μόνο σε ανοιχτή μπαρ και κλειστούς χώρους τύπου κλαμπ ή συναυλιακούς χώρους, γιατί τα παίρνει και αυτά η μπάλα.
0: Όχι, τώρα έχει έρθει ένα μήνυμα από το Στέλιο που μας ακούει από την Καλαμαριά και προετοιμάζεται για το ταξίδι. Το ταξίδι στην Αθήνα για τους Μετάλλικα. Συγγνώμη, εμείς που περιμένουμε ένα χρόνο, δεν μπορεί να μπει το παιδί μου? Όχι. Μπορεί
1: όχι,
0: να μπει.
1: Όχι, εντάξει,
0: είναι, ο ΆΚΑ είναι ανοιχτός χώρος, είπαμε. Είναι κλειστή η χώρα. Όχι, μην σπέρνουμε και τον πανικό.
1: Μην τρομάζουμε και κόσμο.
0: Απλώς στους Μετάλλικα θα υποστείτε έναν έλεγχο, γιατί αν μπείτε να δείτε τι επιτρέπεται, τίποτα, ούτε ένα αναψυκτικό, έτσι. Είναι πολύ αυστηρή.
1: Ναι, εντάξει, αυτό και αυτό το καταλαβαίνω, ας πούμε. Ναι, και αυτό το καταλαβαίνω σε ένα σημείο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω σε κανένα το σημείο είναι αυτό με τους κλειστούς συναυλιακούς χώρους.
0: Ναι. Όχι, έχεις δίκιο. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το έτσι αναδεικνύετε. Και φαντάζομαι δεν υπάρχει και κάποιος που να συμφωνεί με αυτό.
1: Να σου πω την αλήθεια, τα σχόλια των αναγνωστών ήταν ανάμεικτα.
0: Ανάμεικτα.
1: Ήταν ανάμεικτα, ναι.
0: Για πες το μου αυτό, γιατί με ενδιαφέρουν τα σχόλια.
1: Όχι, και εμένα επειδή με ενδιαφέρουν και ήθελα πραγματικά να το σκέφτεται τον κόσμο. Ήταν μισά-μισά, ήταν συντονισμένα με τον κόσμο που έλεγε ότι καλά κάνουν γιατί το έχουν ξεφύγει ανήλικοι και παραβατικότητα κτλ. Και ήταν και άλλοι προφανώς στη λογική του ότι ρε παιδιά, δεν γίνεται να απαγορεύουμε σε έναν ανήλικο να πάει με το γονιό του σε μια συναυλία. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι
0: τη συναγώγηση. Δεν επιτρέπεται, ξαναλέω.
1: Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ναι, γιατί θεωρητικά δεν επιτρέπεται το τσιγάρο και η πώληση αλκοόλ σε ενηλίκους, ενώ ότι κανόνες υπάρχουν και νομικούς, είπαμε και πριν.
0: Μάλιστα, ωραία, εντάξει, τι να πω, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε και άλλα έτσι ρεπορτάζ για πράγματα που δεν είναι πρώτη γραμμή επικαιρότητα. Είναι χρήσιμο όμως να τα ξέρουμε και γιατί όχι να τα κριτικάρουμε αν διαφωνούμε, Αναστάση.
1: Εννοείται, Κατέρινα,
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Ο Αναστάσης Κουτσογιάννης, αρχισυντάκτης στο FYI News, για την απαγόρευση ενηλίκων στις συναυλίες. Άντε, λέει, πείτε το μας ότι είναι για κλειστούς χώρους, στείλατε την ψυχή μας στην Κούλουρη. Όχι, προς Θεού. Μετάλλικα, forever. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping.

0: Όχι, δεν θα μπει ο Γιάννης Φέρτης, ούτε η Αφροδίτη Μάνου, γιατί είναι διασκευή. Είναι η διασκευή του Φρενίκ και είναι πράγματι πολύ ωραία διασκευή και τρόπο καλοκαιριάζει. Φτιάξτε έτσι ωραίες λίστες για να κλείσουμε την εκπομπή όπως ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω για την ομορφιά, είναι και πώς να το πω, με έναν τρόπο υποκειμενικά τα πράγματα αυτά, αλλά η μουσική οπωσδήποτε θα μας σώσει. Η μουσική και το σινεμά, διότι σήμερα είναι Πέμπτη και θα πάμε σινεμά. Ο Εμίλιος είναι μαζί μας. Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, καλώς τον.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
0: Έπαιξα Billie Eilish στην αρχή και είπα ότι, ότι η κριτική τουλάχιστον συμφωνείται μεταξύ σας πως είναι κάτι τίμιο. Είναι μια τίμια δουλειά. Έχει και την υπογραφή του Κάμερον που κάπως την αναβαθμίζει.
1: Όσο να είναι. Άμα είσαι λίγο υπογραφή Κάμερον, κάτι γίνεται.
0: Είναι θέμα διαστάσεων. Παίζει όλο το 3D δηλαδή.
1: Το 3D παίζει σίγουρα ρόλο. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι το βασικό. Να πούμε ότι μιλάμε για το ντοκιμαντέρ το Hidden Heart and Soul που ουσιαστικά απεικονίζει μια συναυλία ή στην πραγματικότητα είναι δύο συναυλίες που έχουν μοντεριστεί μαζί την περιοδία τέλος πάντων των εξελίξεων της Billie Eilish σε όλο τον κόσμο για το μακρόνι το τελευταίο της άλμπουμ και το σκηνοθετεί μαζί με την ίδια ο James Cameron. Και έχει φέρει και τις κάμερες της 3D αυτές τις ωραίες που θα μάσαμε στο Avatar για παράδειγμα. Θα έχει φέρει μαζί του και είναι τριδιάστατη συναυλία. Οπότε μένουμε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς, μένουμε λίγο στη σκηνή πάνω μαζί της.
0: Σου άρεσε πάντως πολύ, αν κρίνω από τα 3,5 αστεράκια.
1: Ναι, μου άρεσε πολύ. Εντάξει, ούτε σε άλλους μου αρέσει η μουσική της. Το οποίο θεωρώ ότι βοηθάει. Σε κάποιον αρέσει η μουσική της, εντάξει, βοηθάει να πάει να δει την ταινία. Αλλά είναι πολύ καλοφτιαγμένο έτσι όπως είναι. Είναι πολύ καλοφτιαγμένο και το ίδιο το show. Δηλαδή σε κάνει. Το οποίο είναι βασικό προσώπη μια τέτοια ταινία. Mm-hmm. Να σε κάνει να λες, αχ, να ήμουν και εγώ σε αυτή τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Αν το πεις αυτό, έχει πετύχει το πράγμα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλωστημένο σόου αυτό, έτσι κι αλλιώς, το ίδιο, και η ταινία σε βοηθάει να μπει στη θέση του θεατή.
0: Ζεσθενόμαστε για το συναυλιακό καλοκαίρι που έρχεται. Έτσι. Και μιας και έτσι, ξεκινάμε μουσικά. Έχει κυκλοφορήσει, έχω ένα ερώτημα εδώ πολύ συγκεκριμένο. Ντοκιμαντέρ για τους Iron Maiden.
1: Προσεχώς.
0: Α, έρχεται.
1: Έρχεται. Τώρα είναι ή την επόμενη ή την μεθεπόμενη εβδομάδα. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά είναι πολύ σύντομα.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό εν όψη έχουμε και συναυλία, έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή μπήκαμε τώρα, έχουμε αρχίσει και μετράμε κάποιοι. Εγώ δεν θα πάω στους Μετάλλικα. Στοίχημα, ξέρω 2-3 τραγούδια, για να είμαστε και έτσι ειλικρινείς. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, είναι κάποιοι που θέλουν να προετοιμαστούν και θα βοηθήσει αν συμπέσει κιόλας. Mortal Kombat 2. Ξεκινάω, αφήνω επίτηδες την κομμωδία, γιατί έχω ακούσει πολύ κόσμο που περιμένει να το δει.
1: Ναι, όντως περιμένει πολύ κόσμο να το δει. Καταρχάς είναι τα νιάτα μας, να σου πω τώρα, εντάξει, ανάλογα για την ηλικία έχει ο καθένας. Είναι το δημοφιλές βίντεο παιχνίδι, το Mortal Kombat, έτσι. Το οποίο είχε βγει ήδη μια ταινία πριν από 2-3 χρόνια. Και τώρα βγαίνει το sequel. Εντάξει, ο κόσμος του παιχνιδιού μπορεί να εμπνεύσει και εφόσον πηγαίνουν καλά, όταν πηγαίνουν καλά αυτές τις ταινίες, θα δούμε κι άλλες. Δηλαδή, νομίζω και η δεύτερη έχει κάνει ήδη ένα πολύ καλό άλμα στην Αμερική. Και εδώ πιστεύω ότι θα πάει καλά, οπότε ξέρεις, θα υπάρξει και τρίτη και όσο πάει. Εντάξει, πολύ δράση, οι χαρακτήρες του παιχνιδιού, οι αγαπημένοι κτλ. Πολύ σπλάτερ, έχει και πολύ σπλάτερ, που δεν είναι PG-13 όπως είναι μερικά τέτοια. Τέτοια, ας πούμε, τέτοιες ταινίες που βγαίνουν, βασισμένες σε video games εννοώ. Mm-hmm. Για τους φαν σίγουρα θα πάνε όλοι και θα πάει και κόσμος που ξέρεις, απλά θέλει να πάει να... τη δράση του, να φέρει τον κόλπο του.
0: Είναι κώδικα πάντω. Ναι, ακούς τώρα το Mortal Kombat και θα πάνε οι αναμνήσεις.
1: Θα πάνε βέβαια και πιτσιρικάδες, φαντάζομαι που. Δεν ξέρω αν παίζεται. Έχω χάσει λίγο επαφή με τα video games. Δεν ξέρω αν δηλαδή στις καινούριες κονσόλες παίζεται. Εντάξει, εσύ το μπορεί να το ξέρει καλύτερα.
0: Παίζεται, έχω απευθεία ενημέρωση. Ο Γιώργο, ο τραχνό μου λέει, με ενημερώνει. Έρχονται και Street Fighter ταινία. Έρχονται όλα αυτά να βιώσουν.
1: Έρχονται, ναι. Κοίτα, γενικά εφόσον υπάρχει ανάγκη για σενάρια, ακόμα και σε αυτού του είδους ταινίες δράσης εννοώ, υπάρχει ανάγκη για σενάρια. Και εφόσον δεν υπάρχουν καινούργιοι μύθοι, ή τέλος πάντων καινούργιοι μύθοι, είναι δύσκολο να επενδύσουμε σε αυτούς. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο εύκολο να επενδύσεις σε ένα μύθο ο οποίος έχει ήδη ένα fan base, έτσι, μια βάση ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε να το δουν.
0: Που αυγατίζει με το πέρασμα του χρόνου, γιατί πρέπει να είναι μικρότερη. Ναι, σωστό. Ναι. Αυτό το βλέπουμε.
1: Οπότε βλέπουμε.
0: Να δούμε και ένα καινούργιο μύθο, βέβαια. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μακάρι. Τι να πω.
0: Αυτό μας λείπει. Λοιπόν, ο Κυρλίκος μας ενημερώνει αμεσότητα οι ακροατές. Iron Maiden, το ντοκιμαντέρ, 17 Μαΐου. Πλησιάζει.
1: Είδες.
0: Όριστε.
1: Οι φαν το ξέρουν.
0: Ωραία. Λοιπόν, πού να πάμε. Α, θέλω να πάμε στο Χόκουμ. Που έχω ακούσει. Έτσι καλά διαβάζονται.
1: Έχεις ακούσει καλά, ε.
0: Ναι, εντάξει, εσύ δεν συμφωνεί βέβαια. Το έχεις, έτσι, το έχεις θάψει λίγο εντός
1: εγώ. Άξι ρε παιδί μου, το έχω θάψει τώρα. Ας μην χρησιμοποιούμε τέτοιες χαρακτηρίες.
0: Είναι πάντως ατμοσφαιρικό θρίλερ.
1: Ναι, ατμοσφαιρικό είναι. Ναι, είναι και ο Ντέμιαν Μακάρθι είναι από τα ανερχόμενα ονόματα του χώρου και κάνει την οντότητα μια ταινία τρόμου πάλι πριν μερικά χρόνια. Εδώ έχουμε και παραγωγούς από το Weapons και το Longlegs, από τις πιο πετυχημένες ταινίες τρόμου των τελευταίων ετών, τελευταίων 1-2 ετών είναι αυτά. Παίζει ο Adam Scott από το τηλεοπτικό Severance, πολύ γνωστός και αυτός, πρωταγωνιστής. Είναι μια ιστορία έτσι, θα έλεγα κλασική ιστορία της μυθολογίας του τρόμου, δηλαδή πηγαίνει ένας συγγραφέας τέτοιων ιστοριών, πηγαίνει στην Ιρλανδία σε ένα ξενοδοχείο, τέλος πάντων με αφορμή να γυρίσει εκεί τις τάχτες των γονιών του.
0: Ναι.
1: Και το ξενοδοχείο αποδεικνύεται στοιχειωμένο.
0: Α, βρήθη πρωτοτυπίες, μπράβο. Ωραία.
1: Μια σουίτα που είναι στοιχειωμένη και ψάχνουμε εκεί να βρούμε το μυστήριο. Τώρα, τι γίνεται. Η ένικη είναι λίγο περίεργη, οι εργαζόμενοι ακόμα πιο περίεργοι. Καταλαβαίνεις.
0: Μένει σε πρώτο επίπεδο, όπως λες και εσύ. Δεν βλέπουμε το δεύτερο.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν τον πολύ είδα το δεύτερο, δεν ξέρω. Μπορεί κάποιο να το δει.
0: Μπορεί.
1: Ή μπορεί κάποιο να μην ενδιαφέρεται για δεύτερο επίπεδο και μια χαρά.
0: Και αυτό θεμητό, δεν το συζητάμε. Μίλε, θες να μου πεις έτσι δύο λόγια για αυτό που είδαμε και περιμένουμε να δούμε, γιατί εκεί είναι που θα σπάσουν τα ταμεία. Αναφέρομαι τώρα στον Νόλαν και στην Οδύσσια.
1: Για το τρέιλερ, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι λίγο περίεργο. Γενικότερα θα έλεγα είναι περίεργη αυτά όλα που έχουμε δει από την Οδύσσια ως τώρα.
0: Θα είναι Οδύσσια ή μήπως είναι κάτι άλλο? Δεν ξέρω.
1: Έλα μωρέ, γιατί... τι είναι η Οδύσσια τώρα, γιατί είναι. Δεν θα
0: υπάρχει πάντα μια περιμένει πολύ να δει, συγκεκριμένη ιστορία.
1: Περιμένει... ναι, εντάξει, όποιος περιμένει να δει Ραψοδία Α τώρα, ξεκινάμε και παίρνουμε τον Όμηρο κατά γράμμα, δεν πρόκειται να δει τίποτα τέτοιο, θα το ξεχάσει. Hollywood θα δει. Αυτό που ελπίζουμε όλοι είναι ο Νόλαν, και εντάξει, αυτό φαντάζομαι θα το έχει κάνει ο άνθρωπος, να δώσει την προσοχή που έχει δώσει και στις προηγούμενες ταινίες του, η οποία είχε ένα αποτέλεσμα έτσι πολύ σπουδαίο, ειδικά αναπεριπτώσεις.
0: Ναι.
1: Εμένα μου. Ναι.
0: Όχι, άκουσα αυτό που έλεγε στη συνέντευξη, ότι θα είναι μια γραμμική αφήγηση πρωτότυπη. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, γράφονται τέρατα. Ας πούμε για την Άννα Χάθαουέι που παίζει τώρα και στην ταινία με τον διάβολο που φορούσε πράντα. Το τι γράφουν, έχει λέει να συγκρούεται το υποκριτικό της ταλέντο με τα μπότοξ. Γιατί σου λέει για το ρόλο που υποδίδει.
1: Εντάξει, τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι
0: με τους χαρακτήρες, ναι. Ό,τι θες ακούς.
1: Τι είναι η γλώσσα να μιλήσουν αρχαία ελληνικά, δύσκολο. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να έχει μια σοβαρή αφήγηση η ταινία, που να λειτουργεί και να έχει και έναν επικό χαρακτήρα, ο οποίος θα είναι όμως όχι αυτό που λέμε συμβατικά επικός χαρακτήρας, πραγματικά επικός χαρακτήρας, γιατί μιλάμε για το έπος, έτσι, τα ομερικά έπη είναι το λέει και η λέξη. Αυτό με ενδιαφέρει, να δούμε την αφήγηση. Από τα τρέιλερ δεν μπορείς να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Εγώ βλέπω μια πιο παλιωμοδίτικη λογική. Αυτό που βλέπω στην εικονοποίηση εγώ είναι ούτε πολλά ειδικά εφέ. Βλέπω λίγο μια λογική σαν να έχει γυριστεί περασμένη δεκαετία η ταινία. Αυτό μπορεί να είναι και καλό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και για καλό, θα πω. Γιατί όταν βαρυφορτώσεις με ειδικά εφέ μια ταινία, χάνει πολύ μετά στην ψυχή της. Πάνει στο ρεαλισμό της και σε αυτό που περνάει στο θεατή. Θα δούμε. Πλέον και τα τρέιλερ δεν μπορείς να καταλάβεις. Τα τρέιλερ έχουν, για μένα, έχουν χειροτερέψει πολύ σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν οι δημιουργοί να μην δώσουν spoiler καθόλου και καταλήγουν να μην κάνουν τίποτα.
0: Να μην σε βάζουν καθόλου στο κλίμα τους. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ, ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε πάντως ορισμένα πράγματα, όπως ας πούμε τι ήταν οι λεστριγόνες, που λέει και ο Καβάφης στο ποίημα του. Να το μελετήσαμε τον Καβάφη τώρα και με το παγκάκι. Διότι εκεί στο τρέιλερ που λες και εσύ του Νόλαν, τους είδαμε λίγο, τι να πω, μεσαιωνικούς, πάνοπλους πολεμιστές. Εντάξει. Και το βέβαιο είναι ότι κάτι δεν θα μας αρέσει. Το βέβαιο είναι ότι θα πάμε όλοι να το δούμε και θα έχουμε να λέμε. Μάλιστα. Πότε περιμένουμε την Οδύσσια, έχουμε.
1: Είναι στις 16 Ιουλίου.
0: Α, Ιουλίου, έχουμε ακόμα. Εντάξει. Εμίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Λοιπόν, φεύγουμε. Νίκος Ανδρίτσος, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3, με δημοσκόπηση σήμερα, παρακαλώ. Παραδίδω εγκαίρως, τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115

0: 2026, οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. «30 αλλαγές στο Σύνταγμα», ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Στη διαδικασία εγγράφηκαν ομιλητές 45 βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων άσκησαν κριτική σε ορισμένες από τις διατάξεις του Συντάγματος που προτείνεται η τροποποίησή τους, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις και για ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη διαδικασία, υπογράμμισε «Πράγματι όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, όπως ανέφεραν βουλευτές, ιδίως οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα», είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, επισημένοντας ότι φέρεται να έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για χαλάρωση του αποκλεισμού με αντάλλαγμα τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών. Περίπου 1.500 πλοία και τα 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο λόγω του ιρανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας. Σε λίγο στο μαγκαζίνο μας η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις μέχρι την πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καριστιανού. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα επιδημίας Χανταϊού παραμένει μικρός. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μος

0: Σχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς. Το μονομελές πλημελιωδικείο Δικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί σε χρηματική. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Το δικαστήριο αποφάσισε επιπλέον να του αφαιρέσει για 6 μήνες την άδεια οδήγησης. Διασωληνωμένο στο Θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 21 ετών νεαρού που έπεσε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στην Αμουδάρα Ηρακλείου από τα πυρά του 54χρονου συντοπίτη του. Ένταση προκλήθηκε όταν συγγενείς του νεαρού αντέδρασαν στη θέα των αστυνομικών με φωνές και σπρωξήματα, απέτησαν την απομάκρυνση των αστυνομικών από το χωριό. Την οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης στον Πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής Κωνσταντίνο Φωτόπουλο κατά τη συνάντηση εργασίας που είχαν εν ώψη της κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου. Ο Υφυπουργός παρουσίασε το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας καθώς και τις βασικές αρχές της επικείμενης ρύθμισης, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες θέσεις της ραδιοφωνικής αγοράς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς κόσμο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις προβλέπονται αύριο εδώ στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, αυλαβής βγαίνει η κυβερνητική παράταξη από την κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 6 ώρες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έστειλαν μηνύματα στον Πρωθυπουργό για το επιτελικό κράτος, για την ανάγκη όλοι να δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, καθώς και για τις σχέσεις τους με τους υπουργούς, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να ξεπεράσει τα όρια που ο Πρωθυπουργός έθεσε στην εισαγωγική του ομιλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενωτικός, ζήτησε από όλους να υδρώνουν τη φανέλα και να μπει τέλος στην εσωστρέφεια. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από τον Γιάννη Καντέλη.
1: Με την ομιλία του στην έναρξη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να ρίξει γέφυρες στους βουλευτές του κόμματος για να μπει φρένο στην εσωστρέφεια και με ορίζοντα τις εκλογές προειδοποίησε πως μόνο ενωμένοι μπορούν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Η προσωπική επιτυχία του καθενός μας, να φέρουμε σε όλους, περνά μόνο μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη.
1: Δεν άργησαν όμως να πέσουν τα πρώτα βέλη μεταξύ υπουργών, με τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει για αυτούς που απουσίασαν από τη συνεδρίαση, φωτογραφίζοντας τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος βρίσκεται στην Πορτογαλία για συνάντηση με τον ομόλογό του.
3: Σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε ομάδα, θα την υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Δεν υδρώνουν όλοι τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν.
1: Ανάλογες αιχμές και από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
4: Οι απότες από τη μάχη θα έχουν ευθύνες.
1: Καρφιά υπήρξαν και για όσους δεν δίνουν τη μάχη από την πρώτη γραμμή, αλλά προτιμούν προστατευόμενο περιβάλλον. Με τον κύριο Μητσοτάκη στο κλείσιμο της συνεδρίασης να συμμερίζεται αυτή την άποψη.
5: Δεν είναι δυνατόν βουλευτές να φέρουν το άλογος για υποθέσεις που απασχολούν και υπουργοί να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Ας αφήσουμε πίσω την εύκολη για εμάς άκαπνη δημοφιλία ως υπουργοί και να αγωνιστούμε για την παράταξη.
4: Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στη μάχη.
6: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι υποστηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν. Ξέρουμε όλοι πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες.
1: Είχε προηγηθεί διάλογος του Πρωθυπουργού με τον βουλευτή Βασίλη Γιώγιακα και την πρόσφατη αντιπαράθεσή του με τον εξοκοινοβουλευτικό υφυπουργό υποδομών Νίκο Ταχιάο.
5: Πριν λίγες μέρες, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, δέχτηκα την απαξίωση υπουργού σε ερώτηση για έργο της περιοχής μου ότι λαϊκίζουμε και ψηφοθυρούμε.
6: Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχλησή μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά. Έχω την απέτηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό.
1: Εχμές για τον κύριο Σκέρτσο, χωρίς να τον κατονομάσει, επιφύλαξε ο κύριος Κατσανιώτης. Ενώ ο Μάκης Βορύδης επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
7: Δεν περιμένουμε τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΟΑΣΑ και του ΙΟΒΕ, όπως λέει στις αναρτήσεις του, για να φτιάξουμε το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας.
3: Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό, την κυρία Κοβέση, η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια. Έχω δει όλες τις υποθέσεις. Είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις.
1: Στις 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για το κλίμα και το παρασκήνιο σήμερα στην διαδικασία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Σία Κοσιονή.
8: Ήταν απολύτως αποδοτικό το μασάζ που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Τα λέγαμε και χθες στο δελτίο για τις πολλές επικοινωνίες που υπήρχαν και του Πρωθυπουργού και συνεργατών του με βουλευτές. Φάνηκε, ήταν πολύ ξεκάθαρα και τα μηνύματα του ίδιου στην εισαγωγική του ομιλία ότι. Πείτε ό,τι πρέπει να πείτε, κάντε κριτική, δεν πρέπει να περάσετε τα όρια. Και κανένας δεν πέρασε αυτά τα όρια, ώστε να μπορεί να βγει τώρα η κυβέρνηση, να βγει ο ίδιος και να πει ότι ήταν μια ισοκομματική διαδικασία η οποία κύλησε ομαλά και η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πιο δυνατή. Αυτό το μήνυμα θέλουν να περάσουν, γιατί ήξεραν ότι αν από εδώ έβγαινε το μήνυμα της εσωστρέφειας, η ήδη δύσκολη κατάσταση για το κυβερνών κόμμα θα γινόταν ακόμη χειρότερη.
9: Πάντως, εκεί που περίμενες μια ρήξη, την εμπέδωση μάλλον μιας ρήξης στο πλαίσιο αυτού του κλίματος που διαμορφώθηκε μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας, αναδείχθηκε η άλλη εσωκομματική αντιπαράθεση, αυτή που αφορά στην επόμενη μέρα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ξεκίνησε όλο αυτό το κλίμα από την τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη απέναντι στον κύριο Δένδια, αλλά είδαμε να βγαίνει προς τα έξω και αυτή η έντονη αντιπαράθεση που υπάρχει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος μεταξύ αυτών που βγαίνουν μπροστά.
9: Αυτά μου δίνουν δύσκολα, τη μάχη, αυτά μου δεν τη δίνουν.
8: Δίνουν τη μάχη και σε όσων χτίζουν προφίλ. Mm. Και είναι αρκετοί, αυτό έλεγαν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, χτίζουν προφίλ προβάλλοντας μόνο το έργο τους και ποτέ να μην παίρνουν θέση στα δύσκολα ζητήματα που απασχολούν την κυβέρνηση και εκεί που κάποιοι άλλοι τρώνε ξύλο, για να το πούμε έτσι.
9: Ναι, αυτό φαίνεται ότι είναι λοιπόν ένα μέτωπο ανοιχτό. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να προκαλεί ενόχληση και αναταράξει στο κυβερνών κόμμα. Η προοπτική όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών βοήθησε.
8: Ίσως να ήταν και το καταλυτικό στοιχείο, γιατί όταν οι βουλευτές αρχίζουν να ακούν ότι ίσως σε 4-5 μήνες θα φτάσουμε στις εκλογές, θα οδηγηθούν στην κάλπη και με βασικό του στόχο να επανεκλεγούν, τότε είναι λογικό αυτό να επηρεάσει και τη συμπεριφορά τους, τόσο απέναντι στον Πρωθυπουργό, όσο και στο μέχρι πού θα τεντώσουν τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί το είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Για να κερδίσουμε τις εκλογές, πρέπει να είμαστε μαζί. Αλλιώς. Κινδυνεύουν πολύ να μην είναι καν βουλευτές στις επόμενες εκλογές.
9: Ικανοποιημένος πάντως από ό,τι καταλαβαίνω ο Πρωθυπουργός, το είπε κιόλας.
8: Μιλώντας με δημοσιογράφους, λέει περιμένετε κούγκι Δεν υπήρχε κανένα κούκκι. Το είπε και στους βουλευτές και μπορούμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα με τον τρόπο που έκλεισε την τοποθέτησή του και την ολοκλήρωση στην κοινοβουλευτική ομάδα κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ως προς τον τόνο και το κλίμα: χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν θα ήμασταν εδώ επί 5 ώρες και θα τσακωνόμασταν. Διαψεύστηκαν παταγωδώς και πάλι όλοι αυτοί που έβλεπαν στάση βουλευτών και εξέγερση.

0: Οι νοσηλευτές, η υγιεινή του πλοίου και, και του πληρώματος. Λοιπόν, όλα αυτά είναι επιστοποιημένα από αρχές του λιμένα. Mm-hmm. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι υπογεγραμμένα, είναι επιστοποιήσεις. Τώρα, ερχόμενοι επιβάτες...
1: Δηλαδή, κανείς από το πλήρωμα δεν επιβάζεται, δεν είναι απολύτως υγιής, με άλλα λόγια.
0: Όχι, γιατί το κάθε άτομο... Ανεξαρτήτως εθνικότητας, έχει μία επιστοποίηση ότι είναι ικανός υγιής να ταξιδέψει. Υπάρχει επιστοποίηση γι' αυτό. Και εγώ που θα φύγω, θα πάω στο πλήρως στις επόμενες δύο εβδομάδες. Ήδη περνάω γιατρός, συγκεκριμένος γιατρός, πιστοποιημένος γιατρός από την εταιρεία, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαρρεύσει κάτι, ναι, το οποίο να είναι σκάμερ ή ένα malfunction, εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια ασθένεια, να υπάρχει μια δυσλειτουργία και να μην φανεί.
1: Άρα είναι επιστοποιημένος ο γιατρός ο οποίος κάνει τον έλεγχο.
0: Από την εταιρεία.
1: Από την εταιρεία, στον πλήρωμα.
0: Από την εταιρεία. Δεν μπορώ να πάω όπου θέλω, θα με στείλει η εταιρεία σε συγκεκριμένο γιατρό, σε δικό της γιατρό.
1: Δεν πάτε εσείς σε δικό σας γιατρό για να εξασφαλίσετε το πιστοποιητικό.
0: Δεν γίνεται. Άρα. Για να εξασφαλίσετε το σίγουρο που λέμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να είναι...
1: Και ποιος εκλέγχει το δικό σας πιστοποιητικό ή εκείνα του πληρώματος.
0: Λοιπόν, το δικό μου το πιστοποιητικό το δικό μου, πριν πάω στο πλοίο, εκτός όταν το φέρω μαζί μου, θα το στείλω στην εταιρεία. Υπάρχει το HR department στην εταιρεία, το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού. Θα ελέγξει όλες τις πιστοποιήσεις, ξεκινώντας από το δίπλωμά μου, τα ιατρικά μου και τα σχετικά. Και εφόσον όλα αυτά είναι εντάξει, έτσι όπως πρέπει να είναι, τότε παίρνω στο λαϊκό λόγο το πράσινο φως. Mm-hmm. Και μπορώ να πάω στο πλοίο να επιβιβαστώ, αλλιώς δεν γίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τους επιβάτες. Λοιπόν, η κάθε εταιρεία έχει ένα δικό της πρωτόκολλο, ζητάει τους επιβάτες πολύ συγκεκριμένα πράγματα, προκειμένου να ταξιδέψουν με το πλοίο. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις κάτι, πηγαίνω στο χτέλ, βγάζω ένα εισιτήριο με το τρένο, ταξιδεύω Αθήνα, Θεσσαλονίκη και έφυγα. Ναι. Δεν είναι επιβιβαστής, πρέπει να φέρεις πολύ συγκεκριμένα έγγραφα. Εάν βέβαια είσαι ασθενής, παίρνεις κάποια φαρμακευτική αγωγή, κάτι συγκεκριμένο, αυτό πρέπει να είναι δηλωμένο. Έτσι ώστε οι γιατροί του πλοίου να γνωρίζουν εάν μπορείς να επιβιβαστείς, αν μπορούν να κάνουν, να αντιδράσουν, εν πάση περιπτώσει, να αντιδράσουν δεν είναι σωστή λέξη, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου δηλαδή, εφόσον είσαι ασθενής στο πλοίο, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Τώρα αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο πλοίο, φαντάζομαι αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Για το Χόντζου, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, το πλοίο πριν φτάσει σε λιμάνι, δηλώνει στο λιμάνι κατάπλου ότι είναι, ζητάει, μάλλον να το πω καλύτερα, ζητάει ελευθεροκοινωνία. Σηκώνει δηλαδή τη σημαία Quebec στο αγγλικό αλφάβητο και ζητάει ελευθεροκοινωνία με το λιμάνι. Ανεβαίνει γιατρός επάνω, ελέγχει όλες τις πιστοποιήσεις. Και εφόσον το πλοίο είναι εντάξει, τότε μπορεί να εισέλθει στο λιμάνι και να κάνει αποβίβαση ή επιβίβαση επιβατών.
1: Πόσους γιατρούς όμως έχει το κουρασγερόπλοιο πάνω?
0: Αυτό είναι αναλόγως το μέγεθος και αναλόγως τι ζητάει η σημαία του πλοίου που φέρει. Μάλιστα. Δηλαδή, ένα μίνιμουμ, θα πω τώρα ένα μίνιμουμ, δηλαδή ένα πλοίο. Σήμερα ένα πλοίο με πλήρωμα θεωρείται ένα μέσο μέγεθος. 850 πλήρωμα και γύρω στους 1500 επιβάτες φέρνει τουλάχιστον δύο γιατρούς, mm-hmm, τέσσερις νοσοκόμους. Αυτό σημαίνει ότι έχει και νεκροτομείο μέσα το πλοίο και όλα τα σχετικά, έτσι, επί 24 ώρ βάσεως. Ναι.
1: Και αυτούς τους γιατρούς συναντά ο γιατρός του εκάστοτε λιμανιού ή μιλάει με τον πλοίαρχο, ποια είναι η διαδικασία?
0: Σε ποια περίπτωση, λοιπόν, ανάλογως τι υφίσταται. Βέβαια, ο πλοίαρχος ενημερώνεται για τα πάντα. Ναι. Ο γιατρός όμως είναι αυτός που θα αποφασίσει, και το πλοίαρχος ο ίδιος δεν είναι γιατρός, ναι, ναι, έτσι βέβαια θα συζητιέται, θα αποφασίσει και θα ζητήσει από τον πλοίαρχο αν πρέπει να γίνει αεροδιοκομιδή ή να πάει σε κάποιο λιμένο το πλοίο, να γίνει αποβίβαση και τα σχετικά. Καμιά φορά δεν είναι εύκολο να κάνεις αεροδιοκομιδή, γιατί η ασθένεια ή η περίπτωση του ασθενούς είναι τέτοια που δεν μπορεί να μετακινηθεί ο ασθενής. Ή να είναι τέτοιες οι καιρικές συνθήκες που δεν μπορεί να γίνει αεροδιοκομιδή. Ή να είναι τέτοιες οι συνθήκες που δεν μπορεί να φτάσει στο ελικόπτερο να πάρει τον ασθενή.
1: Παρακαλώ, έχετε εσείς αντιμετωπίσει τέτοια κατάσταση?
0: Πολλές φορές. Είναι σύνηθες. Είναι σύνηθες. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά τα συμπτώματα. Όχι όμως συμπτώματα ιού, να μην τρομάξουμε τον κόσμο. Ναι. Μπορεί να είναι καρδιολογικό, μπορεί να είναι εγκεφαλικό, μπορεί να είναι ένα ατύχημα.

0: συχνά σπάνιο. Υπάρχουν θάνατοι, υπάρχουν, θα το πω έτσι, όσο πιο απλά πηγαίνεται, φιλοξενία σε νεκρό θαλάμους. Υπάρχουν λιμάνια που είναι δύσκολα, που δεν μπορείς να αποβιβάσεις ασθενή για τον ΑΒ λόγο, γιατί δεν μπορεί να πάει το πλοίο, και υπάρχουν χίλιες διαδικασίες, έτσι. Ναι. Πολλά αντιμετωπίσιμα βέβαια, αλλά πρέπει να γίνουν. Mm-hmm.
1: Τώρα, πάμε σε μια έκτακτη κατάσταση όπως αυτή που συνέβη στο συγκεκριμένο Κουράζης Γερόπουλος.
0: Όντως. Ναι. Αυτή η κατάσταση δεν είναι έκτακτη. Αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη. Δηλαδή, τι, εδώ παρουσιάστηκε τώρα ένας ιός. Δηλαδή, έφυγε το πλοίο υγιές, έτσι θα το πω τώρα, έτσι, και ξαφνικά παρουσιάστηκε ένας ιός. Έγινε αντιληπτός ο ιός. Είναι υποχρεωμένο το πλοίο να το δηλώσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπάρχει ένας Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το οποίο το δηλώνει, και αυτό μετά αυτόματα, ο οργανισμός αυτόματα το δηλώνει σε όλους τους λιμένες. Δηλαδή το τάδε πλοίο φέρει αυτό τον ιό. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι το πλοίο μπαίνει σε καραντίνα. Δεν μπορεί να μπει σε κανένα λιμάνι, δεν το δέχεται κανένα λιμάνι, ειδικά οι τοπικοί φορείς. Αυτοί αποφασίζουν μέχρι να ελέγξουν που, πώς, από τι, ποια είναι η... άμα είναι μεταδοτικό, πώς θα γίνει η απολύμανση, για ποιο λόγο, τι το φέρει. Γιατί παίζουν πολλά στοιχεία ρόλο μετά από εκεί και πέρα. Είναι το reputation της εταιρείας, είναι το reputation του ίδιου του λιμένα. Είναι λιμένες, το συγκεκριμένο πλοίο ταξιδεύει για Λασπάλμας από τη είδα. Φανταστείτε ότι σε αυτό το λιμάνι γίνονται... την ημέρα, στη διάρκεια της ημέρας, περίπου 15 με 20.000 αλλαγές πληρωμάτων και επιβατών, γιατί είναι λιμάνι transit, κρουαζιεροπλοίων, αφετηρία και άφηξη. Ναι, φανταστείτε λοιπόν ένας τέτοιος ιός να μεταδοθεί μέσα στο λιμάνι, δεν λέω τώρα για τον εξωτερικό χώρο, στο περίγυρο, και να μολυθεί το λιμάνι γενικότερα και να μπλοκάρουν όλα τα κρουαζιεροπλοία.
1: Άρα... γι' αυτό και υπάρχει αυτή η δυστοκία, όλη αυτή η επιφύλαξη.
0: Λοιπόν, μπαίνει σε καραντίνα, τουλάχιστον 12 μίλια εκτός λιμένα. Μπαίνει ειδικό ιατρικό προσωπικό που ασχολείται με την ανάλυση του συγκεκριμένου ιού ή της συγκεκριμένης μόλυνσης, γιατί δεν γνωρίζουν από τι προέρχεται. Δεν νομίζω, όχι γιατί είμαι ο ίδιος στο ναυτικό επάγγελμα, δεν νομίζω ότι είναι μέσα από το πλοίο. Πρέπει να ήρθε εκτός πλοίου ή το φέρανε. Γιατί στα πλοία η ελέγχη είναι πάρα πολύ αυστηρή και πάρα πολύ σπάνιο, μέχρι ακατόρθωτο αδύνατο να μεταδοθεί ιός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό σημαίνει τώρα ότι θα μείνει το πλοίο στην καραντίνα για όσες μέρες χρειαστεί, για όσο οι ειδικοί θα κρίνουν ότι πρέπει να περιμένει, και εάν θα χρειαστεί να γίνει επαναπατρισμός του πληρώματος ή των επιβατών, θα γίνει σίγουρα με έξοδα της εταιρείας, με συγκεκριμένο αεροπλάνο, με συγκεκριμένο μέσο, καμία επαφή με κανέναν τρίτο και κανέναν ουδέτερο, και κατά αποκλειστικότητα μόνο για την πτήση της περιοχής που πρέπει να ταξιδέψει ο κόσμος. Τίποτα άλλο.
1: Άρα είναι,
0: δηλαδή,
1: είναι πάρα
0: πλήρη αποκλεισμός.
1: Πλήρης αποκλεισμός είναι και μια, μια ιδιαίτερως δύσκολη κατάσταση και επιχείρηση η οποία θα ακολουθήσει. Γιατί περίπου 150 άτομα από 23 χώρες είναι ακόμη, βρίσκονται εγκλωβισμένα στο πλοίο και προφανώς και ζουν με την ανησυχία.
0: Εγκλωβισμένοι είναι όλοι και είναι όλοι στις καμπίνες τους. Γιατί δεν ξέρουν, από ό,τι διαβάζω κιόλας και ακούω, από πού προέρχεται ή ποιος είναι ο συγκεκριμένος ιός. Ήδη λέγεται.
1: Ναι, συγγνώμη κύριε. Συγγνώμη καπιτάνια, ναι, ήδη λέγεται.
0: Ήδη λέγεται ότι μεταδίδεται, δηλαδή ήταν 2-3 κρούσματα, τώρα είναι περισσότερα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν ακόμα, δεν έχουν πλήρη εικόνα ποιος είναι ο ιός, ποια είναι η ένταση και πόσο μεταδοτικό είναι αυτό το στοιχείο.
1: Σε μια τέτοια κατάσταση, πώς λειτουργεί το πλοίο?
0: Πώς λειτουργεί? Η τροφοδοσία γίνεται εμπλό, δηλαδή ουσιαστικά το πλοίο κάνει τώρα ή έχει πάει σε κυροβόλιο ή θα πάει σε κυροβόλιο ή θα μείνει αντρίφτ. Αντρίφτ σημαίνει δηλαδή θα μείνει εκτός αρόδου και θα, αν δεν μπορεί να πάει κάπου να κυροβολήσει δηλαδή, θα κάνει πετρέλευση εμπλό και θα πηγαίνουν τα τρόφιμα εμπλό. Δεν το αφήνουν το πλοίο δηλαδή άδειο, απλά δεν το αφήνουν να έρθει σε επαφή με το υπόλοιπο κοινό.
1: Δηλαδή δεν του αφήνουν στην τύχη του, με άλλα λόγια.
0: Όχι.
1: Εξακολουθεί να υπάρχει και τροφοδοσία.
0: Έχει τροφοδοσία, υπάρχει ήδη ιατρικό προσωπικό, έχει από τον διεθνή οργανισμό. Στέλνεται ειδικό ιατρικό προσωπικό, δηλαδή χημείο, δηλαδή εκεί θα γίνει ολόκληρη επιχείρηση επάνω στο πλοίο τώρα. Ναι. Θα εγκαταστηθεί χημείο, θα γίνουν αναλύσεις και όλα αυτά είναι συνεργεία που μεταφέρονται, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι, ξέρεις, κάτσε να το πάμε έξω σε ένα λαμποράτορι, να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Όλα γίνονται εκεί εκείνη την ώρα.
1: Και μέσα στο πλοίο προφανώς λειτουργούν οι βάρδιες στο πλήρωμα.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Δεν σταματάει το πλοίο τη λειτουργία του, ούτε πανικός υπάρχει. Υπάρχει πλήρη ενημέρωση από το πλοίαρχος σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας. Ναι. Υπάρχει ένας οργανισμός, υπάρχει ένα κομμάτι έξω στην εταιρεία, δηλαδή ένα γραφείο που ασχολείται με αυτές τις επικοινωνίες. Δίνει πολύ συγκεκριμένες εντολές και οδηγίες στο πλοίαρχο πώς θα μεταφέρει και τι θα μεταφέρει στον κόσμο, τι μηνύματα. Δεν λένε ψέματα, κυριολεκτός αυτό, γιατί δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ενημερώνονται όλες οι οικογένειες και οι σχετικοί συγγενείς και όλα αυτά. Δεν είναι δηλαδή έρμηνο το πλοίο, απλά δεν έχει ελεύθερο κοινωνία. Δεν έχει δηλαδή αυτό που λέμε free practice.
1: Ναι, δεν. Ωραία.
0: Έτσι, δεν είναι εύκολο το κομμάτι, θέλει δηλαδή πολύ μελέτη, πολύ σύνεση, προκειμένου να μην γίνει περισσότερο.
1: Ναι. Καπετάνιε, εκπαίδευση για τέτοιες καταστάσεις γίνεται στα πληρώματα από πριν, είναι μέσα στις προδιαγραφές.
0: Λοιπόν, εκπαίδευση καθ' αυτού, εκπαίδευση, δεν μπορείς να κάνεις καθ' αυτού εκπαίδευση για όλες τις ασθένειες, δεν γίνεται αυτό. Εκπαίδευση γίνεται πώς
1: αντιμετωπίζεις. Όχι, εννοούμε πώς αντιμετωπίζουμε ιατρικά περιστατικά.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι περισσότερο είναι η πείρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εκπαίδευση υπάρχει, δεν το συζητάμε. Εδώ είναι εκπαίδευση, είναι το management αυτή τη στιγμή και όχι πώς θα το αντιμετωπίσεις. Το ιατρικό ανακοινωθέν και το περιστατικό είναι οι γιατροί. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας πλοίαρχος και όλο το πλοίαρχος δεν είναι μόνο στο πλοίο, βέβαια. Έτσι έχει και το ξενοδοχειακό, έχει και τους αξιωματικούς, είναι και μηχανή, δηλαδή εδώ συμμετέχουν όλοι. Έτσι, κάποιος πρέπει να είναι ο ψύχρεμος, η κεφαλή που λέμε, ξεκινώντας από την εταιρεία προς τον πλοίαρχο, που κρατάει τις ισορροπίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πω κάτι, ναι. Να κάνω μια παράθεση, είπαμε τώρα, γιατί είπα η κουβέντα, είναι λίγο λεπτό το κομμάτι. Εδώ πρέπει ο πλοίαρχος έκαστος, έτσι, να προσέξει πολύ τι μηνύματα θα μεταφέρει, δηλαδή μία λέξη, μία συλλαβή, ένα γράμμα, κάτι αμεληταίο για το άκουσμα μπορεί να γίνει, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Άρα έχουν σημασία και οι λέξεις, τι θα πει ο πλοίαρχος προς το πλήρωμα και τους επιβάτες. Μείνετε παρακαλώ για λίγο στη γραμμή σας για να πάμε μετά στο στενό του ΟΕΣ, το οποίο έχετε κι εσείς διασχίσει. Ο πλοίαρχος Δημήτριος Παπατσάτσης, κυρίες και κύριοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η τίτλη των ειδήσεων από τον Sky 100,3, τώρα με τη Μαρία Γιώργαρη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και ΜΕΡΑ 25 με 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο νησί Κέσμ και το λιμάνι Μπαντέρα Μπάς στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο Μέχρ μετέδωσε αρχικά ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιτέθηκαν στο Ιράν. Ανέφερε πως οι εκρήξεις στο Κέσμ προκλήθηκαν από την ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουν. Το Fox News μετέδωσε πριν από λίγο πως αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις επιθέσεις στο λιμάνι Μπαντέρα Μπάς και στο νησί Κέσμ, ενώ υψηλό βαθμός αμερικανικών Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε πως το συμβάν δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχηρίας. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδώσαν ότι το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσε πυράβλους εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών κοντά στα στενά του Ορμούζ σε αντίπεινα για την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πετρελαιοφόρο. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέ ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα, 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, είναι βράδυ μεσάνυχτα Παρασκευής 8 Μαΐου 2026. Πλοίαρχος Δημήτρης Παπατσάτσης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, εξηγώντας κυρίες και κύριοι πώς γίνεται η αντιμετώπιση μιας τέτοιας ειδικής κατάστασης των κρουσμάτων Χανταϊού σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Ο ίδιος έχει βρεθεί στη γέφυρα τέτοιων πλοίων επί σειρά ετών. Κύριε Παπατσάκη, ξανά ο λόγος σε εσάς. Θέλουμε να πάμε τώρα στο στενό του Σουέζ. Έχετε περάσει πολλές
1: φορές. Στη Διόρυγα.
0: Στη Διόρυγα, ναι. Έχετε περάσει πάρα πολλές φορές.
1: Αρκετές. τα ταξίδια από την Ευρώπη προς την από Ανατολή είναι το 99% είναι μέσω της διάρκειας του Σουέζ. Ναι.
0: Άρα είστε, ξέρετε τι πρέπει να. Ποια είναι η κατάσταση, τι επικρατεί εκεί. Περιγράψτε μας, εμάς που δεν έχουμε καθόλου εμπειρία.
1: Η Διόρυγα τώρα, έτσι. Ο ουσιαστικός λόγος είναι η μείωση του χρόνου που διαρκεί δηλαδή ένα ταξίδι. Ο κύριος λόγος είναι να αποφύγεις να περάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, να πάρουμε ένα προορισμό. Φύγουμε από το Γιβραλτάρ και να πάμε στη Σιγκαπούρη, προκειμένου να πάμε από το ακροτήριο της καλύτερης ελπίδας, δηλαδή το Cape Town.
0: Ωραία.
1: Από την Νότια Αφρική, το κέρδος είναι γύρω στα 3,5 με 4.000 μίλια. Αν υπολογίσουμε τον ναυτικό μίλι 1.852 μέτρα, είναι κοντά στις 7.000 χιλιόμετρα διαδρομή.
0: Άρα όλοι την επιλέγουν, δεν υπάρχει περίπτωση, όλοι κάνουν τη Διόρυγα. Σωστά.
1: Ο ουσιαστικός λόγος είναι αυτός. Βέβαια η Διόρυγα...
0: Πόσο μεγάλη είναι,
1: πόσο μήκος έχει, ναι. Γιατί λοιπόν η Διόρυγα έχει μερικούς περιορισμούς. Η Διόρυγα ανήκει στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει ένα μήκος γύρω στα από το Port Said, δηλαδή από το βόρειο μέρος προς νοτιά. Στο Σουέζ είναι δηλαδή ο νότος, όταν βγαίνουμε στην Ερυθρά. Mm-hmm. Είναι γύρω στα 164 χιλιόμετρα από αφετηρία σε άφιξη. Δηλαδή γύρω στα 78 ναυτικά μίλια. Ταξιδεύουν δύο κονβόι, φεύγουν ταυτόχρονα δηλαδή από το Σουέζ προς το Port Said και αντίθετα και συναντιούνται στη λίμνη της Ισμαηλίας. Mm-hmm. Δηλαδή η διάρκεια είναι περίπου 12 με 13 ώρες. Ταξιδεύει το πλοίο μέσα στη Διόρυγα. Με πλοηγό βέβαια, αλλάζουν 4 ή 6 πλοηγοί αναλόγως. Με ταχύτητα ασφαλείας εννοούμε ανάλογα τις καιρικές συνθήκες βέβαια, αλλά ουσιαστικά πάνε με 9-10 μίλια προκειμένου δηλαδή να κυβερνάει το πλοίο. Το μήκος δεν έχει περιορισμό, φτάνει με 400 μέτρα, ενώ ένα πλοίο αυτά είναι και τα μεγαλύτερα. Το βύθισμα του πλοίου φτάνει γύρω στα 20. Ο περιορισμός είναι στο ύψος στη γέφυρα του Μουμπάρακ. Mm-hmm. Υπάρχει μια γέφυρα κοντά στην Ισμαηλία, έχει 68 μέτρα ύψος. Σήμερα τα κοντέινερ, τυπικά τα ξέφορτα, τα ξεπερνάνε τα 68 μέτρα ύψος και εκεί υπάρχει ο περιορισμός αν περνάει από κάτω το πλοίο ή όχι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο μέσος όρος των πλοίων, σαν νούμερο δηλαδή, είναι γύρω στα 55 με 60 πλοία την ημέρα. Το κόστος ακούγεται σαν υπερβολή, μπορεί να φτάσει και 700-800.000 δολάρια ανά πλοίο και ουσιαστικά αναφερόμαστε στα πλοία που μεταφέρουν containers, γιατί εκεί είναι η κύρια κίνηση στο Σουέζ. Mm. Και τα πετρελοφόρα, αλλά ο κύριος λόγος είναι τα containers.
0: Εσείς με τι έχετε ταξιδέψει?
1: Έχω ταξιδέψει και με επιβατικό πλοίο και με φορτικό πλοίο.
0: Πιο δύσκολο ποιο είναι?
1: Δεν έχει δυσκολία. Και τα δύο πλοία έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Το ένα πλοίο κυβερνάει πιο δύσκολα, γιατί ένα γκαζάδικο ή ένα κοντέινερ κυβερνάει πιο δύσκολα. Το επιβατικό πλοίο έχει άλλες απαιτήσεις και τα δύο έχουν το δικό τους το κομμάτι. Δεν μπορείς να... Όλα θέλουν προσοχή, όλα θέλουν τη δική τους προσοχή μάλλον.
0: Ναι.
1: Άρα
0: κανείς δεν κάνει του κεφαλιού του, δηλαδή.
1: Δεν μπορείς να κάνεις του κεφαλιού σου, δεν έχεις περιθώρια. Και αυτό φάνηκε από το. Υπήρχε ένα περιστατικό με ένα κοντέινερ της Ever, έτσι, ένα κοντέινερ μεγάλο, το οποίο έκλεισε το κανάλι για περίπου 28 μέρες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ήταν πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Ένας λάθος χειρισμός ήταν αυτός.
0: Τώρα πάμε, έχετε. Ωραία, με δύο οργανωτικές περνάτε, ωραία, έχετε την εμπειρία. Από το στενό του Ορμούζ έχετε κάνει διαδρομή.
1: Ναι, το κοιτάξτε να δείτε λίγο, γιατί έτσι όπως ακούγεται το στενό του Ορμούζ, είναι στον κόλπο του Ομάν.
0: Στον κόλπο του Ομάν.
1: Δεν είναι στενό. Είναι διεθνή ύδατα. Μάλλον όχι τα σύνορα, η ακτογραμμή Ιράκ-Ιράν είναι γύρω στα 18 μιλιανές, σχεδόν 35 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Στενό το λένε γιατί υπάρχει εκεί το πέρασμα. Είναι διεθνή ύδατα, όμως δεν είναι στενό. Δεν σε περιορίζει κάτι. Έχει σε παρέσβα, δηλαδή έχει traffic scheme, έχει θαλάσσιο διάδρομο κυκλοφορίας, έχει πολλή κίνηση. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι στενό με την έννοια ότι στενό γιατί μπαίνεις μέσα σε ένα κόλπο. Mm-hmm. Αν δεν σου πει κάποιος ότι είναι κόλπος και δεν κοιτάξεις το χάρτη, δεν το καταλάβεις. Έτσι, γιατί είναι απέραντο. Απλά ακούγεται στενά του Ορμούς, γιατί προκύπτει να είναι στις χερσαίες ζώνες των δύο κρατών.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Εκεί αναφερόμαστε πάλι στα LNG και στα LPG και στα πετρελαιοφόρα πλοία. Δηλαδή τα κοντέινερ και υπάρχουν και επιβατικά πλοία, πολλά κρουαζιέρα πλοία, γιατί πηγαίνουν
0: τα Εμιράτα. Τώρα πια δεν ξέρουμε.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα ξαναπάνε ή έτσι όπως είναι η κατάσταση, αλλά είναι ένας πολύ σοβαρός προορισμός το Μασκάτ, το Αμπουντάμπι και το Ντουμπάι.
0: Άρα έχετε ταξιδέψει και εκεί συνεπώς.
1: Ναι, όλοι μας έχουμε ταξιδέψει από εκεί, γιατί είναι λιμάνια προορισμοί και ειδικά τα πετρελαιοφόρα που μπαίνουν μέσα στον κόλπο, ειδικά στο Αλ Τζουμπαίλ. Αυτό είναι το κύριο κομμάτι, το κύριο μέρος δηλαδή που γίνεται φορτοεκφορτώσεις. Θα λέγα το 90% των ναυτικών που είναι στα φορτηγά πλοία και ειδικά στα πετρελαιοφόρα έχουν πάει.
0: Πρώτου πολέμου υπήρχε κάποια δυσκολία?
1: Η δυσκολία είναι νότια, αλλά δεν αφορά τώρα το πόλεμο. Είναι ο κόλπος του Άντεν που είναι πολύ πουγιο νότια, όπου γίνονται οι πειρατείες.
0: Α, στις πειρατείες, ναι.
1: Έτσι, εκεί συνοδεύονται τα πλοία βέβαια, ουσιαστικά από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Ειδικά τα κρουαζιερόπλια, γιατί φέρνουν επιβάτες απάνω. Υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Τώρα αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα, αντιλαμβάνεστε κι εσείς δημοσιογράφος είστε, είναι περισσότερο πολιτικό το θέμα, είναι οικονομικά συμφέροντα, είναι αντισυμφέροντα, είναι χίλια δύο πράγματα.
0: Έχετε κανένα συνάδελφό που είναι εκεί στην περιοχή και σας έχει μιλήσει?
1: Γνωρίζω αρκετό κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κρουαζιερόπλια πλέον μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν έχει
0: έχουν φύγει.
1: Και δεν νομίζω ότι κανένας από τα δύο κράτη ή τους εμπλεκόμενους θα κάνανε μία τέτοια, γιατί αυτή είναι ζημιά από εκεί και πέρα, έτσι, να χτυπήσει ένα κρουαζιερόπλιο και τα σχετικά.
0: Και εκεί βέβαια τώρα υπό αυτές τις συνθήκες είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται τεράστια προσοχή.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις άνευ και να πεις, ξέρεις κάτι, σηκώνω μπαντιέρα που λέμε, έτσι, το πολύ λαϊκό λόγο τώρα και μεταφορικό λόγο, και κάνω ό,τι θέλω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες εντολές. Εδώ μεσολαβούν οι εταιρείες και το προξενείο. Οι λιμενικές αρχές ή η προξενική λιμενική αρχή. Δηλαδή οι εντολές από εκεί και πέρα, καταρχήν αλλάζει η σύσταση του πλοίου. Δηλαδή υπάρχουν τρία security level στα πλοία. Έτσι, το security level 1 είναι όταν υπάρχει ηρεμία, δηλαδή και όλα δένουν σωστά και καλώς. Εκεί φαντάζομαι το security level 3, δηλαδή είναι το μέγιστο της ασφάλειας του πλοίου, πώς πρέπει να ενεργήσεις και πρέπει να πας σε συγκεκριμένες καταστάσεις και συγκεκριμένες ενέργειες. Δεν λες, ξέρεις κάτι, τι είναι σήμερα, ξημέρωσε, δεν βλέπω κανένα, να πάμε να περάσουμε τα μαζί κανένας. Δεν πάνε έτσι τα πλοία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν γίνεται έτσι, όχι.
0: Διότι ο ένας είναι σε μια έφλεκτη περιοχή και υπάρχει
1: πολύ... Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες και υπάρχουν και πάρα πολλές απαιτήσεις. Ναι. Είτε εμπορικές, είτε οικονομικές, είτε πολιτικές απαιτήσεις.
0: Και όπλα ολόγερα πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι. Και δεν είναι δηλαδή εδώ ο πλοίαρχος, επειδή και για το κοινό μας ακούει, ο πλοίαρχος δεν είναι πλήρωμα στο πλοίο, είναι αντιπρόσωπος πλειοκτησίας. Δηλαδή φέρει ένα ρόλο εκείνη την ώρα γενικότερα, αλλά το συγκεκριμένο τώρα αντιπροσωπεύει την πλειοκτήτρια εταιρεία και εκτελεί πολύ συγκεκριμένες εντολές. Δεν είναι ότι παίρνω το πλοίο και το ταξιδεύω από το Α στο Β. Πρέπει να ταξιδέψει το πλοίο με συγκεκριμένους ρόλους, συγκεκριμένα και με συγκεκριμένα δεδομένα. Δεν είναι δηλαδή ανεξέλεκτο το πλοίο, εγώ είμαι ο καπετάνιος, εγώ αποφασίζω. Εσύ αποφασίζεις για την ασφάλεια του πλοίου, αλλά από κάπου θα πάρεις εντολές πού, πότε και πώς.
0: Ναι. Για να ολοκληρώσουμε, για να σε αφήσουμε ελεύθερο τώρα αυτή τη νύχτα.
1: Δεν είναι ένα πρόβλημα.
0: Το επόμενο μπάρκο πότε είναι και πού, αν θέλετε μας λέτε.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι, τέλος του μηνός, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξεκινάτε από...
1: από το Μαϊάμι.
0: Από Μαϊάμι.
1: Από το Μαϊάμι.
0: Oh. Άρα αεροπορικά Αθήνα πάτε, πάτε Μαϊάμι.
1: Από Αθήνα πετάμε απέναντι και ξεκινάμε. Ναι.
0: Και μετά η διαδρομή είναι, είναι κρουαζιερόπλοιο.
1: Κρουαζιερόπλοιο, ναι. Ανατολική και Δυτική Καραϊβική.
0: Τι λες.
1: Δεν βλέπουμε.
0: Διακοπές δηλαδή.
1: Διακοπές αυτοί που κάνουν. Εμείς πάμε και αυτός που δουλεύει δεν βλέπει διακοπές. Αυτοί για να απολαμβάνουν, άλλοι πρέπει να δουλέψουμε κάτι για άλλοι.
0: Η ζέστη δεν σας επηρεάζει όλη αυτή η κατάσταση?
1: Η ζέστη δεν μου άρεσε καθόλου, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μου άρεσε ποτέ. Μου αρέσουν αυτά τα κλίματα, ή μάλλον ο καιρός όπως είναι τώρα στην Ελλάδα, μέχρι 25 βαθμοί. Καλά είναι. Από εκεί και πέρα αρχίζει και μονοκλή. Αλλά.
0: Ναι, στην Καραϊβική τι θερμοκρασία θα βρείτε?
1: Η Καραϊβική έχει πολύ ζέστη, έχει και πολύ υγρασία.
0: Πολύ υγρασία, ναι. Pop.
1: Πάρα πολύ υγρασία. Οι 30 βαθμοί στην Καραϊβική είναι η καθημερινότητα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, όλα είναι μια συνήθεια υποφορτά που είναι.
0: Εντάξει, το λιγότερο είναι η ζέστη, το οποίο αποζημιώνει η θάλασσα και τα νησιά.
1: Εντάξει, είναι δυνατοί οι προορισμοί. Και θέλω να πω και κάτι για να μας ακούσει και το πολιτικό κοινό, να μας ακούει. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ που στην Ελλάδα, εγώ είμαι από την Οικουμενίτσα. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει προορισμούς,
0: ναι,
1: πολύ ιδιαίτερους. Προορισμοί δεν είναι μόνο η Μύκονος, Σαντορίνη, ο Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, ο Βόλος. Προορισμοί είναι όλη η Ελλάδα. Όλη η εκτογραμμή της Ελλάδας που έχει θάλασσα είναι προορισμοί. Απλά οι τοπικοί φορείς, και αυτό να τα ακούν όλοι, δεν έχουν τόση σημασία, έτσι ώστε οι προορισμοί αυτοί να γίνουν γνωστοί. Mm. Αν κάνουμε μία σύγκριση, πού πηγαίνουμε στην Καραϊβική και τι διαθέτει η Ελλάδα, θα δείτε ότι είμαστε τόσο πλούσια χώρα σε όλα, απλά είμαστε ένας μίζερος λαός. Μας αρέσει να κατηγορούμε την Ελλάδα.
0: Ναι. Αλλά χρειαζόμαστε όμως και υποδομές για να μπορούμε να έχουμε.
1: Υποδομές δεν υπάρχουν παντού σε όλο το πλανήτη.
0: Ναι. Α.
1: Έτσι, υποδομές δεν υπάρχουν παντού. Απλά οι άλλοι ξέρουν και λανσάρουν καλύτερα αυτό που διαθέτουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ έχω πάει και στον Άγιο Δομήνικο και ο Άγιος Δομήνικος δεν έχει καν τόκο. Και δένουμε το πλοίο ουσιαστικά σε βραχώδη περιοχή και τις εκορμούς από δέντρα.
0: Πήγα να πω σε κάμια ξέρα και κρατήθηκα. Αλλά
1: ξέρω, όχι, αλλά θέλω να πω ότι.
0: Σε βραχώδη περιοχή, μάλιστα.
1: Έτσι, ναι, δηλαδή η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δεν έχει όμως τον κατάλληλο κόσμο να λανσάρει όλα αυτά τα ωραία που διαθέτει. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς οι Έλληνες, τώρα πάμε σε άλλο κομμάτι βέβαια. Κοιτάμε πότε θα γίνει στραβή για να το βγάλουμε σε ένα κανάλι. Βγάλετε και τα καλά που έχει.
0: Λοιπόν, εμείς το κάνουμε εδώ με το που υπάρχει Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μοιραστήκατε την εμπειρία σας.
1: Τη διάθεση σας, γιατί θέλετε, χαρά μου.
0: Πάντα καλά ταξίδια, πάντα να έχετε καλή θάλασσα, να σας συντροφεύει. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα και καλή συνέχεια.
0: Ο πλοίαρχος ο κύριος Δημήτρης Παπατσάτσης, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Βραχνός είναι μαζί μας για να μας κάνει την κλήρωση για το άλμπουμ της Λεωφόρου. Δεν το ξέρει ο ίδιος, αλλά ενημερώνεται τώρα και αρμοδίως. Θέλουμε έναν αριθμό από το 1 ως το 10. Για να δω, υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες και απόψε. Ποιος ή ποια 6. Θα πάρει. Καθαρά.
2: 6
0: είναι, και είναι η κυρία Γιούλη Τσάκαλη. Ο αριθμός της τελειώνει σε 7-16. Θα την καλέσουμε από αύριο να την ενημερώσουμε πώς θα παραλάβει την έκδοση της Λεωφόρου. Από την Belle Epoque εκδοτική. Για την Λεωφόρο του Παναθηναϊκού στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, έρχεται το ντοκιμαντέρ του Παύλου Τσίμα στις αρχές Ιουνίου. Νομίζω ότι είναι τη μέρα του Wembley, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι και απ' έξω. Λοιπόν, ελπίζω να σας δώσαμε απαντήσεις σχέση με τη θάλασσα, με την καραντίνα στα κρουαζιερόπλοια, με το τι συμβαίνει, ας πούμε, τώρα στη διόρυγα του ΣΟΕΣ, πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να την περάσει ή όχι, και τι γίνεται στο στενό του Ορμούς. Είχε και διάστημα στην αρχή η εκπομπή. Νομίζω ότι καλύψαμε ένα και πάνω από τη γη και πάνω στη θάλασσα τα τρέχοντα. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και νομίζω ότι είμαστε τουλάχιστον σε θέση τώρα να δώσουμε το λόγο στα τραγούδια.

Με τις τάλες του Δημήτρου Μητροπάνου, κυρίες και κύριοι, πορευόμαστε, καθώς ταξιδέψαμε με τη βοήθεια του καπετάνιου του Δημήτρου Παπατσάτσι ανά την Ιμφύλιο. Μάθαμε ποιο είναι το πρωτόκολλο σε αυτές τις δύσκολες ιατρικές καταστάσεις, όταν υπάρχουν κρούσματα χανταϊού, πώς αντιδρά, ποια είναι, πώς αντιδρά το πλήρωμα, ποιες οδηγίες λαμβάνει το πλοίο, ποια είναι η διαδικασία που υπάρχει, ποιοι γιατροί έρχονται από το λιμάνι, ποιες άδειες δίνονται, αλλά και ταυτόχρονα κάναμε και διαδρομή και στη διόρυγα του Σουέζ και στο στενό του Ορμούς για όσα συμβαίνουν. Θα πάμε με τραγούδια που σχετίζουν με τη θάλασσα, τα κύματα, μέχρι το τέλος εκπομπής.

Λοιπόν, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Ώρα για αποφώνηση, Γιώργος Βραχνός ήταν κυρίες και κύριοι στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, στη μουσικογραφική υποστήριξη, ο Θανάσης Καραγιάννης, οργάνωση εκτέλεση παραγωγή παρουσίαση, Βασίλης Κουφόπουλος. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά θα είναι μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι. Καλά ταξίδια σε όσους ταξιδεύουν.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και ΜΕΡΑ 25 με 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά. Και για την Μαρία Κριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που τους ανησυχεί περισσότερο, είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός κλείνοντας τη διαδικασία ανέφερε ότι όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, επισημένοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, τόνισε: «Χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Διαψεύστηκαν παταγωδώς και πάλι όλοι αυτοί που έβλεπαν εξέγερση». Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ακόμη, σύμφωνα με την τροπολογία, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την ολομέλεια του εφετίου σε συμβούλιο. Έκρηξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμε και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αρχικά ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιτέθηκαν στο Ιράν. Ανέφεραν πως οι εκρήξεις στο Κέσμε προκλήθηκαν από την ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουν. Λίγη ώρα αργότερα το Fox News μετέδωσε πως αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις επιθέσεις στο λιμάνι Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμε, ενώ υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε πως το συμβάν δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχηρίας. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσε πυράβλους εναντίον 3 αμερικανικών αντιτορπιλικών κοντά στα στενά του Ορμούς, σε αντίπεινα για την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πετρελαιοφόρο. Επίσης, οι Ισραηλινά μέσα μετέδωσαν πως στα στενά του Ορμούς, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντάλλαξαν πυρά. Την ίδια ώρα οι New York Times αναφέρουν ότι η Τεχεράν είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Τεχεράνοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Οι δύο πλευρές φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα τις τελευταίες ώρες. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και οι δύο απολογίες έγιναν χθες, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επισημενώντας ότι ο χανταϊός θα μείνει περιορισμένος εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και αν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τις επόμενες μέρες να ανακοινωθούν και νεότερα κρούσματα λόγω της μακράς περίοδου επώασης του ιού από 1 έως 6 εβδομάδες. Στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χάπουελ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στον δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και Βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 4 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.

0: Καλημέρες φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή την οποία θέλω να ξεκινήσω χαιρετίζοντας, προσκυνώντας τους συμπολίτες, 11.000 είναι ο αριθμός των συμπολιτών που θέλω να προσκυνήσω, τους 11.000 λοιπόν συμπολίτες που έκαναν αίτηση για... προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και οι οποίοι, να μην τα πω εγώ, να τα πει η διοικήτρια του ΔΥΠΑ.
1: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις, για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000, ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
0: Ρε μέλη ευάλωτης της κοινωνικής ομάδας, ρε πάτε καλά. Πόσο θεοί είστε, πόσο σπουδαίοι είστε, πόσο θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά έστω και έναν από εσάς για να τον ρωτήσω πόσο Πασόκ είσαι, ρε φίλε. Προσοχή, το εισόδημα δεν είναι 80, είναι από 80 και πάνω. Και σου λέει ο άνθρωπος, γιατί τι έγινε, άμα μας κάτσει τίποτα τσάμπα, κακό είναι. Όντως, έχει δίκιο ο Κώστας, θα έχουν κάνει αυτή έτοιμα για σε όλα, θα μπαίνουν μέσα και θα κάνουν αίτηση. Εξοικονομώ για το σπίτι, σπίτι μου 2, 3, 18. Μα πραγματικά θέλω να γνωρίσω έναν. Κάτσε τώρα, μην είναι κανένας εδώ πέρα, μέσα στο σταθμό, ξέρω, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Έχω δει, όποιος έχει δει δημοσιογράφους σε μπουφέ, είναι, δεν αποκλείεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ρε εσείς, 80.000 πάτε να κάνετε κοινωνικό τουρισμό, πάτε ή δεν πάτε, για λουτρά στην Εδιψώ. Αν και δεν ξέρω πώς λειτουργεί το... Είναι, σου δίνουν λεφτά και πας όπου θες. Ναι, είναι βάουτσερ που το ξοδεύεις όπου θες. Δεν είναι παλιά κάποια περίοδο, μανιά, μα ήταν να πας εκεί. Όχι, δεν πάμε εκεί που πάει ο άλλος και πληρώνει, θα πάει και ο άλλος ο φτωχός δίπλα του, για όνομα του Θεού.

0: Βλέπω ένα μήνυμα εδώ, είναι από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να μην το διαβάσω, παιδιά, γιατί ο άνθρωπος λέει, ο Τάκης, τι σχέση μπορεί να έχει ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τη θεολογία. Επειδή είναι Θεός, ρε! Είναι τόσο μεγάλος Θεός που παρότι είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, καταφέρνει για κάποιο λόγο να εμφανίζεται ως τιμητής των πάντων. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επαναλαμβάνω. Ναι, του Πασόκ. Πρέπει να είσαι Θεός για να το κάνεις αυτό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η σημαντική είδηση της ημέρας. Κανονικά έπρεπε να βάλω και τον εθνικό ύμνο να παίζει από κάτω, ή έστω τον ύμνο του Πασόκ, ρε παιδάκι μου.
1: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Γνώρισε δεκαετία του 80, ακόμα την Αυριανή, τις κλαδικές, τον πληθωρισμό στο 20%. Δεν ξέρω, επειδή και λογικά είναι, έχουμε μια γκρίνια με την ακρίβεια, 20% πληθωρισμό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το συλλάβετε. Πασόκ, ωραία χρόνια. Μάζευες λεφτά να πάρεις μια τηλεόραση, αλλά όταν έφτανε να έχεις τα λεφτά η τηλεόραση και διπλασιάζει την τιμή της. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυριανή, πράσινα ή πράσινοφρουρή και ούτω καθεξής. Εγώ στηρίζω, έτσι κάποιοι μπερδεύονται, γιατί πολύ συχνά ειρωνεύομαι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Επαγγελματικός με συμφέρει να πάει καλά Ανδρουλάκης και Αλέξης, αν και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα πάνε και οι δύο, αφού και οι δύο πλέον χάρη στην ανεπάρκεια του Ανδρουλάκη στοχεύουν στο ίδιο κοινό. Ή την ανεπάρκεια ή την. Πώς να το πούμε. Μπορεί ο άνθρωπος να του αρέσει τα αλήθεια ο αυριανισμός. Να μην είναι ότι το κάνει επειδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, αλλά να γουστάρει τα αλήθεια. Το να βρίζει, να φωνάζει, να είναι θυμωμένος και τέτοιο. Οπότε ας μην βγάζουμε συμπεράσματα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πάνε καλά και οι δύο και ή δυνατόν να συγκυβερνήσουν. Θα είναι πάρα πολύ καλό για τη δουλειά. Τη δικιά μου. Τις δικές σας όχι, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να νοιάζομαι για τις δουλειές των άλλων. Αλλάζω θέμα. Πάω σε ένα πράγμα που με προβληματίζει όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Γάμο το. Εσείς δεν έχετε καταλάβει ότι τα ηχητικά υπάρχουν και υπάρχουν και τα βίντεο εκτός από τα ηχητικά. Λένε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει VAR. Όταν υπάρχει VAR, δεν απλώνεις το χεράκι να κόψεις την μπάλα και μετά λες δεν έχω χέρι, δεν έχω χέρι, πώς να το απλώσω. Υπάρχει το VAR, υπάρχει το βίντεο. Δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν αυτό οι συμπολίτες, πολιτικοί, ευτυχώς θα πω εγώ, και έτσι μας χαρίζουν μαγικές στιγμές όπως αυτή που μας χάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης. Η συζήτηση αφορά το βιβλίο της, των Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, στο οποίο βασίστηκε το φανταστικό, καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε να προβάλλεται τη Δευτέρα από το Sky και... Εντάξει, δεν ξέρω αν με εμπιστεύεστε. Εγώ δεν θα με εμπιστευόμουν σε όνει και καλά. Αλλά εδώ πρέπει να το κάνετε. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να δει κανείς και είναι από αυτά τα πράγματα που μόνο η τηλεόραση του Sky μπορεί να φτιάξει. Κανένας άλλος. Είναι η συζήτηση λοιπόν. Ο άνθρωπος παγώνει. Καλά, δεν μας ενδιαφέρει που δεν συμμετείχε ο άνθρωπος παγώνει, με την έννοια ότι είναι κάπως θλιβερό το θέμα των ξεπεσμένων. Πώς να το πούμε. Βεντετών, η ξεπεσμένη στάρα, ας πούμε, δεν είναι. Αλλά δεν συμμετέχει και ο Αλέξης ο Φουίτ. Δεν συμμετέχει, γιατί λέει του δολοφονήσαν το χαρακτήρα με το βιβλίο τους, στο οποίο έγραφαν ότι έγινε ανταλλαγή η συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις. Τώρα, πώς μπορεί να δολοφονήσει κανείς το χαρακτήρα του Τσίπρα ή να σκοτώνει τον πεθαμένο? Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι το συγκεκριμένο πράγμα δεν γράφεται πουθενά στο βιβλίο, έτσι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν γράφεται. Πρέπει κανείς να συνδέσει πράγματα που δεν συνδέονται εμφανώς και να πει άρα αυτό, άρα αυτό, άρα αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια όμως αναφορά ότι έγινε αυτή η ανταλλαγή, ούτε καν ως δήλωση κάποιου δεύτερου. Ο Τσίπρας χρησιμοποιεί αυτό και του λένε του Μαρινάκη, λοιπόν, έγινε αυτό, και μάλιστα το είχε πει και ο Μητσοτάκης ότι οι συντάξεις και οι ανταλλάχθηκαν με τις πρέσπες, επικαλούμενο στο βιβλίο. Το οποίο, ξαναλέμε, αν το έχει πει ο Μητσοτάκης, είναι ψέμα, έτσι, γιατί δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Αλλά ο Μητσοτάκης το βίντεο λέει ότι...
3: Μισό λεπτό.
2: Γιατί το είδα το βίντεο, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, το βίντεο, ο τότε αρχηγός αντιπολίτευσης, νομίζω ήταν...
2: είναι 19 πριν τις εκλογές.
3: Πριν τις εκλογές, άρα υποψήφιος πρωθυπουργός.
4: 19 Ιουλίου.
3: Αναφέρεται στο βιβλίο, και λέει κάτι άλλο, ότι βοήθησε μας εσύ τώρα, για να βοηθήσουμε εμείς μετά. Την ερμηνεία της ανταλλαγής των συντάξεων με οτιδήποτε άλλο, την έχουν κάνει στη συνέχεια αναλυτές.
0: Ρε Παύλο, σου λένε το έχω δει το βίντεο. Σου λέω, κοίτα, το έχω δει το βίντεο. Σου στέλνει σήμα, πρόσεξε τι θα πεις. Γιατί το έχω δει το βίντεο, λέει.

0: Ο Κυριάκος το διάβασε και μπράβο του, και μπράβο του που το λέει και το ξαναλέει σαν να το έχει διαβάσει.
1: Πίσω από τη συμφωνία των Πρεσπών κρύφτηκε μια άλλη, κάποια άλλη συναλλαγή.
2: Εννοείται οικονομική συναλλαγή.
1: Εννοώ κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο έχω ξανακούσει, αλλά αυτή τη φορά κατεγράφηκε, οφείλω να το θέσω στο δημόσιο διάλογο, στο βιβλίο της κυρίας Ενδρινού και της κυρίας Βαρδιτσιώτη.
0: Κυριάκο, είσαι σίγουρος? Κυριάκο από το παρελθόν, είσαι σίγουρος? Αυτό είναι πριν γίνει πρωθυπουργός. Είσαι σίγουρος, Κυριάκο, από το παρελθόν? Διότι όχι μόνο δεν υπάρχει αυτό το απόσπασμα που διάβασες, αλλά το ότι δεν υπάρχει το λέει και ο κυβερνητικός σου εκπρόσωπος τώρα, στο παρόν.
3: Ο πρωθυπουργός, νομίζω, δεν ξέρω αν ο διάλογος αυτό ήταν όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αντιπολίτευσης, έτσι, έκανε μια ευρύτερη ανάλυση για εκείνα που ακούγονταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα κάποια εξ όσων παρατίθεντο ως αναφορές στο βιβλίο. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος.
0: Ο Κυριάκος μας όμως τη διάβασε. Παρότι δεν υπάρχει, κατάφερε και τη διαβάσει και μπράβο του. Το πιο αστείο, παιδιά, ποιο είναι τώρα? Δεν υπάρχει, ξαναλέω, τέτοιο πράγμα σαν αυτό που έλεγε ο Κυριάκος, το διάβασε ότι έγινε αυτό και αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Ο Κυριάκος λέει ένα ψέμα. Λέει δηλαδή ότι διάβασα σε αυτό το βιβλίο αυτό το πράγμα. Το ακούει ο Αλέξης μας, πιστεύει τον Κυριάκο, δεν μπαίνει και αυτό στον κόπο να διαβάσει το βιβλίο, κανείς από τους δύο δεν το έχει διαβάσει. Και έτσι έχει μείνει με την εντύπωση ο Τσίπρας ότι το βιβλίο γράφει αυτό που γράφει, επειδή το άκουσε από το Μητσοτάκη.

0: παιδιά είστε, μεγάλη πολιτική τόσα χρόνια, πρωθυπουργοί δεν έχει καταλάβει, δεν πρέπει να πιστεύει ο ένας τον άλλον.
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Yeah. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Γεια σου, Ιάννα, εξυγχρονίστρια! Πιγκουίνος, τελικά αυτό το δόλιο το βιβλίο το έχει διαβάσει κανείς πολιτικός αρχηγός και επιπλέον έχει καταλάβει τι γράφει. Έχουνε καταλάβει και που δεν το έχουνε διαβάσει τι γράφει, γιατί πρώτα απ' όλα τα ξέρουνε. Γράφει αυτό που συχαίνονται οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί και κυρίως της αριστεράς. Αναπόφευτα είναι η πιο... Να θέλω να πω, είναι η ιδεολογία που βασίζεται κατεξοχήν στη φαντασία. Οπότε ένα βιβλίο που περιγράφει την πραγματικότητα, όσο να είναι, δεν μας αρέσει και πάρα πολύ, δεν είναι. Άλλωστε, είμαστε ρεαλιστές, ζητούμε το αδύνατο. Τι σχέση έχουμε με την πραγματικότητα? Ο Γιώργος, έχουμε κανένα νέο από την Τζάκρη? Περιμένει να παλέψει με το σύστημα, προπονείται. Προπονείται, είναι στις προπονήσεις τώρα, στο γυμναστήριο κάθε μέρα, μόλις κληθεί από τον Νίκο. Για την ανανέωση του Πασόκ θα πάει να παλέψει και αυτή το σύστημα που την πολεμάει όλες αυτές τις δεκαετίες που είναι στη Βουλή. Ο Ρουφ λέει ότι στην περίπτωση Τσίπρα έχουμε αυτοκτονία χαρακτήρα και βάζει σε παρένθεση copyright. Τι εννοείς, Ρουφ? Γιατί το έχω διαβάσει 2-3 φορές αυτό το αυτοκτονία χαρακτήρα, που είναι ωραίο και δεν σημαίνει ότι ο ένας το κλέψει για τον άλλον, γιατί είναι κάτι που μπορεί να σκεφτεί κάποιος βλέποντας τον Τσίπρα. Πολύ σωστά ο Παλαιοφιλελεύθερος. Αν δεν πάει διακοπές αυτό με εισόδημα, αυτός με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ, ποιος θα πάει? Εγώ, που έχω ένα παιδί και άνεργη σύζυγο με οικογενειακό εισόδημα 20.000 και νίκιο 500 πλάς κάθε μήνα, δεν μπορώ να πάω ούτε μια βραδιά σε πληρωμένο ξενοδοχείο. Πολύ σωστά. Ας τα πάνε αυτοί που έχουν, που θέλετε, πώς το λένε, διακοπές, φτωχάτζες, που θέλετε και διακοπές. Κάτσε εκεί στο σπίτι σου, αφού που θα πας θα ξοδέψεις, δεν θα τα πληρώσουμε όλα. Κάτσε και σπιάσε να πάει ο άλλος που έχει τα λεφτά να τα ξοδέψει. Το λέω, λέει, κάπως υπερβολικά. Καθόλου υπερβολικά, πολύ σωστά το λες. Αλλά δεν μου περισσεύουν για βενζίνες, διόδια και φαγητό έξω. Ορίστε, γι' αυτό κάνει ο άλλος άνθρωπος με 80.000. Λέει ο άλλος που να, και να του δώσεις βάουτσερ. Θα δεν έχει τα υπόλοιπα. Έχει το βάουτσερ, αλλά τα άλλα δεν θα τα έχει. Άσε να πω εγώ που έχω λεφτά. Έναν καραμαλίπα. Έλεγα πριν πόσο θεός είναι ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος του Πασόκ, παιδιά, που κουνάει το δάχτυλο. Ο γνωστός Βενιζέλος.

0: κάποιος άλλος, όχι μια συνωνυμία. Ακόμα καλύτερος κατά τη γνώμη μου είναι ο Κωνσταντίνος εργατικός, ικανός, εργασιομανής, όπως τον χαρακτηρίσει ο κωμωδιογράφος του μέλλοντος, ο οποίος και αυτός, παιδιά, δεν μπορεί, τον επνίγει το δίκιο, βλέπει πράγματα άσχημα και θέλει να τα πει.
1: Ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα, ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Πού είσαι, βρε Καραμαλή, να κυβερνήσεις τόσο καλό όσο κυβέρνησες πότε ήταν το 4 με το 9, να τα κάνεις όλα σωστά. Παιδιά, αυτό πρέπει να είναι ένα ειδικό είδος θράσους. Το να είσαι ο βασικός υπεύθυνος που η χώρα αντιμετώπισε την χρεοκοπία ξεβράκωτη, δηλαδή αν πούμε ποιος θέει ρε παιδάκι μου πιο πολύ για αυτό που συνέβη το 8, το 9, η Lehman Brothers, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Αλλά από Έλληνες πολίτες, ο Καραμαλής, δεν πρέπει να υπάρχει πιο μοιραίος άνθρωπος από τον Καραμαλή, ο οποίος βαριόταν, τον καταλαβαίνω, γιατί και εγώ βαριέμαι. Οπότε και αυτός θα βαριόταν ο άνθρωπος, λογικά. Αλλά το να είσαι αυτός ο άνθρωπος και να βγάζεις και γλώσσα, ρε παιδάκι μου, πάει πολύ. Θέλω να πω, κάπως το ζηλεύω και όλες αυτό το θράσος. Θα ήθελα να είχα αυτή την πλήρη απουσία οποιασδήποτε ντροπής. Με θαυμασμό μιλάω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ.
2: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
3: Ναι.
2: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και ΜΕΡΑ 25,3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμε και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν. Το Fox News μετέδωσε πως αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις επιθέσεις, ενώ υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε πως το συμβάν δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη πάντως κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσε πυράβλους εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών κοντά στα στενά του Ορμούς, στα οποία κατάφεραν μεγάλες ζημιές σε αντίπεινα για την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πετρελαίο φόρο. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τις ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαίο φόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές, καθώς και ακόμη ένα πλοίο. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
7: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
8: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
9: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.

0: Λοιπόν, δεν το είχα παρατηρήσει, ρε παιδιά, μα την Παναγία. Μες στη βιασύνη μου να κόψω και μαγεμένος από το απίθμενο θράσος ενός ανθρώπου που έκανε ό,τι μπορούσε για να μην βοηθήσει καθόλου τη χώρα να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που ερχόταν, τον άνθρωπο που ήταν ο σι παρόν στο Μαξίμου και καλά έκανε, γιατί είχε και να πάει και στην Αθήνα, είχε και να τέτοια. Δεν παρατήρησα ότι ακούγονται πυρούνια και κουτάλια και μαχαίρια από κάτω. Για βάλτε το άλλη μία, μπας και τα ακούσω.
1: Ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα, ήρθαν να κουμπώσουν. Η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών.
0: Φτάνει, δεν αντέχω, εκνευρίζομαι, τα άκουσα τα μαχαιροπίνουνα, δεν τα είχα ακούσει με την πρώτη. Λογικό ρε παιδί, ο Καραμπαλής μιλάει. Τι να κάνω, θα τρώνε από κάτω. Μιλάει ο Καραμπαλής, παιδιά. Αυτός ο Καραμπαλής. Ο ανυψός. Ο Καραμπαλής μιλάει για τα κοινοτικά κονδύλια που δεν και αυτό και τα κακώς κείμενα της χώρας. Βρε κάντονα αυτόν πρωθυπουργό να τελειώνουμε με όλα αυτά. Μαχαιροπίνα κάνει, μιλάει. Μόνο που δεν ρεύτηκε. Λοιπόν, φίλες ηλικοί υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθεια να φανεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι η αντιπολίτευσή της. Είναι η αντιπολίτευσή της που στην πραγματικότητα για ποιον δουλεύει, για την κυβέρνηση. Κάνει ό,τι μπορεί για να φανεί χειρότερη από την κυβέρνηση. Εντάξει, δεν προσπαθούν και πολύ, θέλω να πω. Τους βγαίνει εύκολα. Ο Αλέξης μας, περιμένουμε το κόμμα του, το οποίο θα το στηρίξω για επαγγελματικούς λόγους, όπως στήριξα Στέφανο Κασελάκη που έχει καταντήσει λεβέντης από ό,τι έχω δει. Δεν έχω δει, κάνει κάτι εκπομπές live. Είναι μόνος του και επικοινωνεί. Και έχει και κανένα καλεσμένο. Εντάξει. Άρα μπορεί να εκλεγεί, γιατί και ο Λεβέντης εξελέγει. Οπότε να ένας τρόπος να εκλεγείς. Ο Φιδίας στην Κύπρο εξελέγει, γιατί όχι και ο Στέφανος. Λοιπόν, ο Αλέξης θα κάνει κόμμα. Ψάχνουμε να βρούμε το όνομα. Είχαμε πει, αν θυμάστε, πολύ καλές ιδέες. Έχουμε μάλλον έχουμε ρεπορτάζ. Είναι από το Action 24 και έχουμε δύο ονόματα.
2: Θα πω δύο ονόματα που φαίνεται ότι και τα δύο είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι κλειδωμένο ενώ το όνομα, όμως είναι η νέα εθνική πηξίδα.
3: Το λέγαμε ούτω ή άλλω.
2: Και το προοδευτική παράταξη.
3: Προοδευτική παράταξη.
2: Αυτά τα δύο.
4: Προπά δηλαδή θα είναι.
0: Προπά, γιατί δεν είναι ωραίο. Παίζω μερικά προπά. Θα μου πει είναι τζόγος ο Αλέξης, σίγουρα τα κάνει χάλια. Δεν είναι ότι μπορεί και να μην τα κάνει, αλλά λέμε. Προπά. Μ' αρέσει πιο πολύ το προπά από το ΝΕΠ. Νέα εθνική πηξίδα. Η παλιά πια είναι η παλιά εθνική και έχουμε νέα εθνική πηξίδα. Γιατί όχι πηξίδα σκέτο και άμα δεν πάει καλά να το κάνει μπιτσόμπαρο. Λέω, δίνω μια ιδέα τώρα γιατί να κοιτάμε και στο μέλλον. Γιατί να μην το πει Παπατζηλίκη κατευθείαν. Να μου πεις δεν είναι ωραίο, γιατί τι Παπατζηλίκη είναι άμα το φωνάζεις. Δεν είναι, χάνεται η μαγεία του Παπατζηλικιού. Τι είναι, Άννα?
5: Αυτά δεν είναι.
6: Προφανώς δεν το διάφερε.
0: Όχι εσύ, την Άννα θέλω. Την Άννα θέλω να ακούσω, την Άννα. Θέλω να ακούσω εξυγχρονιστικό Πασόκ που με το βλέμμα στο μέλλον μπροστά.
7: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγια ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Β, Βλέπω τώρα στον Ασπρόπυργο σοβαρό τραυματισμό 12χρονου με πατίνι που συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Έλα ρε παιδάκι μου, σοβαρά. Εκπλήσωμαι. Δεν ήξερα ότι είναι επικίνδυνα τα πατίνια. Στην πραγματικότητα τα λέγαμε και χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι ότι τα λέγαμε, ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν εντελώς. Και μπούρδες του τύπου να μην επιτρέπονται οι ανήλικοι να τα οδηγούν στους κανονικούς δρόμους, αλλά να επιτρέπεται στα πεζοδρόμια και στους πεζοδρόμους. Δηλαδή να επιτρέπεται να σκοτώνουν οι ανήλικοι πεζούς, είναι τρίχες κατσαρές. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς πατίνια. Είναι αυτό που λένε, είναι επικίνδυνο.

πληροφορία που οι εταιρείες των Πατινιών έχουν καταλάβει ότι έχουν αντιλαμβάνονται τη χώρα και δικαίως καλά κάνουν, αφού δεν τους εμποδίζει κανείς, όλη την επικράτεια, ειδικά το Δήμο της Αθήνας, ως το πάρκινγκ τους. Είναι δικό τους. Αφήνουν τα Πατίνια όπου να είναι. Δεν θα ήταν πολύ ωραία κάποιος να τα βουτούσε, να τα βάζει σε ένα φορτηγό και τσουπ στη θαλασσίτσα? Όχι, λέω όλα, γιατί είναι σαν σκουπίδια, παταμένα πάνω αριστερά, δεξιά. Σκουπίδια, ας περάσει ένα πόρο με το φόρο να τα μαζέψει. Αφού έτσι τα αντιμετωπίζουν και οι ιδιοκτήτες των εταιριών που τα νοικιάζουν ως σκουπίδια και δεν έχουν πρόβλημα να είναι παρατημένα αριστερά και δεξιά. Τέλος πάντων, είχαμε μείνει στην Άννα τη Διαμαντοπούλου. Ο Σούλης, Πασόκ ωραία χρόνια, το λέγεται περιπεκτικά. Το είπε και η Διαμαντοπούλου αυτό, το λένε για αστείο, αλλά εγώ πρέπει να το επαναφέρουμε γιατί ήταν αλήθεια. Δυσφημιστικά στο σύριαλ «Η τούρτα της μαμάς», δεν έχω ιδέα, Σούλη μου, τι μου λες, εγώ το έχω δει στο Facebook, στο Twitter, άλλες φορές ως χαβαλέ, άλλες φορές όχι και τόσο. Ο Αλέξανδρος, άμα ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Καραμαλής, θα μας πας για κέρασμα στον Πειρακτά. Όχι ρε, εγώ θέλω Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, δεν θέλω... Θέλω κάποιον να μιλάει κιόλας, βαριέται που ζει.

0: Λοιπόν, πάμε Πασόκ, σύγχρονο Πασόκ, όχι τα ωραία χρόνια, τα πέτρινα χρόνια, τα κάπως άσχημα. Έχουμε ξεχωρίσει μερικά αστεράκια στο Πασόκ, τα οποία ελπίζουμε να γίνουν κάποια στιγμή υπουργοί, για επαγγελματικούς λόγους ξαναλέω. Ένα από αυτά τα αστεράκια είναι ο Γλαβίνας, παιδιά, ο Γλαβίνας, ο οποίος, πώς να το πω, δεν σηκώνει πολλά πολλά. Και τσακώνεται με όποιον λέει πράγματα που δεν είναι ευχάριστα. Πάει να πει, θα τσακώνεται με όλους εκτός από τους Πασόκους, γιατί κανένας δεν έχει πει κάτι ευχάριστο για το Πασόκ. Δεν επιτρέπουν και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι όλες τιμένες, έτσι δεν χρειάζεται να το πούμε. Θα το ακούσουμε από τον Γλαβίνα. Πρώτα απ' όλα τσακώνεται με το Δρυμιώτη. Ο Δρυμιώτης, ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, είναι ο άνθρωπος δημοσκόπησης, είναι ο άνθρωπος εκλογές, είναι, τι να πούμε, επικεφαλής της Σίγκλαρ, είναι η αυθεντία, αν υπάρχει μία αυθεντία στο ζήτημα των δημοσκοπήσεων, των εκλογικών αναμετρήσεων, είναι ο Δρυμιώτης. Είναι και ο Γλαβίνας, δεν λέω, όλα. Αλλά ο Δρυμιώτης είναι, ο Δρυμιώτης προφανώς λέει τα προφανή, λέμε και λέει αυτά που λέμε και εμείς, ότι το Πασόκ, λέει αυτά που λέει και ο Γερουλάνος που είναι Πασόκ. Του Γλαβίνα δεν του αρέσει καθόλου αυτό και έτσι...
1: Προφανώς δεν το διαφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, αλλά εσείς έχετε εδώ και λέτε ο κόσμος.
2: Ποιος λένε, κόσμος. Όχι, αυτό που βλέπουμε.
1: Ποιο βλέπουμε, ότι είναι ο κόσμος θέλει την δημοκρατία. Σε άλλη χώρα ζείτε.
2: Σε άλλη χώρα.
1: Ακριβώς.
2: Καλά, εντάξει, λοιπόν.
1: Δεν έχετε την παραμικρή επαφή με τον κόσμο.
0: Παιδιά, άμα είστε κομματάνθρωποι, δεν μπορείτε να λέτε σε κανέναν δεν έχεις επαφή με τον κόσμο. Γιατί ως κομματάνθρωπος, αναγκαστικά αυτοί που σε πλησιάζουν είναι του κόμματος. Οι άλλοι δεν πολύ θέλουν παρεδώσε με κομματανθρώπους αλλωνών κομμάτων, και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε κάποιο κόμμα δεν θέλουν με κομματανθρώπους γενικώς. Οπότε αν κάποιος σίγουρα δεν έχει επαφή με τον κόσμο, αν υποτεθεί ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να ονομάσουμε κόσμος, είναι οι κομματάνθρωποι. Αυτοί έχουν με τον κόσμο του κόμματος. Και γι' αυτό μας χαρίζουν αυτές τις απολαυστικές μπούρδες, διότι μέσα στο μικρό κόσμο τους αυτές οι μπούρδες είναι σοφίες. Λοιπόν, το Πασόκ δεν πάει καθόλου καλά και λογικό είναι, όταν πασχίζει ο Ανδρουλάκης να το μετατρέψει σε μικρό ΣΥΡΙΖΑ, κρατάει όλους τους πιθανούς ψηφοφόρους, τους επιπλέον πιθανούς ψηφοφόρους, δηλαδή όλους τους κεντρώους ανθρώπους, τους χαρίζει, τους κάνει δωράκι στον Μητσοτάκη, και αυτοί εγκλωβισμένοι σου λέει τι να κάνουμε, δεν θα θέλαμε να ψηφίσουμε ξανά Μητσοτάκη, αλλά δεν θέλουμε να ψηφίσουμε πολύ περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόκκινος είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πράσινος. Αυτό προφανώς αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Μαγειρέματα, μαγειρέματα παιδιά, αυτή η αναγωγή που κάνουν, μαγειρέματα.
2: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%.
1: Ο Μητσοτάκης 21.
2: 21, λοιπόν.
1: Ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
2: 21 ή 32.
1: 21 είναι η πρόθεση.
2: 32.
1: Η πρόθεση είναι 21.
2: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
1: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
0: Είναι μαγειρέματα η αναγωγή. Εν τω μεταξύ και στην πρόθεση ψήφου το Πασόκ είναι, πάει χάλια. Δηλαδή όχι 12 και 10, είναι χάλια. Αλλά το άλλο είναι μαγείρεμα, γιατί... Τι να κάνει ο Γλαβίνας, ο οποίος έχει και ως γνήσιος Πασόκος ανδρουλακικός, δηλαδή ας πούμε της αυριανής πτέρυγας, της αυριανικής πτέρυγας του Πασόκ, δεν γουστάρει να μιλάνε οι άνθρωποι που λένε πράγματα που τον δυσαρεστούν. Και έτσι την πέφτει στο Δρυμιώτη επειδή πάει σε εκπομπές. Δεν θα έπρεπε να βγαίνει σε εκπομπές ο Δρυμιώτης, σε μία και πολύ του είναι.
1: Κύριε Δημιώτη, έχετε μια εβδομάδα τώρα και βγαίνετε σε όλα τα κανάλια και μιλάτε για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Όταν είναι τα δύσκολα της Νέας Δημοκρατίας, έχετε και βάζετε πλάτη. Καλά κάνετε. Εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Και εσείς όλη την εβδομάδα, όλα τα φιλοκυβερνητικά τρόλ παίζουν εσάς. Γιατί? Φύγατε, μια φορά φτάνει. Γιατί βγαίνετε κάθε εβδομάδα και υποστηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία?
0: Βγήκατε μία φορά. Εγώ θα βγαίνω συνέχεια. Εσύ θα βγαίνεις μία φορά. Εν τω μεταξύ, ο Δρυμιώτης δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει κανείς, παιδιά, στην τηλεόραση. Εκτός από τα κομματόσκυλα που αναγκαστικά θέλουν κάποιον υποχρεωτικά. Τα κανάλια, να ξέρετε, τα κομματόσκυλα που καλούν για εκπομπές δεν το κάνουν με την καλή τους την καρδιά. Είναι υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους καλούμε. Οπότε αναγκαστικά παίρνεις ένα Πασόκο, ένα τέτοιο περιορισμένοι. Οπότε βγαίνουν ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Από υποχρέωση τους βγάζουν. Το Δρυμιώτη δεν το βγάζουν από υποχρέωση. Το Δρυμιώτη δεν μπορεί να μην βγάλει την αυθεντία στις εκλογές και στις δημοσκοπήσεις και τον καλούν. Όχι! Να αρνείται να πηγαίνει, να μην στεναχωριέται το Πασόκ. Και ειδικά ο Γλαβίνας. Ο οποίος βλέπει τη βελόνα να κουνιέται παρά τα μαγειρέματα.
2: Κύριε Γλαβίνα, αφήστε και κάποιον άλλο να μιλήσει. Έχετε καταλάβει γιατί δεν κουνιέται η βελόνα σε εσάς?
1: Μια χαρά κουνιέται. Όχι. Έχετε καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 20%?
2: Ποιο 20 είναι?
1: Στο 20 είναι, ναι.
2: 28
1: ψήφου είναι με τα μαγειρέματα.
0: Στο 15 είναι. Και 30 το Πασόκ. Αλλά είναι τα μαγειρέματα. Πάνε και βγαίνουν και στις τηλεοράσεις αυτοί που λένε πράγματα που δυσαρεστούν τον Γλαβίνα και τον Πασόκ. Ουμερτάρε. Μαφιόζι. Τι άλλα λέει το δημοκρατικό, εξυγχρονιστικό και καθόλου τοξικό Πασόκ. Συμμορίες. Εβραίοι θα είναι κάποια στιγμή, θα ακουστεί και αυτό από κάποιο Πασόκο.
3: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
4: Ναι.
3: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Τέξας, Μάνο, εσύ θα βάλεις πλάτη στο Τζίπρα. Μαζί με ποιον? Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται, οπότε δεν λέω το όνομά του, δεν ξέρω ποιος είναι. Εννοείται, αν θα βάλω πλάτη, ήδη έχω ξεκινήσει αγώνα. Ψηφίζουμε Τσίπρα, ψηφίζουμε Ανδρουλάκη στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Εσείς, εγώ ντρέπομαι, αλλά δεν μου πάει η καρδιά, εντάξει, είπαμε. Αλλά αν το κάνετε, θα σας είμαι ευγνώμων. Αν τους κάνετε κυβέρνηση, θα περάσουμε καλά. Εγώ δηλαδή, εσείς δεν ξέρω.

0: Γιωβάνι Μπουκάκιος, η κατακεράβνωση των αγγελιοφόρων κακών μαντάτων είναι ίδιον χαρακτηριστικό των μη ευφυών ανθρώπων. Απορώ πως το κάνουν στο Πασόκ. Περίεργο. Ο απόδημος αυτό το να οδηγούν πατίνια στον πεζόδρομο, πού το βρήκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε, του Πολίτη το λέμε για αστείο, έτσι. Σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο απαγορεύεται να είσαι καβάλα σε ποδήλατο μέσα στον πεζόδρομο ή και σε πατίνι. Πριν από πολλά χρόνια πλήρωσα πρόστιμο, επιτόπου και με απόδειξη, στη Γερμανία επειδή οδηγούσα ποδήλατο σε πεζόδρομο. Δεν είδα το μπλε σήμα, τη μανούλα με το παιδάκι. Λοιπόν, απόδειμε. Αυτό γίνεται στις χώρες που οι ποδηλατόδρομοι χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα και οι πεζόδρομοι για τους πεζούς. Στην Ελλάδα οι ποδηλατόδρομοι και οι ποδηλατόδρομοι δημιουργούνται κυρίως για να κινηθεί το χρήμα, να μοιράσει χρήμα ο Δήμος, να βρει κάποιον, να κάνει το διαγωνισμό, να δώσει τα λεφτά και μετά να μετατραπεί ο ποδηλατόδρομος σε πάρκινγκ. Ο πεζόδρομος κάτι αντίστοιχο. Δημιουργείται για να χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ ή ως κατάστημα εστίασης ή υγειονομικού ενδιαφέροντος γενικώς. Οπότε είναι άλλη χρήση που κάνουν σε πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους στην Ευρώπη και άλλη στην Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό σου λέει ο Υπουργός, χώσε και τα πατίνια μέσα και όποιος ζήσει. Και θα προσθέσω εγώ να έχετε ατομική ευθύνη να μην περπατάτε στους πεζοδρόμους που υπάρχουν και τα πατίνια. Δείξτε λίγο ατομική ευθύνη. Περιμένετε όλα από το κράτος. Πόση ώρα έχω? Δύο λεπτά να ρωτήσω γρήγορα τον Όμηρο, τον Τζάπαλο, τον Όμηρο. Γεια σου Όμηρε Τζάπαλε. Είναι στο Υπουργείο Οικονομικών εκπρόσωπος. Τι θα κατέβει στις εκλογές? Έχει κατέβει στις εκλογές. Μην θα ξανακατέβει και μπράβο του. Όμηρε, τι έκανε σήμερα ρε ψυχή?
1: Ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη να μου δώσει έναν ορισμό για το τι είναι ο οικονομικός λαϊκισμός.
0: Καλά ρε, δεν ξέρεις από μόνος σου. Τόσα χρόνια στην πολιτική στο Υπουργείο, πας και ρωτάς το AI. Το AI το ρωτάμε αν έχουμε καμιά αρρώστια να μας κάνει καλά και μας στέλνει τον τάφο. Θέλω να πω, δεν ρωτάμε το AI. Τα μερικά πράγματα τα ξέρουμε. Και αν θέλουμε να τα μάθουμε, ψάχνουμε αλλού, όχι στο. Τέλος πάντων, για πες ρε Όμηρε, τι σου είπε το AI?
1: Ο οικονομικός λαϊκισμός, ναι, είναι μια οικονομική προσέγγιση που, ναι, δίνει προτεραιότητα σε δημοφιλή μέτρα έναντι της μακροοικονομικής σταθερότητας.
0: Σαν να λέμε επιδόματα. Σαν να λέμε. Όμηρε.

0: Μπράβο ρε Όμηρε που έμαθες και κάτι. Μπράβο, κάθε μέρα να μαθαίνετε παιδιά κάτι σαν τον Όμηρο. Μην ρωτάτε εσείς βέβαια το AI, γιατί ψάξτε με κάποιο πιο αξιόπιστο τρόπο. Ο 203 με πιανού χρήματα γίνεται ο κοινωνικός τουρισμός. Ο κοινωνικός τουρισμός γίνεται με τα χρήματα από τους φόρους, όπως πρέπει να γίνεται, με τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτείται η παιδεία, χρηματοδοτείται η υγεία, χρηματοδοτείται και ο κοινωνικός τουρισμός. Πού είναι το κακό? Γι' αυτό έχουμε κοινωνίες. Για να βοηθούν αυτοί που έχουν περισσότερα, αυτούς που έχουν λιγότερα. Δεν είναι κακό. Και μια και είπαμε για κοινωνικό τουρισμό και με αφορμή αυτό μάλλον έστειλε το μήνυμα 203. Βάλε να ξανακούσουμε την είδηση της ημέρας και τους υπέροχους συμπολίτες, τους οποίους θα θέλαμε όλοι έτσι λίγο να γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που βγάζει πάνω από 80 χιλιάρικα και κάνει αίτηση να ενταχθεί στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
1: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις για παράδειγμα έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000, ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
0: Αλήθεια, βεβαίως και αλήθεια. Ελλάδα. Δημήτρης, τελευταίος. Το παλαιό ψυχικό, το πρωί που έχει κίνηση στο φανάρι για Κηφισίας, στον ποδηλατόδρομο κινούνται με μεγάλη ταχύτητα μηχανάκια για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα. Εντάξει. Τουλάχιστον η Πατριάρχου Ιωακήμ είναι GG. Και με αυτό το ευχάριστο νέο τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων το βραδινό στην τηλεόραση και μετά αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
2: Πασό Κορέα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Λογική, Φωνή Λογικής 3,5% και ΜΕΡΑ 25,3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, και για τη Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθεντών απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώσεις στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός κλείνοντας τη διαδικασία ανέφερε ότι όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, επισημένοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, τόνισε: «Χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Διαψεύστηκαν παταγωδώς και πάλι όλοι αυτοί που έβλεπαν εξέγερση». Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπεύθυνες για τις επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, κέντρων διοίκησης και ελέγχου, βάσης συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Τόνισαν επίσης πως δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, αλλά παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Παράλληλα, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του και οι 2 απολογίες έγιναν χθες. Αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επισημένοντας ότι ο Χανταϊός, θα μείνει περιορισμένος εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και αν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν και νεότερα κρούσματα λόγω της μακράς περιόδου επώασης του ιού από 1 έως 6 εβδομάδες. στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Real Madrid επικράτησε της Hapoel Tel Aviv με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και Βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 4 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5η 7 Μαΐου, καιρικές συνθήκες εξαιρετικές. Αρχίζουμε την ημέρα μας, φαντάζομαι και εύχομαι με καλή διάθεση, παρά τα όσα κουβαλάει ο καθένας πάνω του, ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε είσαστε στην παρέα μας εδώ από την Ελλαδική Επικράτεια, είτε είσαστε στην παρέα μας από το διεθνές περιβάλλον, από όπου κατοικεί ο καθένας και κάθε μία και έχετε την δυνατότητα να ακούτε μέσω διαδικτύου ή για εσάς που θα ακούσετε σε άλλη χρονική στιγμή. Να ευχηθώ λοιπόν σε κάθε περίπτωση να έχετε μια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μέρα καλή και να καταλήξετε επίσης στο σπίτι σας κάποια στιγμή όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι, να απλώσω και εγώ τη δική μου πραμάτια. Γιατί ξέρετε η δημοσιογραφία κάθε πρωί απλώνει μια πραμάτια. Το ίδιο κάνει ο άνθρωπος στη λαϊκή αγορά, το ίδιο κάνει ο εμποροϋπάλληλος, όλοι εν πάση περιπτώσει από τις επιχειρήσεις, ο καθένας στον τομέα του, είτε στις υπηρεσίες είτε στα προϊόντα, απλώνουμε μια πραμάτια. Αν όμως μου έλεγες ποιο από όλα τα θέματα ξεχωρίζει σήμερα, θα στεκόμουν κυρίες και κύριοι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας πρωτοπόρος, μια ξεχωριστή περίπτωση στην βιομηχανία της ενημέρωσης, ένας πρωτοπόρος άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε το 1938 και έφυγε το 2026 στα 87 του χρόνια. Ονομάζονταν Τεντ Τέρνερ, θα μείνει στην ιστορία, κυρίες και κύριοι, αυτός ο άνθρωπος, διότι ήταν εκείνος ο οποίος εισήγαγε την ανθρωπότητα στην αντίληψη των 24ωρων ειδήσεων. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι ζουν με τις ειδήσεις. Τους αρέσουν ως προϊόν οι ειδήσεις. Είναι πάρα πολλοί, τουλάχιστον εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που τους κινητοποιεί, δηλαδή άλλος ξυπνάει και λέει να βάλω ένα πρωινάδικο. Άλλος ξυπνάει, άλλη ξυπνάει να βάλω ένα ψυχαγωγικό. Άλλος λέει εκείνο. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που λένε όχι, θέλω να πάρω ενημέρωση. Προσέξτε λοιπόν πως αυτός ο άνθρωπος του οποίου ο πατέρας είχε αυτοκτονήσει κατάφερε μια επιχείρηση να την κάνει αυτό που λέμε το CNN, αυτόν τον κολοσσό, φίλες και φίλοι, αυτόν τον κολοσσό ο οποίος η αντίληψή του δηλαδή εισήγαγε την 1η Ιουνίου του 1980 το πρώτο 24ωρο ειδησιογραφικό δίκτυο, φέρνοντας την ανθρωπότητα face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, με τα γεγονότα και τις ειδήσεις. Εκεί σε κάθε γεγονός υπήρχε η κάμερα. Η κάμερα η οποία κατέγραφε και έδινε εικόνα, αυτό που λέμε ζωντανή. Δεν υπάρχει ζωντανή ούτε πεθαμένη, είναι αυτό που λέμε απευθείας μετάδοση, αλλά στην ελληνική γλώσσα, επειδή προσπαθώντας να κάνουμε το live, να το κάνουμε ελληνικά, είπαμε ζωντανά τώρα, ζωντανά με την έννοια ότι το βίντεο είναι ψόφιο, ενώ το ζωντανό, ενώ το εκείνη την ώρα είναι το ζωντανό που σπαρταράει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην κολλήσουμε στο πώς εκφραζόμαστε, είναι μια άλλη ιστορία. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, όπως διαβάζω σήμερα σε ένα μικρό αφιέρωμα στην εφημερίδα Τα Νέα, την Κατερίνα Τζαβάρα, δούλευα μέχρι τις 7 η ώρα, εννοεί το απόγευμα, και γύριζα σπίτι. Όταν γύριζα, οι ειδήσεις είχαν τελειώσει, διότι τα δελτία τότε στις ΗΠΑ ήταν των μεγάλων δικτύων, οι ειδήσεις ήταν στις 6:30 το απόγευμα. Γύριζε 7, δεν έβλεπε ειδήσεις. Έτσι λοιπόν έχανα τελείως τις τηλεοπτικές ειδήσεις. Και σκέφτηκα, είπε ο Τέρνερ, ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα. Και κάπως έτσι βγήκε στον αέρα το CNN που το θεωρούσε παιδί του. Και μάλιστα λέει ότι για 20 χρόνια ζούσα κυριολεκτικά στο γραφείο μου προκειμένου να οργανώσει και να θεριέψει αυτό το πράγμα που λέγεται αυτό την αντίληψη και το κανάλι που λέγεται CNN. Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν και άλλα πολλά που θα πούμε στην σημερινή μας συζήτηση, αλλά είπα ότι θα ξεχώριζα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στον τομέα του, είχε παντρευτεί 3 φορές, απέκτησε 5 παιδιά, 14 εγγόνια και 2 δυσέγγωνα. Ο γάμος του, για τον οποίο έμεινε στα κοσμικά μιας εποχής, είναι ότι ενυμφεύθη την Τζέιν Φόντα και έμειναν μαζί 10 χρόνια, πήρε διαζύγιο το 2001 σε αυτήν την πολυτάραχη και προσωπική ζωή. Λοιπόν, πρώτος προσκεκριμένος για σήμερα, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν, σήμερα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Πρωτοστάλτη, σας και στους ακρότες.
2: Με την ιδιότητα του Προέδρου τώρα του ΕΟΔΗ, κύριε Βασιλακόπουλε, τι είναι η ιστορία αυτή που βγάζει κάτι περίεργα πράγματα, η ιστορία με τον Χανταϊό? Για βάλτε τα μας σε μια σειρά, παρακαλώ πολύ.
3: Να πω καταρχήν ότι ο Χανταϊός είναι ένας ιός που δεν είναι καθόλου καινούργιος. Τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο δίνει παγκόσμια κρούσματα. Στην Ελλάδα, από το 2004 που επιτηρείται ο Χανταϊός, κάθε χρόνο έχουμε ένα...
2: Επαναλάβατε, παρακαλώ, στην Ελλάδα από το 2000, ξαναπείτε το...
3: 2004, από το 2004 που επιτηρεί ο ΕΟΔΗ, το επιτηρεί, δηλαδή το ξέρει και το ελέγχει κάθε χρόνο, παίρνουμε τα κρούσματα που έχουμε στην Ελλάδα, τα παρακολουθούμε, είναι επιτηρούμενο νόσημα, δηλώνονται δηλαδή. Από το 2004 μέχρι τώρα, κάθε χρόνο στην Ελλάδα, έχουμε 1 με 2 τέτοια κρούσματα. Μία χρονιά είχαμε και 4. Αν αφρίσουμε όλα αυτά τα κρούσματα, όλα αυτά τα χρόνια, μία μόνο δυστυχώς ανθρώπινη απώλεια θρυνήσαμε. Έτσι, το λέω για να πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο, δεν θυμίζει το παραμικρό τον κορονοϊό που κάποτε ξεκίνησε στην Κίνα και έχει και άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να μας καθησυχάζουν.
2: Ναι. Τώρα, μεταδίδεται απάδοση άνθρωπο, διότι εδώ προκύπτουν κάποια πράγματα, ότι όπως κατέβηκαν στην Αγία Ελένη οι 2 Ολλανδοί, το ζεύγος των Ολλανδών, έφυγαν μαζί και άλλοι επιβάτες και εδώ αρχίζει τώρα η διασπορά. Υπάρχει αυτό το δεδομένο ή όχι?
3: Λοιπόν, από όλα τα... ο ιός αυτός έχει πολλές παραλλαγές. Έτσι, πολλές παραλλαγές που έχουν ονομαστεί κυρίως από την περιοχή που ανακαλύφθηκαν οι παραλλαγές. Λέγονται στελέχη. Από όλα τα στελέχη που είναι πάνω από 20, ένα μόνο, το στέλεχος των Άνδεων, υπάρχει τεκμηρίωση ότι μπορεί, όχι πάντα, αλλά μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει παρατεταμένη πολύ στενή επαφή. Ας πούμε σε ένα ζευγάρι που συμβεί, κοιμούνται μαζί, είναι συνεχώς μαζί, η πιθανότητα ο ένας να κολλήσει τον άλλον είναι υπαρκτή. αν κάποιος καθίσει ένα 20 λεπτό με κάποιον άλλον που νοσεί, η πιθανότητα είναι πολύ πολύ πολύ πολύ μικρή.
2: Να συμφάγουν σε ένα τραπέζι ένας ασθενής που δεν ξέρει ότι γιατί έχει... ναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή μέχρι το στη φάση της εποάσεως, ας πούμε, συντρώει με άλλους σε ένα τραπέζι, μπορεί να μεταδώσει?
3: Εξαιρετικά μικρή πιθανότητα, εξαιρετικά μικρή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχει γίνει το πείραμα που λέει θα καθίσω με κάποιον που νοσεί μισή ώρα, μία ώρα, τρεις ώρες και θα συγκρίνω. Η επιδημιολογική γνώση μέχρι τώρα λέει ότι είναι πάρα πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να κολλήσω, εξαιρετικά μικρή, ή αν έχω βραχυχρόνια έκθεση σε κάποιον ο οποίος είναι μολυσματικός.
2: Σε μια κλειστή καμπίνα αεροσκάφους για μια παρατεταμένη διάρκεια, εννοώ στη διάρκεια μιας πτήσεως, μπορεί ο...
3: Εάν τυχόν είναι ο διπλανός μου και συνεχώς μιλάω, δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν είναι το σύνηθες. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Υπάρχουν ιοί που έχουν τρομερά υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Ας πούμε ο ιός της Σιλαράς. Τρομερά υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Ο κορονοϊός, λιγότερο από την Ιλαρά, αλλά είχε υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Εδώ ο ρυθμός μετάδοσης είναι πάρα πολύ χαμηλός. Ακόμα και αν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό το να θυμίσω έτσι από τα χρόνια του κορονοϊού, το R που λέγαμε έτσι που είχαμε γίνει όλοι ειδικοί, είναι πάρα πολύ χαμηλό.
2: Και είναι σε ένα, είπατε, σε ένα στέλεχος από τα 20 αυτού του ιού.
3: Από τα πάνω από

0: Οπότε η όλη διαχείριση από πλευράς επιδημιολογικής προσέγγισης γίνεται ως αν και όλα τα κρούσματα να είναι αυτοστέλεχος των Άνδεων, παρότι προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, δεν έχουμε αυτή την επιστημονική πληροφορία, αλλά πηγαίνοντας με το maximum των μέτρων προστασίας, έτσι, θεωρούμε ότι όλα τα κρούσματα, η επιστημονική κοινότητα, όχι εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι να μην το πετεύουμε, ότι μάλλον είναι όλα τα κρούσματα.
1: Εσείς παίρνετε διεθνή πληροφόρηση τώρα, αυτή μας μεταφέρετε, αυτό θέλουμε.
0: Προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Αυτά, για αυτά τα τρία κρούσματα στην Αμερική, στις ΗΠΑ έχετε μάθει, δηλαδή ενημερώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Δεν έχουμε κρούσματα στις ΗΠΑ. Βεβαίως ενημερώνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, του οποίου είμαστε μέλη.
1: Ωραία. Τι είναι αυτά τα τρία, αυτά οι τρεις άνθρωποι για τους οποίους μιλούμε εκεί για στις αντίστοιχες πολιτείες?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις απώλειες. Έτσι, τρεις απώλειες. Έχουμε έναν άνθρωπο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά προς το παρόν σταθερός στην Νότια Αφρική. Και έχουμε και δύο άλλους ανθρώπους, οι τρεις, οι οποίοι έχουν μεταβεί στην Ολλανδία με ειδική ιατρική διακομιδή και οι οποίοι προς το παρόν είναι εκτός κινδύνου. Απλά δεν είχαν συμπτώματα, σοβαρά συμπτώματα, και έγινε αυτή, κρίθηκε σκόπιμη αυτή η μεταφορά. Άλλες πληροφορίες δεν έχουμε, και θέλω να το τονίσω αυτό, οι μόνοι που μπορεί να έχουν πληροφορίες είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, διότι ήταν Ολλανδικής σημαίας το καράβι.
1: Ναι.
0: Όλα τα άλλα είναι μη έγκυρες πληροφορίες, μπορεί να ισχύουν, μπορεί να μην ισχύουν, δηλαδή δεν μπορώ να γνωρίζω αν κάποιος από το καράβι έχει κάποιο μηχανισμό επικοινωνίας με κάποιον άλλον. Έτσι, προς το παρόν, το καράβι είναι...
1: Κάποιος άλλος δεν νοσηλεύεται, νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.
0: Αυτός είναι, που νοσηλεύεται...
1: Είναι το 8ο κρούσμα, ναι.
0: Ναι, αλλά αυτός βγήκε από το καράβι πολύ νωρίτερα. Δεν βγήκε όταν εκδηλώθηκε, να το πω έτσι, η νόσηση στο καράβι.
1: Μάλιστα.
0: Επέστρεψε στην χώρα που ζει, νομίζω είναι Γερμανός, αλλά ζει στην Ελβετία, και πολύ αργότερα εκδήλωσε...
1: Ναι. Πόσες μέρες είναι η επόαση, κύριε Βασιλακόπουλε?
0: Από μία εβδομάδα μέχρι έξι το maximum.
1: Α, και παίρνει τόσο πολύ, μάλιστα.
0: Μπορεί να πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως, ναι. Συνήθως είναι 2-3 εβδομάδες, αλλά το έλασον μία εβδομάδα,
1: ναι.
0: Το maximum 6 εβδομάδες.
1: Τώρα, ο άνθρωπος είναι ξενιστής ή όχι?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση, μάλιστα.
0: Ξενιστές είναι μόνο τροκτικά. Άγρια ζώα.
1: Μάλιστα. 21 άνθρωποι λέει ότι αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης στις 21 Απριλίου. Από Αυστραλία, ναι. Ταϊβάν, ΗΠΑ, Βρετανία και Ολλανδία. Αυτοί έχουν διασκορπιστεί προφανώς, έτσι. Ναι.
0: Γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αποβιβαστεί. Δηλαδή τους έχουν βρει, γιατί έχουν τη λίστα, για να δουν πώς είναι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι νοσούν, δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι μέρες, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων λένε ξεκάθαρα ότι ο κίνδυνος για τις κοινότητες υποδοχής, όπου και αν βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι μετά,
1: ναι.
0: Είναι εξαιρετικά μικρός.
1: Όπως για τα Κανάρια τώρα που υπάρχει τοπική αντίδραση εκεί, που δεν θέλουν να καταπλέψει το πλοίο.
0: Θα ήθελα να πω ότι η τοπική αντίδραση που υπάρχει εκεί έχει να κάνει με την φοβία για κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος και την, να τους το δώσουμε των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν από τον τουρισμό.
1: Σωστά.
0: Δεν θέλουν να ακουστεί ότι εκεί βρέθηκαν άνθρωποι που είχαν αυτό το άγνωστο στην παγκόσμια κοινότητα πρόβλημα, γιατί φοβούνται ότι θα πληγεί ο τουρισμός τους. Είναι άλλο αυτό όμως, και άλλο το ότι για την τοπική κοινότητα

0: Γερμανία εκεί το να καταπλέψει το πλοίο είναι μια υγειονομική βόμβα. Και νομίζω ότι η απόφαση που έλαβε η ισπανική κυβέρνηση είναι να καταπλέψει το πλοίο εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, θα καταπλέψει τελικώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ αυτό με τα δικά μας κρούσματα λεπτοσπύρωσης, δηλαδή υπάρχει έτσι, πώς να το πω, συγγένεια αυτού του ιού, κύριε Βασιλακόπουλε?
0: Όχι, όχι, καμία συγγένεια δεν υπάρχει μαζί του ιού. Δυστυχώς, το μόνο που τα ενώνει είναι ότι φορέας ξενιστής
1: είναι τα τροπτικά.
0: Είναι τα τροπτικά.
1: Γι' αυτό το έθεσα, γι' αυτό το συνδύασα, αν υπάρχει, μάλιστα. Και στην Ελλάδα από πού προέρχεται πάλι, από τροκτικά, έτσι, δηλαδή αυτοί που ασθένησαν σε αυτά τα χρόνια που είπατε, κύριε Βασιλακόπουλε, πάλι από
0: πάντα
1: τροκτικά, έτσι,
0: πάντα. Πάντα από τροκτικά είναι.
1: Αγροτικές δουλειές εκτεθειμένοι, δηλαδή με ναι, σώμα, ας πούμε, με πληγή εκτεθειμένο σε βρωμόνερα που μέσα υπάρχουν, ναι, τροκτικά και σχετικά.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι ακόμα,
1: ναι,
0: επειδή αυτό μπορεί και με αερογενός να μεταδοθεί, πολλές φορές πάμε να καθαρίσουμε στο σπίτι, στην αποθήκη μας και τα λοιπά, περιτώματα προκτικών.
1: Μάλιστα.
0: Και δημιουργείται σκόνη την οποία εισπνέουμε.
1: Άρα αυτό περιέγεται με μάσκα, συνεπώς.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Όταν πάμε να καθαρίσουμε, μάλιστα, κάτι τέτοιο, μάσκα υψηλής προστασίας και γαντάκια.
1: Και γαντάκια. Από στην διατροφή, από λαχανικά και τα λοιπά, τα οποία, ενώ προϊόντα της γης, τα οποία πρέπει να τα πλύνουμε καλά, πρέπει να τα πλένουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλακόπουλε? Δηλαδή, ενώ στην εστίαση πρέπει να υπάρχει προσοχή και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Θεωρώ δεδομένο ότι θα έπρεπε στην εστίαση να υπάρχει.
1: Εντάξει, ωραία, αυτό.
0: Τώρα,
1: όταν
0: βρεθώ στη φύση, έτσι, γιατί υπάρχουν φυσιολάτρες και η φύση είναι κάτι υπέροχο, νομίζω ότι δεν πρέπει το φρούτο που θα κόψουμε από εκεί, αυτό που θα βρούμε, τον καρπό, να τον φάμε κατευθείαν. Ας τον κρατήσουμε και αφού τον πλύνουμε, είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πάνω του κάτι.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Χάρηκα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, με την ιδιότητα του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, για αυτά που πιθανώς διαβάζετε, ακούτε και πιθανώς ανησυχείτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ σιγά σιγά για να ετοιμαστούμε, φίλες και φίλοι, για τις ειδήσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή-υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμε και στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σύσχη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζου υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέ ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση.

0: για την πραμάτια της δημοσιογραφίας μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πρωταρχικό προϊόν είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Από την εκδοχή του «Σήμερα πέφτει ο Μητσοτάκης» μέχρι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Τα έχει όλα ο Μπαξιές, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε όλη την ποικιλία των προϊόντων. Από το «μην ανησυχείτε, δεν θα γίνει κάτι», είχαμε μεγάλη φαγούρα όλη τη νύχτα, δεν σταυρώσαμε ύπνο, σας λέω, το τι θα γίνει σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εξαρτάται το μέλλον μας, όπως αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε ότι η ύπαρξή μας και η ζωή μας είναι, πώς να το πω, συνδεδεμένη απόλυτα με το μέλλον του βουλευτού ή της κυρίας βουλευτού. Πρώτα απ' όλα, μεγάλο άγχος, θα εκλεγεί ή δεν θα εκλεγεί? Και αν εκλεγεί, θα γίνει έστω υφυπουργός? Διότι αν γίνει υπουργός, σωθήκαμε όλοι. Κυκλοφόρησε χθες, μετά το έσχος των κενών εδράνων των υπουργικών στο Κοινοβούλιο, μεγίστη προσβολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έγινε αυτό. Δηλαδή, ένας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, δεν είπε, βρε παιδιά, γιατί να είναι όλο γεμάτο, να κρέμονται τσαμπιά οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Πάγκαλος, γιατί κάποτε καθόταν κάτω από τα μπαλκόνια και κάπνιζε αρημανίως την πίπα του, το τσιμπούκου του, στο τέλος της Βουλής, αλλά αυτά στο τέλος των καθισμάτων. Δεν είπε ένας, για να ξαναγυρίσω στο χθες, δεν είπε ένας γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα. Και αν θέλεις να κάνεις μια κριτική στο κράτος των επιτελικών, θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε παιδιά, επιτελικό κράτος, γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα, δεν τους τραβάτε να έρθουν να καθίσουν, γιατί ξεφτιλιζόμαστε? Αλλά αυτό σήμερα λείπει το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ενώ ψηρίζεται η μαϊμού σε κάθε παράπονο βουλευτίου, σήμερα αυτό το θέμα της μεγίστης προσβολής στον Οικουμενικό Πατριάρχη δεν το είδα πουθενά γραμμένο. Να πει ένας γιατί ήταν άδεια τα υπουργικά έδρανα? Κανείς, τσιμουδιά. Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, ήταν, όπως θα δείτε και θα ακούσετε φαντάζομαι στις εκπομπές, είναι η χειραψία της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά. Ω Θεέ μου, έγινε τέτοιο πράγμα, και όμως αντί να τον φτύσει, αντί να τον μπατσίσει, αντί να του γυρίσει την πλάτη στην καλύτερη των περιπτώσεων, που ανταμώνουν ούτε σε απόσταση τέτοια που μπορεί να μεταδοθεί ο χανταϊός, όμοια κούφια η ώρα, θέλω να πω δηλαδή, είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη του δίνει το χέρι και του λέει «γεια σας». Αυτή η ενέργεια θεωρείται, τι να πω, πράξη καθοσιώσεως εναντίον του Μητσοτάκη, γιατί χθες στην τελετή αναγορεύσεως του κυρίου Βενιζέλου ως επίτιμου διδάκτορος και της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτό που συνέβη είναι ότι μαζεύτηκε όλο το αντιμητσοτακικό μπλοκ. Και εκεί πήγαν και ορισμένοι υπουργοί της κυβερνήσεως και βουλευτές, όπως η κυρία Μπακογιάννη, η οποία έδωσε το χέρι της πολύ σωστά και έκανε χειραψία με τον κύριο Σαμαρά. Μέγα θέμα για τη δημοσιογραφία, κάτι σημαίνει αυτή η χειραψία. Το λύσαμε. Μιχάλη Συγνατίου, Μάικλ Ουάσιγκτον. Τι έχουμε, παρακαλώ.
1: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα, λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση που δεν επιβεβαιώθηκε ακόμα από την Ουάσιγκτον είναι λοιπόν η διαρροή από το Πακιστάν ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους Αμερικανούς μέσω του Ισλαμαμπάπ. Αν είναι θετική απάντηση, θα ξεκινήσουν το Σαββατοκυριακό οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω προλαβαίνουν. Ο Λευκός Οίκος απόψε τονίζει κάποια πράγματα που είναι οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα, Ο Λευκόσυχος ζητά 20 χρόνια απαγόρευση εμπλουτισμού. Ζητά παράδοση όλου του εμπλουτισμένου υλικού. Πρέπει να δοθεί βεβαίωση και πρέπει να υπάρχει επαλήθευση από τα Ηνωμένα Έθνη και από άλλους εργανισμούς ότι δεν θα επιδιώξει ξανά απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και τέλος, έχει ειδική γραμμή για τις επιθεωρήσεις. Αν υπάρχουν παραβιάσεις, θα ακολουθούν κυρώσεις. Υπάρχει μια αποκάλυψη του τηλεοπτικού δικτύου του NBC. Φαίνεται ότι υπάρχει μια υπόγεια κρίση μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Ριάτ. Αυτό σταμάτησε διότι ο πρίγκιπας διάδοχος τηλεφώνησε στον κύριο Τραμπ και του είπε ότι αν δεν σταματήσει αυτή η ιστορία θα σου απαγορεύσουν να χρησιμοποιήσεις την πιο σημαντική σου βάση, την αεροπορική βάση του πρίγκιπα Σουλτάν. Το τρίτο είναι το Ισραήλ. Τηλεφώνησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου του είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνεις. Για μένα δεν τελείωσε η δουλειά. Εάν επιμένεις σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ό,τι ήθελες να κερδίσεις με τον πόλεμο, το κερδίζεις με τις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου εχθές έκανε μια κίνηση, η οποία εκλαμβάνεται εδώ ως μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ. Έκανε πίεση εναντίον της Βηρητού. Αυτό δεν περιλαμβάνεται, απαγορεύεται από τη συμφωνία. Έστειλε και ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μπορεί να κάνω και κάποια πράγματα μόνος μου.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να αναγγείλω ότι είχα πει πως σήμερα τέτοια ώρα θα συζητούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη οικονομικά θέματα και μεταξύ αυτών το σπίτι μου 2, αυτό το πρόγραμμα το οποίο το σταματάει η κυβέρνηση φέρνοντας σε αδιέξοδο πολλούς συμπολίτες μας. Δεν ξέρω τον πραγματικό αριθμό, αλλά φαντάζομαι ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ο οποίος βρίσκεται προαπρόπτου και αυτό είναι τεράστιο θέμα, δεν το συζητώ. Με τον Νίκο, επειδή με τον προγραμματισμό που έκανα έπεσα έξω, γι' αυτό λοιπόν ο Νίκος θα είναι αύριο μαζί μας μετά τις 9 το πρωί για να το συζητήσουμε. Το αναγγέλλω για όσους και όσες μου γράψατε, οπότε να ξέρετε ότι αύριο θα το συζητήσουμε το θέμα. Τώρα, αυτό που ακολουθεί είναι αυτό το οποίο το εντόπισε ο Άδωνης Γεωργιάδης και το έβαλε στην πλατφόρμα X, το πήραν μετά και πολλοί ακόμη άνθρωποι, στην ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου της Ανταρσία ως Δημοτικού Συμβούλου εκτυλίχθηκαν σκηνές κωμωδίας που ξεφτιλίζουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, ξεφτιλίζουν το Δήμο Αθηναίων, διότι ο κύριος Κωνσταντίνου κάνει ότι, μάλλον υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος αντιδήμαρχος, ο οποίος του λέει τον όρκο. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου διαβάζει έναν δικό του όρκο, θα τον ακούσετε τώρα. Στη συνέχεια όμως ο εξευτελισμός του θεσμού έρχεται με το ότι ο Πέτρος Κωνσταντίνου υπογράφει το γνήσιο της ορκομοσίας. Δηλαδή όλοι μαζί κοροϊδεύουν το θεσμό τον οποίον υπηρετούν. Εδώ δεν είναι μόνο ο Πέτρος Κωνσταντίνου που ξεφτιλίζει το θεσμό, είναι και ο αντιδήμαρχος ο οποίος συμμετέχει στον ευτελισμό του θεσμού. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον Θάνο Τζίμερο. Προηγουμένως ας ακούσουμε στο πρώτο μέρος, στα ελάχιστα δευτερόλεπτα, είναι ο κανονικός όρκος και μετά αρχίζει και λέει τον δικό του όρκο ο κύριος Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που είναι ένα πράγμα Ισλαμό, ελάτε αδέλφοι όλοι από το Πακιστάν και διάφορα. Θα τα ακούσετε, είναι κόμεντι, δηλαδή τραγωδία κόμεντι.
2: Ας καλωσορίζω όλους την ορκομοσία σήμερα την κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου. Προθέσα, δηλώνω, επικαλούμε στην τρίτη τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τιμή και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
3: Θα ακολουθήσει με αυτό σύντομο. Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την γενοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την αριστερή κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουγμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Εννοείται ότι είναι με μαντήλες παλαιστινιακές και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι ολόκληρο, ένα καραγκιοζηλίκι ολόκληρο, αντιλαμβάνεστε. Αλλά όλα αυτά συμβαίνουν στον θεσμό που ονομάζεται τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτάκι δεν έχει δώσει ως τώρα. Σε συγχαίρω το κράτος, τον νόμο, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον ίδιο το θεσμό, τον Δήμαρχο Αθηναίων τον ίδιον. Βέβαια θα μου πεις, ένας δήμαρχος που εκλέχθηκε με την ανταρσία, με ψήφους από τους ανταρσίες, πώς να διαμαρτυρηθεί τώρα και να... Και να τι να πω, είναι όλο ένα πράγμα συχαμερό, το πώς δηλαδή συμμετέχουμε όλοι σε έναν ευτελισμό, εξευτελισμό ενός κεντρικού βασικού θεσμού που όλοι μαζί συζητούμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και λέμε διάφορες μην πω τι λογίες. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
4: Εγώ θα έδινα συγχαρητήρια στον Επαναστάτη με την καφύγια, διότι είναι ειλικρινής και μάλιστα σε ανακοίνωσή του το λέει ότι, παιδιά, εγώ έτσι ορκίζομαι από το 10. Τρεις άλλες φορές ορκίστηκα έτσι. Εγώ όταν ήμουν περιφερειακός σύμβουλος το 2014 διαπίστωσα ότι η αριστερίλα ορκιζόταν σε ό,τι ήθελε. Η Δούρου είπε κουτσά στραβά τον όρκο και κόλλησε και ένα μαρξιστικό παρελκόμενο για το λαό, από το λαό, με το λαό κλπ. Οι άλλοι όμως, που κουέα, Νταρσία, ορκίστηκαν σε ό,τι γούσταραν με υψωμένη τη γροθιά. Επειδή ξέρω ότι το Σύνταγμα στο άρθρο 19 και ο νόμος, ο 3852 του 10, λέει ότι αυτός είναι ο όρκος και είναι το στοιχειώδες που πρέπει να λέει κάποιος αιρετός ή υπηρεσιακός και υπάλληλοι όταν πιάνουν δουλειά στο κράτος, αυτό τον όρκο λέει. Δηλαδή, πίστη στην πατρίδα, υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου, τη μείωση και συνείδηση. Αυτά.
0: Αρκεί το Σύνταγμα να είναι δικό μου, βέβαια. Μάλλον υπό την προϋπόθεση ότι το Σύνταγμα είναι δικό μου και όχι το γενικό.
4: Ναι, αλλά ο νόμος λέει το Σύνταγμα για το υπάρχον. Όχι για αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του, που μπορεί να μην είναι καν Σύνταγμα.
0: Ναι, αλλά είπαμε τι κάνουμε τον νόμο εμείς εδώ στον τόπο μας.
4: Λαϊκή εξουσία. Ναι. Όταν λοιπόν πήγα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, διότι αυτή είναι η εποπτεύουσα αρχή, και έκανα αναφορά λέγοντας ότι θα πρέπει να εκπέσουν του αξιώματος, διότι ο νόμος, το επόμενο άρθρο από τον όρκο, το άρθρο 53, λέει ότι όποιος δεν ορκίζεται εκπίπτει του αξιώματος. Μου είπαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση το και τώρα, ναι, δίκιο έχετε από πλευράς νομικής, αλλά τι θέλετε να κάνουμε τώρα, να ακυρώσουμε την εκλογή της Δούρου και όλη τη αριστερά, θα καεί η Αθήνα. Εγώ ζήτησα να έχω έγγραφη απάντηση. Ναι, έγγραφη απάντηση. Ναι, δεξιά διοίκηση τότε, στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι, θα το στείλουμε στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Περίμενα, ξαναπήγα. Ναι, περιμένουμε απάντηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Ακόμα την περιμένω. Αυτό λοιπόν δεν έγινε τώρα. Γίνεται συνεχώς. Αλλά υπήρχε ένας δήμερος περίεργος κτλ. Και έχω μπροστά μου τον λόγο για τον οποίο απέρριψε ο εισαγγελέας μια άλλη μηνυτήρια αναφορά για ίδιας ποιότητας παρανομίες στην περιφέρεια. Διότι ο εγκαλούμενος ήταν κατά του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου τότε. Λέει ότι ο εγκαλών, εγώ δηλαδή, έχει ακραία συμπεριφορά. Αντιθέτως δε ο εγκαλούμενος έχει σεμνή, μετρημένη, χωρίς εξάρσεις και αποτελεσματική παρουσία και είναι αποδεκτός από το Σύνταγμα των Παρατάξεων.
0: Ο δικαστικός το έγραψε.
4: Αυτό το έχω μπροστά μου. Είναι η απορριπτική εξήγηση του εισαγγελέα. Για ποιο λόγο απέρριψε την έγκληση για παρανομίες που πήγα και βίντεο, καραμπινάτες.
0: Μάλιστα.
4: Άρα,
0: είναι μέσα στον λυρισμό εισαγγελέας. Είναι λυρικός, θα έλεγα. Είναι θέμα για τον Θεοδωρόπουλο, τον Τάκη. Ναι, ναι, ναι. Λυρικός εισαγγελέας.
4: Αλλά είναι ακόμα στην έδρα.
0: Θα είναι, τι να
4: κάνει. Η ουσία όμως, κύριε Πορτοσάλτε, είναι εξής. Κρυβόμαστε πίσω από τον όργο. Για μένα θα έπρεπε να εκπέσει το αξιώματος και μάλιστα θα έπρεπε να διωχθεί και ο αντιδήμαρχος.
0: Και ο αντιδήμαρχος, ο οποίος μισό το συμμετέχει, ο αντιδήμαρχος. Ένα άλλο καραγκιοζηλίκι, γιατί είπαμε αριστερός είναι, μπιπ δεν είναι. Υπογράφει το χαρτί με την κανονική ορκομοσία. Είναι όλοι μαζί στην απατιωνία, δηλαδή.
4: Βεβαίως. Αυτό όμως είναι ποινικό αδίκημα. Είναι το άρθρο 242 του ποινικού κώδικα. Είναι ψευδής βεβαίωση που έχει ένομη σημασία. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η υπογραφή του αντιδημάρχου και έλεγε Φιλαράκο, δεν ορκίστηκες με τον προβλεπόμενο όρκο, δεν μπορείς να αναλάβεις καθήκοντα. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Αν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση, δεν θα ήταν σύμβουλος ο συγκεκριμένος. Άρα θα πρέπει και οι δύο να πάνε.
0: Ναι. Ποιος ήταν εκ των αντιδημάρχων, κύριε Τσίμερ, ξέρετε?
4: Ναι, Γιάνναρος λέγεται.
0: Νομίζω είναι οικονομικών. Αντιδήμαρχος ναι. Οικονομικών, Γιώργος Γιάνναρος. Μάλιστα.
4: Ναι. Αλλά βλέποντας τον όρκο, διότι να το δούμε και στην ουσία και φιλοσοφικά. Τι σημαίνει ορκίζουμε? Ορκίζουμε σε αυτά που πιστεύω. Δηλαδή, όταν λέει ο άλλος, ορκίζουμε στην τιμή και στην υπόλοιψη μου. Και όπως φαίνεται, ο κύριος Κωνσταντίνου τα σέβεται αυτά. Λέει ότι εγώ.
0: Δεν σέβεται, αυτά. Όχι, αφού υπογράφει το χαρτί το κανονικό.
4: Όχι, συμπαθάτε με. Ναι. Σέβεται την τιμή και την υπόλοιψή του.
0: Ναι.
4: Άρα λέει ότι εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα για τους στόχους που έχω. Ποιοι είναι οι στόχοι του Ανταρσία, τους ξέρουμε? Η επαναστατική, τους διαβάζω. Η επαναστατική κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Και η συντριβή του αστικού κράτους για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Όλα τα χρόνια που οι συνάδελφοί σας καλούν αριστερούς, τους ρώτησαν ποτέ, παιδιά, όταν λέτε επαναστατική ανατροπή, επανάσταση, το λέτε μεταφορικά όπως λέμε μια επαναστατική, ας πούμε, ανακάλυψη, ξέρω εγώ, η AI, ή το λέτε κυριολεκτικά?
0: Αν λέει, το κάνουν αυτό, όλα. Θα βγουν ότι έχουν τοξικό λόγο, κύριε Τσίμερε. Τα έχει καθαρίσει αυτά η γλυκιά μας δημοκρατία και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όπως θέλετε, δεν συμπίπτουν με τον κεντρό λόγο, κύριε Τσίμερε, όλα αυτά που λέτε τώρα.
4: Θα έλεγα λοιπόν, ναι. σε όσους πολύ, πολύ αργά αντιλήφθηκαν ότι αυτοί ορκίζονται σε αυτά που πιστεύουν, να δουν την ουσία του πράγματος. Πρώτα να εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή περιμένω από τους δικαστικούς, γιατί κάποιος θα μας ακούει, φαντάζομαι όχι ο εισαγγελέας που υπέγραψε αυτό που σας διάβασα πριν, κάποιος να καλέσει τον αντιδήμαρχα και να του πει: παλικάρι μου, εδώ άλλα είπε και άλλα υπέγραψε. Αυτό είναι αδίκημα. Για πες μας γιατί το έκανε. Και να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκπτωση του συγκεκριμένου και όλων των άλλων. Αλλά παραμένει το ουσιαστικό ερώτημα. Κάποιος ο οποίος έχει στόχο εκπεφρασμένο. Την ανατροπή του πολιτεύματος με όπλα, και αυτό αφορά και τον Ανταρσία και αφορά και τον Κουκουέ, το έχω πει ένα σωρό φορές, το οποίο φορά παρτίδα λέει στα σημερινές του θέσεις, όχι στις θέσεις του 49, ότι ο σκοπός μας είναι να φέρουμε την επανάσταση και τη δικτατορία του προλεταριάτου. Μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική.
0: Το 74, το 74 το λέει αυτό, όταν επαναλειτουργήσε ως...
4: Το λέει και σήμερα.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω από το
4: 1974. Βεβαίως. Να, το διαβάζω, το έχω μπροστά μου. Στρατηγικός στόχος του ΚΚΕ είναι η κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής εξουσίας.
0: Δεν το πιστεύει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Δεν τα πιστεύει όλα αυτά, κύριε Τσίμερ, ότι μπορούν να σας συμβούν. Και γι' αυτό λοιπόν μέσα στη μεγαλοθυμία και στη μεγαλοκαρδία της αφήνει όλα τα πουλάκια μου να υπάρχουν.
4: Ναι, αλλά αυτά τα πουλάκια που υπάρχουν έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μπλοκάρισμα της ζωής, μπλοκάρισμα της Αθήνας, δηλαδή γράφει
0: το επιτρέπει
4: ο συγκεκριμένος επαναστάτης.
0: Ναι.
4: Έχουμε αγώνες μπροστά και λέει 13/5 απεργία της ΑΔΔΗ για αυτό πορεία. 15/5 κινητοποίηση ελληνική στον Τζαβέτ του Υπουργείου.
0: Το μεγάθιμον κράτος μας επίσης με τους φόρους μας, επειδή είναι κυμπάριδες οι υπουργοί μας και οι πολιτικοί μας, επιτρέπουν με τα λεφτά μας να πληρωθεί ο απεργός που δεν θα δουλέψει. Τα έχουμε λύσει αυτά, κύριε Τζίμερε. Είστε μειοψηφία, καταλαβαίνετε. Τα έχουμε λύσει αυτά.
4: Πορεία και το απόγευμα. Ναι, αλλά εγώ που πληρώνω αυτούς τους φόρους, θέλω να πάω στη δουλειά μου, θέλω να κυκλοφορώ κανονικά. Δεν θέλω να είμαι συνέχεια με το φόβο ότι θα
0: εντάξει, δεν την ξέρετε την απάντηση. Εντάξει, μωρέ, τώρα για μισή μέρα κάνεις έτσι. Ναι, θα κάτσουμε όλοι. Ναι.
4: Όταν λοιπόν ξαναφέρετε το φίλο μου τον Άδωνη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε.
0: Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Κύριε Τσίμερε, θα είναι εδώ αύριο το πρωί.
4: Ποια θέλετε να κάνω μια συζήτηση?
0: Θα το ακούσετε. Όχι, δεν θα σας καλέσω εσάς, θα την ακούσετε την ατάκα μου. Εντάξει.
4: Τι κάνει λοιπόν το κράτος και πότε επιβάλλεται ο νόμος? Όταν δεν φοβόμαστε τις αντιδράσεις της αριστερίλας ή πάντα?
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίμερε. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, και για την Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοιτησής στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη διαδικασία, ανέφερε ότι όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, επισημένοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενο στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, τόνισε: «Χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Διαψεύστηκαν παταγωδώς και πάλι όλοι αυτοί που έβλεπαν εξέγερση». Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά κάτι τορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Μεταξύ άλλων, στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και βάσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Τόνισαν επίσης πως δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, αλλά παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασε